είναι κατά τη βούληση του Κυρίου Χριστός. Επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών είτε μέσω των προφητών, που και οι προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον 109 ψαλμό του. Στίχος 1. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Είπε δηλαδή ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου υπό την εξουσία σου. Πρόκειται για πολυσήμαντο στίχο με κυρίαρχη θέση ήδη από την εποχή του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτό το στίχο και τον συνδέει με τον εαυτό του και με το έργο του. Αλλά και η ερμηνευτική θεολογία των πατέρων έδωσε ιδιαίτερη σημασία και προεκτάσεις σε αυτόν τον στίχο. Θεωρήθηκε επίσης προφητικό στίχος, το περιεχόμενο του οποίου αποκάλυψε ο Θεός τον ποιητή κατά αγιοπνευματικό τρόπο, καθώς και όλον τον ψαλμό. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ο ψαλμός προφητεύει την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την ανάληψή του. Ο ψαλμός ούτως την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει. Είπαμε ότι ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε τον στίχο σε διάλογό του με τους εκπροσώπους των Ιουδαίων, όπως γνωρίζουμε από τις ευαγγελικές διηγήσεις. Αναφέρω το απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Συνηγμένον δε των Φαρισαίων, επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι γνώμη έχετε για τον Χριστό, τίνος Υιός εστί, λέγουσι αυτό, του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλεί, λέγον. Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, τον καλεί αυτόν τον Κύριο λέγοντας, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον, πώς Υιός αυτού εστί, γιατί λέτε ότι είναι δικός του γιος? Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήν ελόγων, ουδέ τόλμησέ της από εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Οι δύο πρώτες λέξεις του στίχου, ο Κύριος το Κυρίο μου, αποδίδουν τις λέξεις Αντωνέ και Αντωνάη της Εβραϊκής Βίβλου. Το Αντωνέ σημαίνει κατά λέξη Κύριος Γεννήτορ και το Αντωνάη σημαίνει Κύριος Γενόμενος, που γεννιέται. Αλλά είναι ταυτόσημα αυτά τα δύο πρόσωπα, οι δύο Κύριοι. Διακρίνονται όμως ως προς την αποστολή που έχουν ή ως προς τον τρόπο που υπάρχουν. Δηλαδή ο ένας υπάρχει γεννώντας τον Υιό και ο άλλος υπάρχει γενόμενος υπό του Πατρός. Απομένει να δούμε την κατάληξη του στίχου «Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Σε μια εξαιρετική ανάπτυξη όσον αφορά την εξέλιξη της Ιεράς Ιστορίας, συναντούμε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής, το περιεχόμενο του πρώτου αυτού στίχου του ψαλμού. «Άνδρες αδελφοί, εξών υπήν με τα παρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού έστειν εν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Προφήτης ουν υπάρχον
Και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός εκκαρπού της οσφίος αυτού το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών, καθίσε επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εις άδου, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες. Τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, ο νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Ουγαρ Δαβίδ ανέβει στους ουρανούς. Λέγει δε αυτός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των ποδό σου. Ασφαλώσουν γινοσκέτο, πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, όν ημείς εσταυρώσατε. Και να το παρουσιάσω και σε νεοελληνική απόδοση. Άνδρες αδελφοί, μου επιτρέπετε να σας πω χωρίς δισταγμό για τον προπάτορα Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε. Και το μνήμα του υπάρχει στον τόπο μας μέχρι σήμερα. Αλλά επειδή ήταν προφήτης και γνώριζε καλά την υπόσχεση που με όρκο του έδωσε ο Θεός, ότι από έναν δικό του απόγονο θα γεννηθεί σαρκικά ο Χριστός για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, πως δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη, ούτε το σώμα του γνώρισε τη φθορά. Αυτόν τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, γεγονός για το οποίο όλοι είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε στα δεξιά του Θεού, εκτέλεσε την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός για τη χορήγηση του Αγίου Πνεύματος και το διέχισε, πράγμα που εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Και δεν είναι βέβαια ο Δαβίδ εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό, όμως λέει, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, στα δεξιά μου να κάθεσαι, ώσπου να κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Επομένως, όλος ο λαός του Ισραήλ ας γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ότι και Κύριο και Μεσσία ο Θεός κατέστησε αυτόν τον ίδιο τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Ο Χριστός μας φανερώνει ότι ο εχθρός είναι ένας. Είναι ένας, αλλά αυτός ο ένας εχθρός είναι όλοι οι εχθροί του ανθρώπου. Ο ένας αυτός εχθρός λέγεται θάνατος. Η μάχη που έχει να δώσει ο Χριστός είναι εναντίον του θανάτου. Αυτόν τον εχθρό τον πατάει, τον κάνει υποπόδιό του. Η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει τη δύναμη που έχει να συντρίψει τον αρχικακό εχθρό.

πάμε στο δεύτερο στίχο. Ράβδων δυνάμεων σε εξαποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Θα εξαποστείλει δηλαδή ο Κύριος το σκύπτρο της εξουσίας σου από τη Σιών, ώστε να κυριεύεις εν μέσω των εχθρών σου. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ράβδων δυνάμεως των ευαγγελικών λόγων ενόησαν τον απεσταλμένον, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε. Και κατά τον Θεοδόρητο, του Σωτηρίου Σταυρού το κράτος δια της ράβδου δειλή, δι' εκείνου γάρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εκ Σιών δε ούτως επάγει. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει οι δύο αυτοί οι πατέρες να προσεγγίζουν διαφορετικά το στίχο. Για το Μέγα Αθανάσιο η ράβδος είναι ο ευαγγελικός λόγος, για τον Θεοδόρητο η ράβδος είναι ο ίδιος ο Σταυρός. Εάν παρατηρήσουμε πιο καλά το περιεχόμενο αυτής της ερμηνείας, θα δούμε ότι και οι δύο αναφέρονται στο ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η προσέγγιση αυτή, μάλιστα, ότι δηλαδή ράβδος δυνάμεως του απεσταλμένου Μεσσία είναι ο Σταυρός του Κυρίου, είτε ως σημείον, είτε ως ανάπτυξη, είτε ως λόγος, θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην υμνογραφία της Εκκλησίας. Ο πόλεμος είναι συγκεκριμένος. Να νικηθεί ο μέγας εχθρός που είναι ο θάνατος και οι πολλές μορφές θανάτου που προηγούνται, δηλαδή η σύγχυση και ο περισπασμός. Και ως όπλο δυνάμεως εναντίον του θανάτου λειτουργήσε ο Σταυρός. Δι' αυτού φανερώθηκε ο σώος άνθρωπος, ο Χριστός, ως Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Και αυτός ο νέος Αδάμ ενυπάρχει πλέον σε καθέναν που αποφασίζει να γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Με βάση αυτό τον δεύτερο στίχο του ψαλμού αναπτύχθηκε η θεολογία της Εκκλησίας εν σχέση με τους πολέμους που καλείται να διεξαγάγει ο πιστός εναντίον των ορατών και αοράτων εχθρών, εναντίον των εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων που ως ροπή εκκινούν και να προσβάλλουν τον άνθρωπο για να τον οδηγήσουν μακριά από τον Χριστό και μακριά από την οδό της σωτηρίας. Το ερώτημα παραμένει και είναι συγκεκριμένο. Με τον Χριστό που βρίσκεται εις τα δεξιά του Πατρός ή χωρίς τον Χριστό? Με όλες τις συνέπειες που επιφέρει μια απάντηση. Ο τρίτος στίχος είναι επίσης πολύ σημαντικός. «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Η εξουσία που βρίσκεται σε σένα θα φανερωθεί κατά την ημέρα της δόξας σου ανάμεσα στη λαμπρότητα των Αγίων σου, γιατί έχεις γεννηθεί από εμένα πριν το πρωινό αστέρι. Ασφαλώς πρόκειται για μυστικό και αλληγορικό στίχο που αναφέρεται στην ένδοξη παρουσία του Χριστού, ίσως στην πρώτη που φανερώθηκε με την ενανθρώπιση του, ίσως στη δεύτερη που θα φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους, ή και στις δύο που νοούνται ως μία αιώνια παρουσία, κατά την έννοια ότι οι δύο παρουσίες ενούνται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η παρουσία του Υιού του Θεού ως Χριστού Κυρίου, ως Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία, έχει προαγγελθεί από τον Θεό. Και μάλιστα, όχι μόνο έχει προαγγελθεί, αλλά η ίδια η δημιουργία έχει ως περιεχόμενό της την ένωση του ανθρώπου με τον Υιό του Θεού, αυτό που η θεολογική γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζει θέωση. Ο κόσμος δημιουργείται για να προσφερθεί στον προαιώνιο Θεό. Το έργο αυτής της προσφοράς καλείται να το πραγματοποιήσει ο άνθρωπος ως εργάτης και φύλακας της δημιουργίας.
θυμηθείτε τη θεμελιακή διατύπωση της Αγίας Γραφής «Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της θρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν». Ο άνθρωπος αποτυγχάνει και χάνει την πολιτεία του παραδείσου. Ο προαιώνιος Υιός σαρκούται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και δια του Σταυρού της Αναστάσεως και της Αναλήψεως επανεισάγει τον άνθρωπο στον Παράδεισο. Η ημέρα της δυνάμεως του Θεού του Θεού εμφαίνεται ως Εκκλησία, γι' αυτό επισημαίνεται η παρουσία των Αγίων. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, καταρτισμένη ήδη στη Θεία Βούληση πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Κατά την ενδιαφέρουσα διατύπωση που εμφανίζεται σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστού ως «Ο Ποιμήν του Έρμα», η Εκκλησία υπάρχει πρώτου κόσμου και για αυτήν καταρτίστηκε ο κόσμος. Αυτήν την Εκκλησία, με τον Χριστό επικεφαλής, περιγράφει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή, που περιέχεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όταν καταθέτει ότι έχει περατώσει το έργο του, το έργο ετελείωσα ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω, και ως περάτωση του έργου αυτού αναφέρει τη συγκρότηση του ομίλου των μαθητών του, ανάγοντάς την στη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η ναόσιν εν καθώς ημείς, η να πάντες εν όσι καθώς σι πάτερ εν εμί, καγώ εν σι, η να και αυτή εν ημίν εν όσιν, η ναόσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και σι εν εμί. Αυτήν επίσης την Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων, εν τες λαμπρότηση των Αγίων, σου λέει ο στίχος του ψαλμού, μας περιγράφει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης όταν βλέπει τη Σιών ως Άνω Ιερουσαλήμ να κατέρχεται από τον ουρανό και γύρω από τον θρόνο του Θεού παρόντες τους Αγίους. Εκεί βλέπει τη λαμπρότητα των Αγίων και αυτοί οι Άγιοι είναι το πίμνιο του Χριστού που έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Υπάρχει βέβαια και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου «Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Ο εοσφόρος είναι το πρωινό αστέρι, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την αρχή της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε. Και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο, υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον μη χρόνο, δηλαδή αιωνίος, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός. Το ημιστίχιο αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους δογματικούς πατέρες στον πόλεμο κατά των αιρέσεων για να υποστηρίξουν την προαιώνια ύπαρξη του Χριστού και την ισότητά του με τον Πατέρα του, όπως διατυπώνεται στο σύμβολο της πίστεως. Ας πάμε τώρα στον τέταρτο στίχο. «Όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Έχουμε και σε αυτόν τον στίχο δύο ημιστίχια. Πρώτον, ο Κύριος υποσχέθηκε και ποτέ δεν θα πάρει πίσω την υπόσχεσή του. Δεύτερον, ο σωτήρας που θα έλθει θα είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ας δούμε ξεχωριστά το περιεχόμενο αυτών των δύο ημιστοιχείων. Ο Δαβίδ, που κατά τον ίδιο τον Χριστό μιλάει σε αυτόν τον ψαλμό εν πνεύματι, αναφέρεται στην υπόσχεση του Κυρίου προς το λαό του, προς τους ανθρώπους δηλαδή. Ο πρώτος όρκος του Πατρός προς τους ανθρώπους δίδεται όχι στον άνθρωπο, αφορά όμως τον άνθρωπο. Δίδεται στο σύμβολο του κακού,
το φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα σε συντρίψει και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν. Αυτή την υπόσχεση την ονομάζουμε πρώτο Ευαγγέλιο, πρωτευαγγέλιο με μια λέξη. Αναφέρεται στη Σταύρωση του Χριστού, απόγονου της γυναίκας μέσω της Παναγίας. Αυτός ο απόγονος της γυναίκας θα κακοπάθει εξαιτίας σου, θα σταυρωθεί, αλλά θα σου συντρίψει το κεφάλι. Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ, εφόσον με εμπιστευθείς θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ενανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στον Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 ημέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή. Τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν ότι η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην ανάληψη. Τελείωσε το έργο του, τελείωσε αυτό που του είχε αναθέσει ο πατήρ να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του πατρός. Τι σημαίνει στα δεξιά του πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός είναι μια πρώτη απάντηση. Ο Υιός όμως ήταν πάντοτε στα δεξιά του πατρός. Αυτό λοιπόν που κάθισε είναι ο νέος άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου, όπως τον ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος συνέχεια επιμένει σε αυτήν την ονομασία. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την ανάληψη στα δεξιά του πατρός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Να το πω κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μία γυναίκα, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας, αλλά μόνον ως προς την προαίρεση της, ως προς τη γνώση της, ως προς την εσωτερική της αρτιότητα. Αν ένας άνθρωπος λοιπόν που γεννήθηκε από φύτη γυναίκα ενώθηκε με το Θεό, επειδή ενώθηκε με τον Υιό του, έγινε Υιός του Πατρός, τότε μπορώ και εγώ, ο καθένας μπορεί. Δηλαδή, ως προς την ύπαρξη δεν είναι αδύνατον αυτό. Αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος ώστε να μπορώ και εγώ να γίνω Υιός του κατά υπαρξιακό τρόπο? Μπορώ λοιπόν και εγώ, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου. «Συ ιερεύσεις στον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Σε αυτόν τον Υιό ο πατήρ παρέδωσε κάθε λειτουργική εξουσία. Ποιες είναι οι λειτουργικές εξουσίες που έχει ο ηγέτης μιας ομάδας, ενός λαού, μέσω των οποίων θα λειτουργήσει η ορατή έκφραση της ενότητάς του? Είναι η ιερατική, η προφητική και η βασιλική. Αυτές οι λειτουργίες εμφανίζονται σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνον στον Χριστό. Μόνον ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Και αυτή η συνύπαρξη των τριών λειτουργιών εμφανίζεται ως πρόρηση του προφήτη Δαβίδ στον στίχο που εξετάζουμε, με τη διατύπωση «κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Για να κατανοήσουμε αυτή τη φράση, ας δούμε την ίδια την ιστορία του Μελχισεδέκ και τους συμβολισμούς της. Το περιστατικό της εμφανίσεως του Μελχισεδέκ περιγράφεται στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης και συνδέεται με την ιστορία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον των εχθρών του που έχουν εχμαλωτήσει τον ανιψιό του Λότ. Δίνει μάχη, νικάει τους εχθρούς, απελευθερώνει τον Λότ. Επιστρέφοντας στον τόπο του, γίνεται δεκτός από τον βασιλιά της πόλεως Σαλίμ. Στα εβραϊκά Σαλίμ σημαίνει ειρήνη. από τον βασιλιά λοιπόν της πόλεως Ειρήνη, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος τον ευλογεί και του προσφέρει ψωμί και κρασί. Ο Μελχισεδέκ είναι βασιλιάς της πόλεως Σαλήμ, αλλά και ιερέας. Με την ευλογία που προσφέρει στον Αβραάμ, λογίζεται και ως προφήτης. Αργότερα, το πρόσωπο του Μελχισεδέκ λαμβάνει συμβολικό χαρακτήρα, μέχρι ο Δαβίδ να αποτυπώσει αυτόν τον συμβολισμό στον 101ο ψαλμό του, ανάγοντας τις ιδιότητες του Μελχισεδέκ σε ιδιότητες του Μεσσία. Κυριότερη μάλιστα ιδιότητα είναι η ιερατική του, η οποία δεν προέρχεται από την τάξη των Λεβιτών, αλλά εμπεριέχει μια παγκόσμια διάσταση. Κατεξοχήν όμως ο Απόστολος Παύλος θα τονίσει ιδιότητες του Μελχισεδέκ στον Χριστό, θεωρώντας τον πρώτο τύπο του δεύτερου. Τέτοια στοιχεία κατά τον Απόστολο Παύλο, που ασφαλώς διασώζει στοιχεία της εβραϊκής αποκαλυπτικής γραμματείας, είναι μεταξύ άλλων. 1. Η συνύπαρξη σε ένα πρόσωπο του ιερατικού, προφητικού και βασιλικού αξιώματος. Β. Η απουσία γενεαολογίας, κάτι που επιτρέπει στον Απόστολο να τον θεωρήσει απάτορα και αμήτορα. Γ. Η προσφορά άρτου και ίνου ως ευχαριστία. Δ. Η απουσία μνήμης θανάτου και ταφής. Ακούστε το χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή. Ούτως γάρ ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ο συναντήσας Αβραάμ υποστρέφονται από τις κόπεις των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν, στον οποίο και δεκάτην από πάντων εμέρισαν Αβραάμ, πρώτον μεν ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστί βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηνεκές. Αυτή η μυστική αντίληψη που ξεκινάει από την εποχή του Αβραάμ σταματάει στον μεγάλο σταθμό της εποχής του Δαβίδ, που ως ποιητής ανάγει την παρουσία του στο πρόσωπο του Μεσσία και ολοκληρώνεται στην Καινή Διαθήκη με τη δόξα του Χριστού. Αυτή λοιπόν η μυστική παρουσία είναι εν δυνάμει παρούσα μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα, στο πρόσωπο κάθε επισκόπου και κάθε ιερέα που εντέλεται να υποκαθιστά τον επίσκοπο στη Θεία Λειτουργία. Τελικά το πρόσωπο του Μελχισεδέκ στο χωρίο της Γενέσεως έρχεται από πουθενά και χάνεται στο πουθενά, και κυρίως η θυσία του ανατρέπει τα ισχύοντα στην εποχή του. Αντί καρπών και ζώων, αυτός προσφέρει ίνο και άρτο, δηλαδή καρπούς του ανθρώπινου μόχθου. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο σκοπός του ανθρώπου ήταν να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία. Καρπός αυτού του μόχθου του ανθρώπου είναι το ψωμί και το κρασί. Τι κάνουμε σε μια σύναξη ευχαριστιακή? Μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Ποιοι? Μαζευόμαστε αυτοί που έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Μαζευόμαστε γιατί? Μαζευόμαστε για να εισέλθουμε σε ένα μυστήριο. Αυτό το μυστήριο λέγεται μυστήριον της Υιοθεσίας. Αν αυτός ο ένας, σαν και εμάς, κάθισε στα δεξιά του Πατρός, ο Χριστός, μπορώ και εγώ να καθίσω στα δεξιά του Πατρός και δεν έχω άλλο δρόμο παρά να ενωθώ με αυτόν τον ένα, να συνδεθώ μαζί του. Αυτή η σύνδεση γίνεται μέσω δυνάμεων. Δεν μπορεί να γίνει αφηρημένα, συναισθηματικά. Αυτές οι δυνάμεις είναι δυνάμεις του Θεού. Αυτές οι δυνάμεις διαχέονται μέσα στη δημιουργία. Υπάρχουν ούτως ή άλλως αυτές οι δυνάμεις. Το ερώτημα είναι πώς εγώ θα τις οικειωθώ αυτές τις δυνάμεις. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, προσπαθώντας να τακτοποιήσει τα της ευχαριστιακής συνάξεως και να αντιμετωπίσει μερικές αταξίες που υπάρχουν ή μερικές εντελώς ατομικές δράσεις, να τις οδηγήσει σε έκφραση ομάδας, δηλαδή σώματος, υποδεικνύει πως το παν είναι να μπορούμε να πούμε συγχρόνως το αμήν και να εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα, όχι άλλος να εννοεί το ένα και άλλος να εννοεί το άλλο, να εννοούμε το ίδιο πράγμα, να πούμε το αμήν στη Θεία Ευχαριστία. Μαζευόμαστε λοιπόν εκεί, αλλά δεν μαζευόμαστε μόνο ως εκπρόσωποι του εαυτού μας. Μαζευόμαστε και ως διαχειριστές της δημιουργίας. Γιατί όλη η δημιουργία έχει δημιουργηθεί για αυτά τα μέλη του σώματος του Υιού. Για τον Υιό έχει δημιουργηθεί. Πώς θα φέρουμε όμως τη δημιουργία σε αυτή τη σύναξη? Θα αντιφέρουμε με τα στοιχεία τα αντιπροσωπευτικά που έχουμε. Ψωμί και κρασί. Γι' αυτό φέρνουμε στη Θεία Ευχαριστία αυτά τα δύο στοιχεία. Για να καταθέσουμε καταρχήν την πρόθεσή μας, κατά δεύτερον τη μετοχή μας, κατά τρίτον για να γίνουμε κοινωνία. Σε αυτή τη σύναξη λοιπόν, αυτός που μας συγκροτεί ως ομάδα δεν είναι ούτε ο Πατήρ ούτε ο Υιός. Είναι παρόν και ο Πατήρ και ο Υιός πάντοτε. Αυτός που μας συγκροτεί ως ομάδα είναι ένα άλλο πρόσωπο που λέγεται Άγιο Πνεύμα. Το έχουμε ξαναπεί. Στην ανάληψή του ο Χριστός έφυγε από την ιστορία. Το έργο «Ο δε δοκάσμι ετελείωσα», λέγει στον πατέρα του. «Σου φέρνω τον άνθρωπο που ήταν μακριά σου». Αυτό ήταν το έργο του. Τον πήρα, τον προσέλαβα αυτόν τον άνθρωπο, τον έχω ενώσει, είμαστε ένα πρόσωπο με αυτόν τον άνθρωπο και στον φέρνω. Και αυτός ο άνθρωπος κάθεται στα δεξιά του Πατρός, ο Υιός του ανθρώπου. Στη θέση του Χριστού υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Όταν φεύγει ο Χριστός, κατά την ανάληψή του, λίγο πριν το προαναγγέλει, λέει στους μαθητές του «Φεύγω». Τα χάνουν οι μαθητές. Και τι τους λέει? «Συμφέρει ή να εγώ απέλθω? Για σας γίνεται αυτό. Πρέπει να φύγω εγώ για να έρθει ο άλλος». Αυτός ο άλλος λοιπόν μας συγκροτεί ως σώμα. Και ως σώμα αρχίζουμε να προσευχόμαστε, να ευχαριστούμε, όπως λέμε. Προσφέρουμε τη δημιουργία, τον εαυτό μας, τον εαυτό μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί προς τον ουράνιο Πατέρα και του ζητάμε αυτά τα στοιχεία που είναι ύλη, όπως ήταν ύλη το σώμα του Χριστού που γεννήθηκε από την Παναγία, αυτά τα στοιχεία να τα κάνει Υιό του. Δηλαδή τι του ξαναζητάμε? Να ξαναγεννηθεί ο Υιός, να έχουμε ξανά Χριστούγεννα, ξανά ο Υιός να ενανθρωπίσει, αιωνίως να ενανθρωπίζει ο Υιός. Τα αναφέρουμε λοιπόν αυτά τα δώρα στον Πατέρα και ο Πατέρας μας τα ξαναστέλνει ως Υιό του. Αυτόν τον Υιό τον τρώμε και τον πίνουμε και έτσι γινόμαστε κοινωνία μαζί του. Ασφαλώς προηγείται η πρόθεση. Ασφαλώς προηγείται η λαχτάρα. Ασφαλώς προηγείται η ενδιάθετη είσοδός μας σε αυτή την κοινωνία. Ήδη είπαμε για πράγματα που είναι άειλα. Επισφραγίζονται όμως όλα με ύλη και μάλιστα μέσω των αισθήσεων. Γιατί αυτό που είχε πάντα σημασία για τη δική μας παράδοση είναι να ψηλαφούμε πράγματα, όχι να εμπνεόμαστε από ιδέες ή από μυθεύματα ή από στοχασμούς. πράγματα να ψηλαφούμε, όπως τον ψηλάφισαν τον Χριστό οι μαθητές του. Ο Θωμάς, που εκπροσωπεί όλους μας, καταθέτει μια ένσταση πάρα πολύ λογική. «Τι μου λέτε για σώμα, ότι αναστήθηκε? Να ακουμπήσω θέλω». Αυτό το ακούμπημα έχει σημασία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν γράφει την πρώτη καθολική επιστολή του, λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύττουμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Δύο αισθήσεις, είδα και άκουσα. Και προσθέτει, και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Και εκεί, σε κάθε θεία ευχαριστία, συντελείται το μυστήριο που περιγράφουν οι στίχοι του ψαλμού, το μυστήριο της υιοθεσίας. Γινόμαστε η γη του ουρανίου πατρός, ενωνόμαστε με τον Υιό και γινόμαστε η γη του ουρανίου πατρός.

Στον πέμπτο στίχο ακούμε τον ποιητή να μας λέει: «Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής». Εδώ πια τους βασιλείς θα τους δούμε ως οποιονδήποτε εχθρό. Πόσο οποιονδήποτε εχθρό. Τόσο ώστε μέσα στη λέξη βασιλής θα βάλουμε και τον εαυτό μας. Για να μπορέσω να ελευθερωθώ πρέπει να συντριφτώ. Αυτός που θα συντρίψει εμένα για να με ελευθερώσει είναι ο Κύριος, ο Υιός. Αυτά τα έχει πει με έναν τρόπο ανεπανάληπτο ο ίδιος ο Χριστός. Θέλεις να σώσεις τη ζωή σου, πρέπει να τη χάσεις. Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, πρέπει να τη χάσεις. Δηλαδή, θέλεις να σώσεις το εγώ σου, πρέπει να το συντρίψεις το εγώ σου. Εγώ θα μείνεις πάλι, αλλά με συντριμμένο εγώ, δηλαδή ένα άλλο εγώ. Ένα άλλο εγώ σε κάνει να είσαι άγιος. Τι είπε στον προηγούμενο στίχο ο ποιητής? Μίλησε για τους Αγίους που περιβάλλουν τον βασιλέα της δόξης, ο οποίος έρχεται να ποιμάνει έναν λαό που αποτελείται από Αγίους. Ο στίχος αυτός παραπέμπει και σε ένα άλλο τεράστιο θέμα. Το θέμα του αοράτου πολέμου. Η διατύπωση αόρατος πόλεμος είναι μια διατύπωση που υπάρχει σε όλα τα νηπτικά μας κείμενα και χαρακτηρίζει τη μάχη που δίνει κάθε άνθρωπος όχι τόσο προς εξωτερικούς εχθρούς ή ορατούς εχθρούς, όσο προς τους εσωτερικούς εχθρούς και τους αόρατους εχθρούς. Εσωτερικός και αόρατος εχθρός είναι τα πάθη, είναι οι λογισμοί, είναι οι περισπασμοί, είναι οι συγχύσεις. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εχθρούς, δίνουμε μάχη. Αυτή τη μάχη στη θεολογία της Εκκλησίας μας την ονομάζουμε άσκηση. Ο ασκητικός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας βασίζεται στην ανάγκη του ανθρώπου να μπορέσει να υποτάξει το θέλημα του προσώπου, δηλαδή το θέλημα της κοινωνίας του με τον Χριστό και τα μέλη του σώματος του Χριστού, να υποτάξει λοιπόν το θέλημα, να εμφανίσει το θέλημα του προσώπου ως κυρίαρχο θέλημα απέναντι στο θέλημα του ατομικού θελήματος που είναι το θέλημα της φύσεως. Στην νηπτική θεολογία αυτή τη δυναμική της σχέσης ανάμεσα στο φυσικό θέλημα και το θέλημα του προσώπου την ονομάζουμε θέλημα φυσικών και θέλημα γνωμικών. Σε αυτό τον πόλεμο λοιπόν ο Κύριος μπορεί να είναι παρόν και να συνθλίψει όλους τους εχθρούς. Εν ημέρα οργής αυτού. Ποια είναι η ημέρα της οργής του Κυρίου? Εκ πρώτης όψεως και από τη διδασκαλία που έχουμε και την Ιουδαϊκή αλλά κυρίως τη Χριστιανική, η ημέρα οργής του Κυρίου είναι η ημέρα της κρίσεως του. Συνηθίσαμε αυτή την ημέρα να τη βλέπουμε ως ένα εσχατολογικό γεγονός, να την τοποθετούμε σε αυτό που ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία. Είναι αυτό έτσι? Είναι αυτό ακριβές? Ασφαλώς είναι ακριβές, αλλά εμπεριέχει και μια άλλη διάσταση. Αυτή η έσχατη ημέρα της Βασιλείας του Θεού μπορεί να υπάρχει εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη. Αν η Βασιλεία του Θεού κατά την ρίση του ίδιου του Χριστού είναι εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, τότε αυτή η ώρα της κρίσεως είναι συνεχής ώρα. Συνεχώς κρινόμαστε. Συνεχώς αποδεικνύεται αν είμαστε μαζί του ή μακριά του. Και για να προχωρήσω ένα βήμα ακόμα, θα ήθελα να πω ότι αυτή η ημέρα της οργής του βασιλέως, του Κυρίου που συνθλίβει τους βασιλείς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ώρα της Θείας Λειτουργίας. Στον έξι στίχο μας λέει ο ποιητής ότι αυτός ο Μεσσίας,
ο Χριστός θα κρίνει τα έθνη, κρινεί εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Όταν αποστέλει ο Χριστός τους μαθητές του στο έργο του, τους λέει: «Σας αποστέλω σε έναν κόσμο γεμάτο λύπη, σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Και σε έναν από τους μακαρισμούς του υπογραμμίζει ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος που πενθεί. Πενθεί για τα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία. Πενθεί για αυτόν τον διαρκή πόλεμο που γίνεται με τους εσωτερικούς και με τους εξωτερικούς εχθρούς. Μακάρι οι πενθούντες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο θέμα της κρίσεως θα υπογραμμίσει ότι ο πατήρ κανένα δεν κρίνει. Την κρίση, την εξουσία της κρίσης την παρέδωσε στον Υιό, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Και διαβάζουμε εις Πράξεις των Αποστόλων στα πρώτα κεφάλαιά της, στο περιστατικό του μαρτυρίου του πρώτου διακόνου του Στεφάνου, διαβάζουμε αυτό το όραμα που βλέπει ο Στέφανος: «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα». Και μερικά κεφάλαια παρακάτω διαβάζουμε επίσης τις Πράξεις ότι «έστησεν ημέραν εν ή μέλην κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε αναφέρει».

ο Χριστός μαζί με όλους μας πίνει από το ίδιο νερό. Δεν ζητάει ένα νερό διαφορετικό. Μάχη δίνουμε, στρατός είμαστε. Έχουμε επικεφαλής αυτόν τον Χριστό Κυρίου. Αυτός ο Χριστός Κυρίου σε αυτή τη μάχη συμμετέχει στη δίψα μας και για μια ελευθερία, και πίνει από την ίδια πηγή που πίνουμε όλοι μας και ξεδιψάει. Έτσι τελειώνει αυτό το έξοχο ποίημα, αυτός ο 109 ψαλμός. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ποιος ο Μεσσίας? Ποιος? Ο καθένας μας. Ο καθένας μας που ακολουθεί τον δρόμο πίσω από τον Μεσσία. Έχουμε αποφασίσει να τον ακολουθήσουμε και το έχουμε αποφασίσει με ελευθερία. Όσθις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Αυτή η οδός μαζί με τον Κύριο, επικεφαλής ενός λαού, του λαού του Θεού, αυτή η οδός οδηγεί σε ένα συνεχές ξεδίψασμα από οποιαδήποτε δίψα, εσωτερική ή εξωτερική, σε έναν χορτασμό από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε πείνα, εσωτερική ή εξωτερική. Τελικά μας οδηγεί αυτός ο Κύριος ως η κεφαλή ενός σώματος να είμαστε μαζί του εις τα δεξιά του Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν η τρίτη φορά που ο Ιβάν πήγαινε να μιλήσει με τον Σμερνιακόφ από τότε που είχε γυρίσει από τη Μόσχα. Την πρώτη φορά, ύστερα από την καταστροφή, τον είδε και του μίλησε. Την πρώτη μέρα κιόλας, μόλις γύρισε. Ύστερα, τον επισκέφτηκε μετά από 2 εβδομάδες. Μα ύστερα από αυτό, δεν ξαναπήγε στο Σμερνιακόφ. Έτσι που τώρα είχε πάνω από 1 μήνα να τον δει και σχεδόν δεν είχε ακούσει τίποτα γι' αυτόν. Τότε είχε γυρίσει 4 μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του και δεν πρόφτασε ούτε την κηδεία. Η ταφή είχε γίνει την προηγούμενη ακριβώς της άφιξής του. Η αιτία της αργοπορίας του ήταν τούτη. Ο Αλιώσα, μην ξέροντας τη διεύθυνσή του στη Μόσχα, ρώτησε την Κατερίνα Ιβάνοβνα πού να στείλει το τηλεγράφημα. Μα και αυτή δεν ήξερε. Και εκείνος το έστειλε στην αδερφή της και τη θεία της, υπολογίζοντας πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μόλις φτάσει στη Μόσχα, θα περάσει να τις επισκεφθεί. Όμως αυτός τις επισκέφτηκε 3 μέρες μετά την άφιξή του στη Μόσχα και μόλις διάβασε το τηλεγράφημα γύρισε φυσικά αμέσως στην πολιτεία μας. Εδώ ο πρώτος που συνάντησε ήταν ο Αλιώσα. Μα όταν μίλησε μαζί του έμεινε κατάπληκτος που αυτός ούτε καν υποπτεύονταν το μύτια για το έγκλημα και βεβαίωνε πως ο δολοφόνος ήταν ο Σμερνιακόφ. Πράγμα δηλαδή ολότελα αντίθετο με εκείνα που πίστευαν όλοι στην πολιτεία μας. Όταν είδε αργότερα το διοικητή της αστυνομίας και τον εισαγγελέα και έμαθε τις λεπτομέρειες της κατηγορίας και της σύλληψης, απόρρισε ακόμα περισσότερο. Απόρρισε με τη στάση του Αλιώσα, που την απέδωσε στη μεγάλη αδερφική αγάπη και συμπόνια του για το Μύτια. Που ο Αλιώσα, αυτό το ήξερε ο Ιβάν, τον αγαπούσε πολύ. Μια και το φέρε η κουβέντα, θα πούμε 2 λόγια για αυτό που αισθάνονταν ο Ιβάν για τον αδερφό του Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δεν τον αγαπούσε καθόλου και το πολύ πολύ να ένιωθε καμιά φορά γι' αυτόν συμπόνια. Συμπόνια ανάμεικτη όμως, ανάμεικτη κι αυτή με μεγάλη περιφρόνηση, που έφτανε ως τη συχασιά. Ο Μύτια, ακόμα και σαν παρουσιαστικό, ήταν αντιπαθητικός. Η αγάπη που έδειχνε για το Μύτια η Κατερίνα Ιβάνοβνα τον αγανακτούσε. Όμως την πρώτη κιόλας μέρα επισκέφτηκε το Μύτια στη φυλακή. Μα τούτη η συνάντηση όχι μονάχα δεν τον έπεισε πως είναι αθώος, μα απέναντίας έγινε αιτία να πιστέψει αμετάκλητα πια στην ενοχή του Μύτια. Βρήκε τότε τον αδερφό του, πολύ ανήσυχο, σε μια αρρωστιάρικη ταραχή. Ο Μύτια μίλαγε πολύ, μα κάπως αφηρημένα. Πηδούσε από το ένα θέμα στο άλλο. Κατηγορούσε τον Σμερνιακόφ και εμπερδευότανε σε κάθε του φράση. Περισσότερο απ' όλα μίλαγε για εκείνες τις 3.000 που του έκλεψε ο Μακαρίτης. «Τα λεφτά είναι δικά μου. Ήταν δικά μου», έλεγε και ξανάλεγε ο Μύτια. «Και να τα κλεβα ακόμα, θα είχα το δίκιο με το μέρος μου, γιατί τα λεφτά ήταν δικά μου». Δεν αμφισβητούσε καθόλου σχεδόν τις ενδείξεις που ήταν εναντίον του και αν προσπαθούσε να παρουσιάσει τα γεγονότα σε όφελός του, το έκανε με έναν τρόπο αλλοπρόσαλο, αλλοπρόσαλο και ανόητο. Λες και δεν το είχε καθόλου σκοπό να υπερασπιστεί και να δικαιολογηθεί, μα απέναντίας θύμωνε. Μίλαγε περιφρονητικά για τις κατηγορίες. Έβριζε και φουρκίζονταν για τη μαρτυρία του Γρηγόρη πως η πόρτα ήταν ανοιχτή. Γελούσε. Δεν καταδεχόταν να το συζητήσει καν και βεβαίωνε
πως την άνοιξε ο διάβολος. Όμως δεν μπορούσε να δώσει καμία λογική εξήγηση για αυτό το γεγονός. Πρόσβαλε μάλιστα τον Ιβάν Φιοντόροβιτς σε εκείνη την πρώτη του συνάντηση, λέγοντάς του απότομα πως δεν επιτρέπεται να τον κατηγορούν και να τον υποπτεύονται εκείνοι που βεβαιώνουν πως όλα επιτρέπονται. Γενικά εκείνη τη φορά δεν φέρθηκε καθόλου φιλικά με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αμέσως ύστερα από αυτήν του στη συνάντηση, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πήγε να δει τον Σμερνιακόφ. Ακόμα και στο τρένο, καθώς έρχονταν από τη Μόσχα, όλο και σκέφτονταν τον Σμερνιακόφ και την τελευταία κουβέντα που είχε μαζί του την παραμονή της αναχώρησής του. Πολλά πράγματα του φαίνονταν ακατανόητα και ύποπτα. Μα όταν έκανε την κατάθεσή του στον ανακριτή, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν είπε λέξη για εκείνη την κουβέντα. Το ανέβαλε για να δει πρώτα τον Σμερνιακόφ. Αυτός βρίσκονταν τότε στο δημοτικό νοσοκομείο. Οι γιατροί Χερντενστούπε και Βαρβίνσκι βεβαίωναν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς πως η επιληψία του Σμερνιακόφ ήταν πραγματική και μάλιστα απόρρισαν όταν αυτός τους ρώτησε μήπως υποκρίθηκε τη μέρα της καταστροφής. Του δώσανε να καταλάβει πως αυτή η κρίση είχε μάλιστα ασυνήθιστη ένταση. Συνεχίστηκε και επαναλήφθηκε κάμποσες μέρες, συνέχεια, τόσο που η ζωή του άρρωστου βρίσκονταν σε κίνδυνο και πως μονάχα τώρα, ύστερα από τα μέτρα που πήρανε, μπορούσαν να βεβαιώσουν πως ο άρρωστος θα ζήσει, αν και είναι πολύ πιθανόν, πρόσθεσε ο γιατρός Χερντενστούπε, πως το λογικό του θα μείνει διασαλεμένο. Αν όχι για όλη του τη ζωή, όμως για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τους ρώτησε ανυπόμονα, «Ώστε λοιπόν είναι τρελός τώρα?» Του απάντησαν πως όχι εντελώς, μα παρατηρούνται μερικές ανομαλίες στις νοητικές του λειτουργίες. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αποφάσισε να μάθει μοναχός του τι είδους ήταν αυτές οι ανομαλίες. Στο νοσοκομείο τον άφηναν αμέσως να περάσει στο ιδιαίτερο δωμάτιο όπου είχαν τον Σμερνιακόφ. Δίπλα του ήταν και ένας άλλος άρρωστος, πρισμένος ολάκερος, από υδροπικία, και αύριο μεθαύριο θα πέθαινε. Μπορούσαν λοιπόν να μιλήσουν ελεύθερα. Ο Σμερνιακόφ χαμογέλασε δύσπιστα μόλις είδε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και στην αρχή σαν να τρόμαξε κιόλας. Έτσι του φάνηκε τουλάχιστον του Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όμως αυτό έγινε για μια μονάχα στιγμή. Ύστερα κουβέντιασε τόσο ψύχρεμα που ο Ιβάν απόρησε. Με το πρώτο βλέμμα που του έριξε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πίστηκε πως είναι πραγματικά βαριά άρρωστος. Ήταν χλωμός, πολύ αδυνατισμένος, μιλούσε αργά, σαν να κουνούσε με δυσκολία τη γλώσσα του. Όλα τα 20 λεπτά της επίσκεψης παραπονιόνταν πως έχει πονοκέφαλο, πως νιώθει κομμάρες σε όλα του τα μέλη. Το στεγνό σαν ευνούχου πρόσωπό του λες και είχε σουρώσει. Τα μαλλιά του στους κροτάφους ήταν στραπατσαρισμένα και η σγουρή του αφέλεια δεν ήταν πια παρά ένα λιγνό τσουλούφι. Μα το μισόκλειστο αριστερό ματάκι που λες και έκανε συνεχώς κάποιον υπαινιγμό πρόδιδε τον παλιό Σμερνιακόφ. Με έναν έξυπνο άνθρωπο πάντα η κουβέντα έχει ενδιαφέρον, θυμήθηκε αμέσως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Έκατσε κοντά στα πόδια του σε ένα σκαμνί. Ο Σμερνιακόφ ανασάλεψε ολόκληρος
οδυνηρά στο κρεβάτι. Μα δεν μίλησε πρώτος, σώπαινε και δεν έδειχνε μάλιστα και πολύ περιέργεια. «Μπορείς να μιλήσεις?» ρώτησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Δεν θα σε κουράσω καθόλου». «Μα και βέβαια μπορώ», μάσησε τα λόγια του ο Σμερνιακόφ με αδύναμη φωνή. «Είναι καιρός που γυρίσατε», πρόσθεσε καταδεκτικά, λες και ήθελε να βγάλει τον επισκέπτη του από τη δύσκολη θέση. «Μα σήμερα μόλις ήρθα να πληρώσω τα σπασμένα σας». Ο Σμερνιακόφ αναστέναξε. «Τι αναστενάζεις, αφού το ξέρες?» Το ξεφούρνησε χωρίς περιστροφή ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Σμερνιακόφ σώπασε με αξιοπρέπεια. «Πώς μπορούσα να μην το ξέρω? Ήταν φανερό από τα πριν. Μονάχα πώς μπορούσα να ξέρω ότι θα ενεργούσαν έτσι?» «Τι θα ενεργούσαν? Μην πας να μου ξεφύγεις. Εσύ δεν ήσουν που μου είχες πει πως θα σε πιάσει κρίση καθώς θα κατεβαίνεις στο υπόγειο? Το είχες πει καθαρά. Στο υπόγειο. Το είπατε κιόλας στην ανάκριση?» ρώτησε ψύχρεμα ο Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς θύμωσε. «Όχι, δεν το είπα ακόμα, μα θα το πω το δίχως άλλο. Πρέπει, φιλαράκο μου, να μου εξηγήσεις πολλά πράγματα. Τώρα, να μου τα πεις όλα και να έχεις υπόψη σου πως δεν θα σου επιτρέψω να παίζεις μαζί μου. Έγινα κατανοητός? Και για ποιο λόγο να παίξω μαζί σας τη στιγμή που σε μας μονάχα υπολογίζω και ξέρω πως θα με προστατέψετε σαν τον Κύριο τον Θεό μας?» πρόφερε ο Σμερνιακόφ με την ίδια πάντα ηρεμία, μισοκλίνοντας μονάχα για μια στιγμή τα ματάκια του. «Πρώτα-πρώτα», άρχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, «ξέρω πως δεν μπορεί κανείς να προβλέψει την κρίση της επιληψίας. Ρώτησα γιατρούς. Μην πας τώρα να μου ξεφύγεις. Κανένας δεν μπορεί να προκαθορίσει τη μέρα και την ώρα. Πώς λοιπόν εσύ μου προείπες τότε και την ημέρα και την ώρα και το υπόγειο? Πώς μπορούσες να ξέρεις από πρώτα πως θα πέσεις στο υπόγειο και θα σε πιάσει κρίση, αν αυτή η κρίση δεν ήταν προσποιητή?»

Στο υπόγειο ήμουνα υποχρεωμένος έτσι κι αλλιώς να κατεβαίνω, και μάλιστα πολλές φορές την ημέρα, απάντησε ο Σμερνιακόφ χωρίς να βιάζεται, σέρνοντας τη φωνή του. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την περασμένη χρονιά είχα πέσει από τη σοφίτα, και βέβαια κανείς δεν μπορεί να μαντέψει τη μέρα και την ώρα της κρίσης, όμως κάποιο προαίσθημα μπορεί να έχει. Όμως εσύ προείπες τη μέρα, προείπες και την ώρα. Για την επιληψία μου, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, κύριε, είναι να ζητήσετε πληροφορίες από τους εδώ γιατρούς. Αυτοί θα σας πούν αν ήταν ή δεν ήταν πραγματικοί. Όσο για μένα, δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο πάνω σε αυτό. Και το υπόγειο? Το υπόγειο, πώς το μάντεψες? Μεγάλη εντύπωση σας έκανε αυτό το υπόγειο. Όταν κατέβαινα τότε στο υπόγειο, ήμουνα φοβισμένος και ανήσυχος. Και τούτο γιατί, όταν φύγατε εσείς, δεν είχα από κανέναν σε όλο τον κόσμο να περιμένω προστασία. Κατεβαίνω τότε σε εκείνο το υπόγειο και σκέφτομαι, «Να, τώρα θα έρθει. Τώρα θα έρθει και θα με χτυπήσει. Θα κατρακυλήσω στα σκαλιά. Θα πέσω ή όχι?» Και από αυτήν ακριβώς την ταραχή με έπιασε τότε ξαφνικά εκείνος ο αναπότρεπτος σπασμός στο λαιμό. Και κατρακύλησα. Όλα αυτά και όλη την κουβέντα μας το προηγούμενο βράδυ κοντά στην εξώπορτα, όπου σας μίλησα για το φόβο μου και για το υπόγειο, όλα αυτά τα διηγήθηκα με λεπτομέρειες στο γιατρό και στον ανακριτή, και εκείνοι τα γράψανε όλα στα πρακτικά. Και ο εδώ γιατρός, ο κύριος Βαρβίνσκι, τους είπε, και επέμενε μάλιστα σε αυτό, πως όλα έγιναν επειδή ίσα ίσα τα σκεφτόμουν. Από εκείνην ακριβώς την αγωνία που είχα και έλεγα μέσα μου, «Θα πέσω, δεν θα πέσω, θα πέσω, δεν θα πέσω». Και εκείνη τη στιγμή η κρίση με άρπαξε. Έτσι και το γράψανε, πως δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς και πως με έπιασε μόνο και μόνο από τον τρόμο μου. Αφού τα είπε αυτά ο Σμερνιακόφ, σαν να είχε κατακουραστεί, αναστέναξε βαθιά. «Ώστε τα είπες κιόλας στον ανακριτή?» ρώτησε ξαφνιασμένος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ήθελε ίσα ίσα να τον τρομάξει, λέγοντας πως θα μαρτυρήσει την τοτινή τους κουβέντα. Όμως τώρα αποδέχονταν πως ο Σμερνιακόφ τα είχε πει από μόνος του. «Τι έχω να φοβηθώ? Ας γράψουν όλη την πραγματική αλήθεια», πρόφερε σταθερά ο Σμερνιακόφ. «Και τους είπες λέξη προς λέξη όλη την κουβέντα που κάναμε κοντά στην εξώπορτα?» «Όχι, όχι εντελώς λέξη προς λέξη. Τους είπες πως ξέρεις να υποκρίνεσαι, ότι τάχα σε έπιασε κρίση όπως μου καυχήθηκες τότε?» «Όχι, ούτε αυτό δεν το είπα». «Πες μου τώρα, γιατί με έστελνες τότε στην Τσερμασνιά?» «Φοβόμουνα. Φοβόμουνα πως θα πηγαίνατε στη Μόσχα. Η Τσερμασνιά, όσο να είναι, είναι πιο κοντά». «Ψέματα λες, ψέματα. Εσύ ο ίδιος μου έλεγες να φύγω. Φύγετε, μου έλεγες, μακριά από το κακό». «Το έλεγα τότε από φιλία μοναχά. Από φιλία το έλεγα. Και γιατί σας ήμουν πιστός. Προαισθανόμουν πως θα γίνει κάποιο κακό στο σπίτι και σας λυπόμουν. Όμως φρόντιζα περισσότερο για μένα παρά για σας. Γι' αυτό και σας έλεγα τότε, φευγάτε, φευγάτε από το κακό, για να καταλάβετε πως θα γίνει κακό στο σπίτι
και να μείνετε για να υπερασπιστείτε τον πατέρα σας. Έπρεπε να μου το πεις καθαρότερα, βλάκα», κόρωσε ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Πώς μπορούσα τότε να το πω καθαρότερα? Τότε μιλούσε μονάχα ο φόβος μέσα μου. Μα κι εσείς μπορεί να θυμώνατε. Μπορούσα βέβαια να υπολογίζω πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θα έκανε κανένα σκάνδαλο ή θα άρπαζε εκείνα τα λεφτά, γιατί τα νόμιζε δικά του. Μα ποιος το ήξερε πως θα τελειώσουν όλα με έναν τέτοιον φόνο? Νόμιζα πως θα κλέψει μονάχα εκείνες τις 3.000 που τις είχε το αφεντικό. Τις είχε κάτω από το στρώμα σε ένα φάκελο. Όμως αυτός σκότωσε κιόλας. Πού να το φανταζόσαστε κι εσείς, κύριε? Μα αφού και ο ίδιος το λες, πώς θα μπορούσα να το φανταστώ? Τα νύχια μου ήθελες να μυρίσω και να μείνω. Τι μου τα μπερδεύεις πάλι?» πρόφερε συλλογισμένος ο Ιβάν. «Μπορούσατε να το μαντέψετε, γιατί σας έστειλα εκεί και όχι στη Μόσχα. Μα πώς να το μαντέψω?» Ο Σμερνιακόφ φαίνονταν πολύ κουρασμένος και σώπασε πάλι για ένα λεπτό. «Μπορούσατε να το μαντέψετε επειδή σας πρότεινα να πάτε στη Τζερμασνιά και όχι στη Μόσχα. Αυτό σήμαινε πως ήθελα να βρίσκεστε όσο γίνεται πιο κοντά, γιατί η Μόσχα είναι μακριά και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ξέροντας πως είσαστε κοντά, δεν θα είχε και τόσο κουράγιο. Μα και μένα θα προφτάνατε. Θα προφτάνατε να με βοηθήσετε, αν τυχόν γίνονταν τίποτα. Γι' αυτό κιόλας σας μίλησα μονάχος μου και σας έκανα να προσέξετε την αρρώστια του Γρηγόρη και το πώς φοβάμαι την επιληψία. Και όταν σας εξήγησα εκείνα τα συνθηματικά χτυπήματα και σας είπα πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς τα ξέρει, νόμιζα πως θα καταλαβαίνατε ότι αυτός κάτι σκαρώνει. Και όχι μονάχα δεν θα πηγαίνατε στην Τσερμασνιά, όπως σας έλεγα τότε, μα δεν θα το κουνούσατε καθόλου από εδώ». «Μιλάει πολύ λογικά», σκέφτηκε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με όλα τα σαλιαρίσματά του. «Για ποια λοιπόν διασάλευση του λογικού του?» μου έλεγε ο γιατρός. «Άσε τις κατεργαριές, αφησέτες που να σε πάρει και να σε σηκώσει», αναφώνησε θυμωμένος. «Κι όμως εγώ πρέπει να το ομολογήσω. Νόμισα τότε πως τα είχατε καταλάβει όλα», είπε ο Σμερνιακόφ με τη μεγαλύτερη αφέλεια. «Αν τα καταλάβαινα, θα είχα μείνει», φώναξε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και κόρωσε και πάλι. «Κι εγώ που νόμιζα πως τα καταλάβατε όλα. Μα φύγατε. Φύγατε όσο γρηγορότερα μπορούσατε, για να μην μπλέξετε στις φασαρίες. Μόνο και μόνο για να κρυφτείτε κάπου. Πως φοβηθήκατε δηλαδή και θέλατε να σωθείτε?» «Νομίζεις πως όλοι είναι φοβιτσιάριδες σαν και σένα, Ελεϊνέ? Να με συγχωρείτε, μα νόμιζα πως είσαστε κι εσείς σαν και μένα. Βέβαια έπρεπε να το καταλάβω», έλεγε ταραγμένος ο Ιβάν. «Υποπτευόμουνα κιόλας πως κάποια βρωμοδουλειά θα σκαρώσεις. Όμως λες ψέματα. Πάλι ψέματα λες», ξεφώνησε κάπως άξαφνα και θυμήθηκε. «Θυμάσαι που πλησίασες τότε στο αμάξι και μου είπες, με έναν έξυπνο άνθρωπο η κουβέντα έχει πάντα ενδιαφέρον. Θα πει λοιπόν πως ήσουν ευχαριστημένος που έφευγα. Αλλιώς γιατί να με πενέψεις?» Ο Σμερνιακόφ αναστέναξε και ύστερα πάλι σαν να κοκκίνησε λιγάκι. «Αν ήμουν ευχαριστημένος», πρόφερε κάπως λαχανιάζοντας, «τούτο ήταν μόνο και μόνο γιατί δεχτήκατε να πάτε στην Τσερμασνιά. Και
και όχι στη Μόσχα. Γιατί όπως και να το πάρεις, πιο κοντά είναι. Μονάχα που δεν σας είπα εκείνα τα λόγια τότε για να σας πενέψω, μα για να σας επιπλήξω. Όμως εσείς δεν το καταλάβατε αυτό. Τι λες? Γιατί να με επιπλήξεις? Να, γιατί ενώ προαισθανόμαστε μια τέτοια συμφορά, αφήνατε τον πατέρα σας και όλους εμάς απροστάτευτους. Γιατί πάντα θα μπορούσανε να με κατηγορήσουν πως εγώ έκλεψα τις 3.000. Που να σε πάρει και να σε σηκώσει, είπε πάλι ο Ιβάν. Στάσου, για τα συνθήματα, για τα χτυπήματα μίλησες? Μίλησες για εκείνα τα χτυπήματα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα? Μα ναι, τους τα είπα όλα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και πάλι απόρησε. Αν σκέφτηκα κάτι τότε, άρχισε πάλι, ήταν πως εσύ θα μπορούσες να κάνεις βρωμοδουλειά. Σίγουρα θα μπορούσες να κάνεις τη βρωμοδουλειά. Ο Δημήτρη μπορούσε να σκοτώσει, μα πώς θα κλέψει? Αυτό δεν το πίστευα τότε. Όμως από σένα περίμενα την κάθε παλιανθρωπιά. Μονάχος σου μου είπες πως ξέρεις να υποκρίνεσαι, ότι τάχα σε έπιασε επιληψία. Γιατί μου το είπες αυτό? Από αφέλεια μονάχα. Μα ποτέ μου δεν υποκρίθηκα πως με έπιασε κρίση. Το είπα μόνο και μόνο για να καυχηθώ. Μια ανοησία μου ήταν. Σας είχα αγαπήσει πολύ τότε και φερόμουνα χωρίς καμία επιφύλαξη. Ο αδερφός μου σε κατηγορεί ανοιχτά και λέει πως εσύ σκότωσες, εσύ έκλεψες. Μα και τι άλλο του μένει να κάνει? Αντίπε με ένα ψεύτικο πικρό χαμόγελο ο Σμερνιακόφ. Και ποιος θα τον πιστέψει ύστερα από τόσες αποδείξεις? Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς είδε ανοιχτή την πόρτα. Τι άλλο θέλετε? Όμως ας είναι, δεν του κρατάω κακία. Φοβάται και θέλει να σώσει τον εαυτό του.

σώπασε για λίγο και ξάφνου σαν κάτι να σκέφτηκε. Τότε πρόσθεσε: «Είναι και τούτο ακόμα. Αυτός προσπαθεί να ρίξει πάνω μου την ευθύνη και λέει πως εγώ είμαι ο δράστης. Αυτό το έχω ακούσει. Όμως σκεφτείτε και τούτο ακόμα. Το πως δηλαδή μπορώ και υποκρίνομαι ότι με έπιασε κρίση. Θα σας το έλεγα τάχα από πριν, αν πραγματικά σκόπευα τότε να σκοτώσω τον πατέρα σας. Αν είχα καταστρώσει πια τα σχέδια για ένα τέτοιο έγκλημα, μπορεί να φερνόμουν έτσι σαν βλάκας και να σας έλεγα τούτο το πράγμα που θα ήταν μια ένδειξη εναντίον μου. Και σε ποιον? Στο γιο? Το νομίζετε πιθανό εσείς? Εγώ λέω πως απεναντίας είναι πολύ απίθανο. Τώρα, τούτη την κουβέντα μας δεν την ακούει κανένας άλλος έξω από το Θεό. Μα αν τα λέγατε όλα αυτά στον Εισαγγελέα και στον Νικολάη, θα ήταν για μένα η καλύτερη υπεράσπιση. Γιατί τι κακούργος είναι αυτός που ανοίγει έτσι την καρδιά του την παραμονή του φόνου? Όλα αυτά μπορούν να τα κρίνουν και οι άλλοι. Άκου», σηκώθηκε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς απορριμμένος με το τελευταίο επιχείρημα του Σμερνιακόφ και τελειώνοντας την κουβέντα, «εγώ δεν σε υποπτεύομαι καθόλου. Το βρίσκω μάλιστα γελίο να σε κατηγορήσω. Απεναντίας, σου χρωστάω χάρη που με καθησύχασες. Τώρα φεύγω, μα θα ξαναπεράσω και πάλι. Γεια σου λοιπόν και περαστικά. Μήπως σου χρειάζεται τίποτα?» «Ω, ευχαριστώ. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα δεν με ξεχνάει και με βοηθάει στο κάθε τι που θα μου χρειαστεί. Καλοσύνη της. Κάθε μέρα έρχονται και με βλέπουν. Με βλέπουν καλοί άνθρωποι. Γεια σου λοιπόν. Και για εκείνο το πως ξέρεις να υποκρίνεσαι, δεν θα πω τίποτα. Μα και σένα σε συμβουλεύω να μην το πεις. Προφέρε ξάφνου για κάποιον ανεξήγητο λόγο ο Ιβάν. Ω, σας καταλαβαίνω πολύ καλά. Κι αν εσείς δεν το πείτε, τότε κι εγώ δεν θα καταθέσω όλη την τωτινή μας κουβέντα κοντά στην εξώπορτα». Τότε έγινε τούτο. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βγήκε ξαφνικά και μονάχα όταν είχε κάνει κιόλας καμιά δεκαριά βήματα στο διάδρομο, κατάλαβε πως η τελευταία φράση του Σμερνιακόφ είχε κάτι το προσβλητικό. Θέλησε να γυρίσει πίσω, όμως αμέσως είπε μέσα του «βλακίες» και βγήκε βιαστικά από το νοσοκομείο. Το σπουδαιότερο ήταν που αισθάνονταν πραγματικά ησυχασμένος, και ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι ο ένοχος δεν ήταν ο Σμερνιακόφ, μα ο αδερφός του ο Μίτια. Παρόλο που θα νόμιζε κανείς, έπρεπε να συμβεί το αντίθετο. Γι' αυτό συνέβαινε αυτό. Δεν θέλησε τότε να το εξετάσει. Ένιωθε μάλιστα αηδία να ξεσκαλίζει τα συναισθήματά του. Ήταν σαν να βιάζονταν να ξεχάσει κάτι όσο μπορούσε πιο γρήγορα. Τις επόμενες μέρες βεβαιώθηκε απόλυτα πια για την ενοχή του Μίτια, όταν έμαθε περισσότερες λεπτομέρειες για τις ενδείξεις που υπήρχαν εναντίον του. Υπήρχαν καταθέσεις καταπληκτικές και ας τις έκαναν άνθρωποι ασήμαντοι, όπως της Φένιας λόγου χάρη και της γιαγιάς της. Επίσης ο Περχότην, η ταβέρνα, το μπακάλικο των Πλόντικοφ, οι μάρτυρες του Μόκρογε. Περισσότερο συναρπαστικές ήταν οι λεπτομέρειες. Οι καταθέσεις για τα μυστικά χτυπήματα
έκαναν την ίδια σχεδόν εντύπωση στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όσο και η κατάθεση του Γρηγόρη για την ανοιχτή πόρτα. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα, η γυναίκα του Γρηγόρη, σε ερώτηση του Ιβάν Φιοντόροβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά πως όλη εκείνη τη νύχτα ο Σμερνιακόφ κοίτονταν στο κρεβάτι του, πίσω από το χώρισμα, 3 βήματα από το κρεβάτι μας, και πως αν και κοιμόνταν βαθιά, όμως ξυπνούσε συχνά και τον άκουγε να βογκάει από μέσα. Όλη την ώρα βογκούσε ασταμάτητα. Όταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μιλώντας με το γιατρό, του είπε πως ο Σμερνιακόφ δεν του φάνηκε καθόλου βλαμμένος, μονάχα κάπως πιο αδύναμος, ο γέρος γιατρός χαμογέλασε με ένα λεπτό χαμόγελο. «Και ξέρετε με τι ασχολείται τώρα τελευταία?» ρώτησε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Αποστηθίζει γαλλικές λέξεις. Έχει κάτω από το μαξιλάρι του ένα τετράδιο, όπου κάποιος του έγραψε γαλλικές λέξεις με ρούσικα στοιχεία». Τέλος, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν είχε πια καμία αμφιβολία. Κάθε που σκέφτονταν τον αδερφό του Δημήτρη, τον έπιανε σιχαμάρα. Όμως παρόλα αυτά, ήταν ένα παράξενο. Κάτι πολύ παράξενο συνέβαινε, που ο Αλιώσα επέμενε πως δεν σκότωσε ο Δημήτρη, μα κατά πάσα πιθανότητα ο Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν πάντα αισθάνονταν πως δίνει μεγάλη σημασία στη γνώμη του Αλιώσα, και γι' αυτό τώρα δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Τον παραξένευε ακόμα και το ότι ο Αλιώσα ποτέ δεν άνοιγε μαζί του κουβέντα για το Μύτια και περιορίζονταν να απαντάει μονάχα στις ερωτήσεις του. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όμως εδώ που τα λέμε, εκείνες τις μέρες συγκέντρωνε την προσοχή του κάτι εντελώς διαφορετικό. Μόλις γύρισε από τη Μόσχα, άφησε να τον παρασύρει το πάθος του για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. «Δεν είναι καιρός τώρα να διηγηθούμε το καινούριο του το πάθος του Ιβάν Φιοντόροβιτς, που είχε επίδραση σε όλη την κατοπινή ζωή του. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν το θέμα για ένα άλλο διήγημα, για ένα άλλο μυθιστόρημα, που δεν ξέρω ακόμα πότε θα κάτσω να το γράψω. Όμως παρόλα αυτά, δεν μπορώ να μη σημειώσω πως όταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς βγήκε το βράδυ, όπως το ιστόρισα κιόλας, από το σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνας μαζί με τον Αλιώσα και του είπε πως δεν με συγκινεί, έλεγε ένα μεγάλο ψέμα εκείνη τη στιγμή. Την αγαπούσε. Την αγαπούσε παράφορα. Αν και είναι αλήθεια πως ήταν στιγμές που τη μισούσε. Τη μισούσε τόσο πολύ που θα μπορούσε και να τη σκοτώσει ακόμα. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Καταταραγμένοι από αυτά που συνέβηκαν στο Μύτια, η Κατερίνα Ιβάνοβνα δέχτηκε τον Ιβάν σαν σωτήρα της. Ένιωθε ταπεινωμένη, προσβεβλημένη και καταφρονεμένη. Ένιωθε πως την περιφρονούσαν για τα συναισθήματά της. Και να που ξανάρθε πάλι ο άνθρωπος που και πρώτα την αγαπούσε τόσο. Ω, αυτό το ήξερε. Το ήξερε πολύ καλά. Και που τον θεωρούσε πάντα στην καρδιά και στο πνεύμα της ανώτερό της. Όμως η κοπέλα είχε αυστηρές αρχές και δεν του δόθηκε ολότελα, παρόλο τον ασυγκράτητο πόθο του αγαπημένου της και παρόλη τη γοητεία που ασκούσε πάνω της. Ταυτόχρονα τη βασάνιζε η σκέψη πως απιστεί στο Μύτια, και όταν μάλωνε με τον Ιβάν, και αυτό γίνονταν συχνά, του το έλεγε ορθά κοφτά. Αυτό υπονοούσε ο Ιβάν
όταν έλεγε στον Αλιώσα «ψέμα πάνω στο ψέμα». Πραγματικά, σε όλα αυτά υπήρχε πολύ ψέμα. Και αυτό ήταν που δαιμόνιζε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όμως, για όλα αυτά θα μιλήσουμε αργότερα. Με δύο λόγια προς το παρόν, είχε ξεχάσει σχεδόν ολότελα τον Σμερνιακόφ. Όμως αν πέρασαν δύο εβδομάδες από την πρώτη του συνάντηση, άρχισαν να τον βασανίζουν και πάλι οι ίδιες παράξενες σκέψεις. Φτάνει να αναφέρω πως άρχισε να αναρωτιέται «Γιατί τότε, την τελευταία νύχτα που έμεινε στο σπίτι του Φίοντορ Παύλοβιτς, την παραμονή της αναχώρησής του, είχε πάει σιγά σιγά στη σκάλα σαν κλέφτης και αφού γκράζονταν τι έκανε ο γέρος κάτω?» Αναρωτιόνταν ακόμα γιατί να το θυμήθηκε αυτό αργότερα με αποστροφή. Γιατί τον έπιασε την άλλη μέρα εκείνη η αβάσταχτη αγωνία και γιατί σαν έφτασε στη Μόσχα είπε στον εαυτό του «Είμαι ένας άθλιος». Τόσο που έφτασε στο σημείο να νομίζει πως τούτες οι βασανιστικές σκέψεις θα τον κάνουν να ξεχάσει και την Κατερίνα Ιβάνοβνα ακόμα. Τότε ακριβώς, τότε που το σκέφτηκε αυτό, έτυχε να συναντήσει τον Αλιώσα στο δρόμο. Τον σταμάτησε αμέσως και τον ρώτησε.

Θυμάσαι όταν μετά το φαγητό ο Δημήτρη όρμησε μέσα και χτύπησε τον πατέρα και εγώ σου είπα ύστερα στην αυλή πως το δικαίωμα της επιθυμίας το κρατάω για τον εαυτό μου. Πες μου, σκέφτηκες τότε πως θέλω το θάνατο του πατέρα? Το σκέφτηκα, απάντησε χαμηλόφωνα ο Αλιώσα. Αυτό ήταν φανερό. Δεν ήταν δύσκολο. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να το μαντέψει κανείς. Μήπως όμως σκέφτηκες τότε πως εγώ θέλω ακριβώς να φάει μία οχιά την άλλη? Δηλαδή να σκοτώσει ο Δημήτρη τον πατέρα και μάλιστα όσο γίνονταν πιο γρήγορα? Και πως δεν θα είχα αντίρρηση να συντελέσω κι εγώ σε αυτό? Ο Αλλιώς αχλώμιασε για λίγο και κοίταζε σιωπηλός τον αδερφό του στα μάτια. «Λέγε λοιπόν, λέγε», φώναξε ο Ιβάν. «Θέλω με κάθε τρόπο να μάθω τι σκέφτηκες τότε. Μου είναι απαραίτητο να το ξέρω. Την αλήθεια, την αλήθεια θέλω να μου πεις». Πήρε μια βαθιά ανάσα και κοίταξε με κάποιο προκαταβολικό μίσος τον Αλλιώσα. «Συγχώραμε. Συγχώραμε όμως. Και αυτό το σκέφτηκες τότε. Έτσι δεν είναι?» ψιθύρισε ο Αλλιώσα και σώπασε χωρίς να προσθέσει κανένα ελαφρυντικό. «Ευχαριστώ», είπε απότομα ο Ιβάν και παρατηρώντας τον Αλλιώσα έφυγε βιαστικός. Από τότε ο Αλλιώσα παρατήρησε πως ο Ιβάν άρχισε να τον αποφεύγει και μάλιστα έδειχνε πως δεν τον αγαπάει, έτσι που και αυτός έπαψε να πηγαίνει στο σπίτι του. Όμως εκείνη τη στιγμή, αμέσως ύστερα από τη συνάντηση με τον Αλλιώσα, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, χωρίς να περάσει από το σπίτι του, τράβηξε και πάλι για το σπίτι του Σμερνιακόφ. Ο Σμερνιακόφ είχε βγει πια από το νοσοκομείο. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ήξερε την καινούρια του κατοικία. Έμενε τώρα σε εκείνο το μισοσαραβαλιασμένο ξύλινο σπιτάκι που χωρίζονταν στα δύο από έναν διάδρομο. Στο ένα δωμάτιο έμενε η Μαρία Κοντράτιευνα με τη μητέρα της και στο άλλο Σμερνιακόφ, μονάχος του. Ένας θεός ξέρει με ποιους όρους έμενε εκεί πέρα. Πλήρωνε νίκη άραγε ή όχι? Αργότερα λέγανε πως μπήκε στο σπίτι σαν αραβωνιαστικός της Μαρίας και πως ζούσε χωρίς να πληρώνει τίποτα. Μάνα και κόρη τον εκτιμούσαν πολύ και τον θεωρούσαν ανώτερό τους. Όταν του ανοίξανε, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπήκε στο διάδρομο και η Μαρία Κοντράτιευνα του είπε να περάσει στο καλό δωμάτιο όπου έμενε ο Σμερνιακόφ. Εκεί μέσα υπήρχε μια όμορφη φαρφουρένια σόμπα, καλά αναμένη. Η τύχη ήταν ντυμένη με γαλάζια τα πετσαρία, σκισμένη. Είναι αλήθεια ότι ήταν σκισμένη σε πολλά σημεία. Πίσω από αυτά τα χαρτιά πήγαινο έρχονταν αμέτρητες κατσαρίδες, τόσο που ακούγονταν ένα αδιάκοπο χαρχάλεμα. Η επίπλωση ήταν φτωχική. Δύο πάγκοι κοντά στους τοίχους και δύο καρέκλες δίπλα στο ξύλινο τραπέζι που το σκέπαζε με ένα τραπεζομάντιλο. Είχε καιρό σχέδια. Στα δύο μικρά παράθυρα βρίσκονταν από μία γλάστρα με γεράνι. Στη γωνιά το εικονοστάσι. Πάνω στο τραπέζι ένα μικρό σαμοβάρι με ένα δίσκο και δύο φλιτζάνια. Ο Σμερνιακόφ είχε πιει πια το τσάι του και το σαμοβάρι είχε σβήσει. Κάθονταν στον πάγκο
μπροστά στο τραπέζι και κάτι γρατζούναγε με μία πένα, κοιτώντας ένα τετράδιο. Δίπλα του είχε ένα μπουκαλάκι μελάνι και ένα σιδερένιο χαμηλό σταμνάκι με ένα σπαρματσέτο. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κατάλαβε αμέσως πως ο Σμερνιακόφ είχε γίνει εντελώς καλά. Το πρόσωπό του ήταν φρέσκο, πιο γεμάτο από πριν, με την αφέλεια κατσαρωμένη τούτη τη φορά και τα μαλλιά στους κροτάφους καλοχτενισμένα με μπόλικη πομάδα. Φορούσε μια ρόμπα παρδαλή, φοδραρισμένη με βάτα, αρκετά λιγδιασμένη και τριμμένη. Φορούσε γυαλιά. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν τον είχε ξαναδεί με γυαλιά. Αυτή η ασήμαντη λεπτομέρεια τον έκανε ξάφνου να θυμώσει ακόμα περισσότερο. «Ένα παλιό μουτρο εκεί πέρα και να σου φοράει και γυαλιά»,

Μάλιστα, αλαζονικό. Τι μου κουβαλήθηκες πάλι, σαν να έλεγε, αφού τα συμφωνήσαμε όλα τότε. Τι άλλο θέλεις? Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με δυσκολία συγκρατήθηκε. Κάνει ζέστη εδώ μέσα, είπε, καθώς στέκονταν ακόμα και ξεκούμπωσε το παλτό του. «Βγάλτε το», του επέτρεψε ο Σμερνιακόφ.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο «Για να ζήσει ο κόσμος» του Αλεξάνδρ Σμέμαν, των εκδόσεων «Δόμος».

Πριν από το θάνατο, ωστόσο, πεθαίνουμε. Μεγαλώνει μέσα μας το θανάτωμα με τη φυσική φθορά και με την αρρώστια. Και εδώ πάλι δεν μπορούμε απλά και μόνο να ταυτίσουμε τη χριστιανική άποψη, μήτε με την άποψη του σύγχρονου κόσμου, μήτε με τη χαρακτηριστική άποψη της θρησκείας.

Για το σύγχρονο κοσμικό κόσμο, η υγεία είναι η μόνη φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Η αρρώστια πρέπει επομένως να πολεμηθεί και ο σύγχρονος κόσμος την πολεμάει. Είναι αλήθεια πολύ καλά. Τα νοσοκομεία και η ιατρική είναι γενικά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σύγχρονου κόσμου. Το όριο της υγείας είναι ο θάνατος. Έρχεται μία ώρα που τα μέσα της επιστήμης σώνονται και αυτά. Ο σύγχρονος κόσμος το δέχεται τόσο απλά και ξεκάθαρα όσο και τον ίδιο το θάνατο. Έρχεται μία στιγμή που ο άρρωστος τελικά πεθαίνει, που τον παίρνουν από το θάλαμο και αυτό γίνεται αθόρυβα με τον αρμόδιο τρόπο, με όλους τους κανόνες της υγιεινής, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα. Όσο βρίσκεται κανένας στη ζωή, πρέπει να γίνεται κάθε τι που μπορεί να τον κρατήσει στη ζωή. Και αν ακόμα η περίπτωσή του είναι ανέλπιδη, δεν πρέπει να του το φανερώσουμε. Ποτέ ο θάνατος δεν πρέπει να γίνει μέρος της ζωής. Και με όλο που καθένας ξέρει πως οι άνθρωποι πεθαίνουν στα νοσοκομεία, ο γενικός τόνος και το πνεύμα είναι μια πρόσχαρη αισιοδοξία. Στη σύγχρονη ιατρική, το αντικείμενο της αποτελεσματικής φροντίδας είναι η ζωή, όχι η θνητή ζωή. Η θρησκευτική αντίληψη είναι πως μάλλον η αρρώστια παρά η υγεία είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Στον κόσμο τούτο της φθαρτής και μεταβαλλόμενης ύλης, ο πόνος, η αρρώστια και η πίκρα είναι οι φυσιολογικές συνθήκες της ζωής. Πρέπει να έχουμε νοσοκομεία και να παρέχουμε ιατρική φροντίδα, αλλά ως υποχρέωση θρησκευτική και όχι από οποιοδήποτε πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία ως υγεία. Η υγεία και η γιατριά θεωρήθηκαν πάντα από τη θρησκευτική άποψη ως σπλάχνηση του Θεού και η πραγματική γιατριά είναι θαυματουργική. Το θαύμα αυτό γίνεται από το Θεό. Και πάλι όχι επειδή η υγεία είναι αγαθό, αλλά επειδή αποδείχνει τη δύναμη του Θεού και ξαναφέρνει τους ανθρώπους πάλι στο Θεό. Στις απότερες συνέπειές τους, οι δύο αυτές απόψεις είναι ασυμβίβαστες και τίποτα δεν φανερώνει καλύτερα τη σύγχυση των χριστιανών απάνω στο ζήτημα αυτό από το γεγονός πως σήμερα οι χριστιανοί δέχονται πως και οι δύο απόψεις ισχύουν και αληθεύουν το ίδιο. Λύνουμε το πρόβλημα ενός κοσμικού νοσοκομείου τοποθετώντας ένα χριστιανικό εφημέριο και το πρόβλημα ενός χριστιανικού νοσοκομείου κάνοντάς το όσο γίνεται πιο σύγχρονο και επιστημονικό, δηλαδή όσο γίνεται πιο κοσμικό. Στην πραγματικότητα ωστόσο, η θρησκευτική άποψη προοδευτικά υποχωρεί μπροστά στην κοσμική, για τους λόγους που έχουμε κιόλας αναλύσει παραπάνω. Ο σύγχρονος εφημέριος τίνει να γίνει τελικά όχι μόνο παραστεκάμενος του γιατρού, αλλά θεραπευτής. Μια καλή ένδειξη γι' αυτό αποτελούν οι κάθε είδους τεχνικές που γεμίζουν τα προγράμματα των θεολογικών σπουδαστηρίων σχετικά με την ποιμαντική θεραπεία, τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, τη φροντίδα για τους αρρώστους. Είναι αυτή όμως άραγε η χριστιανική άποψη? Και αν δεν είναι αυτή, χρειάζεται απλά και μόνο να γυρίσουμε στην παλαιά, στη θρησκευτική άποψη? Η απάντηση είναι όχι. Και δεν χρειάζεται μόνο να γυρίσουμε πίσω. Χρειάζεται να ανακαλύψουμε το αμετάλλαχτο αλλά πάντα σύγχρονο μυστηριακό όραμα της ζωής του ανθρώπου και επομένως του πόνου του και της αρρώστιάς του, το όραμα που στάθηκε το όραμα της Εκκλησίας, ακόμα και αν εμείς οι χριστιανοί το έχουμε λησμονήσει ή το καταλάβαμε στραβά. Η Εκκλησία θεωρεί τη γιατριά μυστήριο. Τόσο μεγάλη στάθηκε όμως η παρανόηση στους μακρόχρονους αιώνες, όπου η Εκκλησία ταυτιζόταν ολοκληρωτικά με τη θρησκεία, ώστε το μυστήριο του Ευκελαίου
έγινε στην πραγματικότητα μυστήριο του θανάτου, ένα από τα στερνά εφόδια που διανοίγουν για τον άνθρωπο ένα λίγο ή πολύ ασφαλισμένο διάβα στην αιωνιότητα. Υπάρχει σήμερα κίνδυνος, με το ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των χριστιανών για τη γιατριά, να θεωρηθεί το ευχέλαιο για μυστήριο της υγείας, για χρήσιμο συμπλήρωμα της κοσμικής γιατρικής. Και οι δύο απόψεις είναι λαθεμένες, επειδή και οι δύο παραβλέπουν ακριβώς τη μυστηριακή φύση αυτής της πράξης.

Ένα μυστήριο, όπως ξέρουμε, είναι πάντα ένα πέρασμα, μία μεταμόρφωση. Δεν είναι ωστόσο ένα πέρασμα στην υπερφύση, αλλά στη Βασιλεία του Θεού, στον ερχόμενο κόσμο, δηλαδή στην ίδια πραγματικότητα του κόσμου αυτού και της ζωής του, όπως τον λύτρωσε και τον αποκατάστησε ο Χριστός. Είναι η μεταμόρφωση όχι της φύσης σε υπερφύση, αλλά του παλαιού σε καινούργιο. Ένα μυστήριο δεν είναι επομένως ένα θαύμα με το οποίο ο Θεός παραβιάζει, καθώς θα λέγαμε, τους φυσικούς νόμους, αλλά είναι το φανέρωμα της τελικής αλήθειας για τον κόσμο και για τη ζωή, για τον άνθρωπο και για τη φύση, της αλήθειας που είναι ο Χριστός. Και η γιατριά είναι ένα μυστήριο, επειδή ο σκοπός ή το τέλος της δεν είναι καθ' αυτό η υγεία ή η αποκατάσταση της φυσικής υγείας, αλλά η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή της Βασιλείας, στη χαρά και ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Στο Χριστό, όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και επομένως η υγεία και η αρρώστια, η χαρά και ο πόνος, έγιναν μία άνοδος και μία είσοδος σε αυτή την καινούργια ζωή. Έγιναν η απαντοχή και το προτύπωμά της. Αληθινά σε αυτόν τον κόσμο ο πόνος και η αρρώστια είναι φυσιολογικά, αλλά η ίδια η φυσιολογικότητά τους είναι αφύσικη. Φανερώνουν την τελική και μόνιμη ήττα του ανθρώπου και της ζωής, την ήττα που καμιά από τις μερικές νίκες της γιατρικής, οσοδήποτε λαμπρή και αληθινά θαυματουργική, δεν μπορεί τελικά να εξουδετερώσει. Όμως ο Χριστό, ο πόνος δεν σταματάει, μεταμορφώνεται σε νίκη. Η ήττα η ίδια γίνεται νίκη, μία οδός, μία είσοδος στη Βασιλεία, και αυτή είναι η μόνη αληθινή γιατριά. Να ένας άνθρωπος που υποφέρει στο κρεβάτι του πόνου και η Εκκλησία έρχεται κοντά του να τελέσει το μυστήριο της γιατριάς. Για τον άνθρωπο αυτόν, όπως και για κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, τα όσα υποφέρει μπορεί να αποτελούν την ήττα, την αφετηρία ενός ακέραιου παραδομού στην σκοτεινιά, στην αλπελπισία και στη μοναξιά. Μπορεί να αποτελούν το θάνατο στην αληθινά πραγματική σημασία της λέξης, και ωστόσο μπορούν να αποτελούν μέσα του και την τελική νίκη του ανθρώπου και της ζωής. Η Εκκλησία δεν έρχεται να αποκαταστήσει την υγεία στον άνθρωπο. Δεν έρχεται να πάρει απλώς τη θέση της γιατρικής που εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της. Η Εκκλησία έρχεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο αυτόν στην αγάπη, στο φως και στη ζωή του Χριστού. Δεν έρχεται απλώς για να του δώσει παρηγοριά στα όσα υποφέρει, για να του δώσει βοήθεια, αλλά για να τον κάνει μάρτυρα, δηλαδή βεβαιωτή του Χριστού στα όσα υποφέρει. Μάρτυρας είναι αυτός που βλέπει τους ουρανούς ανεγωμένους και τον ιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα. Μάρτυρας είναι αυτός για τον οποίο ο Θεός δεν είναι μία ακόμα η στερνή ευκαιρία να σταματήσει ο αβάσταχτος πόνος του, αλλά αυτός για τον οποίο ο Θεός είναι η ίδια η ζωή του. Με τον τρόπο αυτόν όλα τα πράγματα στη ζωή του καταλήγουν στο Θεό, ανεβαίνουν στην πληρότητα της αγάπης. Στον κόσμο τούτον θα περάσουμε δοκιμασίες. Είτε ο ίδιος ο άνθρωπος περιορίσει τα όσα υποφέρει στο ελάχιστο, είτε λάβει κάποια ανακούφιση από τη θρησκευτική υπόσχευση μίας ανταμοιβής στον άλλο κόσμο. Τα όσα υποφέρει εδώ συνεχίζονται με έναν τρόπο φρικτά φυσιολογικό. Κι όμως ο Χριστός λέει: «Θαρσείτε, εγώ ανενίκηκα των κόσμων». Όχι μονάχα όλα όσα υποφέρει ο κόσμος πήραν ένα νόημα με τα όσα υπόφερε εκείνος, αλλά τους δόθηκε να γίνουν αυτά τα ίδια
το σημάδι, το μυστήριο, η διακήρυξη, ο ερχομός αυτής της νίκης. Ήττα του ανθρώπου, ο ίδιος ο θάνατός του, του έγινε τρόπος ζωής.

Και η νίκη αυτή άρχισε με το θάνατο του Χριστού. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο και εξακολουθεί να είναι μορία όχι μόνο για τον κόσμο τούτον, αλλά και για τη θρησκεία, όσο αυτή εξακολουθεί να είναι θρησκεία του κόσμου τούτου. Ή να μη κενωθεί ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή για να μην χάσει τη δύναμή του ο θάνατος του Χριστού. Η λειτουργία του χριστιανικού θανάτου δεν αρχίζει όταν ένας άνθρωπος φτάσει στο αφεύγατο τέρμα και το λείψανό του κοίταται στην εκκλησία προσμένοντας να το διαβάσουν για στερνή φορά, ενώ τριγύρω στεκόμαστε εμείς θλιμμένοι και ωστόσο καρτερικοί μάρτυρες της επιβλητικής αποχώρησης ενός ανθρώπου από τον κόσμο των ζωντανών. Η λειτουργία του χριστιανικού θανάτου αρχίζει κάθε Κυριακή, καθώς η Εκκλησία, ανεβαίνοντας τον ουρανό, πάσαν την βιωτικήν μέριμναν αποτίθεται. Αρχίζει κάθε γιορτινή, αρχίζει ειδικά με τη χαρά του Πάσχα. Ολάκυρη η ζωή της Εκκλησίας είναι με κάποιο τρόπο το μυστήριο του θανάτου μας, επειδή ολάκυρη αυτή η ζωή είναι η διακήρυξη του θανάτου του Κυρίου, η ομολογία της Ανάστασής Του. Και όμως ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία θανατοκεντρική, δεν είναι μια μυστηριακή λατρεία στην οποία προσφέρεται μια αντικειμενική διδασκαλία σωτηρίας από το θάνατο μέσα σε ωραίες τελετές και που απαιτεί να την πιστέψω ώστε να βγω κερδισμένος από τα ευεργετήματά της. Να είσαι χριστιανός και να πιστεύεις στον Χριστό πάντα σήμαινε και σημαίνει πάντα να γνωρίζεις με ένα μεταλογικό και ωστόσο απόλυτα βέβαιο τρόπο που ονομάζεται πίστη πως ο Χριστός είναι η ζωή κάθε ζωής, πως είναι η ζωή η ίδια και επομένως η ζωή μου. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Όλες οι χριστιανικές διδασκαλίες για την ενσάρκωση, τη λύτρωση, τον εξυλασμό είναι συνέπειες, εξηγήσεις, αλλά όχι η αιτία αυτής της πίστης. Μονάχα όταν πιστεύουμε στο Χριστό όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις βλέπουμε να έχουν πέραση και να στέκουν. Η ίδια η πίστη δεν είναι αποδοχή τούτης ή εκείνης της πρότασης για τον Χριστό, αλλά αποδοχή του ιδίου του Χριστού ως της ζωής και του φωτός της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν την ζωήν την αιώνιον ή της ειν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν. Με αυτή τη σημασία η χριστιανική πίστη είναι ριζικά διαφορετική από τη θρησκευτική πίστη. Η αφετηρία της δεν είναι η πίστη, είναι η αγάπη. Καθ' αυτή και από μοναχή της κάθε πίστη είναι μερική, αποσπασματική, ευκολοράγιστη. Εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται. Μονάχα η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και αν το αγαπώ κάποιον σημαίνει πως αυτός έγινε η ζωή μου ή μάλλον πως έγινε το περιεχόμενο της ζωής μου, τον αγαπώ τον Χριστό σημαίνει πως τον γνωρίζω και πως τον κατέχω ως τη ζωή της ζωής μου.

Μονάχα αυτή η κατοχή του Χριστού ως ζωής, η ειρήνη και η χαρά της κοινωνίας μαζί Του, η βεβαιότητα της παρουσίας Του, γεμίζουν με νόημα τη διακήρυξη του θανάτου του Χριστού και την ομολογία της Ανάστασής Του. Στον κόσμο τούτον η Ανάσταση του Χριστού ποτέ δεν μπορεί να γίνει ένα αντικειμενικό γεγονός. Ο αναστημένος Κύριος παρουσιάστηκε στη Μαρία και θεωρεί Αυτόν εστώτα και ουκ είδη ότι Ιησούς εστί. Στη θάλασσα της Τιβεριάδας στάθηκε στην ακρολιμνιά και ου μέντι είδησαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Και στην πορεία προς το χωριό Εμαούς τα μάτια των μαθητών εκρατούντο του μη επιγνώνε Αυτόν. Το κήρυγμα της Ανάστασης παραμένει μορία για τον κόσμο τούτο και δεν είναι να απορεί κανένας πως ακόμα και οι χριστιανοί το εξηγούν κάπως, ταυτίζοντάς τους πραγματικά με τις παλαιές προχριστιανικές διδασκαλίες της Αθανασίας και της επιβίωσης. Και αν αληθινά η διδασκαλία της Ανάστασης είναι απλά και μόνο μία διδασκαλία, αν χρειάζεται να την πιστέψουμε σαν ένα μελούμενο συμβάν, σαν ένα μυστήριο του άλλου κόσμου, τότε δεν παραλλάζει ουσιαστικά από τις άλλες διδασκαλίες του άλλου κόσμου και εύκολα μπορούμε να τις συγχύσουμε μαζί τους. Είτε για την αθανασία της ψυχής, είτε για τη σωματική ανάσταση πρόκειται, εγώ άνθρωπος στο ζήτημα αυτό δεν γνωρίζω τίποτα και κάθε συζήτηση είναι μια απλή εικασία. Ο θάνατος εξακολουθεί να είναι το σκοτεινό πέρασμα σε ένα σκοτεινό μέλλον. Η μεγάλη χαρά που δοκίμασαν οι μαθητές όταν είδαν τον αναστημένο Κύριο, αυτή η καιωμένη καρδία που ένιωσαν μέσα τους πορευόμενοι προς το χωριό Εμαούς, δεν ήταν επειδή τους αποκαλύφθηκαν τα σκοτεινά μυστήρια ενός άλλου κόσμου. Ήταν επειδή είδαν τον Κύριο και εκείνος τους έστειλε να κηρύξουν και να διακηρύξουν όχι την Ανάσταση των νεκρών, όχι μια διδασκαλία θανάτου, αλλά τη μετάνοια και την άφεση των αμαρτιών, την καινούργια ζωή, τη βασιλεία. Οι μαθητές ανάγγειλαν αυτά που ήξεραν, πως στο Χριστό η καινούργια ζωή άρχισε κιόλας, πως εκείνος είναι το πλήρωμα, η Ανάσταση και η χαρά του κόσμου. Η Εκκλησία είναι η είσοδος στην αναστημένη ζωή του Χριστού, η κοινωνία της αιώνιας ζωής, η ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω, και είναι η απαντοχή της ανεσπέρου ημέρας της Βασιλείας. Όχι η απαντοχή κανενός άλλου κόσμου, αλλά η πλήρωση όλων των πραγμάτων και όλης της ζωής στο Χριστό. Σε εκείνον ο ίδιος ο θάνατος έγινε πράξη ζωής, γιατί εκείνος γέμισε το θάνατο με τον εαυτό του, με την αγάπη και με το φως του. Σε εκείνον πάντα γάρ ημών εστίν, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα, πάντα ημών εστίν, ημείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού. Και αν την κάνω δικιά μου αυτήν την καινούργια ζωή, δικιά μου αυτή την πείνα και τη δίψα της Βασιλείας, δικιά μου αυτή την απαντοχή του Χριστού, δικιά μου τη βεβαιότητα πως ο Χριστός είναι η ζωή, τότε ο ίδιος ο θάνατός μου θα γίνει μια πράξη κοινωνίας με τη ζωή. Γιατί μη τη ζωή μήτε θάνατος μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Δεν ξέρω πότε και πώς θα έρθει το πλήρωμα. Δεν ξέρω πότε τα πράγματα όλα θα συντελειωθούν στο Χριστό. Δεν ξέρω τίποτα για τα διάφορα πότε και για τα διάφορα πώς. Ένα ξέρω, πως το μεγάλο αυτό πέρασμα, το Πάσχα του κόσμου, έχει αρχίσει με το Χριστό, και πως το φως του ερχόμενου κόσμου μας έρχεται μέσα στη χαρά και στην ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, επειδή
Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.

και εμείς εστέ μάρτυρες τούτων. Δεν είναι ανάγκη να ξαναπούμε εδώ τα όσα υπόθηκαν τα τελευταία χρόνια τόσο σωστά και τόσο συχνά, πως η Εκκλησία είναι αποστολή και πως η αποστολή αποτελεί την ίδια την ουσία της και την ίδια τη ζωή της. Χρειάζεται να θυμόμαστε ωστόσο πως ορισμένες διαστάσεις της χριστιανικής αποστολής η Εκκλησία συχνά τις λησμονούσε από τον καιρό που παραδέχτηκε την εγκαθίδρυσή της στον κόσμο και την αξιοσέβαστη θέση της ως μίας παγκόσμιας θρησκείας. Όμως, ας πούμε πρώτα μερικά λόγια για την παρούσα κατάσταση της αποστολής μας. Οποιαδήποτε και αν ήταν τα επιτεύγματα της χριστιανικής αποστολής στα περασμένα, πρέπει σήμερα με τιμιότητα να αντιμετωπίσουμε μια διπλή αποτυχία. Την αποτυχία να πετύχουμε οποιαδήποτε ουσιαστική νίκη κατά πάνω στις άλλες μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες και την αποτυχία να καταπολεμήσουμε με οποιοδήποτε σημαντικό τρόπο την κυρίαρχη και αυξανόμενη κοσμικότητα του πολιτισμού μας. Ο χριστιανισμός είναι απλώς μία θρησκεία ανάμεσα στις άλλες και σίγουρα πέρασε ο καιρός που οι χριστιανοί μπορούσαν να παίρνουν τις άλλες θρησκείες για πρωτόγνωρες και για καταδικασμένες να χαθούν κάτω από την αυταπόδεικτη ανωτερότητα του χριστιανισμού. Οι άλλες θρησκείες όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά παρουσιάζουν σήμερα μία αξιοπρόσεκτη διτσωτικότητα και προσιλητίζουν ανθρώπους ακόμα και μέσα από τη λεγόμενη χριστιανική κοινωνία μας. Όσο για την κοσμικότητα, τίποτα δεν δείχνει καλύτερα την ανικανότητά μας να αναμετρηθούμε μαζί της, από τη σύγχυση και τη διαίρεση που προκαλεί ανάμεσα στους ίδιους τους χριστιανούς. Η ολοκληρωτική και βίαιη καταδίκη της κοσμικότητας από το χριστιανισμό του βιβλικού γράμματος σε όλες τις αποχρώσεις του έρχεται σε σύγκρουση με τη σχεδόν ενθουσιαστική παραδοχή της κοσμικότητας από τους πολυάριθμους χριστιανούς ερευνητές του σύγχρονου κόσμου και του σύγχρονου ανθρώπου. Εκεί θα πηγάζουν οι εναγώνιες αναθεωρήσεις που κάνουν οι χριστιανοί για το αποστολικό έργο τους, για τις μεθόδους, για τη θέση τους και για το λειτουργήμά τους μέσα στον κόσμο.

Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο κέρια ρεύματα ή ροπές. Υπάρχει πρώτα η θρησκευτική αντίληψη για την οποία μιλήσαμε κιόλας στο πρώτο κεφάλαιο. Σκοπό της αποστολής θεωρούν τη διάδοση της θρησκείας, ουσιαστικής ανάγκης του ανθρώπου. Εδώ το σημαντικό είναι πως οι πιο συντηρητικές, οι πιο ομολογιακές και οι πιο αποκλειστικές εκκλησίες παραδέχονται την ιδέα μιας συμβίωσης με ξένες θρησκείες και παραδέχονται κάθε λογής διαλόγους και πλησιάσματα. Υπάρχει, υποτίθεται, μια βασική θρησκεία, μερικές βασικές θρησκευτικές και πνευματικές αξίες που χρειάζεται να υπερασπίσουμε απέναντι στον αθεϊσμό, στο ματεριαλισμό και σε άλλες μορφές αθρησκείας. Όχι μονάχα οι φιλελεύθεροι και οι μη ομολογιακοί, αλλά και οι συντηρητικότεροι χριστιανοί είναι έτοιμοι να παρατήσουν την παλαιότερη ιδέα της αποστολής και να την αντικαταστήσουν με ένα κοινό πανθρησκευτικό μέτωπο απέναντι στον εχθρό, την κοσμικότητα. Μια και όλες τις θρησκείες της απειλεί το νικηφόρο τράνεμα της κοσμικότητας, μια και η θρησκεία και οι πνευματικές αξίες παρακμάζουν, οι θρησκευτικοί άνθρωποι από κάθε πίστη χρειάζεται να λησμονήσουν τις διαμάχες τους και να ενωθούν στην υπεράσπιση των αξιών αυτών. Ποιες είναι όμως αυτές οι βασικές θρησκευτικές αξίες? Αν τις αναλύσει κανένας τίμια, δεν θα βρει ούτε μία που να παραλλάζει βασικά από όσα διακηρύχνει και προσφέρει στους ανθρώπους στις καλύτερες ώρες της η κοσμικότητα. Ηθική, φροντίδα για την αλήθεια, ανθρώπινη αδερφοσύνη και αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, αυταπάρνηση. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα τίμοι, θα αναγνωρίσουμε πως υπάρχει μεγαλύτερο πάθος στην φροντίδα για όλες αυτές τις αξίες ανάμεσα στους κοσμικούς παρά ανάμεσα στις οργανωμένες θρησκευτικές ομάδες που τόσο εύκολα προσαρμόζονται με το ελάχιστο ποσοστό ηθικής, με τη διανοητική απεριέργεια, με τις προλήψεις, με το απονεκρωμένο μέρος της παράδοσης. Αυτό που απομένει είναι η περιβόητη αγωνία και τα αναρρύθμιτα προσωπικά προβλήματα στα οποία η θρησκεία παρουσιάζεται υπεραρμόδια. Έχει όμως μεγάλη σημασία πως και εδώ, και κάναμε κιόλας λόγο γι' αυτό, όσες φορές η θρησκεία καταπιάνεται με αυτά τα προβλήματα, δανείζεται υποχρεωτικά ολόκληρο το πλωστάσιο και την ορολογία από τις διάφορες κοσμικές θεραπευτικές. Αλλά μήπως δεν είναι ίδιες στην πραγματικότητα, λόγω χάρη οι αξίες που και τα δύο εγχειρίδια της γαμήλιας ευτυχίας, θρησκευτικού και κοσμικού, υπογραμμίζουν, καθώς και η γλώσσα ή οι εικόνες που και τα δύο χρησιμοποιούν και οι τεχνικές που προτείνουν? Μοιάζει με παραδοξολογία, αλλά η βασική θρησκεία που κηρύχνουμε και αποδεχόμαστε ως το μόνο μέσο να καταπολεμήσουμε την κοσμικότητα είναι πραγματικά μία υποταγή στην κοσμικότητα.

Η υποταγή αυτή στην κοσμικότητα μπορεί να γίνει και πραγματικά γίνεται σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες, αν και χρωματίζεται διαφορετικά μέσα σε μία μη ομολογιακή κοινοτική εκκλησία ενός συνοικισμού και διαφορετικά μέσα σε μία πατροπαράδοτη ιεραρχική, ομολογιακή και λειτουργική ενορία. Η υποταγή δε γίνεται με το να παρατάς όσα πιστεύεις, τις παραδόσεις, τα σύμβολα και τις συνήθειες, αλλά και με το να δέχεσαι το ίδιο το λειτουργήμα της θρησκείας σύμφωνα με μία άποψη που είναι στην πραγματικότητα η άποψη της κοσμικότητας, η άποψη της θρησκείας ως βοήθειας. Είτε είναι βοήθεια στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, στην ειρήνη του νου, είτε είναι διαβεβαίωση για αιώνια σωτηρία. Επάνω σε αυτό το μουσικό κλειδί γίνεται σήμερα το κήρυγμα και η αποδοχή της θρησκείας από αμέτρητα εκατομμύρια κοινούς πιστούς. Και είναι αλήθεια να σας στίζει κανένας με το πόσο μικρή διαφορά παρουσιάζει η θρησκευτική αυτοσυνειδησία όσων ανήκουν σε ομολογίες που τα δόγματά τους μοιάζουν να βρίσκονται σε ριζική αντίθεση το ένα με το άλλο. Γιατί ακόμα και όταν ένας άνθρωπος αλλάζει θρήσκευμα, το κάνει συνήθως επειδή βρίσκει πως το καινούριο που ασπάζεται του προσφέρει περισσότερη βοήθεια, ποτέ όμως περισσότερη αλήθεια. Την ώρα που οι θρησκευτικοί αρχηγοί συζητούν για οικουμενικότητα στην κορυφή, χαμηλά στις ρίζες παρουσιάζεται κιόλας μια πραγματική οικουμενικότητα γύρω από αυτή τη βασική θρησκεία. Εδώ ακριβώς σε αυτό το κλειδί βρίσκουμε την πηγή της φαινομενικής επιτυχίας των θρησκειών σε μερικά μέρη του κόσμου, καθώς είναι η Αμερική, όπου η θρησκευτική άνοδος οφείλεται πρωταρχικά στην κοσμικοποίηση της θρησκείας. Αυτή είναι και η πηγή της παρακμής της θρησκείας στα μέρη εκείνα του κόσμου, όπου ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα στη διάθεσή του αρκετό καιρό για να αναλύει αδιάκοπα τις αγωνίες του και όπου η κοσμικότητα εξακολουθεί να του προσφέρνει τη μεγάλη υπόσχεση για ψωμί και για ελευθερία. Αν όμως αυτό είναι θρησκεία, ο ξεπεσμός της θα εξακολουθήσει είτε πάρει τη μορφή μιας άμεσης εγκατάλειψης της θρησκείας, είτε τη μορφή της κατανόησης της θρησκείας ως ενός παραρτήματος σε έναν κόσμο που έχει από καιρό πάψει να προσανατολίζει την ύπαρξή του και ολάκερη τη δραστηριότητά του στο Θεό. Και μέσα σε αυτό το γενικό θρησκευτικό ξεπεσμό, οι μη χριστιανικές μεγάλες θρησκείες έχουν ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα να επιζήσουν. Γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κανείς μήπως ορισμένες μη χριστιανικές πνευματικές παραδόσεις παρέχουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη βοήθεια από την άποψη των όσων καρτερούν σήμερα οι άνθρωποι από τη θρησκεία. Το Ισλάμ και ο Βουδισμός προσφέρουν εξαιρετική θρησκευτική ικανοποίηση και βοήθεια όχι μόνο στους απλοϊκούς ανθρώπους αλλά και στους πλέον εκλεπτισμένους διανοούμενους. Αλλά μήπως η ανατολίτικη σοφία και ο ανατολίτικος μυστικισμός δεν εξάσκησαν πάντα μία σχεδόν ακατανίκητη έλξη για τους θρησκευόμενους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο? Υπάρχει κίνδυνος ορισμένες μυστικές πλευρές της Ανατολικής Ορθοδοξίας να χρωστάνε την αυξανόμενη δημοτικότητα που γνωρίζουν στη Δύση ακριβώς στην εύκολη ταύτισή τους με τον ανατολίτικο μυστικισμό. Τα ασκητικά γραψίματα, τα συγκεντρωμένα στη φιλοκαλία, έχουν μια τρομακτική επιτυχία σε ορισμένες αποκρυφικές ομάδες, πέρα για πέρα αδιάφορες για τη ζωή, για το θάνατο και για την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και τα όσα απασχολούν πνευματικά τις αποκρυφικές αυτές ομάδες δεν παραλλάζουν και που σε τελευταία ανάλυση από τα όσα απασχολούν τους πλέον εμφαντικά χριστοκεντρικούς κήρυκες της προσωπικής σωτηρίας
και της βεβαίωσης για αιώνια ζωή. Και στις δύο περιπτώσεις εκείνο που προσφέρεται είναι μια πνευματική διάσταση της ζωής που αφήνει ανέπαφη και αμετάλλαγη την υλική διάσταση, δηλαδή τον κόσμο, και την αφήνει ανέπαφη έχοντας και τη συνείδηση καθαρή. Θα πρέπει να συλλογιστεί κανένας πολύ σοβαρά μήπως ορισμένες μορφές από τη σύγχρονη χριστιανική αποστολή, φορεμένες φαινομενικά τη στολή της παράδοσης, δεν προετοιμάζουν στην πραγματικότητα το δρόμο για μια παγκόσμια θρησκεία που θα παρουσιάσει ελάχιστα κοινά σημεία με την πίστη που νίκησε κάποτε τον κόσμο.

Η δεύτερη τάση είναι η αποδοχή της κοσμικότητας. Σύμφωνα με τις ιδεολόγους ενός μη θρησκευτικού χριστιανισμού, η κοσμικότητα δεν είναι ο αντίπαλος, δεν είναι ο καρπός της τραγικής απώλειας της θρησκείας, δεν είναι αμάρτημα και τραγωδία, αλλά η ενηλικίωση του κόσμου, την οποία ο χριστιανισμός πρέπει να παραδεχτεί και να αποδεχτεί ως απόλυτα φυσική. Η τιμιότητα απαιτεί να αναγνωρίσουμε πως χρειάζεται να ζούμε στον κόσμο σαν να μην υπήρχε Θεός. Η άποψη αυτή αναπτύχθηκε τελευταία σε διάφορα αξιοπαρατήρητα βιβλία και δεν χρειάζεται να την παρουσιάσουμε εδώ. Το σημαντικό για μας είναι πως σε αυτή την περίπτωση την αποστολή τη βλέπουν πρωτορχικά από την άποψη της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Χριστιανός σημαίνει ο ένας για τον άλλον. Σημαίνει ένας που συμμετέχει ολοκληρωτικά και δίχως όρους στην ανθρώπινη ζωή μέσα σε μια προοπτική που του μεταδόθηκε με την αφήγηση της ιστορίας του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Χριστιανική αποστολή δεν σημαίνει να κηρύξουμε τον Χριστό, αλλά να είμαστε χριστιανοί στη ζωή μας. Υπάρχουν αναμφισβήτητα πολύ αξιόλογα τονισμένα σημεία μέσα στη γενική αυτή κατεύθυνση. Και πρώτα απ' όλα χρειάζεται να παραδεχτούμε πως η κοσμικότητα είναι αληθινά ένα χριστιανικό φαινόμενο, ένα αποτέλεσμα της χριστιανικής επανάστασης. Μπορούμε να το εξηγήσουμε μονάχα μέσα στα πλαίσια της ιστορίας που έχει αφετηρία της το συναπάντημα της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Είναι αληθινά ένα από τα μεγάλα λάθη της θρησκευτικής αντικοσμικότητας να μην βλέπει πως η κοσμικότητα αποτελείται από χριστιανικές αλήθειες που παλάβωσαν και πως αποδιώχνοντας απλά και μόνο την κοσμικότητα στην πραγματικότητα αποδιώχνει μαζί με αυτή ορισμένες θεμελιακά χριστιανικές επιδιώξεις και ελπίδες. Είναι αλήθεια πως μέσα από την κοσμικοποίηση και όχι σε άμεση θρησκευτική αντιδικία με τον χριστιανισμό, άνθρωποι από άλλες μεγάλες θρησκείες μπορούν να καταλάβουν ορισμένες διαστάσεις της χριστιανικής σκέψης και της εμπειρίας, δίχως στις οποίες ο χριστιανισμός δεν μπορεί να γίνει ακουστός. Είναι ακόμη αλήθεια πως στην ιστορική του ανάπτυξη ο χριστιανισμός ξαναγύρισε πίσω σε πρωτοχριστιανικές και βασικά μη χριστιανικές διχοτομήσεις του ιερού και του βέβυλου, του πνευματικού και του υλικού, και με τον τρόπο αυτό στένεψε και διαστρέβλωσε το ίδιο το μήνυμά του. Και ωστόσο, αφού τα παραδεχτούμε όλα αυτά, απομένει η τελειωτική αλήθεια, την οποία οι χριστιανοί οπαδοί της κοσμικότητας φαίνεται να μην βλέπουν. Η αλήθεια αυτή λέει πως η κοσμικότητα είναι τραγωδία και αμάρτημα εξαιτίας ακριβώς της χριστιανικής προέλευσής της, εξαιτίας της ανεξάλειπτης χριστιανικής σφραγίδας που έχει απάνω της. Είναι τραγωδία επειδή ο άνθρωπος δοκίμασε ένα καλό κρασί και προτίμησε και προτιμάει ακόμα να γυρίσει στο απλό νερό. Είδε το φως, το αληθινό, και διάλεξε το φως της λογικής του. Είναι αλήθεια χαρακτηριστικό πως οι προφήτες και οι κήρυκες του κοσμικοποιημένου χριστιανισμού αδιάκοπα ενδιαφέρονται στο σύγχρονο άνθρωπο, ως τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό και που διαπλάστηκε από τη βιομηχανοποίηση και από την επιστημονική κοσμοθεωρία. Ποίηση και τέχνη, μουσική και χορός δεν αναφέρονται. Ο σύγχρονος άνθρωπος ενηλικιώθηκε ως ένας φοβερά σοβαρός άνθρωπος που γνωρίζει τα βάσανα και τις στερήσεις της ζωής του, αλλά όχι τη χαρά. Γνωρίζει τον έρωτα του φίλου, αλλά όχι την αγάπη. Γνωρίζει την επιστήμη, αλλά όχι το μυστήριο. Αφού ξέρει πως δεν υπάρχουν ουρανοί, δεν μπορεί να καταλάβει την προσευχή στον πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς και τη βεβαίωση πως ο ουρανός και η γη γεμίζουν από τη δόξα του. Αλλά η τραγωδία είναι και αμάρτημα, γιατί η κοσμικότητα είναι ένα ψέμα σχετικά με τον κόσμο. Να ζούμε στον κόσμο
σαν να μην υπήρχε Θεός, αλλά η τιμιότητα απέναντι στο Ευαγγέλιο, απέναντι στη σύνολη χριστιανική παράδοση, στην εμπειρία που απόκτησε κάθε Άγιος και απέναντι σε κάθε λέξη από τη χριστιανική λειτουργία, απαιτεί ακριβώς το αντίθετο. Να ζεις τον κόσμο βλέποντας μέσα εκεί τα πάντα ως μία αποκάλυψη του Θεού, ως ένα σημάδι της παρουσίας Του, ως τη χαρά του ερχομού Του ή το κάλεσμα σε κοινωνία μαζί Του, ως την ελπίδα της πλήρωσης μέσα σε Εκείνον. Από την ημέρα της Πεντηκοστής υπάρχει μία σφραγίδα, μία χτίδα, ένα σημάδι του Αγίου Πνεύματος απάνω στα πάντα για εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό και γνωρίζουν πως Εκείνος είναι η ζωή του κόσμου και πως σε Εκείνον ο κόσμος στην ολότητά του έγινε πάλι μία λειτουργία, μία κοινωνία, μία αντίληψη. Να παραδεχτούμε πως η κοσμικότητα είναι η αλήθεια σχετικά με τον κόσμο σημαίνει έτσι να αλλάξουμε την αρχική χριστιανική πίστη τόσο βαθιά και τόσο ριζικά, ώστε να πρέπει να αναρωτηθούμε: πραγματικά μιλάμε για τον ίδιο τον Χριστό?

Μοναδικός σκοπός του βιβλίου αυτού στάθηκε να δείξω ή μάλλον να σημάνω πως η εκλογή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο περιορισμούς του χριστιανισμού, τη θρησκεία και την κοσμικότητα, δεν είναι η μόνη εκλογή και πως στην πραγματικότητα το δίλημα είναι πλαστό. «Και εμείς εστε μάρτυρες τούτων». Ποιον τούτων? Σε μια γλώσσα που ποτέ δεν μπορεί να γίνει αρμόδια γλώσσα, δοκιμάσαμε να μιλήσουμε για αυτά και έχουμε τη βεβαιότητα πως η πηγή και η αρχή της χριστιανικής αποστολής βρίσκεται στο ανέβασμα της Εκκλησίας στο Χριστό, στη χαρά του ερχόμενου κόσμου, στην Εκκλησία ως μυστήριο, ως δώρο, αρχή, παρουσία, υπόσχεση, πραγματικότητα, προδιατύπωση της Βασιλείας. Μονάχα σαν ερχόμαστε από το φως και τη χαρά της παρουσίας του Χριστού, ξαναβρίσκουμε τον κόσμο σαν ένα πεδίο της χριστιανικής δραστηριότητάς μας γεμάτο νόημα. Βλέπουμε την αληθινή πραγματικότητα του κόσμου και ανακαλύπτουμε εκείνο που έχουμε να πράξουμε. Η χριστιανική αποστολή βρίσκεται πάντα στο αρχήνημά της. Πάντα σήμερα ξαναγυρίζω στον κόσμο με χαρά και ειρήνη, έχοντας δει το φως το αληθινό, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα και έχοντας γίνει μάρτυρας της θεϊκής αγάπης. Τι θα πράξω? Η Εκκλησία και κάθε χριστιανός τι θα πράξουν στον κόσμο τούτο? Ποια είναι η αποστολή μας? Στα ερωτήματα αυτά δεν υπάρχουν απαντήσεις που να μοιάζουν με πρακτικές συνταγές. Αυτό εξαρτάται από χίλιους παράγοντες και πρέπει το δίχως άλλο να χρησιμοποιούμε όλες τις ικανότητές μας, την ανθρώπινη νοημοσύνη και τη φρονιμάδα μας, την οργανωτικότητα και τη σχεδιαστικότητά μας. Και ωστόσο το ζήτημα πρωταρχικά εξαρτάται από την πραγματική μαρτυρία μας, από το αν είμαστε ή όχι πραγματικά μάρτυρες της χαράς και της ειρήνης του Αγίου Πνεύματος, μάρτυρες αυτής της καινούργιας ζωής που μεταλάβαμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της Βασιλείας, όχι επειδή κρατάει στην κατοχή της θεοειδρυμένες πράξεις που ονομάζουμε μυστήρια, αλλά πρώτα απ' όλα επειδή παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ατενίσει μέσα στον κόσμο και μέσα από τον κόσμο τον ερχόμενο κόσμο, να τον ατενίσει και να τον ζήσει στο Χριστό. Όταν διακρίνουμε μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου τούτου πως κιόλας ο Χριστός πεπλήρωκεν εαυτού τα πάντα, τότε μονάχα τα πάντα αυτά, τα οποιαδήποτε, μας αποκαλύπτονται και μας προσφέρονται γεμάτα από νόημα και ομορφιά. Ο χριστιανός όπου και να κοιτάξει βρίσκει παντού το Χριστό και χαίρεται μαζί του. Και η χαρά αυτή μεταμορφώνει όλα τα ανθρώπινα σχέδια και τα προγράμματα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες και κάνει ολάκερη την αποστολή ένα μυστήριο του γυρισμού του κόσμου σε εκείνον που είναι η ζωή του κόσμου.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κύριε.

Αμήν, δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ανέσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ανέσή σου. Κύριε, τι πληθείτε σαν εθλιβωτές με, πολύ επανίστατε πε με. Πολύ λέγουσιν την ψυχή μου, καέ στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύδε, Κύριε, αντιλήπτων μη δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκρασα και επίκουσε μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντίληψετέ μου. Πού φοβηθήσω με από μοιριάδου λαού το κύκλος είναι επιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσε μου ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντας τους εχθρενοντάς μη ματέως. Οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επιτελώς ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντίληψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε το εργείς σου παιδέσεις με. Ό,τι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επιστήριξε με την γύρα σου. Ούκα στην ίαση εσύ της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκα στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εν ομοίω μου υπερήρε την κεφαλή μου. Οσίου φορτή βαρύ ευαρύνθησαν πε με. Προσώζαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάθεν ως τέλος όλη την ημέρα σκυτροπάζον επορευόμη. Ό,τι εψού με πλήσει εμπαιγμάτων και ούκα στην ίαση εσύ της αρκή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριόμενα προς την αιμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη κατέληπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα είστε με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξεναντής μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι εγγυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζω τη ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ Θεός σήκω φως σου κρίκων και ως η άλλος σου κανήκω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούω και ούκα έχουνε το στόμα δευτού ελεγμούς. Ότι πισή Κύριε ήλπισα σεις ακούσε Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευτήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόμενο όποιό μου με στείλει παντός. Ότι την ονομία μου εγώ να γελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δεύτεροι μου ζώσε και κρατέονται περ' εμέ και πληθύθησαν οι μισώτες μη αδίκως. Οι ανταποδιδοντές μη κακά διέγαθον εδιέβαλό με επί καταδίκον αγαθοσύνη. Μη καταλήφεις με Κύριο Θεός μου, μη ακούστης απ' εμού πρόσχες, εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη καταλήφεις με Κύριο Θεός μου, μη ακούστης απ' εμού πρόσχες, εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου πως απλώς εις άρξ μου, γερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο φθησή του δει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περζάς τα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και το ονοματί σου ρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη γαλιάσους εν έσαι το στόμα μου, ή εμνημονευός επί της τρομής με τις όρθες εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βυθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε εντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δυσμάτινοι ζήτησαν την ψυχή μου σε ελέψονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται ισχύρα τροφέας. Μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε βραθείστε επί το Θεό επενεθείστε πάσο μνείο εν αυτό. Ότι νεφράγιστο μου αλλού τον άφηκα. Εν της όρθας εμελέτων είσαι. Ότι γίνει τη βοηθό μου και τη σκέπη να πτερίγω σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντιλάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκρασε και νυχτήν αντίον σου. Είσαι ελθέτων όποιος η προσευχή μου πλήνω το ούσο στη δύση μου. Ότι πλήστηκα κόνη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά το καταβενό των Ισλάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθεύδοντες εν τάφο. Ουν ουκαμνήσεις έτη και αυτοί κτισχυρός απόστησαν. Έθεν το μυαλάκου κατουτάτου εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' με έπεστε ρίχθε θυμό σου και πάντα στους μετουρισμούς επίγησε επ' με. Εμάκνα στους γνωστούς μου επ' μου, έθετο με οχθέλη με αυτής.
παρεδόθη και ούκ εξυπορευόμενη, η οφθαλμή μου μισθένησαν από το χείας. Εκεί έκραξα προς ο Κύριο όλη την ημέρα διεπέτασα προς ετας χείρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια, η ιατρίνα στήσου και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφου το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγεί επιλελισμένη. Εγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί προς αυτήν προθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επ' εμού. Το χώσι με εγώ και εγκόπησε εκνότητός μου. Υψωθείστε, ταπεινώθηκε, εξυπορήθη. Επ' εμέ ήλθαν οι οργοί σου, επιφερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσε με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκρασα κυνηγτή εναντίον σου. Εισερθέτω να ποιώσει η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντατε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Το λυτρούμενο εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κινηστεί σε το ζε του νεότη σου. Η όνειλε μου είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα στάσοδο αυτού το Μωυσή, τη ίση τρέει τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής του ουδέης των αιώνα μηνύει, ουκ κατά της ανομίας ημών επίησιν ημέν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, έπει τους φοβουμένους αυτών, καθώς τον απέχουσαν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυν αφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσε ότι χούσεσμεν. Άνθρωπο ω η χόρτο η ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται, έτη το τόπον αυτού. Το δέλο του Κύριου από το αιώνα και έω το αιώνα, έπει του φοβμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτοποιήσεων τη φυλάσσου συν τη διαθήκη αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σιωπηούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση οι δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτοποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώθησε τη δέησή μου, τη λυθία σου, εισάκουσόν μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι καταδίωξε νεθρό στη ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κηδίεσε επέ με το πνεύμα μου, ένε μη εταράθη καρδία μου, εμνήσε εν ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημας του χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύ εισάκουσον με Κύριε ξέρει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που μου και με δύσει με τις καταβαίνες βλάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του ελαιό σου ότι ψήγηπησα. Γνώρισα με Κύριε τον εν υπορεύσομαι. Ότι πρόσε ήρε την ψυχή μου εξηλούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε. Προσέχατε έφυγον. Δίδαξό με το πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίξει την ψυχή μου, και εν του ελέη σου ξελοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύ πάντα στου λείπουδε στην ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσο με Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσο με Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου τα αγαθών οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα πατρίκη, ο και γιο πνεύματι, και νυν και οικεί στου αιώνα των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ίσιον τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης Αρχής και

0: Υπός και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού ο Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το ονόματι Κυρίου μην αμήν αυτούς, Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γενετό αυτή και εστί θαυμαστήν οφθαλμίσιμον, Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Σοφία στη ακτή φεδρίνα σου των βίων, ήλκησας του πνεύματος μάκαρ την πυρύπνων χάριν, και ύπγασας δόγματα ζωής κοδράτε ως Απόστολος Χριστού. Δια τούτος φωστήρασε απλανή γεραίροντες εκβόμεν. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι.

και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη Θεοτόκο εκτενώς μην προσδράμωμεν, αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν, εν μετανοία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον να θυμείς πλαχνιστήσα, σπεύσουν απολύμεθα υποκλήθους τεσμάτων, μη αποστρέψεις τους δούλους καινούς, σε καρχαιμόνιν

0: Παναγία Σαχάντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κυρία.
0: Ότι σών το κράτο και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Έχουσα ψυχή μου το ιατρείον της μετανοίας, πρόσελθε προσπίπτουσα, εν στεναγμής κραυγάζουσα, το ιατρό των ψυχών δε και σωμάτων, ελευθέρωσον με φιλάνθρωπε εκ των αιμών πλημελημάτων. Συναρρύθμισον με την πόρνη και το ληστή και το τελώνει, και δώρισέ μοι ο Θεός των ανομιών μου τη συγχώρηση και σώμα.

0: χριστιανών υπάρχει στέωτο και ανήμφευτε. Διό συν το προδρόμο των ιών σου δυσόπισον του ευρύνη μας έλεος.
1: Ο του Πέτρου την άρνηση της δάκρυσης καθ'

0: Ετοιμάσου ψυχή μου εν τη ζωή σου, προς τη μέλουσαν ζωή μη ταραχθήνε. Εκεί γαρουδίσω βοηθών μου πλούτο σου δύναμης, ου φίλοι ου κάρχοντες, άλλη των έργων επίδειξης και η του Θεού φιλανθρωπία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Κύριε ημίσες μεν λαό σου και πρόβατα νομίσου, πλανήθεντας ως ποιμήν, επίστρεψον ημάς κορπιστέντας τη φθορά.

σου ισόπο, σπλαχνιστής ως αγαθός από πλήνων σώτερ, και καθαρίσας μολυσμού της ηλίας των παθών, ελέησον με δέσποτα, διάσωσον το πλάσμα σου πρεσβείες του σου προδρόμου.

0: Στην ταπείνωση νημών και σκέπουσα επί της γης εις απαρίστατων λαών σπλαχνίστη τη ευλογημένη Θεοτόκε επί ήμινων πρεσβεύουσα μη απολόμεθα δίνος οικέτευε ως άχραντος των ευδιάλεπτων θεών του σωθήνετας ψυχάσιμων Παναγία Παρθένε.
1: Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, κατοπλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επί πλοίων πλήρων με από τις ανομίας μου, σημαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γνώσκω για μαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμωνο ή μαρτώ και το πονηρό ενώπιό σου εμπίσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου ηνικής εν το κνεστές. Η δούγα αν ανομία συνελήφθη για να μαρτύσει εκεί στις έννοι μήτε μου. Η δούγα αν αλήθεια είναι η γάπησα στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και ευχαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αν ευχανθήσουν. Ακουτίς με αγαλία συνεφροσύνη να αγαλιάσουν και ωστέα τα πληρωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλλουσον. Καρδία καθαρά να χτίσω εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένεις με τις εγκάτες μου. Μη απορρίψε μια από το πρόσωπο σου πνεύμα στο Άγιο με τα νέα της αδελμού. Απόδοσ' με την αγαλία της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό μου. Διδάξω νόμους τα σωδού σου για σε βίση επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάστε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα να αγγελεί την αίρεσή σου. Ό,τι θέλεις σας εσύ αν δεν κάνω καυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία τον Θεό πνεύμα στην τριμμένο, καρδία στην τριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε και ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τον τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και με καυτώματα. Τότε ανίσους είναι το θυσιαστήριο σου μόσχος.
2: Το συντρίψετε πολέμου στην ευρωχή Ιουνίου αυτού και αναβάτα τριστά σα φοιηθήσατε. Άσομεν αυτό για το δήμον θεότητε δόξαστε. Δόξε ο Θεό ημών δόξαση. Καθεκάστε να μαρτάνω γιου φρύτο σε Χριστέ. Μακροθυμία ζητούντα μου τη μετάνοια. Δώσ' μη λογισμόν επιστροφή σου αγαθό. Και μη παρήδει με αμαρτίε. Δόξε ο Θεό ημών δόξαση. Αμαρτίε, αμαρτίε προσιθέμενο ζωστέ. Δια λιμπάνω δόλο ο τάλα εγώ μόνο εγαθέ. Και αναμάρτες ότι εκτήρησον σώσον με. Δόξα ο Θεός, Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύστε περιμόν, τα σαλαίως οι γενναίοι επεφώνουν αθλητέ, ειδούντος άντων πλήρες αγώνων δράμουμεν, κάθετε Χριστούς αγωνοθέτης στεφάνων, τους νικητάστους του εχθρού. Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύστε περιμόν, απεκδίσαστε το σώμα πολυτρόπης οικισμής και αυθαρσίες χιτώνα περιβάλλεστε, μάρτυρες σοφοί και του Πατρός των εκτιρμών, ή γεγόνατε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς των πολλές και κακομένων αμαρτίες στη ψυχή, Θεογεννήτωρ Παρθένε θεράπευσον, όπως εν φωνές ευχαριστήσει εκ των όσων αεί δοξάζωσε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρέσβευε περιμόν, στη βιβόρον του βασιλείου των δυνάμεων, παρεστικός σκέτευε, καταλυπρένεστε τους τη μνήμη σου ταύτην, φεδρός επιτελούντες μάκαρ Απόστολε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρέσβευε περιμόν, οικοδομών το θεμελίο της πίστης των ευσεβών το πλήρωμα, όχι ρωτάτε σου διδαχές Θεοφόρε, ειδών την απάτην πάσα κατέστρεψας. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρέσβευε περιμόν, ιερουργών του Ιερών Ευαγγέλιων, ιερωτά της λόγης σου, ψυχάς το κτίσι σου καθιέρωσας πίστη, αείδη με κοδράτε, στένη του Πνεύματος, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, κόρη σαρκή εξ απειράνδρου τικτόμενος, ο ποιητής της κτίσιος μετά την κοίηση, ως πρώτο τόπο παρθένων αυτή διαφυλάτη, καθώς ειδόκησεν. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, υμνήσε προθυμωμένο σήμερα τη Θεία μνήμη σου, φωτιστικές του Πνεύματος αυγές την ψυχή μου κατάβγασον, ποιμή και μάρτης έδοξε, του Παντοκράτορες του ήμων. Άγιε μάρτης του Χριστού πρέσβε περιμόν, μαρτύρων περηφανών σε πλούτη σας, τη Θείαν ευκλίαν ποιματικές εκπρέξας καλονές, και φινίξας εν αίματι της ιεράς αθλήσεως ότι στολύνθια μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νευρός στο λογισμό τες Κρήτονη, ελπίση πάσοφε των εν κακή αιώνα δυνατών, παντελώς εξενεύρισας, και νικηφόρος άριστος προς ουρανός βοκάν έδραμες, και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ελήθη των προπατώρων άχραντε, το επιτίμιον των προαιώνων τίκτης γαρθεών, νέων βρέφος γινόμενων, και νεοργούντα άπασαν την ανθρώπινη όντως ύπαρξην. Ο ουρανό το λόγο στερεώσεω και το δυσγείστε μέλλον εδρά σα. Επειδά των πολλών στερεώσεω όρμου των νουν, ει το θέλημά σου μόνο φιλάνθρωπε. Δόξα ο Θεό, ημοδόξαση. Ο παρορών ανθρώπων αμαρτία για πολύ Χριστέ, φιλανθρωπίαν πάρει δαιμόνε σώτερ. Τα πλήθη μου των κακών είναι αδοξάωση των υπεράγαθων. Δόξα ο Θεό, ημοδόξαση. Είναι σαρκό του θέλημα πίσω τα σα Χριστέ θελήματα παρίδων, ο ασυνήθιτο. Και δέδικα της φλογός, τη τιμωρία εν λόγε, αφής με λύτρωσε. Άγιε Μάρτυρ του Χριστού, πρέσβη περιμών, σωματικός προσιμόλοντες πόνης, οι αθλητέ την άπονο εσκόπουν, ζωή και άνεση είναι εις έτυχον εν χαρά, των ανθρώπων πόνος αϊκοφίζοντες. Άγιε Μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσετε περιμών, μαρμαριγές των άθρων αθροφόροι, πλάνης δεινής ελύσετε τη νύχτα και προς ανέσπερον φως μετέβητε των ημών οδυνών το σκότος, αεί ξέροντες. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, πύλην Θεού προείδεν ο προφήτης δις, αυτός διήλθε, καθώς είδε, παρθένε άχραντε, διώσε δισοπό, μετανοίας πύλες αυτή μη άνοιξον. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρέσβη περιμών, τελών τα φοβερά κορδάτε θαύματα, πίσω εις πίστην Θεία ενήγες, ως Απόστολος Θεόληπτος, ως Επτός Ιεράρχης ιερότατε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρέσβη περιμών, εν Θεείς διδαχές πολλούς εφώτισας, φωτός γάρ διάκονας ανεδείχθης, του φωτίσαντος τα πέραντα, Ιεράρχα κοδράτε, Θείες λάμψηση. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβη περιμόν μεγίστων αγαθών, υπήρξα πρόξενο στην πίμνη εξαιρών ταύτη του σκότου τη αγνία και φωτίζουν αυτήν παραδόξων θαυμάτων επιδείξεση. Περαγία Θεοτόκη όσων ημά, εσκίνωσε εν εσύ γάρ το ποιή άστεκον, μη φλέξαν τη μήτρα σου Θεοτόκε και κατέβλεξε τα πάθη ημών και την ύλη τη πλάνη απετέφρωσε. Άγιε Μάρτη του Χριστού, πρέσβη περιμόν, η άσκηση επιτελών τη επικλήση του Χριστού όσιε, πλάνη εθρού έσω πόλη και λαό τη αχάρητη. Άγιε Μάρτη του Χριστού, πρέσβη περιμόν, ναό υπάρχον Θεού, ειδωλικού μάρτη ναό ερήψα, την παντουργών δύναμη έχουν συνεργών και συνέρηθων. Άγιε Μάρτυρε του Χριστού, πρέσβη περιμόν, στρατό οράθη φωκά, αγγελικό και φω Θεού, άπλε των δικαστικών θρόνων σε έναντι Κυρίου δοξάζοντον. Και δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήγε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξού Θεός αρκωθείς διες πλαχνία της βρωτής ίνωτε και την αράν έλυσε μόνην παντευλόγητε δέσποινα.
0: Εφραίνεται επί σοι εκκλησία.

0: Ενδεχομένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ, ο Θεός ημών, και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ώστε αυγή και φωτοφόρων ήλιον σε νοητών τη Εκκλησία έθετο ο Δεσπότης καταλάμποντα πιστών τα πλήθη μάρτης ένδοξε. Των δύον γάρ την πίστην και τους άθλους σου όφο κάχος μύρον ευωδίας προσεδέξατο ο μόνος υπάρχουν πολυέλεος. Φώτισον με φωτή ανεσπέρω της εις γνώσεως ότερ την αχλήν των παθών σκεδάζων μου και σκοτώμεναν. Λόγων σοφίας δίδου μη λόγια και συνέσεως θείας εν κατανοίξει, όπως τον σών Παναίδημον μάρτυρα στέψω φωκάν, εν ύμνης και μελωδίας απορούντων γαρπέλης αντίληψης και πλούτος πάση πτωχεύουση και πηγή αγαθών δωρεών, ο μόνος υπάρχουν πολυέλεος. Των μέγαν Απόστολων και Ιεραρχήν Χριστού, Κοδράτων των ένδοξων εν θεόπνευστες οδές, πιστοί εφημίσονεν, Βρήγαρος ευκρίνης της εν πίστη ετούσιν, άφεσιν εγκλημάτων και παθών θεραπείαν, λαβών εκ του υψίστου την χάριν την άφθονο.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η χάρις του Πνεύματος εν σεις κοινώσασα, πηγήν σε ανέδειξε πολλών χαρίτων φωκά, πλουσίως εκκλήσουσαν, όθεν και της πρωτήσει, βοηθείς καθεκάστην, πίστη επιζητούσεις η βοή.

0: γυμνασωμά της, αυτό αναβάστοση και έτεβε. Άφεση των τεσμάτων και διόρθωση βίου, δούνε ημίν προτέλους της εν πίστη και πόθο ημνούσισε κατά χρέος, μόνη πανύμνητε.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη της Κυρίου.
2: Την έσαι μου παρουσίων σου Χριστέ, πιστούμενος ο προφήτης Αββακού με κράγμαζε, δόξα τη δυνάμη σου. Δόξη ο Θεός ημώ δόξαση, εξεύνευσα της οδού την προζωή, φερούσης με κείς, βόθρων των κακών κατέπεσον, σώτερ μη παρήδης με. Δόξη ο Θεός ημώ δόξη, δακρύω μη χει τους λόγια Θεού, κατάπεψον ή να πλύνω το πολλών τεσμάτων μου, δέσποτα το βόρβορον, Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού, πρεζέστατε περί μοναγόμενοι ως αρνία προσφαγή, οι μάρτυρες των πολέμων εχθρών κατέσπαταν, δόξη αξιούμενοι, Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού πρεζέστε περί μόν, κινούμενοι των αιμάτων ικρουνή, πανεύθυμοι των χυμάρων της τρυφής ηφθρέπιζον, οι μη θείοι μάρτυρες, περαγία Θεοτό και σώσουν ημάς. Σε σάλκοντε εξ αιμάτων σου αγνών ο Κύριος τη μετάνοιαν, πρωτής δωρούμενος κόρη μεσητεία σου. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρεζεύστε περί μου, πρέσβε περί μόν. Γυπονίσω στην άρουνα των καρδίων δρεπάνη σου, το λόγο τη κακία ύλη πάσαν εξέκοψα. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρέσβε περί μόν, οι αμάντων χαρίσματα πάσιν ημίν. Ο τάφο σου πηγάζει ιερέ κοδράτε, τη ετουμένησε. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρέσβε περί μόν. Συμπαθώ επί κλώμενο των δυσχερών λυτρούσε και κινδύνων, ιερέ κοδράτε, του ετουμένουσε. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρέσβε περί μόν της λαμπάς του, ο λόγος σου φωταγών τους πλάνης φωτιστέντας, φρυγανώδη πάσαν απάτην έφλεξας, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εξ αγνών σου σε σάρκωτε, ο πλαστουργός αιμάτων Θεοτό και φθαρέντας πάντας εκενοποίησεν. Άγιε μάρτυρες του Χριστού, Άγιε του Θεού, πρέσβε περί μόν. Φαϊνότα τον αστέρα σε εν το ύψη της Εκκλησίας έθετο φωκά ο δεσπότης άθρων ιερότατε, θαυμάτων τελάμψεση πάντων τα σκαρδίες φωτίζοντα. Άγιε του Θεού πρέσβε περί μόν ομολόγησας την σάρκωση του δεσπότου, τυραννικού προβήματος μάρτης αθλοφόρε και λαμπρός κατήσχυνας Ελλήνων σεβάσματα και πολυθείας του άθεων. Δόξα Πατρί Κύο και Αγίο Πνεύματι, κορυφμένη τη θάλασσα της απάτης, πολυθείας λέλαπη θεία κυβερνήσει ένδοξε παρέδραμες, λιμήν γαλινότατος πάση γεγονός θαλατεύουσιν και νυν και ήγης τους αιώνας του ενιώνα να μην. Απειρογάμους εγγύησες ο Παρθένε και μετά το κονόφθης παρθενεύουσα πάλιν, όθενας ηγίδης φωνές, το χαίρεσε δέσποινα, πίστια διστάκτο χραυγάζομεν. Διασκεδάσαστε νύχτα των παθών λάψομοι φως νερών, ότο αρχαίγωνος σκότος της αβύσου δίωξας και το πρωτόκτιστον φως καταλάμψας το κόσμο δημιουργέ του παντός. Δόξα Θεός ημοδόξαση, ρίσε με λόγη δικία σου οργής, η νίκα κρίνει στη γην και το πολλών φτεσμάτων, μετάνοια και καθαράς ναών με δείξον της εις αγαθότητος μόνε, δημιουργέ του παντός. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση, υποταν άγαν αχλίως των παθών, απετυφλώθην του νουν και ου γινώσκω τι πράτω, πυρωθεί στην καρδίαν, επίστρεψό με Χριστέ και μετάνοιαν δίδου καθαρτικήν μολυσμών. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεζεύστε περίμον στα άθεων πλήρες ιδρώτων αθλητέ, δραμώντες νεανικός προς την ουράνιον νήσαν, καταντήσεις νίκην, βραβεία ζωαρχικής και χειρός δεδεχμένη, όθεν επαγκάλεστε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεζεύστε περί μόν, ισχυροτάτες νευρές των ιερών, πόνων ημών αθλητέ, αμπιχωνήσατε όντως τον αρχαίο πονόφη και παραδείσου τρυφής ηξιώθητε, όθεν ανυφημούμεν ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ή του ηλίου νεφέλη φωτεινή, λάμψον μη φως νοερών, της αληθούς μετανοίας και απέλασον σκότος των πονηρών λογισμών, ή να πεις θυμνώσε όσο τηρίαν πιστών. Άγιοι Απόστολε του Χριστού πρέσβε περί μόν, την καθαρά σου ψυχήν ο καθαρότητος Θεός κίνημα της αυτού ευράμενος δόξης, καθαίρι δια σου ψυχάς ρυποθήσας, δεινής παραπτώμασιν, Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσβε ημών, ή των Ελλήνων σοφίσου, ή τη θέντες της σοφής δόγμασιν, ομολογήν επίσης μάκαρ Χριστών δημιουργών, πατρός προανάρχου σοφίαν και δύναμην. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσβε ημών, υποφωνών ιερός την γενωμένη της βρωτής έλαμψην, εκ του Πατρός το φώτον κοδράτε, εφώτι, εφώτισας λαούς, σέβην και δοξάζην, τριάδα χώριστον, υπεραγία Θεωτό και σώσουρ ημάς, σε σαρκωμένον ημίν εν δύο φύσιν ιών τέτοκας, τον εκ Πατρός προπάντων αιώνων, αγνή και γεννηθέντα ρεύσος αχρόνος, ως μόνος επίσταθε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, πορείες του εχθρού προφανώς υπεσχέλησας, ηθήνων σου τας πορείες προς Θεών θελημάτων, τα στρίβου σιρότατε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, ρηγνήμενων πληγές των πολύαθρων σώμα σου, διέριξεν αθείας του θεσμούς θείο σθένη, φωκάθιο μακάριστε. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι, ολόκληρον Θεό προσενήνεξε, σφάγιον πανέθυμε το τηθέντη, και ενέμους θυσίες ειδόλων καταπαύσαντι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σοφία του Θεού η αυτή οποδόμησεν, ο δέσποινα Θεωτό και ξανών σου αιμάτων, τον οίκον ως ειδόκησεν. Βυθό αμαρτημάτων πριν πεσών αγαθέ, όσοι ονάς εκ του κήτου σου όσοι, ανάγει εκθορά στη ζωή μου και σώσε με φιλάνθρωπε. Δόξε ο Θεός ημοδόξη, νέος άστος όθηνες φρός βιώσεις εν γη, και ειδονών υποκύψα στις ορμές, επίστρεψε με Χριστέ ο Θεός μου και σώσε μου φιλάνθρωπες. Δόξε ο Θεός ημοδόξη, συστέναξον ο ψυχή μου, είναι αριστή στεναγμών, δάκρυσον όπως δακρύων απαύστον, μη λάβεις πείραν εκεί εν οδύνη, ουδέν έχοντος όφελος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περί ημών, όφθητε ως πρελήθη, εν το στεφάνος σαφώς της του Χριστού Εκκλησίας πηχθέντες και κόσμο ταύτης τερμνός γεγόνατες, ευτή μεγαλομάρτυρες. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περί ημών, τέλους αξιοθέου, αξιοθέντες σοφοί, ατελευτήτους κληρούστε, αμοιβάς, διό τα τέλη ημών εν μετανία γενέστε και τεύσατε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, βυθού μεραθυμίας και αμετρήτων παθών, ή των βυθών εσπλαχνίες τεχούσα ανάγαγε αγαθή, και δακρύνων πολλών πηγή μη δόρισε. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρέσβε περίμον, υψηλός ουρανός ηχρημάτισας δόξαν διηγούμενος, Θεού σωτήριον ιεράρχης ένθεος, ως κλεινός ή κορδάτε Απόστολος. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρέσβε περίμον, μία φύση θεότητος ανά άναρχον, μία κυριότητα κηρύττων πάνσωθε, πολυθείας έλυσας τη σκοτώδη κορδράτε απόνοιαν. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβη περιμόν, νόμο φύσου στάφο το σώμα σου, μάκαρη ερώτατε, νυν κατακείμενο θαυματουργή παράδοξα, υπερφύση κοδράτε και έννοιαν, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ουρανών όταν ίσας βουλήματι, άλλων ουρανών επηγή σε ανέδειξε, θεογενήτρο δέσποινα και εξούτη σεν σκότη ανέτειλεν. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν, θάλασσα αναθείας εξήρων ασπάνσωφε, πηγή ζωής αναβλύζων διδαγών οσίων, νύδε θαυμάτων επομβρίες, αποπλήνη σπαθών πάντα βόρβορων. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν, επίλτης επί ξύλου δεινός, σπαδιζόμενος και εξ αρθρούμενος μάκαρ και φωνήν εξύψου σε δυνάμουσαν ενωτίστης, ιεράρχα και μάρτης πολύαθλε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν το πάθος του απαθούς φωκά, μισάμενος πάθη ποικίλα ίεσε και λυτρούς της άλλης και τριχημίες, τους πλητόραστες προς το Θεόν σου θείες εντεύξεσιν, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ως όμβρος ο σωτήριος λόγος και καίνοτε, εν τη ανθόρος σου μήτρα Παναγία Κόρη και της κακίας του χυμάρου στεγή δυναστή εξήρανε.
3: Σωσή μεταφώνησε νέσαι ως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει, εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη,

0: ιεράρχη δίμιο και αθλητή θερότατον, οικουμένη προσάγηση κύριε Θείων Κοδράτων Απόστολου, και τη ύμνη γεραίρη τη ευθεία αυτού μνήμη, ετούσα πάντοτε πτισμάτων άφηση. Δωρηθήν έτη μέλκουσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Το σοφόν ιεράρχη τιμήσουμενο ποιμένα πιστών και διδάσκαλο, ότι εν το λιμόν τη αθλήσεω εξήνθησε ρόδων ιερότατων, και εμά του πιστού κατεμήρισε πολλέ θαυμάτοντε και πράξεων εναρέτων, φωτισμού πληρού σα πάσα γίν οι αμάτοντε λάμψε. Εθαυμάσου σε καρό Θεό του βοώντα αυτό. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη 22η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Φωκάτου Θαυματουργού, Επισκόπου Συνόπης, του Ελουτρός Φοδρό Πυροθέντη Τελειοθέντος, Φωκάτου Λουτρός Μίγματος Παντός Δέχου, Λουτρών Καρίν Αγώνος, Ου Καθαρσίου, η κάθε δευτερή Λουτρών Πέφνε, Ένθαθη Φωκάν. Η αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκάτου Κυπουρού, ήδη χάρισι σου χάρη θνήσκον λόγε, φωκάσο μάρτης το διαξίφου στέλει. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισαάκ και του Αγίου Μαρτίνου. Χριστού το θάρσος εμπνέοντος υψώθεν προς τη σπάθη έσπευδε εκ πνήν Μαρτίνος. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ισαάκ Επισκόπου Κύπρου. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι 26 οσιομάρτυρες ζωγραφείτε πατέρες, οι ελέξαντες τους Λατινόφρονας, τον Βασιλέα Μιχαήλ τον 8ο και Πατριάρχην Ιωάννη τον Βέκον, επάνωθεν του πύργου, πυρί τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, κοσμάτου ζωγραφίτου, του εν του Άγιου Άρη του Άθου ασκήσαντος εν έτη 1323. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, Κύρες εκπέτασας Δανίλ, λέοντον χάσματα εν λάκω έφραξε, πύρος

0: Κρήτος των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τ' ακούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Τι επέβλεψεν επί τα πίσω.

φύλλα δυνάστες από θρόνων και ύψος εταβινού, τεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς.

0: τους όρους εξαλλάξε αυτού σου παρθένε, ακρογωνιαίος ετμήθη. Χριστός συνάψα στας διεστώσες φύσεις, δύο επαγαλώμενοι σε Θεότο και μεγαλύνομεν.
1: Άξιον εστί

0: Αγγέλων Δεσπότην, από τεκούσα Παρθένε, τούτον νικέτευε δείξε της δεξιάς παραστάτας μερίδος του Σουσικέτας.
1: Εν είδη τον Κύριο εκ των ουρανών, εν είδη αυτόν της υψής της υπρέπει ύμνος το Θεό. Εν είδη αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είδη αυτόν πάντες οι δυνάμεις αυτούς υπρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο του υπεράνω των ουρανών. Εν εσάλτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριο εκ της γης δράκοντος και πάσε άφηση. Πυρ χάλαζα, χείο, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τοπιούντα το λόγο αυτού, τα όρη και πάντεση, βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θεία και πάντα τα κτίνια, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λέει άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι, με τα νεωτέρων ενσάτσουν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πας της ουσίσης αυτού, της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άστα το Κύριο άσμα κενών η ένεση αυτού εκκλησίως Ιων. Εφραδί του Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτών και εις Ιών αγαλιάσαν επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάξω το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδόκει κύρισε το λόγο αυτού και υψώσει πραίσε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και γαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάργη αυτών. Και ραφέδι στο μέτε σχεσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνηση. Ελεγμού εν τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε. Και του ένδοξου αυτών εν χειροπέδε σιδερέ. Του ποιήσε να τη κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πα τη οσύση αυτού. Εν είτε το Θεό εν της αγίσης αυτού, εν είτε αυτού εν εστερεώματι της δυνάμειος αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν οικοσάλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυβάλις ευφύγης, εν είτε

Πόνος του νεών, δόξη το δείξατε το φως, δόξη ενυψίστε, ο και πηγή σιρήν, ανθρώπης ευδοκία, ημνούμενε σε, ευλογούμενε σε, προσκυρούμενε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύε, ποράνε Θε, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός δοθώ, Υιός του Πατρός, ο έρω την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρω της αμαρτίας του κόσμου, πρόσεξε τη δέηση ημών καθήμενο σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταβήγε γεννήτης ημίνα γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε ελέησον με ήρεση την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγο, διδαξώ με το οποίο το θέλημά σου του ή ο Θεός μου, ότι παρά σε πήγε η ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παρά ότι να το ελεώσω της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτην αμαρτή του φιλεκθήνη μας,

Διδαξώμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνειδησώμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισώμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το λαό σου τον αιώνα, τα έργα των γύρω σου μη παρέδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ινκιαή.

ειν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων

Ελεπλήστημεν του πρωί του ελαιώσου, Κύριε, και γαλλιάσα μεθά και εφράνθημεν εμπάς της ημέρης ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωση μας, και τον ονείδομεν

0: αγαθώ αν το εξομολογήσετε, το Κύριο, και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε, του αναγγέλει το πρωί του ελαιών σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα στους χώρους, όταν σ' ονομία σημεινά και επίσκεψε κοίησε τα ασθενεία σημών, έννοι και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ουέ της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έρθε το βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσια δώσε μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Βασιλεύου να είναι παράδειγμα. Σοφία στεσακτής η φεδρίνα σου των βίων, ήλκησας του πνεύματος μάκαρ την πυρίγνων χάρη. Και είπε σα δόγματα ζωή κοδράτε ω Απόστολο Χριστού. Δια τούτο ω φωστήρα σε απλανή γεραίροντε εγκόμεν. Δόξα το σε δόξα αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανό αντί, δόξα το ενεργούν τη διά.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Κύριε ο Θεός ημών.
3: Αγαθόν δε εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλουν το όνομα της ύψιστε.
2: Αυτός δέσπου και
3: δεσπρεσβείες της Θεοτόκου σώδε σώσον ημάς.

0: του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ούτε σκηνά στάθος
1: και σημώσεις.

τάξη. Ήνατε σημών δε είσαι εσύ τυχής η δέη μας, σκέπη το πτερίγο της αήλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, ευθένος και βοώντας, τον κινδύνο λυτρώσαστε ημάς.

Πάλι και πολλά και συμπροσπίθομαι και σου δέομαι αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επιδέσει νημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μήναν ένοχων και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τις ενευχομένες με προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύεσαι αν ενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίους μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντα.

Του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, ουδής άξιος ον διαμένους αυτής ειρήνης και τον έσπρος έτσι προσκύνησε και της βασιλείας του δόξου, καρά διακονή σημαίνει που βρήκε τους πρένες δυνάμους των λαμπινάτων και λουτζών του να την ετρέψει και να διώξει τους διαγώνες άνθρωπους και αρχιερεύσει μόνο η κλιμάτισσα στην κοινή στάτης και νεμάτου θυσίας και παρέδοχες ημερούς υπό των απάντων. Σύγραμμα όλους Κύριο Θεός μόνο.

Sarah, tu es un candidat jusqu'à Alléluia, Alléluia.

Θεός εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι ηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, των δημών σου ανθρώπου για την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς.

άξιον και δίκαιον, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊών, ως αυτός όν. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστας πάλι και ουκαπές της πάντα ποιών. Έως ημάς, εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου περισσοτιμένουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιόντος μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ το χειρών μου δέξα στην κατεξίωσα σκέτης παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση απτερωτά.

0: όνομα των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μη τη θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εθισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

Πάρη τη κυκτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιουμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου και την κυρίωση από θρόνο δόξα βασιλεία σου και ελθέει στο Αγία Σημά σου, αν το πατρίσει και δήμιο και ο Δημήνα, ο Ράτσο, ενώ καταξίω σου κρατέα σου κύριο μεταδούν ημί του χράνου σώματό σου και του μειώματο και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη δίμη το αμαρτωλό και λέει σώμε.

0: Χριστής, μελίζεται και διαμερίζεται και μελιζόμενος και μηδιαίρομος πάντα στις
1: θεόμενες
0: και
1: μηδιαίρομες Κύριος
0: Ιησούς Χριστός. Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ευλογημένης εις των Αγίων σου πάντων.

0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κύριε.
2: Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξέρωση ημάς από όλων των απειρονίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας, φρούρησον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εσύ εσαι δόξα το και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ, ο Αγία...

τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξα σου τη δική σου δυνάμει και μην καταλήψει μας σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη του κόσμου σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε κάτι και πάντο όρημα τέλειον, άνω θελεστή καταβαίνω εξ πατρός το φώτο. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Λόγια Κυρίου και Έλεος έλθε θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράνθ και Παναμόμαγες αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες δημιών επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, και εσείς του Μιεδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Καλλίνικων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θωπατέρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Εδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Συνόπης, και του Αγίου Εδόξου Φωκά του Κυπουρού και των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων Ισαάκ και Μαρτύρων, όν και τη μνήμη ελεύθερο και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο καθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Αγαπητοί ημών αδελφοί, σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Αράγρη Πνοίες των Καθολικών της Ιεράς Ημών Μονής από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής, επί τη μνήμη της ανακομιδής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του εν Κύπρο.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδια φυλάξει πάντα ημάς. Καλή σας μέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Τρίτη. Είναι 22 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος». Στις 10. Πόλεις, έμποροι και νέα κοινωνικά υποκείμενα, η πολιτική πέρα από την φεουδαρχία με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11, η κρίση του παπικού θεσμού, Αβινιόν, σχίσματα και απώλεια κύρους με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, ο ύστερος Μεσαίωνας και η φθορά της χριστιανοσύνης από την ενότητα στον κατακαιρματισμό με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Κατάρρευση του μετόπου της Μικρασιατικής Εκστρατείας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Είναι μια εκπομπή που έγινε στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4, η μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5, Μεσαιωνική Δύση. Αποτυχία ή αναγκαίο στάδιο, τι κληροδότησε στη νεωτερική πολιτική με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το τέλος του μεσαιωνικού οράματος, προετοιμάζοντας τη μετάβαση στη νεωτερικότητα» με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Σπασμένη συνειρμή» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος της ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός». Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 22 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Φωκά του Θαυματουργού, του Αγίου Φωκά του Κυπουρού, των Αγίων Μαρτύρων Ισαάκ Μαρτίνου και Νικολάου, του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτου και των Αγίων 26 Οσιομαρτύρων Ζωγραφιτών, την μνήμη του Οσίου Ιωνά Κτήτορος της Μονής του Ευαγγελισμού, την μνήμη του Οσίου Θεοφάνους του Ησυχαστού Εγκλήστου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, του Οσίου Μακαρίου Ηγουμένου Μοναστηριού στο Ζαμπίν, και του Οσίου Σοφρονίου Επισκόπου Βράτσης της Βουλγαρίας.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φωκάς ήταν γιος του ναυπηγού Παμφίλου και της Μαρίας και καταγόταν από τη Συνόπη του Ευξήνου Πόντου. Από μικρός έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να φυγαδεύει δαίμονες, να θεραπεύει ασθενείς, να διασώζει πλοία από ναυάγιο. Έφτασε ως την Αμισό διδάσκοντας και θαυματουργώντας. Στολισμένος, με πολλές αρετές και χαρίσματα, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, χειροτονήθηκε επίσκοπός της. Κάποια ημέρα, κατά την είσοδό του στο ναό, ένα περιστέρι κάθισε πάνω στο κεφάλι του, του φόρεσε στεφάνι και είπε με ανθρώπινη φωνή: «Κεράστηκε ποτήρι και πρέπει να το πιείς». Από τότε, προσιλωμένος στα αιώνια αγαθά, ο Άγυρος απέσυρε κάθε ελπίδα του από τον κόσμο, μέχρι ότου την εποχή του Τραϊανού εκπληρώθηκε η προφητεία. Στην αρχή συνελήφθη και οδηγήθηκε στον έπαρχο Αφρικανό. Αυτός περιέπεξε με βλασφημία την θαραλέα ομολογία του Αγίου. Όταν δεν θέλησε να τον τιμωρήσει, έγινε μεγάλος σεισμός από τον οποίο έπεσε στη γη άπνους, σχεδόν νεκρός. Ο Φωκάς, καμπτόμενος από τις παρακλήσεις των στρατιωτών και της γυναίκας του επάρχου, τον ανέστησε και αφέθηκε ελεύθερος. Σύντομα όμως συνελήφθη πάλι εξαιτίας των κηρυγμάτων του και οδηγήθηκε στον ίδιο τον Τραϊανό. Με διαταγή του ο Άγιος υπέστη πολλά βασανιστήρια, από τα οποία παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό περί το 101. Και μετά τη μαρτυρική του τελείωση, ο Άγιος Φωκάς συνέχισε να επιτελεί πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούντο με πίστη, ιδιαίτερα στους ναυτικούς οι οποίοι τον είχαν προστάτη τους. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξεφώνησε ομιλία στον Άγιο Φωκά κατά την ημέρα της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγίου από τον Πόντο στην Κωνσταντινούπολη, στη θέση όπου αργότερα ο βασιλιάς Βασίλειος ο Μακεδόν ανήγειρε την περίφημη μονή του Αγίου Φωκά, σημερινό Ορτάκιοι. Τώρα θα μιλήσουμε για τον άλλον Άγιο Φωκά που γιορτάζει σήμερα και ήταν Κυπουρός. Συμπολίτης και συνώνυμος λοιπόν του Αγίου Ιερομάρτυρος, ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός έζησε σε μεταγενέστερη εποχή. Από τα νεανικά του χρόνια καλλιεργούσε το μικρό του κήπο, από τον οποίο εξοικονομούσε τα προστοζήν. Και καθώς η φτωχική του οικία ήταν μπροστά στην πύλη του κάστρου προς το λιμάνι, ποτέ δεν έλειπαν από το τραπέζι του οι ξένοι και οι φτωχοί. Πάντα μαζί τους μοιραζόταν τους καρπούς του κήπου του. Αλλά ο Μακάριος Φωκάς, περισσότερο από τον αισθητό, φρόντιζε να καλλιεργεί τον νοητό κήπο της ψυχής. Η φήμη του εναρέτου δούλου του Χριστού έφτασε στον ηγεμόνα της Συνόπης, ο οποίος έστειλε στρατιώτες να του φέρουν το κεφάλι του. Ο Φωκάς φιλοξένησε και ανέπαυσε τους απεσταλμένους όπως όλους τους ξένους. Έπειτα τους ρώτησε ποιοι ήταν και ποια αιτία τους οδήγησε ως το φτωχικό του. Εκείνοι του απεκάλυψαν το σκοπό τους και αμέσως ο Άγιος δήλωσε ότι αυτός ήταν ο αναζητούμενος Φωκάς. Έκπληκτοι στρατιώτες λυπήθηκαν πολύ αναλογιζόμενοι τη θερμή του φιλοξενία και δεν ήθελαν να εκτελέσουν την εντολή. Ο μάρτυρας όμως, γεμάτος χαρά, βιάστηκε να ετοιμάσει τον τάφο του και επιστρέφοντας του ζήτησε ως χάρη να εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση το πρόσταγμα.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φωκά τον Θαυματουργό και για τον Άγιο Μάρτυρα Φωκά τον Κυπουρό. Θα περάσουμε όμως τώρα στην κίνηση στους δρόμους, σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Σχιστού.

φθινοπορεινή η σημερινή ημέρα, αγαπητοί ακροατές, για το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Αλλού θα έχουμε βροχές, αλλού καταιγίδες, με την θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ. Αναλυτικά. Σήμερα λοιπόν αναμένονται βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπου σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου είναι πιθανό να είναι έντονα. Οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 11 έως 27, στη Θεσσαλία επίσης από 11 έως 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρωτικά από 12 έως 28 με 29, στην Κρήτη από 11 έως 29, στα Επτάνησα από 19 έως 29, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 20 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένιση μετά τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Για την Αττική, να πούμε ότι θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 26 με περαιτέρω πτώση κάπου τις απογευματινές ώρες. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή και τον Ευρυβιάδη καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολουθεί την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Σύμφωνα με μία εκδοχή, η ναυμαχία έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου 21 με 22 του έτους Βοηδρομιώνος του 480 π.Χ. Το 1408 πεθαίνει ο Ιωάννης 7ος ο Παλαιολόγος, Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Το 1791 γεννιέται ο Άγγλος επιστήμονας Μάικλ Φαραντέι. Το 1792 αρχίζει να ισχύει το νέο επαναστατικό ημερολόγιο στη Γαλλία. Έτος 1 το 1793. Η κατάργηση της μοναρχίας ανακηρύσσεται το σημείο 0 του χρόνου. Η αρχή του επαναστατικού ημερολογίου είναι πια 22 Σεπτεμβρίου 1792, η μέρα της φθινοπορεινής ησημερίας, και τα έτη μετρώνται εφ' εξής με λατινικούς αριθμούς ως επαναστατικό έτος 1, 2 κλπ. 1853. Η κήρυξη του Κρημαϊκού πολέμου με το παλαιό ημερολόγιο ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας, και στη Ρωσία γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και το βασιλιά Όθωνα που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων. 1902. Στη Ρωσία ο Τσάρος Νικόλαος II με διάταγμά του καταργεί την ονομαστική αυτονομία της Φινλανδίας, στην οποία εγκαθιστά Ρώσο γενικό κυβερνήτη. 1908. Η Βουλγαρία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό την κυριαρχία της οποίας έμεινε για 5 αιώνες. 1915. Αγγλογαλλικά στρατεύματα της Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά την παρέτηση Βενιζέλου, ακυρώνοντας την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1921. Η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία γίνονται δεκτές στην κοινωνία των εθνών. 1924. Η αστυνομία της Βαυαρίας ζητά για δεύτερη φορά από τον Υπουργό Εσωτερικών την απέλαση του αρχηγού του Εθνοσοσιαλιστικού Μετόπου Αδόλφου Χίτλερ, που έχει καταδικαστεί και φυλακιστεί για απόπειρα πραξικοπήματος. Ο Υπουργός Φραντς Γκίρντνερ απορρίπτει την αίτηση. 1952. Πεθαίνει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Τίμος Μωραϊτίνης. 1958. Γεννιέται ο Ανδρέα Μποτσέλη, Ιταλός τενόρος, τραγουδιστής και μουσικός. 1964. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. 1965. Τερματίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για το Κασμίρ με την εκεχηρία που κηρύσσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. 1971. Η κηδεία του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της δικτατορίας. Στην νεκρόσιμη πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο μπροστά στην πύλη του Αδριανού, το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το απαγορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Σεφέρη, «Στο περιγυάλι το κρυφό». Για τον Σεφέρη και την αξία του ποιητικού του έργου θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. 1976. Στην Ελλάδα καθιερώνονται βιβλιάρια υγείας για τα παιδιά. 1980. Έναρξη του οκταετούς πολέμου Ιράν-Ιράκ. Το Ιράκ εισβάλλει στο Ιράν ταυτόχρονα από ξηράς και αέρος. 2000. Ο Βίκτορας Μήτρου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ στην κατηγορία 77 κιλών της άρσης βαρών, σηκώνοντας 165 κιλά στο Αρασέ, 165 στο Ζετέ και 367 και 5 στο σύνολο. 2004. Ο Ούγγρος Πολ
Ζέκερες κατακτά χάλκινο μετάλλιο στην Σπάθη στους Παρολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας την ημέρα των 400ών γενεθλίων του και γίνεται ο μοναδικός αθλητής με μετάλλιο τόσο στους Ολυμπιακούς και στους Παρολυμπιακούς Αγώνες. Αργυρό μετάλλιο στη σφαίρα κατακτά ο Γεώργιος Καραμινάς. 2006. Τραγωδία στη Βορειοδυτική Γερμανία όταν μαγνητικό τρένο υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με τοπικά με βαγόνι συντήρησης στη διάρκεια διαδρομής σε δοκιμαστική σιδηροτροχιά. 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 τραυματίστηκαν.

Να μείνουμε λίγο παραπάνω στην σημασία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Είπαμε ότι αποτελεί σημείο καμπής στους Περσικούς πολέμους. Χάρη στη νίκη τους, οι Έλληνες κατάφεραν να επιβιώσουν, ενώ οι Πέρσες υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Στις μάχες των Πλατεών και της Μικάλης, η απειλή για την κατάληψη της Ελλάδας διαλύθηκε και οι Έλληνες πέρασαν στην αντεπίθεση. Στις επόμενες τρεις δεκαετίες, οι Αθηναίοι, χάρη στους πολέμους της Δηλιακής Συμμαχίας, κατάφεραν να απελευθερώσουν τη Θράκη, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, την Ιωνία και βοήθησαν τους Αιγύπτιους στην εξέγερσή τους κατά των Περσών. Αυτά τα γεγονότα μείωσαν το γόητρο των Περσών. Οι μάχες στις Θερμοπύλες, στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα θεωρούνται σήμερα θρυλικές λόγω των δυσμενών συνθήκων για τους Έλληνες και της μεγάλης ανισότητας των δυνάμεων. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι η ναυμαχία της Σαλαμίνας είναι μια από τις πιο σημαντικές μάχες στην ιστορία. Για να υποστηρίξουν αυτή την άποψη, δηλώνουν αυτό που είπαμε και πριν, ότι αν οι Έλληνες είχαν ιτηθεί στην ναυμαχία, η πιθανή κατάληψη της Ελλάδας από τους Πέρσες θα σταματούσε την ανάπτυξη του ελληνικού και του μετέπειτα δυτικού πολιτισμού. Αυτή η οπτική γωνία βασίζεται στην προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, όπως η φιλοσοφία, η επιστήμη, οι ατομικές ελευθερίες και η δημοκρατία, έχουν τις ρίζες τους στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Παρόλα αυτά, ο Χόλαντ υποστηρίζει ότι ο ελληνικός πολιτισμός μπορούσε να αναπτυχθεί και υπό περσική κυριαρχία και φέρνει ως παράδειγμα τους Ίωνες που είχαν διατηρήσει τον πολιτισμό τους, παρόλο που αυτός ο πολιτισμός δεν ήταν δημοκρατικός και στερείται πολλών χαρακτηριστικών για τα οποία φημίζεται ο αθηναϊκός πολιτισμός. Η πολιτιστική ακμή της Αθήνας σημειώθηκε αμέσως μετά τη νίκη στους Περσικούς πολέμους. Όσον αφορά στον στρατιωτικό τομέα, είναι δύσκολο να βγουν συμπεράσματα λόγω της αβεβαιότητας για το τι πράγματι συνέβη. Οι Έλληνες επέλεξαν το χώρο όπου η αριθμητική υπεροχή των Περσών ήταν άχρηστη και προβληματική, αλλά αυτή τη φορά βασίστηκαν και στην άσκοπη επίθεση των Περσών. Πάντως θεωρείται ότι το πιο σημαντικό μάθημα είναι η εξαπάτηση των Περσών από τον Θεμιστοκλή.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Πριν από λίγες ημέρες διαβάσαμε, αγαπητοί ακροατές, την είδηση ότι ανακαλύφθηκε ένα σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσειας 1700 ετών στις σελίδες ενός βιβλίου στην Ολλανδία. Θέσαμε αυτό το ερώτημα στον καθηγητή αρχαίες ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά. Θέσαμε το ερώτημα γιατί πολλές φορές μπορεί μια είδηση που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο να παρουσιάζεται με έναν υπερβολικό τρόπο, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική είδηση. Εμείς όταν το διαβάσαμε ρωτήσαμε τον κύριο καθηγητή και σήμερα τον φιλοξενούμε στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές μας.
0: Κύριε καθηγητά, αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι όντως έτσι τα πράγματα, αν έχει γίνει μια τέτοια ανακάλυψη τόσο σημαντική.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, ναι. Και άπτεται πολλών περιοχών και της αρχαιότητας και της δικής μας πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και του τρόπου που έτσι διοχετεύονται και γίνονται γνωστές σε εμάς οι ειδήσεις. Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακάλυψη. Έγινε πριν 2 χρόνια περίπου, βγήκε δηλαδή λίγο από το ψυγείο, ναι. Τώρα πρόσφατα. Με αφορμή βέβαια την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσεια, η οποία νόμιρο ξανά έτσι, ενδιαφέροντα και ελκυστικό, κυρίως για τις νεότερες γενιές και για γενιές κοινού στο εξωτερικό, το οποίο δεν γνώριζε καθόλου τα ομηρικά έπι. Έτσι ξαφνικά παγκοσμίως ενδιαφέρθηκε πάρα πολλοί κόσμος και ήρθαν στο φως ανακαλύψεις των τελευταίων λίγων ετών, οι οποίες είχαν περάσει τελείως
0: στα ψηλά
1: ή δεν είχαν αναφερθεί και καθόλου. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μια ανακάλυψη που έγινε πριν 2 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Utrecht στην Ολλανδία από έναν πολύ καλό νέο συνάδελφο, τον Mark de Cray, ο οποίος ασχολείται κυρίως με αρχαία ελληνική λυρική ποιήση της αυτοκρατορικής περίοδου, δηλαδή πριν από κάτι λιγότερο από 2.000 χρόνια, ναι. Συνήθως. Αλλά είχε ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την αναζήτηση νέων κειμένων σε μικρές παπυρικές συλλογές και μέσα σε αυτές ήταν και αυτή της Utrecht στην Ολλανδία, η οποία είναι κυρίως μια συλλογή που έχει και αρχαία ελληνικά αλλά κυρίως κοπτικά κείμενα, δηλαδή αρχαία Αιγυπτιακά στην υστερότερη τους μορφή. Η κοπτική είναι μια γλώσσα που γράφεται με τα 24 ελληνικά γράμματα και μερικά ακόμα επιπρόσθετα γράμματα που δεν έχει το ελληνικό αλφάβητο, και εκεί έψαχνε ο νέος αυτός και καλός συνάδελφος για κείμενα και ξαφνικά βλέπει ένα κείμενο το οποίο ήταν αρκετά προημότερο των παπύρων του ή των περαγαμινών του 7ου αιώνα, ας πούμε, ήταν περίπου γύρω στο 300 μετά Χριστόν, και περιείχε ένα απόσπασμα από την Οδύσσεια, από τα μέσα της Οδύσσειας, τη 12η Ραψοδία. Ήταν από περγαμινή, όχι σε πάπυρο, γιατί αυτά τα δυο είδη στην ύστερη αρχαιότητα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους και συχνά έχουμε ήδη κείμενα λογοτεχνικά σε περγαμινή και όχι μόνο λογοτεχνικά. Και ανακάλυψε αυτό το κείμενο, ήταν άγνωστο. Γνωρίζαμε δηλαδή το περιεχόμενο του κειμένου, ως το συγκεκριμένο κώδικα, το θράψμα αυτό, το απόσπασμα του κώδικα δεν το είχαμε. Οπότε το προσέφερε στο πλούσιο προστάσιο των χιλιάδων παπύρων που έχουμε από τα ομηρικά έπι. Και ήταν φυσικά πολύ ευπρόσδεκτο αυτό, γιατί δείχνει ότι στη Μέση Αίγυπτο, στο Φαγιούμ, το σημερινό, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και αναγνωσιμότητα της Οδύσσειας ήδη σε μια περιοχή, σε μια περίοδο, γύρω στους 300 μετά Χριστόν, όπου ο χριστιανισμός σχεδόν κερδίζει το πάνω χέρι και πρόκειται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να γίνει επίσημη, να γίνει μια αναγνωρισμένη θρησκεία και μετά η επικρατούσα θρησκεία στο τέλος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι από ένα ενδιαφέρον κομμάτι, περίπου στο μέσο της Οδύσσειας, εκεί όπου οι σύντροφοι του Οδυσσέα κλέβουν τα περίφημα θάνατα βόδια του Θεού Ήλιου, τα τρώνε, και εν είδη προπατορικού αμαρτήματος έρχεται τιμωρία και θα βρουν το θάνατό του σε λίγο ως τιμωρία αυτής της, ας πούμε, ύβρεως απέναντι στο Θεό Ήλιο.
0: Κυρία καθηγητά, τώρα τι ιστορία μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό το πολύτιμο απόκομα? Μπορούμε να υποθέσουμε ότι προφανώς ανήκει σε κάποιον εύπορο κάτοικο της Αιγύπτου, γιατί ήταν ένα ακριβό υλικό για εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι? Όπως επίσης, ναι, και το γεγονός ότι είναι γραμμένο και από τις δύο πλευρές. Αυτό δεν γινόταν για λόγους οικονομίας? Νομίζω μας είχατε πει παλαιότερα κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Ταυτόχρονα θέσατε 2-3 πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Να πούμε ότι η περγαμηνή ως υλικό ανταγωνιστικό στον πάπυρο, γιατί ο πάπυρος ήταν το απόλυτο best seller της αρχαιότητας. Ήταν από την αρχή του σημερινού, όλα γράφοντας πάπυρο. Πιστεύω ήδη από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., αλλά σίγουρα από την πρώτη χιλιετία π.Χ. όλα τα γράφοντας σε πάπυρο. Ήταν φθηνό υλικό, εύκολα, πολύ ελαφρό, εισάγονταν πάρα πολύ εύκολα σε όλο τον κόσμο από την Αίγυπτο. Η περγαμηνή ήταν πιο ακριβή. Έπρεπε να σφάξεις ένα ζώο και να επεξεργαστείς το δέρμα και να φτιάξεις περγαμηνή. Έχουμε περγαμηνές από πάρα πολύ νωρίς, ήδη από την ελληνική εποχή. Το ανέκδοτο το αρχαίο λέει ότι εφευρέθηκε η περγαμηνή ως φορέας γραφής όταν υπήρχε ένας πόλεμος μεταξύ της Περγάμου και του Βασίλειου του Πτολεμαίου. Οι τελευταίοι έκαναν εμπάρκο στους παπύρους και τελικά οι κάτοικοι της Περγάμου ανακάλυψαν την περγαμηνή ως ένα εναλλακτικό τρόπο για να δημιουργήσουν, συγγνώμη, υλικό γραφής χωρίς να εξαρτώνται από τις εισαγωγές από την Αίγυπτο. Έχουμε περγαμηνές σε περιοχές ήδη από την ελληνική εποχή, σε περιοχές πολύ μακριά από τη θάλασσα. Για παράδειγμα, από τη Βακτριανή, από την περιοχή δηλαδή του σημερινού Αφγανιστάν, έχουμε ελληνιστικές περγαμηνές που έχουν μάλιστα ευτελή κείμενα, φορολογικές αποδείξεις κλπ. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί όταν είσαι στην Κεντρική Ασία, είναι πολύ πιο εύκολο να σφάξεις ένα. Και είσαι μαζί με νομαδικούς λαούς, κτηνοτροφικούς, είναι πιο εύκολο και πιο φθηνό να έχεις δέρμα παρά πάπυρο. Γιατί για να εισαγάγεις τον πάπυρο χρειάζεται να πληρώσεις πολλά χρήματα για τα μεταφορικά. Αν έχεις θάλασσα που θα σου φέρει τον πάπυρο με ένα καράβι, τότε τα μεταφορικά είναι χαμηλού κόστους. Αν όμως είσαι στις στέπες της Κεντρικής Ασίας, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις καραβάνι και αυτό κοστίζει ακριβά. Εκεί λοιπόν εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή. Στην ελληνιστική εποχή, ας πούμε, χρησιμοποιούσαν ακόμα και για καθημερινά κείμενα περγαμηνή σε περιοχές της Κεντρικής Ασίας, ελληνικές περιοχές, έτσι που είχα πει ο Αλέξανδρος. Όταν όμως έχεις τη δυνατότητα να είσαι στην Αίγυπτο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ταυτόχρονα έχεις τη δυνατότητα να είσαι κάπου εκτός Αιγύπτου, αλλά που να συνδέεται διαθαλάσσιο με την Αίγυπτο, είναι πολύ πιο φθηνός ο πάπυρος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Την εποχή αυτή, γύρω στα 300, η περγαμηνή αρχίζει και κερδίζει έδαφος, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί από ό,τι φαίνεται οι χριστιανοί θεώρησαν ότι πρέπει να συνδέουν τη νέα διδασκαλία, τη νέα θρησκεία, με ένα νέο φορέα γραφής. Και έδωσαν μια έμφαση στις περγαμηνές, κυρίως για τα χριστιανικά κείμενα της περίοδου, που άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ αγαπητά και διαδεδομένα γύρω στο 300 μετά Χριστόν. Και μάλλον πιστεύω ότι αυτός ο περγαμηνός κώδικας που έσωσε και το κομμάτι αυτό από τη 12η ραψοδία της Οδύσσιας, πρέπει να δημιουργήθηκε ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της νέας μόδας που εισήγαγαν κυρίως οι χριστιανοί, το να χρησιμοποιούν για λογοτεχνικά βιβλία περγαμηνή δίπλα στον πάπυρο.
0: Μάλιστα. Τι ενδιαφέρουσες ιστορίες ακούμε, κύριε καθηγητά, τώρα με αφορμή ένα πολύτιμο απόκομα που βρέθηκε.
1: Ναι, και είναι ενδιαφέρον και για την εποχή μας, ναι, το πολλές φορές ενδιαφέρουσες ειδήσεις μένουν στα ψηλά, όπως είπαμε, των εφημερίδων και της κοινής γνώμης, και έρχονται μέσα από ένα τυχαίο γεγονός στο φως. Αλλά είμαστε ευγνώμονες ακόμα και για αυτά τα τυχαία γεγονότα που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά σε έναν κόσμο της αρχαιότητας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από αυτόν εξελιχθήκαμε και γίναμε αυτό που είμαστε, και πολιτισμικά και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο ανθρώπινο και σε επίπεδο σχέσης μας με τη γη που μας γέννησε. Και πολλές φορές τα ξεχνάμε αυτά. Η κοινωνία μας είναι ληστική, είναι ματεριαλιστική. Αλλά χάρη καμιά φορά σε τυχαία γεγονότα.
0: Σε μια ταινία, ας πούμε.
1: Μας δίνεται ευκαιρία να δούμε και πράγματα που διαφορετικά θα περνούσαν τελείως απαρατήρητα. Για εμάς τους Έλληνες, να το προσθέσω αυτό, αν επιτρέπετε. Είναι ο δικός μας πολιτισμός. Ακούμε για Αφγανιστάν, ακούμε για Αίγυπτο, αλλά για χίλια περίπου χρόνια. Η Αίγυπτος για πολύ περισσότερο. 1100 χρόνια ήταν ένα κομμάτι του ελληνισμού.
0: Μάλιστα.
1: Περιοχές πιο μακρινές, όπως η Βακτριανή, στην οποία αναφέρθηκα, περίπου το σημερινό Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ. Ήταν περιοχές που ήταν ελληνικές για λιγότερο χρονικό διάστημα, για λίγους αιώνες, αλλά είχαν φιλοξενήσει τον ελληνικό πολιτισμό με τρόπο πιο έντονο από ότι η Αθήνα, η Σπάρτη, η Θήβα. Οπότε πρέπει να βλέπουμε και αυτό, γιατί αυτές οι περιοχές λόγω του κλίματός τους επέτρεψαν να διατηρηθούν τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού, τα οποία χάθηκαν από την κυρίως Ελλάδα λόγω της υγρασίας που κατέστρεψε τους ίδιους φορείς γραφής που υπήρχαν και εδώ αντίστοιχα στην ίδια περίοδο. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν πιο μακρινό κόσμο, στον κόσμο της Ανατολής, της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας, να βρίσκουμε αναμνήσεις του ελληνισμού που έχουν χαθεί από την κυρίως Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα με αυτή την αφορμή. Και να σας ευχηθούμε μια καλή μέρα.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα
0: σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά, τον καθηγητή Αρχαίες Ελληνικής Φιλολογίας και Παπυρολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα, το 1971, γίνεται η κηδεία του νομπελίστα ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη, μια κηδεία που εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της δικτατορίας. Είπαμε ότι στην νεκρόσιμη πομπή προς το πρώτο κημητήριο μπροστά από την πύλη του Ανδριανού το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το απογορευμένο εκείνη την εποχή τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Σεφέρη στο Περιγυάλι το Κρυφό. Με αφορμή αυτό το γεγονός, εμείς ζητήσαμε σήμερα από την φιλόλογο και συγγραφέα την κυρία Ανθούλα Δανίλ να μας μιλήσει για τον Γιώργο Σεφέρη και την αξία του ποιητικού του έργου. Κυρία Δανίλ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρομαι για την επέτειο που θυμόμαστε και πρέπει να θυμόμαστε.
0: Mm-hmm. Νομίζω και πως είναι κάποιες στιγμές που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, πέρασαν τώρα 55 χρόνια. Ο Σεφέρης γεννήθηκε το 1900 και σαν σήμερα κηδεύτηκε, δηλαδή πριν από 55 χρόνια. Θυμάμαι το στίχο εκείνο που έλεγε «Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τα άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου». Είναι η ιστορία όλης της Ελλάδας γραμμένη μέσα στους στίχους του και μέσα στη ζωή του. Συμπληρώθηκαν λοιπόν 126 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή που τίμησε την Ελλάδα με ένα Νόμπελ, έβγαλε έξω από τα σύνορα την ελληνική ποιήση, έφερε μέσα στην Ελλάδα τα μοντέρνα ρεύματα, διεύρυνε τους ποιητικούς μας ορίζοντες και βρέθηκε επικεφαλής μιας γενιάς, της γενιάς των 30, που κορυφώθηκε για να λάμψει και να επισκιάσει όλες τις προηγούμενες και όλες τις επόμενες, να δημιουργήσει αίσθηση και να γίνει το μέτρο της σύγκρισης με τα ευρωπαϊκά ανάλογα. Να θυμηθούμε τώρα ότι ο Σεφέρης είναι εκείνος που βγάζει τη μίζερη και δύστυχη Ελλάδα εκείνης της εποχής, με τη γενιά του 30, ναι, από τον επαρχιωτισμό της, και το κλίμα στην Ελλάδα αλλάζει. Γίνεται ευρωπαϊκό κατά κάποιο τρόπο. Έρχεται η Ευρώπη μέσα. Ο Σεφέρης ήταν ένα όριο, όπως πολλοί τον έβρισκαν δύσκολο, δύσκολο. Επόμενο ήταν η μοντέρνα ποιήση. Άλλαζε τον κανόνα, άλλαζε τον ρουν της λογοτεχνικής μας ιστορίας. Επομένως, οι παλιότεροι, οι παραδοσιακοί, δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν. Ο Παλαμάς, για να πάρουμε ένα παράδειγμα, έλεγε ότι δεν έβρισκε κλειδί για να τον προσεγγίσει. Η κριτική είχε διχαστεί, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Επόμενο είναι κάθε καινούριο πράγμα, το κοιτάμε με κάποια προκατάληψη. Επειδή ήταν διπλωμάτης καριέρας, βεβαίως, τα χρόνια της γερμανικής κατοχής ακολούθησε την εξόριστη κυβέρνηση στην Μέση Ανατολή και εκεί έπρεπε να προσέχει πάρα πολύ με ποιον μιλάει, τι λέει και πώς συμπεριφέρεται, διότι υπήρχε μία προκατάληψη με ποιον μιλάει. Το ποιον μιλάει, και ένα ωραίο βιβλίο έχει γραφτεί πάνω σε αυτό από τον Γιώργο Γεωργή, τον άλλο πρέσβη και συγγραφέα από την Κύπρο, ο οποίος το βιβλίο του «Μία φιλία που βράδυνε» αναφέρεται στην συνάντηση του στρατή Τσίρκα με τον Γιώργο Σεφέρη. Ο Τσίρκας εκτιμούσε πάρα πολύ τον Σεφέρη, αλλά επειδή ήταν κομμουνιστής δεν μπορούσε να τον... Ο Σεφέρης δεν τον κάνει παρέα γιατί φοβότανε.
0: Μάλιστα.
1: Για να σκεφτείτε που είναι το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ανακατευθεί το όνομά του με την Κύπρο και τα γεγονότα. Είναι δυσάρεστα όλα αυτά τα οποία ο ίδιος καταθέτει σε τόμους ημερολογίων με τον τίτλο «Μέρες». Έχουν εκδοθεί όλα αυτά, ναι, από το Νίκαρο, ναι, εκδόσεις Ίκαρος, και στις «Μέρες Ήτα» είναι τα τελευταία που λέει πια. Το 1963 βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ. Στην Ελλάδα είχαμε μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι με ψιμιρούσαν γιατί να μην το πάρει ο Νερούντα, γιατί να μην το πάρει ο Σάρτρ. Στο Κολονάκι, ας πούμε, θέλανε να το πάρει ο Σάρτρ. Έκανε τη δήλωση κατά της δικτατορίας το 1969, που του στέρισε τα πολιτικά του δικαιώματα, το διπλωματικό του διαβατήριο δηλαδή, και δεν μπορούσε να βγει έξω. Αρρώστησε, μπήκε στον Ευαγγελισμό για κάτι που σήμερα με μια απλή αντιβίωση θα σωζόταν. Έμεινε, δεν έδωσαν διαβατήριο για να βγει έξω να πάει να κοιταχτεί όπως ήθελε, και πέθανε σαν χθες και σαν σήμερα γινόταν η κηδεία του, η οποία εξελίχθηκε σε συλλαλητήριο λαϊκό, όπως το είπατε, και σταμάτησε ο κόσμος εκεί και έψελνε τον ύμνο, τον εθνικό ύμνο, ένα, το πότε θα κάνει ξαστεριά, δύο, και την άρνηση του, το ποίημα του, πώς το είπατε, στο Περιγιάλι το κρυφό, αλλιώς, πώς το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκε Θεοδωράκη. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ συγκινητική ημέρα.
0: Ένας
1: άλλος πάλι συγγραφέας, ναι, και πρέσβης, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ναι, έγραψε πρόσφατα ένα βιβλίο, Διπλωματία και Ποίηση, η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη, και βρίσκει ότι ο Σεφέρης είναι μια σύγχρονη ενσάρκωση του Οδυσσέα, και ότι η απόσταση από την πατρίδα τον κάνει να βλέπει καλύτερα τα πράγματα τα ελληνικά από ότι από τη σκοπιά του ελλαδικού, να είναι μέσα δηλαδή και να τα βλέπει. Τα βλέπει από την πλευρά του Έλληνα που έγινε πολίτης της Οικουμένης, πράγμα που το υποστηρίζει και ο Γιάννης Κιουρτσάκης, ένας άλλος μεγάλος συγγραφέας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Δανίλ, κάποιος, υποθέτω ότι είναι σπάνιο, αλλά ας ρωτήσουμε κάποιος που δεν έχει διαβάσει Σεφέρη.
1: Ναι.
0: Με τι θα του συστήνατε να ξεκινήσει?
1: Μιλάμε για την ποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι πρέπει να αρχίσει από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάντα. Αλλά αν θέλει να μπει στο κλίμα του ανθρώπου, γιατί πρέπει να γνωρίσεις και τον άνθρωπο για να καταλάβεις και εκείνο που γράφει, πρέπει να διαβάσει τις μέρες. Μάλιστα. Οι μέρες είναι ημερολόγια. Είναι από το α μέχρι το ι, ποσιτόμοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι εκεί μας εκθέτει ο ίδιος τη ζωή του, ναι, το τι αγαπάει, το τι του αρέσει, με ποιος συναναστρέφεται, τι διαβάζει. Για να καταλάβω έναν ποιητή πρέπει να διαβάσω πρώτα το έργο του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μέσα στο έργο του είναι, λέμε, της γενιάς του 30. Δηλαδή, ποια γενιά είναι αυτή, με ποιους μιλάει? Μιλάει με τον Ελίτη, μιλάει με τον Θεοτοκά, μιλάει με τον Σικελιανό, ο οποίος έρχεται από την προηγούμενη γενιά. Έχει διαβάσει όλη την προηγούμενη παράδοση. Είναι, θα έλεγα, μια δουλειά που απαιτεί αγάπη και αφοσίωση να θέλεις να καταλάβεις ένα ποιητή. Και ειδικά το Σεφέρη, που είναι δύσκολος, με την έννοια ότι ήτανε. Για εκείνον που ασχολείται με την ποίηση δεν είναι πια, αλλά για όποιον δεν ασχολείται είναι ακόμα δύσκολος. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν βιβλία.
0: Οπότε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πολύ, αν δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ποίηση του Σεφέρη,
1: ναι,
0: μπορεί να μας βοηθήσει και, ναι, να διαβάσουμε, όπως είπατε,
1: μελέτες,
0: τα ημερολόγια, ναι, του, γιατί εκεί θα έλεγε κανείς ότι είναι περισσότερο ελεύθερος όταν γράφει, αλλά και μελέτες υπάρχουν πολλές και τα τελευταία χρόνια για τον Γιώργο Σεφέρη και το ποιητικό του έργο.
1: Πάρα πολλές, έχουν γίνει συνέδρια, έχουν γίνει σεμινάρια, έχουν γίνει βιβλία, έχουν γίνει και γίνονται, εξακολουθούν να γίνονται, και στα πανεπιστήμια επίσης είναι τα πρώτα ονόματα, τέλος πάντων, τα δύο Νόμπελ, τα μεγάλα, και οπωσδήποτε και όλοι οι άλλοι, δεν είναι μόνο τα δύο μεγάλα ονόματα τα οποία απασχολούν τις πανεπιστημιακές έδρες. Όλοι γράφουν και ασχολούνται και παραπέμπουμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά χωρίς να παραπέμψεις το τι είπαν οι προηγούμενοι, και ανάμεσα στους προηγούμενους τα δύο Νόμπελ δεν μπορείς να τα παραλείψεις.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να παραπέμψεις. Είναι σαν να λέμε ότι δεν έχω ρίζες άμα γράφω μόνο για σήμερα, σαν να γεννήθηκα σήμερα και ο κόσμος αναγεννήθηκε σήμερα. Δεν έγινε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι είπατε για την κηδεία, να θυμίσω ότι το ίδιο είχε γίνει και το 1943, 28 Φεβρουαρίου, όταν πέθανε ο Παλαμάς.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος ξανά τραγουδούσε, έψελνε τον εθνικό ύμνο, και ο Σικελιανός είχε απαγγείλει το «Ηχείστε οι σάλπιγγες», και έγινε χαμός στην Αθήνα. Ακριβώς το ίδιο έγινε με τον
0: Σεφέρη.
1: Και να πω εκείνο πάλι, το τραγούδι αυτό που με τη μελοποίηση του Θεοδωράκη χάθηκε η περίφημη Άνω Τελεία για τον,
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Ναι, ναι, να μας το πείτε, σας παρακαλούμε.
1: Ναι. Λέει, με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Άνω Τελεία. Ο Σεφέρης επιμένει, προσοχή στην Άνω Τελεία. Και μετά, ναι, λέει, λάθος, και αλλάξαμε ζωή. Αφού δώσαμε ψυχή, καρδιά, πνοή, πόθους, πάθος, όλα τα καλά δώσαμε, γιατί να μην πάει καλά το πράγμα? Γιατί δεν εξαρτάται από μας. Γιατί είναι σαν να λέμε δυνάμεις άλλες έξω από μας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι ο πόλεμος, όπως είναι ο λοιμός που είχαμε πρόσφατα με τον κορονοϊό, όπως είναι μια οικονομική συμφορά, μια κρίση, η οικονομική, η καταστροφή της Σμύρνης, ας πούμε. Είναι αυτά προσωπική μου υπόθεση για να έχω πάρει τη ζωή μου λάθος? Δυνάμεις λοιπόν που είναι έξω από μας κατευθύνουν τα πράγματα. Και ο Σεφέρης λέει, η μοίρα μας χυμένο μολύβι. Δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Είμαστε εξαρτημένοι, είμαστε μικροί σε σχέση με το μέγεθος του κόσμου και των συμβάντων, των κοσμογονικών. Θα έλεγα σήμερα ο Σεφέρης, μετά από τόσα χρόνια που έχει πεθάνει, για μας που ασχολούμαστε με τη λογοτεχνία, κανένας δεν έχει πεθάνει. Ούτε οι αρχαίοι μας έχουν πεθάνει. Ο Σεφέρης λοιπόν εξακολουθεί να μας φωτίζει, να μας εμπνέει, να μας κάνει υπερήφανους, και πρέπει να σεβόμαστε τη μνήμη του, τη σεβόμαστε, να ανατρέχουμε πάντα στο έργο του. Ανατρέχουμε. Δεν μπορούμε να μην ανατρέξουμε. Λέμε, το είπε ο Σεφέρης, το είπε ο Ελίτης, το είπε ο Παλαμάς, το είπε ο Σολωμός, το είπε ο Σικελιανός. Δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Ο Σεφέρης είναι ένα από τα μεγάλα αγκονάρια του νεοελληνικού μύθου. Αυτό δηλαδή που θέλησε να κάνει η γενιά του 30, η γενιά του, και αυτός ήταν αρχηγός αυτής της γενιάς, ήταν αυτό, η ανάδειξη του νέου ελληνικού μύθου μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες που είχε η Ελλάδα να περάσει και πέρασε. Κυρία Δανία, τώρα ο Σεφέρης γεννήθηκε το 1900, επομένως στη ζωή τα έζησε όλα.
0: Όλα.
1: Όλους τους πολέμους, όλες τις δικτατορίες, όλες τις συμφορές, μέχρι και τη τελευταία. Έτσι. Που του φορτώθηκε η τελευταία, δεν ήταν δική του ευθύνη.
0: Κυρία Δανιήλ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα με αφορμή την κυρία
1: Κυριώργου Σεφέρη. Και εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δώσατε να τα
0: πω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Πάντα με αγάπη και χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί ακροατές. Ήταν η φιλόλογος και συγγραφέας η κυρία Ανθούλα Δανιήλ. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.

0: είναι κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Προέδρου Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής η εκδήλωση «Εν ενή πνεύματι» με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκατάσταση της σημερινής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και την ενθρόνηση του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου ως καθηγουμένου. Σειρά συναντήσεων έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Ο Λευκός Οίκος εγκαινίασε τη δική του 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα Trump TV, η οποία μεταδίδει τηλεοπτικό περιεχόμενο σχετικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Η νέα υπηρεσία έρχεται μετά την απόφαση 5 μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου σε ένδειξη συμπαράστασης στον αποκλεισμό που επέβαλε ο Τραμπ σε CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο. Στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην Αττική, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, περισσότερες από το μεσημέρι, οπότε ίσως εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στη Χαλκιδική καθώς και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

0: Φωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και πόσο επηρεάζουν την υγεία μας θα μιλήσουμε τώρα με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Προβατά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σας.
0: Κυρία Προβατά, τι ορίζουμε ως υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μία κατάταξη που έχει γίνει, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι αυτά τα οποία περιέχουν συστατικά, βιομηχανικά, τα οποία δεν έχουν σχέση με το αρχικό προϊόν. Υπάρχουν πρόσθετα μέσα, αρωματικές ύλες, αλάτι, σιρόπια, υπερσυμπυκνωμένα σιρόπια, χρώματα, ενισχυτικά γεύσης, υδρογονωμένα λίπη, άλλα τρανς λιπαρά, μαργαρίνες, ό,τι περιέχει, είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι επεξεργασμένο είναι κάτι ακόμη και από την ώρα που το κόβουμε, δηλαδή όταν πάρουμε ένα μήλο και το κόψουμε. Αυτό είναι μια πρώτη μορφή επεξεργασίας. Το τυρί είναι επεξεργασμένο διότι έχει προέλθει από το γάλα.
0: Μάλιστα.
1: Υπερεπεξεργασμένα όμως είναι τα τρόφιμα στα οποία υπάρχουν πρόσθετες ουσίες τις οποίες δεν μπορούμε να βρούμε σε ένα νοικοκυριό. Δηλαδή είναι ουσίες που προέρχονται από την βιομηχανία. Κατά κανόνα πρέπει να ξέρουμε δύο πράγματα. Όλα τα τυποποιημένα και συσκευασμένα τρόφιμα, είτε προμαγειρεμένα φαγητά, οτιδήποτε είναι σε σακουλάκια, το σνακ, τα πατατάκια, τα μπισκότα, τα κέικ, ό,τι έχει έτοιμη ζύμη θεωρείται υπερεπεξεργασμένο. Δηλαδή ένας φούρνος που παραδοσιακά με το αλεύρι φτιάχνει κάθε πρωί το ψωμί, αυτό είναι επεξεργασμένο, αλλά δεν είναι υπερεπεξεργασμένο. Τα ψωμιά όμως που είναι βιομηχανικής παραγωγής, όπου υπάρχουν μείγματα έτοιμα τα οποία τα παίρνουμε και τα παρασκευάζουμε, αυτά θεωρούνται υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Φυσικά υπερεπεξεργασμένα είναι κάθε μορφή σαλαντικά, όλα τα κατεψυγμένα γεύματα, οι σούπες οι έτοιμες, οι σαλάτες οι έτοιμες, ίσως όλα αυτά θεωρούνται υπερεπεξεργασμένα. Και πρέπει να ξέρουμε ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, το κεντρικό του συστατικό κατά κανόνα είναι λιγότερο από το μισό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ας πάρουμε ένα παράδειγμα που είναι μια δημοφιλή στροφή και στα παιδιά, οι κοτομπουκές.
0: Ναι.
1: Οι κοτομπουκές περιέχουν γύρω στο 40% κοτόπουλο.
0: Τα
1: υπόλοιπα όλα είναι τα αλεύρια, τα έτοιμα με τα οποία τηγανίζονται, τα υδρογονωμένα λιπαρά τα οποία τηγανίζονται, τα βελγιωτικά, τα διογκωτικά, ίνες από μπαμπού, σιρόπια γλυκόζης. Κάτι πιο εντυπωσιακό, το μπιστέκι του χάμπουργκερ. Το μπιστέκι του χάμπουργκερ ποτέ, τη βιομηχανική παραγωγή του, έτσι, όχι αν το φτιάχνει κάποιος ο χασάπης της γειτονιάς μας και μας το δίνει. Αυτό λοιπόν, όπως το παίρνουμε από τα καταστήματα, τα ταχυφαγεία, τα φαστουντάδικα, δεν περιέχει ποτέ πάνω από 14% βόλιο κρέας. Ποτέ. Δηλαδή το μπιστέκι που παίρνουμε έχει μέχρι 14%. Πολλές φορές και 2 και 3 και 4 και 5 και 7. Πάντα το βιομηχανοποιημένο χάμπουργκερ έχει λιγότερο από 14% κρέας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ενώ παίρνουμε κάτι το οποίο θεωρητικώς είναι μπιφτέκι, το μπιφτέκι πρέπει να περιέχει γύρω σε 70-80% κρέας όπως το φτιάχνουμε στο σπίτι μας, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο περιέχει χόντρους, λίπους, κόκαλο μέσα, ίνες οι οποίες είναι πρόσθετες, σιρόπι γλυκόζης και διάφορα τέτοια. Οι μαγιονέζες. Υπάρχουν μαγιονέζες τυποποιημένες με αυτή που φτιάχνουμε σπίτι μας, είναι επεξεργασμένο τρόφιμο, αλλά φυσικά όχι υπερεπεξεργασμένο. Έχει το λαδάκι του, το ξύδι, το λεμόνι, το αυγό. Έξω θα υπάρξουν και χρωστικές και σάκχαρα. Μπορεί να βρούμε μη υπερεπεξεργασμένη μαγιονέζα, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα συστατικά. Και κατά κανόνα να θυμάστε ότι και όλα τα light προϊόντα θεωρούνται τα τυποποιημένα υπερεπεξεργασμένα.
0: Μάλιστα. Άρα πολλές φορές αναρωτιόμαστε, λέμε ας πούμε ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε πολύ ζάχαρη, δεν πρέπει να καταναλώνουμε πολύ αλάτι και όμως παχαίνουμε. Άρα δεν είναι το θέμα απλά να μην βάλω ζάχαρη στον καφέ, γιατί άμα καταναλώσω μετά υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, σε πολλές περιπτώσεις έχω ξεπεράσει την ποσότητα της ζάχαρης που πρέπει να καταναλώνουμε ή του αλατιού και είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Εάν καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση τυποποιημένα τρόφιμα του τύπου σνάκι, προμαγειρεμένα φαγητά ή έτοιμες σως, σε 2 μέρες έχουμε πάρει το αλάτι, το οποίο δικαιούμαστε, και τη ζάχαρη, το οποίο δικαιούμαστε να πάρουμε ολόκληρη την εβδομάδα. Θα μου πεις, τώρα που όλοι δουλεύουμε, που τρέχουμε, που πρέπει να πάρουμε κάτι για το γραφείο, είναι δύσκολο να καθίσουμε το πρωί να βράσουμε αυγό, να φτιάξουμε σάντουιτς για όλη την οικογένεια. Άντε να το κάνουμε για τα παιδιά, γιατί προσπαθούμε να είναι όσο δυνατόν πιο υγιεινή η διατροφή τους, αλλά για μας θα προτιμήσουμε να πάρουμε κάτι έτοιμο, μια τυρόπιτα από το δρόμο, η οποία όλες αυτές τις φωλιάτες είναι προκατασκευασμένες κλπ. Όλα αυτά είναι υπερεπεξεργασμένα. Θα το κάνουμε. Το θέμα είναι ποιο. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τις 4 μέρες της εβδομάδας, το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως και άλλες 2 μέσα, να παρασκευάζουμε εμείς το φαγητό μας με υλικά τα οποία ακόμη στην Ελλάδα είναι εύκολο να τα βρούμε, μπορούμε να τα βρούμε. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κάνουμε το σούπερ μαγείρεμα, δεν είναι ανάγκη να τυλίξουμε ντολμαδάκι. Αλλά αν θέλουμε να φάμε πατάτες, είναι πολύ πιο εύκολο να τις ρίξουμε στο φούρνο κομμένες με λαδορίγανη και λίγη μουσταρδίτσα και να έχουμε πλάση και 5 μπιφτέκια, να τα έχουμε βάλει στην κατάψυξη με το κιμά, το ψωμάκι, το λάδι, το λεμόνι, ούτως ώστε τουλάχιστον τα μισά και λίγο παραπάνω γεύματα της εβδομάδας να τα ελέγχουμε. Γιατί αν καταφεύγουμε συνέχεια στα προτηγανισμένα, στα προμαγειρεμένα, στα προψημένα, είναι βέβαιο ότι η κατανάλωση σε σάκαρα και σε αλάτι εκτοξεύεται. Και γι' αυτό έχει εκτοξευτεί και η επίπτωση του διαβήτη τύπου 2 παγκοσμίως. Ναι. Δεν είναι μόνο σε εμάς, αλλά στο κάτω-κάτω εμείς έχουμε τα μέσα ακόμη να ελέγξουμε τη διατροφή μας. Έχει εκτοξευτεί δηλαδή τα τελευταία 30-40 χρόνια. Έχει διπλασιαστεί ο επιπολασμός του διαβήτη τύπου 2 στις προηγμένες χώρες.
0: Σας ακούω και σκέφτομαι ότι αν δοκιμάσει κανείς ένα προμαγειρεμένο ή μαγειρεμένο φαγητό στο σούπερ μάρκετ από αυτά που είναι τυποποιημένα, θα δει ότι είναι νόστιμο. Αν αφήσουμε στο σπίτι ένα φαγητό μαγειρεμένο για μια εβδομάδα στο ψυγείο, όταν μετά ανοίξουμε να το φάμε, δεν είναι τόσο νόστιμο. Άρα καταλαβαίνουμε πόσα συντηρητικά έχουν τα τυποποιημένα φαγητά.
1: Ακριβώς, όχι μόνο δεν είναι νόστιμο, ένα φαγητό από τα τυποποιημένα, και όχι μετά από μια εβδομάδα, την άλλη μέρα ουσιαστικά δεν τρώγεται, είναι και αηδές.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τα λιπαρά τα οποία χρησιμοποιούνται, η συμπεριφορά τους είναι τέτοια, ούτως ώστε να τρώγονται, γιατί αυτά έχουν παρασκευαστεί, έχουν καταψυχθεί ή έχουν κλειστεί στη συσκευασία, την αεροστέγη, δεν έχουν έρθει σε επαφή με το οξυγόνο. Από την ώρα που θα αρχίσει η διαδικασία της αλλίωσης, από την ώρα που θα το ανοίξουμε, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και είναι και μία τυρόπιτα. Εάν την πάρουμε και τη φάμε εκείνη την ώρα, είναι νοστιμότατη. Αν τη βάλουμε στο ψυγείο και επιχειρήσουμε να τη φάμε την άλλη μέρα, φτάνει και στο επίπεδο του αηδούς. Αυτό το ξέρουν όλοι όσοι τρώνε έξω και όσοι παίρνουν φαγητά απ' έξω. Ότι αυτά τρώγονται μόνο εκείνη τη στιγμή.
0: Άρα θέλει λίγο προσοχή και μέτρο. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι για τα παιδιά ίσως είναι λίγο δύσκολο να κόψουμε όλα τα τυποποιημένα νόστιμα πράγματα που τους αρέσουν, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορούμε να τα περιορίσουμε αρκετά.
1: Θα πρέπει να τα περιορίσουμε, και ειδικά για τα παιδιά χρειάζεται και κάποια αυστηρότητα. Γιατί? Γιατί οι γευστικοί κάλικες, οι οποίοι ξεκινάνε και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους, εάν από τη μικρή ηλικία συνηθίσουν στην υπέρνοστιμιά, στην υπερδιέγερση των γευστικών καλικών, διότι πραγματικά το αλάτι, ας πούμε, είναι κάτι που κανείς, ή η ζάχαρη, είναι κάτι που κανείς το μαθαίνει, εκπαιδεύει τον οργανισμό του. Εμένα μου έχει τύχει, μαγειρεύοντας ένα φαγητό, κάποιος να μου λέει ότι είναι ανάλατο και κάποιος να μου λέει ότι είναι αλμυρό. Ποιος μου λέει ότι είναι ανάλατο? Αυτός που έχει συνηθίσει και τρώει έξω. Ποιος μου λέει ότι είναι αλμυρό? Αυτός που προσέχει, γιατί είναι μεγαλύτερος, έχει την πίεση του και τα κάνει ανάλατα στο σπίτι του. Αυτός λοιπόν το βρίσκει αλμυρό. Είναι θέμα εκπαίδευσης των γευστικών καλλικών. Αν λοιπόν συνηθίσουμε τα παιδιά σε αυτές τις υπέρνοστιμιές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χημικά, βιομηχανικά προϊόντα τα οποία προστίθενται προκειμένου να κάνουν τη γεύση όχι μόνο ελκυστική αλλά και εθιστική, δηλαδή εθίζουν τις νέες γενιές σε έναν τύπο γεύσης ούτως ώστε να έχουν τη μόνιμη πελατεία τους. Αυτό ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές, στην Αμερική και στην Αγγλία, είναι πλέον μάστιγα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι, τα παιδιά, οι νέοι, την φυσική νοστιμιά των τροφών, γιατί έχουν μάθει από πολύ μικρά έτσι. Γι' αυτό σωστό είναι να είμαστε λίγο αυστηροί στα πρώτα χρόνια, μεγαλώντας, όταν το παιδί πια θα πάει στο σχολείο στην Τρίτη, στην Τετάρτη, στην Πέμπτη δημοτικού. Εκεί όντως είναι δύσκολο, γιατί έχει και τα δικά του και τα θέλω κλπ. Αλλά όταν είναι μικρότερα, είναι κρίμα να τα υποβάλουμε σε αυτή τη δοκιμασία, το να ψάχνουν συνέχεια όλο και πιο νόστιμα πράγματα και να αρνούνται κατηγορηματικά να φάνε κάτι στην πιο απλή του μορφή. Εκεί θα πρέπει να επιμείνει ο γονιός, δηλαδή πρέπει να επιμείνει, γιατί χτίζει την υγεία του παιδιού για τα χρόνια που έρχονται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Προβατά, για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε πάνω σε αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

0: Πώς σου διαβάζουν τα παιδιά σήμερα? Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τους γονείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Πώς μπορούμε να φέρουμε σε επαφή το παιδί με το βιβλίο? Για να δούμε την πρόταση που έχει το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, το οποίο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο οργανώνει εργαστήρια φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την κυρία Κατερίνα Τζαβάρα, την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Κυρία Τζαβάρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τι ωραία που τα είπατε στην αρχή, πώς μπορούμε να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο βιβλίο ξανά.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε καταρχάς για αυτήν την επικοινωνία. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Πόσο σημαντικό είναι άλλωστε τα παιδιά από την πολύ μικρή ηλικία να αγαπήσουν το βιβλίο. Αυτοί θα είναι και αργότερα οι ψαγμένοι αναγνώστες που θα συνεχίσουν αυτή τη σχέση. Τώρα εσείς, έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο, φαίνεται τα παιδιά κοντά στο βιβλίο. Θα θέλετε να μας μιλήσετε για αυτά τα εργαστήρια?
1: Βέβαια. Το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής που υλοποιούμε στο μουσείο με τίτλο «Κάθε Τετάρτη στο μουσείο συντροφιά με ένα βιβλίο», είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος. Συγκεντρωνόμαστε κάθε Τετάρτη στο μουσείο αλλά και σε άλλους χώρους πολιτισμού μέσα στη διάρκεια της χρονιάς από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο,
0: ναι,
1: και φέρνουμε τα παιδιά κοντά στο βιβλίο, στην ανάγνωση, με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν διαβάζουμε απλά βιβλία, προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά κοντά και στην ιστορία της Μακεδονίας γενικότερα και της Θεσσαλονίκης, να έχουν μια διάδραση με τα εκθέματα, με την ιστορία του μουσείου, με το κτίριο, με τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε κάθε εβδομάδα κάτι από όλα αυτά που θα βρούμε μέσα στο καινούριο βιβλίο που θα διαβάσουμε να συνδέεται όμορφα και με την σημερινή ζωή των παιδιών, με τη δική τους πραγματικότητα. Θέλουμε λοιπόν να ξαναφέρουμε το παιδί κοντά στην προσωπική ζεστή σχέση που είχαμε και εμείς παλιά με το βιβλίο, με την προφορική ανάγνωση, με την αφήγηση, με αυτό που θυμόμαστε από τις γιαγιάδες μας, γιατί τώρα πια οι γιαγιάδες, οι σύγχρονες, δεν διαβάζουν στα παιδιά. Και ξέρετε, η επαφή με την οθόνη μπορεί να μας έχει φέρει ένα παράθυρο στο μεγάλο κόσμο, αλλά μας απομονώνει πάρα πολύ η διαρκής έκθεση. Και έτσι θέλουμε τα παιδιά να γνωρίσουν και τον εαυτό τους, να ξανάρθουν σε επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο, με την εσωτερική τους ειρήνη, όπως λέμε.
0: Αν μου επιτρέπετε στο σημείο αυτό, κυρία Τζαβάρα, πρόσφατα διάβαζα στις σκανδιναβικές χώρες που ήταν από τις πρώτες χώρες που έφεραν τον υπολογιστή στο σχολείο και κατήργησαν το βιβλίο, τώρα ξαναγυρίζουν στο βιβλίο, στο χαρτί.
1: Ακριβώς.
0: Και στο μολύβι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γιατί δείχνει κάτι, νομίζω.
1: Γιατί το χαρτί και το μολύβι, ναι, ακριβώς όπως το είπατε, το χαρτί και το μολύβι είναι η σχέση με τη γλώσσα μας. Είναι η δίωδος, είναι ο διάδρομος ή το ταξίδι που θα κάνουμε για να μιλάμε, να γνωρίζουμε τη γλώσσα μας, να επικοινωνούμε σωστά, να επικοινωνούμε και πιο ανθρώπινα, θα έλεγα και εγώ, και αυτό, τη δημιουργική σκέψη, τη φαντασία που έχουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, αυτό κάνει και η δημιουργική γραφή, μαθαίνει τεχνικές ώστε το παιδί αυτή όλη τη φαντασία του να την αποτυπώσει στο χαρτί με έναν οργανωμένο τρόπο, να αγαπήσει την ανάγνωση των βιβλίων, όχι σαν επιβολή μιας αγκαρίας όπως πολλές φορές γίνεται στο σχολείο, αλλά χωρίς την έγνοια του βαθμού, όπου όλοι είμαστε ίσοι, όλοι λέμε τις ιδέες μας, και αυτό που προσπαθούμε πάντα στο μουσείο με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα φυσικά και τις δράσεις που γίνονται και για τα παιδιά και για τις οικογένειες, είναι να ακουστεί η φωνή των παιδιών, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να γνωρίσουν πώς μπορούν να θέσουν τα δικά τους επιχειρήματα και να είναι και πιο ενεργοί πολίτες αργότερα. Γιατί ξέρετε, η δημιουργική γραφή αυτό κάνει. Μας φέρνει σε επαφή με τον εαυτό μας, τον εξελίσσουμε. Και είμαστε πολύ ενεργοί μετά, είμαστε συμμετοχικοί και πιο ευαισθητοποιημένοι για τα πράγματα.
0: Είπατε και κάτι άλλο, το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό και το σημείωσα. Είπατε ότι τα προγράμματα αυτά γίνονται στο μουσείο, αλλά και εκτός μουσείου, σε διάφορους χώρους πολιτισμού, ανάγνωσης κλπ. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Ξέρετε κάτι, εδώ μας αρέσουν πολύ τα προγράμματα που γίνονται σε διάφορους χώρους και όχι διαδικτυακά, και θα το πούμε πολύ απλά. Προφανώς είναι πολύ εύκολο ένα παιδί από το σπίτι του, από το κινητό του, από το τάμπλετ, να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα. Όμως και πάλι, είναι μόνο του. Δηλαδή, είναι και αυτή μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, το πόσο σημαντικό είναι να μαζεύονται παιδιά των ηλικιών, όπως έχετε οργανώσει αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι προφανώς από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, να έρχονται εκεί, να γνωριστούν, να μιλήσουν, να γίνει αυτή η διάδραση με εσάς και τους συνεργάτες σας, να πάνε και σε άλλα μέρη, επειδή ζούμε σε μια εποχή που θεωρούμε ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν από το κινητό. Να διαβάσουμε από το κινητό, να δουλέψουμε από το κινητό. Θεωρούμε ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν έτσι, όμως και αυτό δεν συντελεί στο κλείσιμο των ανθρώπων, στο ότι ο κάθε άνθρωπος μένει μόνος του και μετά, αν θέλετε, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλον. Δεν μπορεί να έρθει σε διάλογο. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν στην εποχή μας, στο ότι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν μπορούν να μιλήσουν.
1: Νομίζω ότι εντοπίσατε ακριβώς την αιστεία του προβλήματος. Αυτή η απομόνωση, η ένταση, η ταχύτητα της πληροφορίας που παίρνουμε όλοι καθημερινά, όχι μόνο τα παιδιά, μέσα από την οθόνη, μας έχει απομακρύνει από την ηρεμία, την κριτική σκέψη, τη λογική σκέψη και το διάλογο. Εμείς υποστηρίζουμε πάρα πολύ τη βιωματική εμπειρία στο μουσείο και αυτό είναι κάτι που το προσπαθούμε και με επιστημονικό τρόπο, με πολύ συγκεκριμένες μεθόδους, τις σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής, της μουσιοπαιδαγωγικής, της προσέγγισης της ιστορίας, της δημιουργικής προσέγγισης της ιστορίας. Και θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά κοντά και σε άλλες κουλτούρες, να μαθαίνουμε την ιστορία τους, να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου, την προέλευσή τους, τη λαογραφία, τον πλούτο της Μακεδονίας που έχουμε. Και αυτό τους κάνει να αγαπήσουν και την ιστορία, που στο σχολείο δεν την αγαπούν την ιστορία τα παιδιά με την παπαγαλία που χρειάζεται. Ξέρετε πολύ καλύτερα ότι στα ρεπορτάζ που γίνονται ρωτάμε τα παιδιά τι συνέβη εκείνη μια ημερομηνία με την εθνική επέτειο και τα παιδιά δεν το γνωρίζουν. Εμείς θέλουμε λοιπόν μέσα από το βίωμα, γι' αυτό και βγαίνουμε έξω από το μουσείο. Τα παιδιά, να πούμε, το ξέρουν και οι γονείς που πιθανόν μας ακούν και έχουν επισκεφτεί τα προγράμματά μας, ότι έχουν πρόσβαση σε όλες τις αίθουσες του μουσείου. Δεν είναι αποστηρωμένα αυτά τα προγράμματα. Παίζουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε, βλέπουμε ταινίες, ασχολούμαστε με την τέχνη πάρα πολύ. Τα παιδιά έχονται σε επαφή με σπουδαία έργα τέχνης, με γλυπτική, με όλες τις εκφράσεις του πολιτισμού. Και τη συνδέουμε με την ανάγνωση και το γεγονός ότι μπορούμε, και ευχαριστούμε πάντα τους συνεργάτες μας γι' αυτό, ότι μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση και σε άλλους χώρους, φυσικά σε μια κοντινή απόσταση, ναι, με το μουσείο, και να επισκέπτονται μια γκαλερί, ένα βιβλιοπωλείο, μια βιβλιοθήκη, ένα άλλο μουσείο, είναι τόσο σημαντικό, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να βάλουμε το βιβλίο στην καθημερινότητά μας, να γίνει ένα κομμάτι των συνηθιών μας, της ρουτίνας μας, να μην διαβάζουμε γιατί πρέπει, να διαβάζουμε γιατί θέλουμε, γιατί το βιβλίο είναι μια συντροφιά και μας ανοίγει έναν μεγάλο κόσμο μπροστά, όπου τα παιδιά παραδειγματίζονται και από τους ήρωες που παρακολουθούν. Δεν νιώθουν αυτή τη μοναξιά που έχει η οθόνη, νιώθουν μια παρηγορία, παραμύθι, παρηγορία. Αυτό προσπαθούμε και στόχος μας είναι και οι γονείς να εμπλακούν σε αυτό. Γι' αυτό θέλουμε πάντα τους γονείς κοντά μας, γιατί το πρότυπο, το αναγνωστικό πρότυπο είναι πρώτα το οικογενειακό περιβάλλον και μετά το σχολείο.
0: Κυρία Τζαβάρα, θα θέλατε να μας μιλήσετε και για μια νέα ενότητα που προστίθεται, ναι, στο πρόγραμμα, όπου, όπως διαβάζω, θα φέρετε σε επαφή δημοσιογράφους της πόλης με τα παιδιά.
1: Ναι, έχουμε την, έτσι, είχαμε αυτή την ιδέα συζητώντας και με τους καλούς μας συνεργάτες, κάποιους δημοσιογράφους της πόλης, να φέρουμε κοντά τα παιδιά στον δημοσιογραφικό λόγο, να μας επισκεφτούν γνωστοί και έγκριτοι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης, όπου θα μιλήσουν με τα παιδιά, θα μοιραστούν τα μυστικά τους. Πώς γράφεται ένα κείμενο για μια εφημερίδα, πώς γράφεται μια διαφήμιση για την τηλεόραση, πώς μπορούμε να προστατευτούμε και από τα fake news, πώς μπορούμε να δούμε τι είναι αληθινό και τι φαίνεται ψεύτικο και να το αποφύγουμε. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα. Θα συμμετέχουν φυσικά και οι γονείς των παιδιών όπου μπορούν και πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας αυτή η συνύπαρξη και η ανταλλαγή απόψεων. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, θέλουν να μαθαίνουν, τους ενδιαφέρει, ειδικά ο έντυπος τύπος. Απλά δεν υπάρχει ο διαμεσολαβητής, να το πω έτσι, ο εμψυχωτής λοιπόν αυτών των εργαστηρίων, είναι σπουδαίο να έχει, να μπορεί να καθοδηγεί και τα παιδιά και να τους ανοίγει παράθυρα τη φαντασία και να μπορούμε φυσικά και να εκμεταλλευόμαστε και αυτή τη φυσική περιέργεια που έχουν τα παιδιά και να δίνουμε διέξοδο στην έκφρασή τους.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Αυτό που δεν έχουμε.
1: Θα περιμένουμε πει... και από κοντά να συμμετέχετε και στο πρόγραμμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλατε να μας πείτε ένα τηλέφωνο όπου οι ακροατές που μας ακούν από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή μπορούν να ρωτήσουν περισσότερα?
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά. Το τηλέφωνο του Μουσείου είναι 2310-229-778. Για τα πρωινά είμαστε εκεί για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και να συζητήσουμε και τις δικές τους ιδέες. Γιατί ξέρετε και οι γονείς μας δίνουν ιδέες πολλές φορές εκτός από τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό να τους ακούμε.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα ωραία που οργανώνετε. Κυρία Τζαβάρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ πολύ καλή συνέχεια και σε
0: εσάς. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνα Τζαβάρα, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», το οποίο ξεκινάει σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

κτητορικά. Κτήτορας, αλλά και εμπνευστής της Αγίας Σοφιάς, στη μορφή που τη βλέπουμε σήμερα, είναι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Ο Ιουστινιανός ο πρώτος, 17ος από του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αυτοκράτορας Ρωμαίων, γεννήθηκε το 482 στο Ταυρέσιο της Ιλυρίας, κοντά στην Αϊσό, σημερινή νης της Σερβίας, και ήταν ανιψιός από αδερφή του αυτοκράτορα Ιουστίνου του πρώτου, 518-527. Το όνομά του ήταν Φλάβιος Σαββάτιος, μέχρι που τον υιοθέτησε ο θείος του Ιουστίνος, οπότε προσθέθηκε στο όνομα και το Ιουστινιανός, με το οποίο και έμεινε στην ιστορία. Ο Ιουστίνος, όντας υψηλός αξιωματούχος στη στρατιωτική ιεραρχία, επί αυτοκρατόρος Αναστασίου και ήδη στην Κωνσταντινούπολη, κάλεσε εκεί τον Ιουστινιανό και του ανέθεσε καθήκοντα στην αυτοκρατορική φρουρά. Από τη θέση του αυτή είχε τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τις αυλείς τα πράγματα και να εντρυφήσει στα μυστικά της εξουσίας. Με την ανάρρηση του Ιουστίνου στο θρόνο, του ανατίθενται καθήκοντα αρχηγού της ανακτορικής φρουράς με τον τίτλο του Κόμητος των Δομεστίκων και του Πατρικίου. Το 512 διορίζεται ύπατος, αξίωμα με μεγάλη επιρροή και κύρος, καθώς διαχειρίζεται επιχορηγήσεις προς τους δήμους, τις λαϊκές δηλαδή παρατάξεις, που βαθμιαία από ομάδες οπαδών στον υπόδρομο εξελίσσονται σε πολιτικές δυνάμεις με διαφορετικό όμως θρησκευτικό χρωματισμό η κάθε μια. Ο Ιουστινιανός είχε από νωρίς στην πολιτική διαδρομή του την υποστήριξη των Βένετων που πρέσβευαν τα των Χαλκιδονίων, δηλαδή των Ορθοδόξων, σε αντίθεση προς τους Πράσινους που ιδεολογικά ήταν τοποθετημένοι προς την πλευρά των μονοφυσιτών. Οι Δήμοι ήρθαν στο προσκήνιο όταν πρωταγωνίστησαν κατά τη στάση του Νίκα το 532. Ο Ιουστίνος αναγόρευσε σε Αύγουστο και συναυτοκράτορα τον Ιουστινιανό την 1η Απριλίου του 527. Τρεις μέρες μετά στέφθηκε στην Αγία Σοφιά από τον Πατριάρχη Άγιο Επιφάνιο ως αυτοκράτορ και η σύζυγός του Θεοδώρα ως Αυγούστα. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου ο Ιουστίνος πεθαίνει και μένουν ο ήδη 45χρονος Ιουστινιανός και η Θεοδώρα, η μοναδική άνακτες της αυτοκρατορίας.

Ο Ιουστινιανός είχε υψηλούς οραματισμούς που επιτυχώς υλοποίησε σε αποτελεσματική πολιτική. Η μακρόχρονη θητεία του κατέλειπε έργο σημαντικό σε όλους τους τομείς, ώστε δίκαια κατατάσσεται στη χωρία των μεγάλων ηγεμόνων της Ρωμανίας. Ήταν ικανός στην επιλογή συνεργατών, ο καθένας τον οποίο συνέβαλε κέρια στην εφαρμογή των πολιτικών στοχεύσεών του. Ανέκτησε τις δυτικές επαρχίες της Ιταλίας, της Ιβηρικής και της Βορείου Αφρικής και αποτελεσματικά απόθυσε τους Πέρσες του Χοσρόη, δίνοντας την Ανατολική Αυτοκρατορία τη μέγιστη έκτασή της. Ουσιαστικά ελληνοποίησε το κράτος, παρότι εκείνος ήταν λατινόγλωσσος. Επανακωδικοποίησε το ρωμαϊκό δίκαιο του Μεγάλου Θεοδοσίου. Φρόντισε για το νοικοκύρεμα των οικονομικών του κράτους με συνέπεια τη συσσόρευση πλούτου για την υλοποίηση του τεράστιου οικοδομικού έργου του σε όλη την Αχανή επικράτεια. Τα κτίσματά του καταγράφει αναλυτικά ο Προκόπιος στο ομώνυμο έργο του. Συνέβαλε με συστηματικό και συχνά δυναμικό τρόπο στην εδραίωση του ορθόδοξου δόγματος και της ειρήνης της Εκκλησίας, με αποκορύφωμα της θρησκευτικής του πολιτικής, τη σύγκληση της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου κατά των μονοφυσιτών. Έκτισε την Αγία Σοφιά και αυτό το μέγιστο έργο του άφησε σαν το κύριο αποτύπωμά του στην ιστορία, αμέσως μετά τη στάση του Νίκα, για να συμβολήσει την κατατρόπωση της αταξίας και της εξέγερσης και την έλευση της ειρήνης και της ηρεμίας στην πρωτεύουσα και την αυτοκρατορία. Ένα ναό που θα ενσάρκωνε τη δόξα του και που οι επόμενες γενιές θα τον αντίκριζαν ως το κατεξοχήν μνημείο της βασιλείας του. Ένα ναό που θα τιμούσε και τη μνήμη της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, εκείνης που με την γενεοφροσύνη της είχε σώσει το θρόνο που κινδύνευε, εκείνης που η εικόνα της βρισκόταν αποτυπωμένη μαζί με τη δική του πάνω σε κάθε νόμισμα και που το όνομά της έστεκε πλάι στο δικό του πάνω σε κάθε διάταγμα. Τέλος, ένα ναό που θα ήταν αντάξιος των ιδρυτών του και όσο μπορούσαν να εξασφαλίσουν η τέχνη των ανθρώπων και τα διαθέσιμα μέσα που τώρα προσφερόταν απεριόριστα, αντάξιος του σωτήρα για τη λατρεία του οποίου προοριζόταν.

πρώτος σταθμός στην προσωπική ιστορία του Ιουστινιανού στάθηκε φυσικά η πρόκρισή του ως διαδόχου από το θείο του Ιωστίνο τον Πρώτο. Δεύτερος σταθμός, η γνωριμία του και ο γάμος του με τη Θεοδώρα. Η Θεοδώρα ήταν ταπεινής καταγωγής και κοινωνικά στιγματισμένη λόγω της εργασίας του πατέρα της Ακακίου, του Αρκτοτρόφου και της δικής της συμμετοχής σε παραστάσεις λαϊκής διασκέδασης στον υπόδρομο. Ήταν πανέμορφη, πανέξυπνη και οξυδερκής, όπως και η εχθρικά διακείμενη απέναντί της ιστορική της εποχής, με προεξάρχοντα τον διπρόσωπο Προκόπιο, παραδέχονται. Η ευελιξία της φανερώνεται από τη διαδρομή της την προσωπική. Αρχικά συνοδεύει ως επίσημη ερωμένη τον Εκυβόλιο, νεοδιορισμένο διοικητή της Πενταπόλεως. Κατόπιν βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια σε επιβεβαιωμένη επαφή με μονοφυσίτες, αλλά σύντομα επανέρχεται στην πόλη και εγκαθίσταται σε φτωχικό οικίσκο κοντά στο Ιερό Παλάτιο, ζώντας βιοϋποδειγματικό, πιθανότατα εν μετανία, και βιοπορίζεται γνέθοντας. Διασυνδέεται με το Δήμο των Βένετων και εκεί και τότε συναντά και γνωρίζεται με τον Ιουστινιανό. Αυτός εντυπωσιάζεται από την προσωπικότητα και το κάλος της και σύντομα αποφασίζει να την παντρευτεί. Η επιθυμία του προσκρούει στις αντιρρήσεις του αυτοκράτορα θείου του και ιδίως της αυτοκράτηρας Εφημίας. Μόνο μετά το θάνατο της αυτοκράτηρας κάμπεται ο Ιουστίνος. Τροποποιεί το σχετικό νόμο που απαγόρευε το γάμο ανδρών ανωτέρων τάξεων με εταίρες και ηθοποιούς και αποδίδει στη Θεοδώρα τον τίτλο της Πατρικίας, επιτρέποντας έτσι το γάμο. Τρίτος σημαντικός σταθμός του βίου του Ιουστινιανού ήταν η στάση, η λεγόμενη Τουνίκα. Αφορμή της ήταν η καταδίκη σε θάνατο μελών και των δύο δήμων λόγω επεισοδίων στον υπόδρομο. Η πραγματική αιτία όμως της λαϊκής δυσαρέσκειας φαίνεται ότι ήταν η σκληρή φορολογική πολιτική του επί των οικονομικών συμβούλων του αυτοκράτορα Ιωάννη Καπαδόκη. Οι εξεγερμένοι ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον ανιψιό του Αναστασίου Υπάτιο. Η λαϊκή εξέγερση πήρε τη μορφή οχλοκρατίας και φέρε το κράτος στα όρια της κατάρρευσης, τον Ιουστινιανό ένα βήμα πριν την παρέτηση και τη διαφυγή, την δε Κωνσταντινούπολη μαζί με την Αγία Σοφιά μετέτρεψε σε πυρπολημένο ερυπιώνα. Ο Ιουστινιανός, κατά μία εκδοχή, πίστηκε από τη Θεοδώρα να παραμείνει και να δώσει τη μάχη για αποκατάσταση της νομιμότητας. Με την κέρια δε συμβολή των στρατηγών Βελισάριου και Μούνδου και του διοικητή της ανακτορικής φρουράς Ναρσή, κατέστειλε τη στάση με κόστος εκατόμβες νεκρών.

η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος αποτελεί έναν άλλο σημαντικό σταθμό της προσωπικής ιστορικής διαδρομής του Ιουστινιανού. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στα της συνόδους αυτής, διακινδυνεύοντας μάλιστα να βρεθούμε εκτός θέματος, διότι έτσι αναδεικνύονται εκκλησιαστικά ήθη της εποχής, αλλά και το παντοτινό, εξουθενωτικό σφιχταγκάλιασμα της πολιτικής και της εκκλησιαστικής εξουσίας, το οποίο καμία αγιότητα, η σοφία, η αρετή, η καλή πρόθεση δεν μπόρεσε να αποσοβήσει έκπαλε. Οι εργασίες της Συνόδου άρχισαν το 553. Οι συνεδριάσεις έγιναν στην Αγία Σοφιά και μετήχαν 165 πατέρες υπό την προεδρία του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Ευτυχίου. Συμμετείχαν όλοι οι Πατριάρχες της Ανατολής, αλλά όχι ο Ρώμης, διότι ο Πάπας Βιγίλιος δεν ήθελε να συγκρουστεί με τους Δυτικούς Επισκόπους, που ήταν αντίθετοι με την καταδίκη των τριών κεφαλαίων. Τι ήταν αυτά τα περίφημα τρία κεφάλαια? Ας δούμε το ιστορικό όπως διασώζεται στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Μετά από 100 χρόνια αντιπαλότητας μεταξύ Χαλκιδονίων και Αντιχαλκιδονίων, ο Ιουστινιανός εξέδωσε διάταγμα στο οποίο καταδικαζόταν τα συγγράμματα του Θεοδόρου Μομψουεστίας και τα αντικυρίλια του Θεοδωρίτου της Κύρου και μια επιστολή του Ήβα Εδέσης προς κάποιον λόγιο ονόματι Μάρη. Το διάταγμα επικυρώθηκε από την ενδημονούσα σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 543 υπό τον Πατριάρχη Μινά, προκάλεσε όμως την αγανάκτηση των Χαλκιδονίων, που θεώρησαν ότι εξυπηρετούσε τα συμφέροντα μόνο των μονοφυσιτών. Ουσιαστικά, η καταδίκη των τριών κεφαλαίων σήμαινε την αναθεώρηση του Χαλκιδόνιου όρου. Με αυτήν, ο Ιουστινιανός υποβάθμισε τη δυτική θεολογική επιρροή και επανέφερε το Χαλκιδόνιο σύμβολο πίσω στην κυρίλια εκδοχή του. Το περιού «Ο Λόγος Διάταγμα» συντάχθηκε από τον ίδιο τον Ιουστινιανό και περιείχε κατά τον πιο εύγλωτο τρόπο την αυστηρή κυρίλια ερμηνεία του Χαλκιδόνιου όρου υποτύπων μακράς θεολογικής μελέτης. Με αυτή την ομολογία πίστεως που απευθυνόταν σε όλη την Εκκλησία, ο Ιουστινιανός προκατέλαβε ουσιαστικά το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της επερχόμενης Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου το 553.

ο αυτοκράτορας δεν έλαβε μέρος στη σύνοδο, ώστε η φυσική παρουσία του να μην προσθέτει επιπλέον βαρύτητα στην ήδη γραπτός εκφρασμένη γνώμη του και οι πατέρες να αποφανθούν τελείως ανεξάρτητα από πολιτικές πιέσεις. Η Σύνοδος, εκτός της καταδίκης των τριών κεφαλαίων, αναθεμάτισε τα συγγράμματα του Οριγένη, καθώς και τα συγγράμματα του Διδήμου του Ευαγρίου. Επίσης, καθαίρεσε τον Πάπα Βιγίλιο, ευνόμενο της Θεοδόρας, τον οποίο όμως απεκατέστησε ο Ιουστινιανός, όταν το επόμενο έτος τελικά αυτός υπέγραψε τα πρακτικά της Συνόδου και τον απέστειλε στη Ρώμη. Καθοδόν όμως εκείνος απεβίωσε. Τα πρακτικά της Συνόδου και τις αποφάσεις της αναγνώρισε ο διάδοχος του Βιγίλιου, Πελάγιος ο Πρώτος, όπως και οι μετά από αυτόν πάπες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατεθούν οι επεμβάσεις του Ιουστινιανού προς το θρόνο της Ρώμης κατά την πρώιμη φάση της βασιλείας του, άμεσα σχετιζόμενες βέβαια με την εξωτερική πολιτική του κράτους, καθώς και οι σχετικές παραχωρήσεις του προς την εκκλησία αυτή. Έτσι, έχουμε αρχικά την καθαίρεση του Πάπα Σιλβέριου, με εντολή του Ιουστινιανού, ο στρατηγός Βελισάριος επιχείρησε να πείσει τον Πάπα Σιλβέριο να υπογράψει ομολογία πίστεως, στην οποία διατυπωνόνταν παραχωρήσεις στο μονοφυσιτικό δόγμα. Αν ο Σιλβέριος υπέγραφε, θα έχανε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ρώμης. Διέβλεψε όμως την παγίδα και αρνήθηκε. Τελικά στις 27 Μαρτίου του 538 ο Βελισάριος κάλεσε σε ακρόαση τον Πάπα, τον καθαίρεσε, τον έκυρε μοναχό και τον έστειλε με πλοίο στην Ανατολή. Μια εβδομάδα αργότερα ο διάκονος Βιγίλιος, μέλος του συγκλητικού γένους της Ρώμης, ο οποίος είχε ζήσει πολλά χρόνια στην πόλη, χειροτονήθηκε Πάπας παρά την αντίθεση του κλήρου και των πολιτών. Στην έκθεση των γεγονότων αυτών, ο Προκόπιος υπογραμμίζει έντονα την προσωπική εχθρότητα της Θεοδόρας κατά του Σιλβέριου και την επιρροή της Αντωνίνας, συζύγου του Βελισάριου, επί του Βελισάριου. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει επίσης ότι ο Ιουστινιανός κατοχύρωσε νομοθετικά το πρωτείο του Επισκόπου της Ρώμης. Σύμφωνα με απόφαση των τεσσάρων συνόδων, ορίζουμε όπως ο Άγιος Πάπας της Αρχαίας Ρώμης να είναι πρώτος από τους επισκόπους και ο Αγιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης να είναι δεύτερος. Ο νόμος δηλώνει ότι ο Πάπας Ρώμης είναι ο πρώτος από τους επισκόπους και όχι πρώτος μεταξύ ίσων, ή ότι έχει τα πρεσβεία τιμής, αναθεωρώντας έτσι τον τρίτο κανόνα της δεύτερης οικουμενικής και τον 28ο κανόνα της τέταρτης οικουμενικής συνόδου. Θέλουμε να δούμε όλους τους λαούς που βρίσκονται υπό την τακτική δικαιοδοσία μας να ζουν στην πίστη, την οποία ο Άγιος Απόστολος Πέτρος μετέδωσε στους Ρωμαίους Ποντίφικες. Καταλήγει η νεαρά που εξέδωσε.

ο Ιουστινιανός ήταν προσκολλημένος ολόψυχα στο ορθόδοξο δόγμα και στην υπεράσπιση και κατοχύρωσή του. Όμως η άτεγκτη και αδιαπραγμάτευτη στάση του, για την οποία άλλωστε τιμάει η Εκκλησία τη μνήμη του, μνημονεύοντάς τον μαζί με τη Θεοδώρα στο συναξάρι της 14ης Νοεμβρίου, έγινε αφορμή για ισχυρές φυγόκεντρες τάσεις στην αυτοκρατορία. Ο αείποτε ισχυρός συνεκτικός των ποικίλων εθνών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας δεσμός ήταν η θρησκεία. Μετά τον μεγάλο Κωνσταντίνο Βαθμιαία, το βάρος αυτής της συνοχής αναλαμβάνει η Εκκλησία και προσπαθεί να την διασώζει με κύριο θελκτικό προσόν τη δογματική καθαρότητα και ομοιογένεια. Όταν αυτή η ομοιογένεια στην πίστη τίθεται εν αμφιβόλο, συμπαρασύρεται και η εθνοτική σε φυγόκεντρη αρχικά και αποσπαστική αργότερα δίνει. Έτσι έγινε επί Ιουστινιανού. Οι λεπτές διακρίσεις στο δόγμα, μη καταληπτές μεν από τις λαϊκές μάζες, αντιληπτές όμως και εκμεταλλεύσιμες ως διασπαστικές αφορμές από τους πολιτικούς ταγούς, έγινε το θεωρητικό υπόβαθρο για να αποσπαστούν από την αυτοκρατορία μεγάλες ανατολικές επαρχίες. Η Αίγυπτος, ο Σιτοβολώνας του κράτους και οι επαρχίες της Βόρειας Αφρικής, η Συρία διαδοχικά και η Αντιόχεια, φορέας αυτής βαρέου συμβολισμού, περιβεβλημένες με τον μονοφυσιτικό μανδύα, αποξενώνονται από το ρωμαϊκό κόσμο. Υποκύπτουν κάποιες στην Περσική Βουλημία αρχικά και γίνονται βορρά του Ισλάμ έναν αιώνα αργότερα. Την πολυσχηδή προσωπικότητα του Ιουστινιανού και την πολιτεία του συνθέτουν πάθη και αρετές, υψηλόφρονες στοχεύσεις και εξουσιομανείς μικρότητες, επίγνωση ιερών ευθυνών αλλά και ανελαστικές εμμονές. Πίσω από όλα αυτά όμως αναδύεται μια μεγάλη μορφή της εθνικής μας ιστορίας, αξιοδόξαστη και αξιότιμη, αλλά και της Εκκλησίας, την οποία περιέβαλε με υιική φροντίδα και της παρέδωσε δόγματα αποκρισταλωμένα. Τιμήθηκε από αυτήν με κύρος θεοπρόβλητο και επωνυμία δικαίου. Εκείνος αντιδόρισε την Αγιά Σοφιά στο γένος των Ρωμιών εις μνημόσυνον αυτού αιώνιον.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική

0: στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Προέδρου Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής η εκδήλωση «Εν ενή πνεύματι» με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκατάσταση της σημερινής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και την ενθρόνηση του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου ως καθηγουμένου. Σειρά συναντήσεων έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου πραγματοποιείται στο Κάιρο. Ο Νίκος Δένδιας συναντάται με τον Αιγύπτιο ομόλογό του αντιστράτηχο Ασράφ Σαλέμ Ζαχέρ και τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία των τριών χωρών και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 μαθητές. Στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην Αττική συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές περισσότερες από το μεσημέρι, οπότε ίσως εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στη Χαλκιδική, καθώς και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι πόλεις, έμποροι και νέα κοινωνικά υποκείμενα. Η πολιτική πέρα από τη φεουδαρχία. Με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Νικόλαου Κουρέα, ιστορικό του Δυτικού Μεσαίωνα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Νικόλαο Κουρέα, τον ιστορικό του Δυτικού Μεσαίωνα. Κύριε Κουρέα, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας και για τη συμμετοχή σας βέβαια.

0: στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που επιλέξατε μαζί με εσάς και να ευχαριστώ τους ακροατές που είναι όλοι παρόντες. Μόνο να σας παρακαλέσω να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, διότι όπως ξέρετε μιλώ από την Κύπρο και φαίνεται η γραμμή δεν είναι τόσο καλή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Κουρέα, να πούμε στους ακροατές μας, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περίοδος κάτω από την οποία θα δούμε αυτό το θέμα είναι η Μεσαιωνική Δύση από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα. Πόλεις, έμποροι και νέα κοινωνικά υποκείμενα. Κύριε Κουρέα, εισαγωγικά θα θέλατε να μας δείτε πώς μπορούμε να δούμε αυτό το θέμα σήμερα, θα το δούμε αυτόνομα ή υπάρχει μια σύνδεση, θα έλεγε κανείς, αυτών των όρων?
1: Οπωσδήποτε, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, της Δυτικής Ευρώπης ουσιαστικά, από τον 10ο μέχρι τον 13ο αιώνα, είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για την Ευρώπη, για την ίδια τη Δύση βέβαια, αλλά και για τη ροή της παγκόσμιας ιστορίας, διότι είναι η εποχή όταν γίνεται μετάβαση από μια φεουδαρχική κοινωνία σε μια πρωτοκαπιταλιστική κοινωνία. Γίνεται μια έντονη οικονομική ανάπτυξη που οδηγεί όχι μόνο σε κοινωνικές αλλά σε πολιτισμικές και πολιτικές ακόμα μετατροπές. Και αυτό που θα ήθελα να πω ώστε να προλογίσουμε το θέμα είναι ότι η οικονομική άνοδος, η αναγέννηση και η δημιουργία νέων πόλεων και η αλλαγή στην κοινωνική διαστημάτωση είναι πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Διότι από τον 10ο αιώνα και ακόμα και λίγο πριν, αυτό που βλέπουμε στη Δύση είναι πρώτον μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Αυτή η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί σε αγροτική ανάπτυξη, καθότι πάρα πολλά δαστικά εδάφη μετατρέπονται σε εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, ενώ συνεχίζουν βέβαια να υπάρχουν και ακόμα πάρα πολλά δάση, και η ξυλία αξιοποιείται για χτιστούν πλοία για το εμπόριο και πολεμικές γαλέρες αλλά και εμπορικές γαλέρες, και για να γίνει εξαγωγή ξυλίας κυρίως στο μουσουλμανικό κόσμο, στη Βόρεια Αφρική και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου δεν υπήρχε πολύ ξυλία, έναντι ειδών πολυτελείας. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η αγροτική ανάπτυξη συνοδεύεται από την αναζωογόνηση παλιών πόλεων όπως της Ρώμης και άλλες πόλεις στην Ισπανία, της Βαρκελόνης, της Βαλένθιας κλπ, οι οποίες γνωρίζουν αστική και οικονομική ανάπτυξη, και στην άνθηση νέων πόλεων, δηλαδή όπως η Βενετία και η Γένουα στην Ιταλία, που από μεγάλα χωριά άρχισαν να γίνονται τεράστιες εμπορικές πόλεις, και στη Βόρεια Ευρώπη, στη Γέντ, στη Βρούγη, όπου εκεί γνωρίζετε, απαντάτε μια έντονη εμπορική ανάπτυξη. Οπότε η αγροτική επέκταση συνοδεύεται από αστική ανάπτυξη, και όλα αυτά επίσης συνοδεύονται από μια πολιτική επέκταση, διότι η Δυτική Ευρώπη ουσιαστικά έχει τρία μέτωπα. Υπάρχει το μέτωπο της Ισπανίας. Το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας κατακτήθηκε από τους μουσουλμάνους τον 8ο αιώνα, αλλά από τον 10ο αιώνα αρχίζει η επανάκτηση χαμένων εδαφών από τα διάφορα ισπανικά κράτη, το βασιλείο της Καστήλης και της Λεώνης και της Αραγωνίας με τη βοήθεια της Γαλλίας, και μέχρι τα μέσα του 13ου αιώνα οι μουσουλμάνοι περιορίζονται στην Γρανάδα. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας επαναχτάται για τον χριστιανισμό. Επίσης υπάρχει μια επέκταση στα βόρειο-ανατολικά της Ευρώπης, στην περιοχή της Βαλτικής. Στη Βαλτική τότε ζούσαν οι Λετωνοί, οι Εστονοί και διάφορες σλαβικές φυλές που ήταν πολίτες, σαν τους αρχαίους Έλληνες. Αλλά οι Γερμανοί, τόσο ο αυτοκράτορας της Γερμανίας και διάφοροι ισχυροί Γερμανοί ευγενείς, όσο και το Τάγμα των Τευτόνων, το οποίο ιδρύθηκε το 1097 και με παπική έγκριση εμπόρεσε να οργανώσει μια σειρά από σταυροφορίες στην περιοχή της Βαλτικής, που όχι μόνο εχριστιάνισε αυτούς τους λαούς, αλλά οδήγησε στην επέκταση των περιοχών όπου ζούσαν οι Γερμανοί από τον ποταμό της Έλβης μέχρι τα σύνορα της σημερινής Λιθουανίας. Οπότε εκεί γίνεται άλλη μεγάλη εδαφική επέκταση. Και ο τρίτος χώρος όπου γίνεται εδαφική επέκταση της Δύσης είναι στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο. Οι Νορμανδοί μέχρι το 1071 κατακτούν την Κάτω Ιταλία, τις επαρχίες της Απουλίας και της Καλαβρίας από το Βυζάντιο, στη συνέχεια κατακτούν τη Σικελία από τους Μουσουλμάνους και έτσι προαλήφεται το έδαφος και για την πρώτη σταυροφορία, η οποία άρχισε το 1095, ολοκληρώθηκε το 1099 και είχε ένα αποτέλεσμα όχι μόνο την κατάκτηση των Ιεροσολύμων από τους Μουσουλμάνους, αλλά και την ίδρυση 4 σταυροφοριακών κρατών. Το βασιλείο των Ιεροσολύμων, το κομιτάτο της Αντιόχειας, το κομιτάτο της Τρυπόλεως και το πριγκιπάτο της Αντιόχειας, το κομιτάτο της Τρυπόλεως και το κομιτάτο της Εδέσσης. Οπότε η οικονομική επέκταση και η ανάγκη γέννηση των πόλεων συμβαίνουν σε αυτόν τον πλαίσιο, και πριν ολοκληρώσω ακόμα λίγα λεπτά, θα να πω ότι όλα αυτά, πολιτική επέκταση, αγροτική ανάπτυξη και ίδρυση και των πόλεων, ανάπτυξη των πόλεων, συνοδεύονται την ίδια εποχή από τον 10ο και ειδικά τον 12ο αιώνα από μια πνευματική ανάπτυξη, πρώτα στον τομέα της δυτικής φιλοσοφίας, διότι η Δύση αποκτά μέσω της Ισπανίας και της Σικελίας αραβικές μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών φιλόσοφων, ειδικά τα έργα του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, και δεύτερον υπάρχει μεγάλη έξαρξη και ανάπτυξη στην επιστήμη της νομικής, ολοκληρώνονται τα μεγάλα έργα των κανονικού δικαίου, δηλαδή του δικαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, από νομομαθείς όπως τον Γρατιάνο και τον Χωστιέτσις, και με αυτή η ανάπτυξη του κανονικού δικαίου της Δύσης μαζί σε συνδυασμό με το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο κληρονόμησε η Δύση από τους κώδικες του Θεοδόσιου και του Ιουστινιανού, των μεγάλων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, οδήγησε στην διαμόρφωση στη Δύση του λεγόμενου Ιους Κομιούνε, του κοινού δικαίου, το οποίο αλλούσε στοιχεία και από το ρωμαϊκό δίκαιο και από το δυτικό κανονικό δίκαιο. Αυτά ως εισαγωγικό πλαίσιο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γιατί μας βάλατε στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Κύριε Κουρέα, καταλάβαμε επίσης από αυτά που μας είπατε πως είναι συνδεδεμένα και αλληλένδετα μεταξύ τους η οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική διαστρωμάτωση, τα νέα κοινωνικά στρώματα που αναπτύσσονται, αλλά και την αναγέννηση των πόλεων. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά αναλυτικά στην σημερινή εκπομπή. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με την οικονομική άνοδο. Είπαμε ανάπτυξη εμπορίου, οικονομική άνοδος. Τι σημαίνει αυτό?
1: Πρώτα, οι δυτικές οικονομίες, όπως και οι περισσότερες παγκόσμιες οικονομίες στις αρχές του 11ου αιώνα, είχαν αγροτική βάση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, η οικονομική άνοδος αρχίζει με την επέκταση της καλλιεργήσιμης γης σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, ακόμα και στην Αραβική Ευρώπη, υπάρχει μία αλλαγή στο αλέτρι. Διότι το παραδοσιακό αλέτρι, το Ινίν, δηλαδή το μέρος που κόβει τη γη, παλιά ήταν ξύλινο. Αλλά στη Βόρεια Ευρώπη τώρα βάλουν σιδερένια, το Ινίν είναι φτιαγμένο από σίδερο, οπότε κόβει τη γη πιο αποτελεσματικά και αυξάνονται με αυτόν τον τρόπο η αγροτική παραγωγή. Επίσης, επεκτείνεται και το σύστημα της αγρανάπασης. Δηλαδή, αντί να βάλουν τους ίδια σκαρπούς, ξέρω εγώ, σιτάρι και κρυθάρι με βρώμη στα ίδια στρέμματα γης, γίνεται μια αλλαγή. Δηλαδή, κάποτε μια έκταση γης το αφήνουν ένα χρόνο χωρίς να την καλλιεργούν, για να μπορεί το έδαφος να αντλεί αυτά που χρειάζεται για καλύτερη καλλιέργεια, και γίνεται με μια αλλαγή ώστε τη μια χρονιά μπορείτε ένα κομμάτι γης να φυσιτέψει το σιτάρι, την άλλη χρονιά χρυσάρι, την άλλη χρονιά βρώμη, και έτσι αυξάνεται η απαραγωγή. Αλλά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος άξιση της παραγωγής είναι ότι τότε στην Ευρώπη υπήρχαν πάρα πολλά δάση. Οπότε με την αύξηση του πληθυσμού, πολλές δασικά στρέμματα κόβονται και μετατρέπονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτό που γίνεται σήμερα στην Βραζιλία, στην περιοχή της Αμαζόνη ποταμού. Οπότε εκεί υπάρχει αύξηση αγροτικής παραγωγής. Και με την αύξηση αγροτικής παραγωγής υπάρχει αύξηση του εμπορίου, διότι εμπόροι ειδικά από τη Γένοα και τη Βενετία, αλλά και αργότερα από τη Βαρκελόνη και την Νότια Γαλλία, εμπορεύονται ξυλία, σιτάρι, κρυστάρι, αυτές τις πρώτες ύλες, στις μουσουλμανικές κυρίως χώρες, αλλά και στο Βυζάντιο, στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και στη Βόρεια Αφρική, για να πιάσουν με πολύτιμα μεταξωτά, με χρυσαφικά, πετράδια, μαργαρίδες και ειδικά οι μπαχαρικά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στη Δύση στα μπαχαρικά. Οπότε η αγροτική ανάπτυξη οδηγά σε αυξημένο, όχι μόνο σε αύξηση της ντόπιας παραγωγής σε πρώτες ύλες, δηλαδή φαγόσιμα και ξυλία, αλλά και επίσης και υπάρχει, και αυτό να μην το παραβλέψουμε, υπάρχει αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα κοιτάσματα αργυρού στη Σαρδινία και σιδήρου στη διάφορα μέρη της Ευρώπης. Αυτά αξιοποιούνται και γίνονται εξαγωγές πάλι κυρίως στο μουσουλμανικό κόσμο και στο Βυζάντιο, και διότι οι μουσουλμάνοι θέλουν την ξυλία και το σίδηρο για να φτιάχνουν όπλα.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: ναι. Αυτή η εμπορική ανάπτυξη βεβαίως πάει μαζί χέρι-χέρι με την αστική ανάπτυξη, διότι εφόσον οι εμπόροι και οι πόλεις αναπτύσσονται, δημιουργείται μια νέα τάξη βιοτεχνητών, και υπάρχουν αρχικά μεγάλοι έμποροι, αλλά και υπάρχουν έμποροι πιο μικρές κλίμακες. Οι έμποροι πιο μικρής κλίμακες εμπορεύονται κυρίως στην περιφέρεια των μεγάλων πόλεων και αντλούν αγροτική παραγωγή και μεταπολούν στους μεγαλέμπορους, οι οποίοι με τα πλοία τους, διότι έχουν πλοία, πάνε στη Βόρεια Αφρική και στην Ανατολική Μεσόγειο για να πιάσουν ήδη πολυτελείας. Οπότε εκεί έχουμε οικονομική ανώνυμος που είναι παράλληλα και αγροτική και αστική, αρχίζει στις αγροτικές περιοχές, αλλά μεταπηδά στις αστικές περιοχές, και βλέπουμε ότι αναπτύσσονται μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αγγλία αναπτύσσεται το Λονδίνο. Στο Βέλγιο αναπτύσσεται η Γέντη και η Βρούγη. Στην Ολλανδία το Αμστερντάμ. Στη Γερμανία αναπτύσσονται διάφορες μεγάλες πόλεις, το Αμβούργο που είναι μεγάλο λιμάνι της Γερμανίας, το Μόναχο στην κεντρική Γερμανία. Στην Ιταλία η Πίζα, η Γένοα, η Βενετία αναπτύσσονται ως αστικές εμπορικές πόλεις, και πιο κάτω η πόλη Αμάλφη. Και βέβαια αυτές οι πόλεις αρχίζουν να έχουν πολέμους μεταξύ τους για το εμπόριο στην Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, δηλαδή, αυτή η ανάπτυξη συνοδεύεται από πολεμικές αναμετρήσεις και από εδαφική επέκταση. Οι Γενοάτες πιάνουν τη Σαρδινία από τους μουσουλμάνους και χρησιμοποιούν τα κοιτάσματα ασημίου που υπάρχουν στη Σαρδινία για να εμπορεύονται με τη Βόρεια Αφρική. Δηλαδή εξάγουν ασήμι και παίρνουν πίσω παχαρικά, μεταξωτά και χρυσαφικά, σκλάβους. Υπάρχει μεγάλο εμπόριο στους σκλάβους και από την Αφρική και από την Ανατολική Ευρώπη, εισραίουν στην Δυτική Ευρώπη, και αυτοί οι σκλάβοι βεβαίως χρησιμοποιούνται για περαιτέρω αύξηση της αγροτικής παραγωγής, αλλά και στις πόλεις, για να χτίζουν τείχη, σπίτια, να εργάζονται σε εργοστάσια που κάνουν κασμίρια. Οπότε βλέπουμε από σιγά σιγά η Δυτική Ευρώπη από μια αγροτική χώρα, από ένα αγροτικό χώρο με το φεουδαρχικό σύστημα, να μετατρέπεται σε μια πρωτοκαπιταλιστική οικονομία, και αυτή η ανάπτυξη βεβαίως είναι ανισόπεδη, διότι δεν γίνεται στον ίδιο ρυθμό παντού. Γίνεται περισσότερο στο Βέλγιο, στην ανατολική Αγγλία, στη Βόρεια Αγγλία, στη Βόρεια Γαλλία, όπου αναπτύσσεται το Παρίσι, όχι μόνο ως πρωτεύουσα, αλλά ως εμπορικό κέντρο, και στην Νότια Γαλλία, δηλαδή στο μέρος της Γαλλίας που έχει αχτές προς τη Μεσόγειο, στην Προβυγγία, στις πόλεις της Ναρβόνης, στην Νίκαια και στο Έγκμορθ, το πρώτο λιμάνι του Γαλλικού Βασιλείου στη Μεσόγειο, και ειδικά στην Ισπανία, η Βαρκελόνη γίνεται μεγάλο εμπορικό κέντρο, και στην Ιταλία, όπως είπαμε, είναι η Γένοα, η Βενετία και η Πίσα. Και αυτές οι πόλεις, ειδικά η Γένοα και η Βενετία, επειδή δεν έχουν πλούσια ενδοχώρα, στρέφονται τις ενέργειες τους προς τα έξω, στο εμπόριο.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα εδώ, κύριε Κουρέα, και συνεχίζουμε.
1: Νομίζω είναι κατάλληλο, διότι στο δεύτερο μέρος όχι μόνο θα συζητήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των πόλεων και την ίδρυση νέων πόλεων, αλλά θα δούμε και πώς γίνονται αλλαγές στην κοινωνική διαστρωμάτευση. Οπότε νομίζω είναι καλό σημείο να γίνει, έχουμε το μουσικό διάλειμμα. Ευχαριστώ.

0: πόλεις, έμποροι και νέα κοινωνικά υποκείμενα, η πολιτική πέρα από την φεουδαρχία. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νικόλαο Κουρέα, ιστορικό του Δυτικού Μεσαίωνα. Είμαστε πάντα στην περίοδο της Μεσαιωνικής Δύσης από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα. Πριν το μουσικό διάλειμμα μιλούσαμε για την οικονομική άνοδο που παρατηρείται αυτή την περίοδο. Κύριε Κουρέα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή κάνατε λόγο λοιπόν για μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη μεγάλων εμπορικών ζωνών, μιλήσατε για πόλεις που κυριαρχούν στο εμπόριο, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει λόγο για τη δημιουργία τραπεζών. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη μήπως είναι ένα προήμιο για τη δημιουργία των τραπεζών?
1: Οπωσδήποτε είναι προήμιο, διότι όπως είχα εξηγήσει στο πρώτο μέρος, ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης ήταν το εμπόριο δια θαλάσσης. Ναι. Δηλαδή οι δυτικοί εμπόροι εξήγαν την ξυλία με σιτάρι, κρυσάρι και με σίδηρο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική, και παίρναν ως αντάλλαγμα είδη πολυτελείας, παχαρικά, πετράδια, μεταξωτά κλπ. Οπότε ήταν όμως δύσκολο ένας έμπορος να αγοράσει πλοίο. Η κατασκευή του ήταν κάτι πολύ δαπανηρό. Οπότε οι έμποροι μοιράζαν τα πλοία μεταξύ τους. Δηλαδή, ένα πλοίο το χωρίζαν σε 20, δηλαδή τη χωρητικότητα. Ένας έμπορος μπορεί να έχει 10-20, ο άλλος να έχει 3-7, και γίνονταν οι συνεταιρισμοί. Και με τους συνεταιρισμούς αυτούς, τους εμπορικούς συνεταιρισμούς, συμφωνούσαν οι έμποροι μεταξύ τους ότι ο ένας θα προμήθευε το κεφάλαιο για την αγορά προϊόντων, και αντί να μεταφέρει το κεφάλαιο πάνω στο πλοίο, διότι αυτό πάντα είχε το ρίσκο να αρπάξουν το κεφάλαιο οι πειρατές, διότι με την αύξηση του εμπορίου διαθαλάσσης αυξήθηκε και η πειρατεία. Εδίωσαν πιστωτικές επιστολές, δηλαδή εδίωσαν εγγύηση εγκυτικές ότι αφόσον έπαιρναν τα αγαθά που ήθελαν, θα εμπλήρωναν τον έμπορο που τα μετέφερνε ή στη χώρα του. Δηλαδή, οπότε με αυτόν τον τρόπο, με τη δημιουργία των πιστωτικών επιστολών, δημιουργούνται οι πρώτες τράπεζες. Και επίσης, επειδή αυτοί οι έμποροι που εμπορεύουν τα διαθαλάσσας είχαν συνεταιρισμούς, δημιουργούνται και οι συνεταιρισμοί. Όπως σήμερα να πω, πολλές εταιρείες είναι συνεταιρισμοί και έχουν δημόσιο κεφάλαιο τα συμμετοχές. Αυτό άρχισε στον όψιμο μεσαίωνα στη Δύση. Και αυτό που γίνεται είναι, στα ελληνικά όπως ξέρουμε υπάρχει η λέξη πάγκος, που σημαίνει έναν επίπεδο έδαφος, πολλές φορές ένα τραπεζάκι κλπ. Και αυτή η λέξη προέρχεται από το ιταλικό μπάνκο. Το μπάνκο στα ιταλικά σημαίνει τραπεζάκι. Και μάλιστα, επειδή οι τραπεζικές θεραγές γινόταν σε αυτά τα τραπεζάκια στις μεγάλες πόλεις, εξού και η ελληνική λέξη τράπεζα. Δηλαδή η ελληνική λέξη τράπεζα είναι βασικά η αρχαία λέξη των τραπέζι, και είναι αλληλένδη η λέξη τραπεζί, διότι οι πρώτες τραπεζικές συνεργασίες γινόταν πάνω σε τράπεζα μεταξύ των εμπόρων. Δηλαδή αλλάσαν, έκαναν εγκρία συμφωνίες, υπογράφαν πιστωτικές επιστολές και τι αυτό. Οπότε εκεί έχουμε την ανάπτυξη και των τραπεζών και των εμπορικών συνεταιρισμών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ναι. Οπότε εκεί βλέπουμε ότι με την ανάπτυξη των εμπορικών συνεταιρισμών και των τραπεζών, οι πόλεις που έχουν έναν προβάδισμα είναι συνήθως οι πόλεις που είναι κοντά στις θαλάσσιες ακτές ή σε ένα μεγάλο ποταμό. Για παράδειγμα, το Παρίσι είναι στον ποταμό Σικιουάνα. Οπότε μπορούσαν τα πλοία, τα εμπορικά πλοία, να μπαίνουν στο δέλτα του ποταμού Σικιουάνα και να φτάνουν μέχρι το Παρίσι και να εμπορεύονται. Το Λονδίνο είναι κοντά στο δέλτα του ποταμού Τανέση. Η Βρούγη και η Γέντη είναι κοντά στις εκβολές του Ρήνου και είναι βεβαίως στη Βόρεια Θάλασσα, ενώ η Βενετία, η Γένοα και η Βαρκελόνη και όπως και η Πίθα είναι όλες πόλεις που είναι πάνω στη Μεσαίωνα Θάλασσα. Βεβαίως και η Κωνσταντινούπολη, η Προτεραιότητα του Βυζαντίου ήταν και αυτή, και η Θεσσαλονίκη ήταν θαλάσσιες πόλεις. Γι' αυτό ήταν και αυτά τα μεγάλα εμπορικά κέντρα του Βυζαντίου. Ενώ στο μουσουλμανικό κόσμο, το πιο μεγάλο εμπορικό κέντρο από όλα ήταν η πόλη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, που είναι και κοντά στη θάλασσα και βρίσκεται στο δέλτα του Νείλου. Δηλαδή, επειδή ήταν πολύ δύσκολη η μεταφορά εμπορευμάτων να γίνεται για ξηράς, διότι εκτός από ότι υπήρχαν δύσβατα βουνά και στην Βόρεια Αφρική και στην Μέση Ανατολή υπήρχαν και οι έρημοι, εκτός από τα φυσικά εμπόδια υπήρχαν και οι ληστές. Ήταν πιο εύκολο να μεταφέρονται τα εμπόρια, ειδικά με μεγάλες ποσότητες, για τις θαλάσσες. Τώρα στη θάλασσα δεν υπήρχαν πυρηνές, υπήρχαν. Αλλά αυτό το έξαν οι εμπόροι, και αυτόν τον λόγο είχαν γαλέρες, πολεμικές γαλέρες, για να αντιμετωπίσουν τους πειρατές, ειδικά όταν γινόταν μεταφορά εμπορεύματων μεγάλης αξίας, όπως το ασίμι, το σίδηρο κλπ. Και ήταν να μεταφέρουν μπαχαρικά, που ήταν τότε πολύ ακριβά, με χρυσόν, πετράδια και μεταξωτά από την Ανατολική Μεσόγειο στην Δυτική Ευρώπη. Όλα αυτά γινόταν με τη συνοδεία πολεμικών γαλέρων με τοξότες, για να μην μπορούν οι πειρατές να τα χτυπούν. Τα πλοία που δεν είχαν γαλέρες ήταν συνήθως τα πλοία που μετέφερναν σιτάρι, κρυθάρι, βρώμη, δηλαδή αυτά τι να τα κάνουν οι πειρατές. Δηλαδή δεν ήταν πράγματα τα οποία ήταν τόσο εμπορεύματα και μεγάλη αξία. Οπότε βλέπουμε ότι δημιουργείται το τραπεζικό σύστημα, δημιουργούνται επίσης νέες και μεγάλες γαλέρες, και μετά, όταν γίνεται το εμπόριο στην Ατλαντικό Ωκεανό, δημιουργείται για γαλεόνι που τελικά χρησιμοποιούνται τις γαλέρες. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή στις περιοχές Βόρειας Ισπανίας, Γαλλίας, Αγγλίας, κάτω χώρες και Βαλτική θάλασσα, επειδή αυτές οι θάλασσες είναι πιο ταραγμένες, αυτό έδωσε όθηση στη δημιουργία νέων ειδών, νέων σκαφών, όπως της Κόκας, που ήταν ένα εμπορικό πλοίο που είχε μεγάλη χορηγητικότητα και το οποίο ύστερα ήρθε και στη Μεσόγειο, και της Γαλεόνης. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι και η ίδια η φύση δίνει όθηση στην εφεύρεση καλύτερων σκαφών, εμπορικών σκαφών για το θαλάσσιο εμπόριο, καλύτερων είδος αλετρών για την καλλιεργία της γης. Είπαμε ότι τα αλέτρια στη Βόρεια Ευρώπη είχαν αυτόν το ινί που ήταν σιδερένιο για να κόβει το έδαφος πιο εύκολα. Το ίδιο το φυσικό περιβάλλον, όταν είναι αφιλόξενο, έδινε όθηση στην εφεύρεση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές οι εφευρέσεις υποβοηθούσαν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και βεβαίως στην επέκταση των πόλεων και στη δημιουργία νέων πόλεων.
0: Κύριε Κουρέα, βάλτε μια τελεία να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Πόλεις, έμποροι και νέα κοινωνικά υποκείμενα, η πολιτική πέρα από την φεουδαρχία είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νικόλαο Κουρέα, τον ιστορικό του Δυτικού Μεσαίωνα. Κύριε Κουρέα, μας εξηγήσατε πώς η οικονομική άνοδος και η ανάπτυξη του εμπορίου έχει ως συνέπεια την ίδρυση νέων πόλεων, αλλά θα έλεγε κανείς και το ζωντάνεμα παλιών πόλεων. Και εδώ λοιπόν θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Μέχρι τώρα μιλάμε για το, έχουμε υπόψη μας, το σύστημα της φεουδαρχίας. Τι αλλάζει εδώ στις πόλεις? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι άλλη μια συνέπεια της οικονομικής ανόδου και της ανάπτυξης του εμπορίου είναι ότι και οι πόλεις αρχίζουν να αποκτούν μια αυτονομία από τους τοπικούς φεουδάρχες.
1: Όχι μόνο να αποκτούν αυτονομία από τους τοπικούς φεουδάρχες, αλλά οι ίδιοι φεουδάρχες και οι βασιλείς, δηλαδή αρχή των κρατών, αρχίζουν να έχουν ανάγκη τις πόλεις. Τι γίνεται?
0: Μάλιστα.
1: Με την ανάπτυξη των πόλεων απορροφούν εργατικό δυναμικό από τις αγροτικές περιοχές. Διότι τότε ο κόσμος έκανε πάρα πολλά παιδιά, και άμα δεν υπήρχαν αρκετά στρέμματα γης για τα παιδιά των αγροτών, τα αγροτόπεδα εισέρευαν στις πόλεις για να δουλέψουν ως τεχνίτες, ως ανεδικές εργάτες και ως ναύτες εις τους εταιρείες των μεγαλέμπορων και των μικρότερων εμπόρων. Οπότε δημιουργείται μία νέα αστική τάξη, μάλλον διάφορες αστικές τάξεις. Υπάρχουν αφενός οι τεχνίτες, οι μικροέμποροι, οι μεγαλέμποροι, υπάρχουν βεβαίως και ανεδικές εργάτες. Και επειδή πλουτίζουν οι πόλεις, αρχίζουν οι βασιλείς και οι μεγάλοι ευγενείς να ζητούν δάνεια από τους μεγαλέμπορους. Και αυτή γίνεται. Ορισμένοι μεγαλέμποροι, ειδικά στην Ιταλία, δημιουργούν τράπεζες. Δηλαδή έχουμε τις μεγάλες τραπεζικούς οίκους, τον Μότσι, τον Ατσακιόλε και διάφοροι άλλοι εμπορικοί οίκοι. Και αυτές οι τράπεζες τον 14ο αιώνα δανείζουν μεγάλα χρηματικά ποσά στους βασιλείς της Ιταλίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας ιδίως, διότι υπήρχε τον 13ο αιώνα, από το 1330 μέχρι το 1430 περίπου, ο εκατονταετής πόλεμος. Οι βασιλείς της Αγγλίας και της Γαλλίας πολεμούσαν για τα εδάφη της Δυτικής Γαλλίας και έπρεπε, επειδή ο πόλεμος ήταν δαπανηρός, δάνειζαν λεφτά από αυτούς τους μεγάλους οίκους. Ήταν η Μπάρτι στη Φλωρεντία, η Περούτσι στη Φλωρεντία, η Μότσι στην Πίτσα. Οπότε, επειδή είχαν οι βασιλείς και άλλοι ηγεμόνες, δούκες και πρίγκιπες ανάγκη από αυτή τη χρηματοδότηση, άρχισαν να δίνουν προνόμια στις πόλεις. Δηλαδή, ζούσαν τους προνόμια όσον αφορούσε τους δασμούς, την πληρωμή των φόρων, έκαναν πιο ανεξάρτητους από τους φεοδάρχες και έτσι αποκτούν δύναμη όχι μόνο οι πόλεις αλλά και οι μεγαλέμποροι και άλλες κοινωνικές τάξεις μέσα σε αυτές τις πόλεις από εις βάρος των μεγάλων φεοδαρχών. Και βλέπουμε ότι αυτές οι νέες τάξεις, οι τεχνίτες και οι έμποροι, αρχίζουν να δημιουργούν θεσμούς με εκπροσώπους. Και αυτοί οι θεσμοί στη Βενετία λέγονται αρέγκα, στην Γένοα και αλλού λέγονται κονσίλια και στη Γαλλία είναι το Parlement, το οποίο περνά και στην Αγγλία, το Parliament. Και είναι αυτοί οι εκπροσώποι των μεγάλων εμπορικών τάξεων, οι οποίοι διαπραγματεύονται και με τους ευγενείς και με τους βασιλείς, οι οποίοι θέλουν με χρήματα από αυτούς, είτε για σκοπούς πελέμου ή για άλλους σκοπούς, και βεβαίως αυτοί τους δανείζουν μεν, αλλά εξασφαλίζουν ανταλλάγματα. Και στο τέλος, αυτό που γίνεται είναι ότι γίνεται μια σύγκρουση μεταξύ των γεωκτημόνων και των μεγαλέμπορων και σιγά σιγά υπηρεσιούν οι τελευταίοι. Δηλαδή στην Γένοα και στη Βενετία μέχρι τον 14ο αιώνα, δηλαδή αυτές οι δύο πόλεις κυβερνώνται ουσιαστικά είτε από ευγενείς που ήταν πρώην γεωκτήμονες και έγιναν μεγαλέμποροι ή από μια νέες οικογένειες μεγαλέμπορων. Αυτό στην Γαλλία και στην Αγγλία, όπου είναι μεγάλες χώρες με πολλή αγροτική, γίνεται πιο αργά. Εκεί οι φεοδάρχες που έχουν μεγάλα στρέμματα γης με δουλοπάρικους που δουλεύουν τη γη εξακολουθούν να είναι η κυρίαρχη κοινωνική δύναμη. Στην Αγγλία μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν μετά τον Εφήλιο Πόλεμο και τον αποκεφαλισμό του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, πλέον η Αγγλική Βουλή, οι εκπροσώποι της έχουν την κυρία δύναμη, δηλαδή υπάρχουν ακόμα οι βασιλείς, αλλά είναι βασιλείς που βασιλεύουν χωρίς πραγματικά να κυβερνούν, ενώ ήδη οι ευγενείς έχουν τα χτήματα τους και τα προνόμια τους, αλλά είναι και αυτοί στο τέλος υπόλογοι στις αποφάσεις της Βουλής. Στη Γαλλία αυτό γίνεται πιο αργά, το 1789 με την Γαλλική Επανάσταση. Και μετά πάλι από τον 19ο αιώνα και μετά στη Γαλλία η τάξη των αστών, η λεγόμενη bourgeoisie, είναι πλέον η κυρίαρχη τάξη, αν και συνεχίζουν να υπάρχουν οι ευγενείς μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κόμιτες και άλλοι ευγενείς στην Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία, αλλά δεν κυριαρχούν κοινωνικά. Απλώς έχουν τις περιουσίες και τα προνόμια τους. Και στη Γερμανία από τον 18ο αιώνα μέχρι τον 19ο αιώνα γίνεται μεγάλη η βιομηχανική επανάσταση. Οπότε φυσικά μπαίνουμε από τον μεσαίωνα, τον όψιμο μεσαίωνα, πρώτα στην εποχή της αναγέννησης και μετά βεβαίως με την ανακάλυψη της Αμερικανικής Υπήρου και την εκμετάλλευση της από τις χώρες που έχουν ατλαντικές αχτές, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία, αυτές οι χώρες δημιουργούν αποικίες και εξασφαλίζουν μέσω των αποικιών μια παγκόσμια κυριαρχία, η οποία όμως, σημειώστε, στην περίπτωση της Βορείου Αμερικής, οι 13 αποικίες που υπήρχαν οι Αγγλιακοί επαναστάτησαν το 1776 και δημιουργήσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πολύ γρήγορα έκαναν δική τους επέκταση, επιάσαν προς δυσμάς, έφτασαν από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό και βιομηχανική ανάπτυξη, ώστε σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να είναι κυρίαρχη οικονομική και βιομηχανική δύναμη. Αλλά όλα αυτά αρχίζουν, δηλαδή έχουν αφετηρία το Δυτικό Μεσαίωνα και την εποχή που συζητούμε σήμερα. 10ο μέχρι 14ο αιώνα.
0: Άρα βλέπουμε πως σταδιακά υποχωρεί το φεουδαρχικό σύστημα και ότι υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση, στην νομοθεσία, αλλά και στην άμυνα, καθώς όπως μας εξηγήσατε, οι πόλεις αρχίζουν να αποκτούν μια αυτονομία. Απλά αυτό δεν γίνεται την ίδια στιγμή σε όλες τις πόλεις. Μας εξηγήσατε.
1: Δηλαδή υπάρχει μια αριθμία. Δηλαδή γίνεται αλλού γίνεται με ταχύδρους ρυθμούς, αλλού με βραδύδρους ρυθμούς. Βραδύδρους ρυθμούς, εκεί που γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, είναι στην Ανατολική Ευρώπη και στη Ρωσία. Μάλιστα. Διότι εκεί υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, άρα δεν υπάρχει διαόθηση την ανάπτυξη των πόλεων και των εμπορικών τάξεων. Και αυτό βλέπουμε ότι τον 19ο αιώνα η Ρωσία και η Πολωνία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν κόψει πίσω σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Εδώ όμως πρέπει να βάλω και μια παρένθεση. Την άνοδο των αστικών και εμπορικών τάξεων στη Δυτική Ευρώπη τη βοήθησε και κάτι άλλο. Αυτό που τους βοήθησε ήταν το μπαρούτι. Το μπαρούτι ως πολεμικό μέσο εφευρέθηκε στην Κίνα, αλλά από την Κίνα εξαπλώθηκε στην Ινδία, στη Μέση Ανατολή και έφτασε στην Ευρώπη. Και με τον παρότι άρχισαν να διαμορφώνονται τα πυροβόλα όπλα, τα οποία άλλαξαν την τέχνη του πολέμου και διαξίας με τα κανόνια και την άπληξη του βαρέως πυροβολικού και στη θάλασσα, που πάλι αναπτύχθηκε το πυροβολικό, στήσαν τα κανόνια πάνω στις μεγάλες γαλές που λέγονταν γαλεώνες, που ήταν ένα πλοίο το οποίο αναπτύχθηκε στα νερά του Ατλαντικού ωκεανού από τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς και τους Εγγλέζους από τον 15ο αιώνα και μετά. Και έτσι η αριστοκρατία, επειδή πολεμούσε έφυπη, δηλαδή είχε το υπηκό, μειώνεται η σημασία του υπηκού και αυξάνεται η σημασία του πεζικού, διότι με πυροβόλα όπλα μπορεί ένας πεζός στρατιώτης εύκολα να σκοτώσει και τον υπότη και τον άλογο του, δηλαδή με τις σφαίρες. Οπότε εκεί μειώνεται και η στρατηγική αξία που είχαν οι αριστοκράτες, δηλαδή πλέον τις μάχες τις κερδίζει το πεζικό και το πεζικό που έχει τα καλύτερα πυροβόλα όπλα, και στη θάλασσα τις μάχες τις κερδίζουν οι γαλεώνες που έχουν κανόνια πάνω. Γι' αυτό και στη μάχη της Ναύπακτου το 1570 το Οθωμανικό ναυτικό, που ήταν παρίσχυρο, καταποντίστηκε σχεδόν από το δυτικό ναυτικό, τις γαλεώνες της Βενετίας, της Ισπανίας κυρίως, διότι οι Οθωμανοί είχαν ακόμα τις γαλέρες, ενώ ως πολεμικό σκάφος είχαν ξεπεραστεί από την Γαλεώνη. Οπότε βλέπουμε ότι και η αλλαγή στη τέχνη του πολέμου ευνοεί όχι τους αριστοκράτες, αλλά τις αστικές τάξεις και ακόμα και τις αγροτικές τάξεις και τους τεχνίτες, διότι αυτοί μπορούν να προμηθεύονται με όπλα τα τουφέκια, τα σημερινά όπλα που έχουμε όλοι οι στρατοί στον κόσμο, και πλέον το υπηκό είναι ξεπερασμένο.
0: Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τις τάξεις. Ήδη έχετε πει κάτι ότι αυτή την περίοδο βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση του πληθυσμού. Μας εξηγήσατε πώς συνδέεται αυτό με την αγροτική ζωή. Μιλάμε για οικογένειες με πολλά παιδιά που δεν θα μπορέσουν όμως να δουλέψουν όλα εκεί. Κάποια από αυτά θα φύγουν, θα έρθουν στις πόλεις και θα ψάξουν εκεί να βρουν δουλειά. Κύριε Κουρέα, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και στις προηγούμενες εκπομπές αυτού του αφιερώματος έχουμε πει ότι στη φεουδαρχική κοινωνία υπάρχουν ουσιαστικά τρεις τάξεις. Εδώ βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια διεύρυνση, θα έλεγε κανείς, των τάξεων.
1: Ουσιαστικά στη φεουδαρχική κοινωνία και ακόμα και στην κοινωνία πριν από τη φεουδαρχική, δηλαδή την κλασική ελληνορωμαϊκή κοινωνία, υπάρχουν δύο τάξεις. Αυτό το λέει και ένας Έλληνας ιστορικός της ρωμαϊκής εποχής. Το όνομα του είναι ο Δίων, ο Κάσιος Δίων. Λέγει ότι στην κοινωνία υπάρχουν οι άριστοι, έξω και λέξη αριστοκράτες, και οι υπόλοιποι. Οι άριστοι κυβερνούν, οι υπόλοιποι υπακούν. Όταν οι υπόλοιποι δεν υπακούν, υπάρχει βία που θα επιβάλλει τη συμμόρφωση. Διότι στις κλασικές κοινωνίες και ακόμα και στη φεουδαρχική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό υπήρχαν οι αριστοκράτες και οι βασιλείς, το στέμμα από τη μια και η μεγάλη μάζα των αγροδών από την άλλη. Και βεβαίως οι βασιλείς και το στέμμα στρατολογούσαν από τη μάζα των χωρικών τους στρατιωτικούς, τους στρατιώτες, οι οποίοι επέβαλαν την τάξη. Τώρα υπήρχαν εμπόροι και στην ελληνορωμαϊκή εποχή και στην φεουδαρχική εποχή, αλλά αυτοί οι εμπόροι δεν ήταν οργανωμένο κοινωνικό σύνολο. Ναι. Ήταν απλώς άτομα. Ήταν άτομα που επιδίδονταν στο εμπόριο και βεβαίως κάποτε δάλεζαν λεφτά στους αυτοκράτες ή στους βασιλείς, αλλά δεν είχαν κοινή φωνή. Ενώ με την αστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του εμπόριου διαθαλάσσης δημιουργούνται πλέον μια τάξη των εμπόρων η οποία έχει φωνή μέσω των λαϊκών συνελεύσεων. Δηλαδή αυτό που θα έλεγαμε σήμα της Βουλής. Δηλαδή υπάρχουν έτσι προδόγονες βουλές στη Βενετία, στη Γένοα, στη Μεγαλία και στην Αγγλία και αυτές οι βουλές είναι ουσιαστικά η φωνή των τεχνητών και των εμπόρων. Οπότε δημιουργείται πλέον μια κοινωνία που έχει αστική τάξη και εδώ πρέπει να πούμε ότι η ελληνική λέξη αστική τάξη είναι ουσιαστική μετάφραση του γαλλικού bourgeoisie, διότι το bourgeois στα λατινικά σημαίνει οχυρωμένη πόλη και αυτοί που ζούσαν μέσα στις οχυρωμένες πόλεις ήταν λεγόμενοι βουργέσοι και στα γαλλικά είναι bourgeoisie, το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά η αυτή. Οπότε αυτή η νέα μεσαία τάξη που επιδίδεται στο εμπόριο και είναι μια τάξη τεχνίδων και μετά είναι βέβαια παραγωγή βιομηχανικών ειδών, είναι μια τάξη που δεν υπήρχε ούτε στην αρχαιότητα ούτε στον προμεσαίωνα. Δημιουργείται τον όψιο μεσαίωνα και παρά το γεγονός ότι λέγεται μεσαία τάξη, δηλαδή με πάροδο του χρόνου, ειδικά στην εποχή της νεότερης ιστορίας, 17ου-18ου αιώνας, σταδιακά αρχίζει να κυριαρχεί. Και σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι κυρίαρχες τάξεις, τουλάχιστον στις αρχικές κοινωνίες, είναι εμπορικές τάξεις, οι οποίες άρχισαν να αποκτούν αυτήν την ταξική οντότητα, την ταξική ιδιότητα, κατά τον όψιμο μεσαίωνα.
0: Άρα λοιπόν, ενώ πριν έχουμε στην κορυφή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης τους φεουδάρχες, τώρα έχουμε τους μεγαλέμπορους.
1: Ακριβώς. Ναι, και τους βιομήχανους μετά.
0: Και τους βιομήχανους.
1: Βιομηχανοί είναι μεγαλέμπορους. Απλώς είναι βιομηχανοί. Η βιομηχανία είναι το πάντρεμα των μεγάλων εμπορικών πρακτικών με την τεχνολογία. Διότι με την επεγέννηση της βιομηχανικής επανάστασης και της βιομηχάνησης των οικονομιών, ειδικά με την εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδήρου και άνθρακος, δημιουργούνται οι μεγάλες βιομηχανικές κοινωνίες, πρώτα στην Αγγλία και μετά στη Γερμανία, Γαλλία και βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στο τέλος γίνεται η πιο μεγάλη βιομηχανική κοινωνία στον κόσμο. Φυσικά τώρα πλέον η Ινδία και η Κίνα κάνουν άλματα. Μπορεί μια μέρα να ξεπεράσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προς στιγμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κυρίαρχοι και στην βιομηχανία και στην τεχνολογία.
0: Επειδή αυτήν την περίοδο, το είδαμε σε άλλες εκπομπές του αφιερώματος, έχουμε την ανάπτυξη και την ίδρυση των πανεπιστημίων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν κατά κάποιον τρόπο μία νέα τάξη οι φοιτητές των πανεπιστημίων και γενικότερα οι διανοούμενοι?
1: Εδώ πρέπει πρώτα να πούμε ότι πώς καθορίζει κανείς πανεπιστήμιο. Υπήρχαν σχολές ανώτερης εκπαίδευσης και στην Κωνσταντινούπολη και στο Βαγδάτι, δηλαδή στην πρωτεύουσα του Χαλιφάτου των Αράβων, του Μουσουλμανικού κόσμου, αλλά το πανεπιστήμια, δηλαδή ουνιβερσιτά της Λατινικά, εκαθορίστηκαν τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης ως σχολές όπου διδάσκονταν τέσσερις βασικές επιστήμες. Το δίκαιο, οι καλές τέχνες, δηλαδή η ιστορία, λογοτεχνία κλπ, η ιατρική και η θεολογία. Δηλαδή αυτές οι τέσσερις επιστήμες, θεωρητικές τέχνες, δίκαιο, θεολογία και ιατρική, ήταν η βάση των σύγχρονων πανεπιστημίων. Και το πρώτο πανεπιστήμιο με αυτήν την βάση, με αυτά τα κριτήρια, δημιουργήθηκε στην πόλη Μπολόνια της βορειοκεντρικής Ιταλίας.
0: Μάλιστα.
1: Και από την Μπολόνια δημιουργήθηκαν νέα πανεπιστήμια, το Σορβόνι στο Παρίσι, η Οξφόρδη και το Κέμπριτζ στην Αγγλία, η Κρακοβία στην Πολωνία και το Πανεπιστήμιο του Βασιλείου Κάρολος στην Πράγα. Οπότε στην Ευρώπη άρχισαν σιγά σιγά να διαδίδονται και να εξοπλώνονται αυτά τα πανεπιστήμια που διδάσκαν αυτές τις τέσσερις βασικές επιστήμες. Θεολογία, νομική, θεωρητικές τέχνες, δηλαδή ιστορία, λογοτεχνία, πίστη κλπ. Και βεβαίως ιατρική. Και εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκαιο θεωρείται πάρα πολύ βασική επιστήμη στα πανεπιστήμια της Δύσης και πολλές φορές αυτοί που σπουδάζαν δίκαιο σπουδάζαν παράλληλα το κανονικό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και το ρωμαϊκό δίκαιο όπως κωδικοποιήθηκε από τους αυτοκράτορες Θεοδόσιον και Γιουστινιανό. Και αυτοί που αποκτούσαν διδακτορικά στο δίκαιο πολλές φορές λεγόταν Doctores Duapus Legibus, δηλαδή διδάκτορες και των δύο δικαίων, δηλαδή και του κανονικού δικαίου της Εκκλησίας και του ρωμαϊκού δικαίου που ήταν το πολιτικό δίκαιο. Και από αυτά τα δύο δίκαια υπάρχει ένα πάντρεμα στη Δυτική Ευρώπη και υπάρχει το λεγόμενο Ιους Κομιούνε, που είναι η βάση του σύγχρονου ευρωπαϊκού δικαίου.
0: Άρα, κύριε Κουρέα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν μια ξεχωριστή τάξη αυτή την περίοδο.
1: Εγώ θα του ενέδασα στη νέα ας πούμε αστική τάξη.
0: Δηλαδή
1: αυτοί κυρίως προέρχονταν από τις τάξεις των αστών και βεβαίως με την ανάπτυξη της, της αστικής κοινωνίας και του εμπορίου χρειάζονταν ανθρώποι που επαγγελματίες και στη γιατρική και στη νομική. Οπότε βλέπουμε ότι η επέκταση ενός επαγγελματισμού, δηλαδή τα πανεπιστήμια βγάζουν γιατρούς, βγάζουν νομικούς, βγάζουν ιστορικούς κλπ. Και λογοτέχνες. Οπότε όλη αυτή είναι μια προέκταση της αναδιόμενης αστικής τάξης.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρέα, έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για το εξής. Αν μπορούσατε, έτσι ολοκληρώνοντας αυτή την εκπομπή, θα θέλαμε να μας πείτε όλες αυτές οι αλλαγές, όλες αυτές, δηλαδή η ανάπτυξη νέων τάξεων, η αυτονομία των πόλεων, η οικονομική άνοδος, μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται ανέμακτα, δεν λένε μια μέρα οι φεουδάρχες «Α, ωραία, εντάξει, εμείς υποχωρούμε, αναλαμβάνουν
1: όχι,
0: οι αστεί». Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, αν υπήρχαν κάποιες συνέπειες, αν έχουμε κάποιους πολέμους, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για μια περίοδο με λοιμώδεις νόσους, με σοβαρές ασθένειες που αποδεκατίζουν τους πληθυσμούς. Αυτό θα θέλαμε να μας πείτε, αν όλα αυτά γίνονται ανέμακτα. Και τέλος, αν αυτές οι αλλαγές στις οποίες αναφερθήκατε θα μπορούσαμε να πούμε ότι προετοιμάζουν το έδαφος για την αναγέννηση και τη βιομηχανική επανάσταση.
1: Αυτές οι αλλαγές οπωσδήποτε δεν είναι ανέμακτες. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη πανόλη του 1348 που αποδεκατίζει και τον αγροτικό πληθυσμό αλλά και τους εμπόρους και τις τεχνίτες. Και ακριβώς επειδή αποδεκατίζονται αυτοί, οι φεουδάρχες δεν έχουν πλέον αρκετά χέρια να κατοικούν τη γη. Ούτε οι εμπόροι έχουν αρκετά χέρια για να μπορούν να συσκευάζουν και να εξάγουν εμπορικά είδη. Και οπότε η Πανόλη βοηθά και τους μικροτεχνίτες και τους αγρότες να εξασφαλίσουν πιο ευνοϊκούς όρους εργασίας από τους φεουδάρχες και τους μεγαλέμπορους. Οπότε κάποτε αυτές οι καταστροφές
0: έχουν και μια άλλη πλευρά.
1: Είστε πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Όπως λέγανε οι Έλληνες, ουδέν κακό να μηγές καλού. Αυτό πράγματι ισχύει με την Πανόλη. Αλλά επίσης υπάρχουν πολέμοι. Υπάρχουν οι πολέμοι μεταξύ Βενετίας και Γένοας για το εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου. Μετά, όταν γίνεται η επέκταση προς τον Ατλαντικό ωκεανό, υπάρχουν πολέμοι μεταξύ Άγγλων και Ισπανών για κυριαρχία στην Αμερικανική Ήπειρο. Βεβαίως υπάρχουν πολέμοι, διότι εκεί όπου γίνεται αεροπορική ανάπτυξη, υπάρχουν πολέμοι για ποιον κράτος ή ποια κοινωνικό σύνολο θα έχει το μεγαλύτερο όφελος με αυτή την ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε στη Γερμανία ο 33ης πόλεμος μεταξύ Προτεστών και Καθολικών, ο οποίος είχε και οικονομικά κίνητρα. Κατά πόσο στη Γερμανία θα υπηρέστηκαν οι Καθολικοί ή οι Προτεστάντες. Τελικά κέρδισαν οι Προτεστάντες, διότι η Γερμανία επανώθηκε το 1870 κάτω από την αιγίδα της Προσίας, που ήταν το πιο ισχυρό γερμανικό κράτος και ήταν προτεσταντικό.
0: Κύριε Κουρέα, άρα όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο προετοιμάζουν το έδαφος για την αναγέννηση και τη βιομηχανική επανάσταση.
1: Όχι μόνο προετοιμάζουν το έδαφος, αλλά οθούν την κοινωνία, τη πρόχνουν προς την αναγέννηση και μετά προς τη βιομηχανική επανάσταση. Διότι πλέον η παραδοσιακή αγροτική κοινωνία δεν ισχύει. Δηλαδή η αγροτική κοινωνία γίνεται έναν παράστημα της μεγαλύτερης βιομηχανικής και αστικής κοινωνίας. Και εκεί που καθυστερεί αναπτύξη είναι ακριβώς σε αυτές τις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, όπου υπάρχουν τεράστιες και εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όπου και αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο στη δημιουργία του εμπορίου. Διότι συνήθως οι άνθρωποι αλλάσουν όχι μόνο ως άτομα αλλά ως κοινωνικά σύνολα όταν βρίσκονται ενώπιον δυσμενών συστηστικών. Στη Δυτική Ευρώπη, με την αύξηση του πληθυσμού, επειδή δεν υπήρχε ένα αρκετό καλλιεργήσιμο έδαφος, έπρεπε να κόψουν τα δάση και να αυξάσουν το καλλιεργήσιμο έδαφος. Επίσης, στις πόλεις, επειδή κάποιες πόλεις δεν είχαν πλούσια ενδοχώρα πίσω τους, όπως η Βενετία και η Γένοα, αυτό τους όθησε να στραφούν στο εμπόριο και να εμπορεύονται με τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Και επειδή στις Βόρειες Θάλασσες δεν μπορούσε να επιπλέξει μια γαλέρα ανατέλεσε, υπήρχαν μεγάλες τρικυμίες, εφευρέθηκε η Γαλεόνη που κυριάρχησε στο διεθνές εμπόριο μέχρι τον 19ο αιώνα. Δηλαδή η ναυμαχία του Ναυαρίνου που εξασφάλισε την ελευθερία της Ελλάδας στις 27 του Οκτώβρη 1827 έγινε ακόμα με γαλεόνες, οι οποίες εφευρέθηκαν τον 15ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κύριε Κουρέα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα για αυτήν την περίοδο, αλλά και τις πολύ σημαντικές αλλαγές που συνέβησαν, που τελικά καταλάβαμε ότι ήταν αλληλένδετες. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να ψήξω αυτό το θέμα και ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Και σας εύχομαι όλους πολύ καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νικόλαος Κουρέας, ιστορικός του Δυτικού Μεσαίωνα. Συζητήσαμε μαζί του για το θέμα «Πόλεις έμποροι και νέα κοινωνικά υποκείμενα, η πολιτική πέρα από τη φεουδαρχία», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη ενίοτε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η κρίση του παπικού θεσμού. Αβινιόν, σχίσματα και απώλεια κύρους». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στην Μεσαιωνική Δύση, στην Δύση του Μεσαίωνα, κυρίως από τον 10ο μέχρι τον 14ο αιώνα. Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητάμε και μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στην κρίση του παπικού θεσμού, τι συμβαίνει με τα σχίσματα που έχουμε, με την απώλεια κύρους ουσιαστικά του Πάπα, μέσα σε ένα έτσι θα λέγαμε σε κάποιες ιστορικές συνθήκες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για εκείνης της περίοδου. Φαίνεται αυτή η μάχη μεταξύ των παππών και των αυτοκρατόρων για την εξουσία. Κορυφώνεται, θα έλεγε κανείς, αυτή η σύγκρουση της θρησκείας με την πολιτική στην Δύση πάντοτε, αυτό το χρονικό διάστημα. Θα έχουμε λοιπόν να δούμε, και να συζητήσουμε πολλά θέματα, πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σημερινό μας πολύ μεγάλο θέμα, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης, αναπληρωτής καθηγητής Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Αυγουστίνε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ και για την σημερινή σας πρόσκληση να συμμετέχω στην ραδιοφωνική αυτή συζήτηση για το, όπως αναφέρετε και εσείς, τόσο πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν είμαι και σίγουρος κατά πόσο είναι γνωστό ευρύτερα. Επομένως είναι καλή αφορμή.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, πατέρα Αυγουστίνε, ναι.
1: Δούμε βέβαια μέσα στα πλαίσια της μίας ώρας.
0: Ναι. Και πολλά από τα ζητήματα αυτής της χρονικής περίοδου στην Δύση, δηλαδή κατά το Μεσαίωνα, δεν είναι τόσο γνωστά. Ζητήματα που θέτουμε εδώ στο αφιέρωμα, μέσα από τις εκπομπές αυτές, στο αφιέρωμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε για να δώσουμε έτσι μία έμφαση και στο ιστορικό πλαίσιο και στο πώς αυτό διαμορφώνεται εκείνη την περίοδο, πατέρα Αυγουστίνε?
1: Ναι, καταρχήν ας πάρουμε τα πράγματα και να τα προσεγγίσουμε με μία, θα λέγαμε, έτσι, νοητή ευθύγραμμη, ιστορική γραμμή, σε μία ευθύγραμμη πορεία, ξεκινώντας από τον 10ο αιώνα, όπου ο δυτικός χριστιανισμός, ή καλύτερα ο χριστιανισμός, το δυτικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Υπήρου, βρίσκεται υπό τον έλεγχο, θα λέγαμε, μίας πληθώρας κοσμικών εξουσιών, όπου κυρίαρχη φιγούρα είναι ο Γερμανός αυτοκράτορας, είναι η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο, η οποία κυριαρχεί στο πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό πεδίο.

0: με τους υποτελείς του βέβαια και με τους αντιπροσώπους του, τους τοπικούς φεουδάρχες. Η όλη κατάσταση εκείνη την περίοδο πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζεται να είναι μια άσχημη κατάσταση στις αρχές και στα μέσα του 11ου αιώνα για την Καθολική Εκκλησία. Ωστόσο αρχίζει και εμφανίζεται, θα λέγαμε, ή μετριάζεται η όλη αυτή η κατάσταση από μοναστήρια τα οποία εμφανίζονται και από άλλες κοινότητες, θα τις χαρακτηρίζαμε, όπως είναι το εμβληματικό το μοναστήρι Κλουνί, αλλά και άλλες μοναστικές κοινότητες, τα οποία μοναστήρια στην ουσία λειτουργήσαν ως εργαστήρια για μια, θα λέγαμε, πρώιμη προσπάθεια χειραφέτησης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από την επιρροή και από τα δεσμά της κοσμικής ή, αν θέλετε καλύτερα, της πολιτικής εξουσίας. Και σε αυτούς, δηλαδή σε αυτά τα μοναστήρια, αλλά και γενικότερα σε αυτούς τους παράγοντες, θα λέγαμε τους ανακαινιστικούς, μεταρρυθμιστικούς παράγοντες, έχουμε την παπική υποστήριξη, έχουμε την υποστήριξη στο θεσμό του Επισκόπου Ρώμης. Και θα λέγαμε ότι σιγά σιγά χνοφαίνεται αυτή η προσπάθεια από τον 11ο μέχρι και τα τέλη περίπου του 13ου αιώνα, γιατί μετά μπαίνει σε μια άλλη δίνη η Καθολική Εκκλησία με εσωτερικά σχίσματα, με αιχμαλωσίες, με αφότερους, με αλληλοκατηγορίες και αφορισμούς. Αλλά σε αυτή την περίοδο, τέλος πάντων, τώρα που μελετούμε, που κάνουμε αναφορά τον 11ο αιώνα, κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όπου εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι το σημαντικό, κύριε Σπυρόπουλο, το οποίο ίσως τις περισσότερες φορές μας περνά και δίχως δεύτερη παρατήρηση, είναι ότι μέχρι και τον 15ο αιώνα, κυρίως οι αγώνες της παποσύνης για απόλυτη κυριαρχία στον ευρωπαϊκό χώρο δεν στρέφονταν τόσο κατά της Ορθοδοξίας ή ιδιαίτερων χριστιανικών εκκλησιών, αλλά κυρίως κατά της πολιτικής δύναμης και εξουσίας του εκάστοτε αυτοκράτορα, της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή των άλλων πολιτικών βασιλέων.
1: Υπήρχε δηλαδή αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πατέρα Αυγουστίνε, αυτή η μάχη, η διαμάχη μεταξύ του Πάπα και των αυτοκρατόρων, των παπών και των αυτοκρατόρων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτό το πεδίο κυρίως εστιάζει η Καθολική Εκκλησία και συνασπίζει τις δυνάμεις της προκειμένου να στραφεί εναντίον αυτών των δυνάμεων, οι οποίες πολιτικές, πολιτιακές και άλλες κοσμικές αρχές που συνοψίζονται στο πρότυπο και στο θεσμικό ρόλο του αυτοκράτορα προσπαθούν πάντοτε να ελέγχουν τόσο τα της εκλογής του Επισκόπου Ρώμης όσο και τον εκάστοτε Επίσκοπο Ρώμης, προκειμένου να διαμορφώνουν αυτή την όλη ιστορία. Αρχή λοιπόν ανατροπής αυτού του σκηνικού, θα λέγαμε, γίνεται με την ξεκινάμε με τον Πάπα Λέοντα τον Ένατο, τον 11ο αιώνα, όπου και στη συνέχεια με τον διάδοχο αυτού τον Νικόλαο τον Δεύτερο κυρίως, ο οποίος για πρώτη, αν θέλετε, φορά μέσα από διατάξεις τις οποίες πέρασε κάνει αναφορά και για πρώτη φορά και κατά της συμμονίας αλλά και κατά του γάμου των ιερέων, αλλά και ένα εξίσου σημαντικό γεγονός είναι ότι καθορίζεται ότι ο Επίσκοπος Ρώμης εκλέγεται από τους Επισκόπους Καρδιναλίους με τη συνεργασία των κληρικών καρδιναλίων, δηλαδή από τις σημαντικότερες, αν θέλετε, προσωπικότητες του κλήρου της Ρώμης και της περιφέρειας. Αυτό τι σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι το γεγονός της εκλογής του Πάπα πάβει να είναι ένα ζήτημα που αφορά τον αυτοκράτορα, αλλά καθώς απελευθερώνεται από τις κοσμικές επιρροές. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή και εξής η Ρωμαϊκή Εκκλησία γίνεται πλέον η κινητήρια δύναμη για την μεταρρύθμιση που είχε ως στόχο θέσει η ίδια η Εκκλησία για τον εαυτό της. Ένα πάγιο αίτημα το οποίο έβγαινε μέσα από το λαό και από τον κλήρο, στην Καθολική Εκκλησία ήταν αυτό, να αντιστρέψει, αν θέλετε, αυτή την εικόνα του σκανδαλισμού και της στελέχωσης της Εκκλησίας με μη κατάλληλα πρόσωπα, μέσα από την μεταρρύθμιση, μέσα από, θα λέγαμε, την ανανέωση. Η ανανέωση, επομένως, της Εκκλησίας ενθαρρύνεται από... ξεκινάει τη Μεταλλική Χερσόνησο και ενθαρρύνεται μέσα από τα διάφορα, όπως αναφέραμε, ιταλικά μεταρρυθμιστικά κινήματα. Αρχή γενομένης, η αρχή έγινε στο Μιλάνο, στην περιοχή της Λομβαρδίας. Ξέρετε, οι Λομβαρδοί ήταν ένας βόρειος λαός, οι οποίοι σιγά σιγά κατέβηκαν και κατέλαβαν το βόρειο κομμάτι της Ιταλίας, αλλά ποτέ δεν συμπαθούσαν τους Ρωμαίους. Και εκεί πέρα πρωτοεμφανίστηκαν οι λεγόμενοι παταρινοί, δηλαδή κουρέλιδες, και ήταν αυτοί οι οποίοι ζήτησαν για πρώτη φορά από την Καθολική Εκκλησία μια εσωτερική, θα λέγαμε, αναδιαμόρφωση, μια αναδιάταξη, μια ανανέωση. Αυτός όμως, αυτή η προσωπικότητα, η οποία αναφυσβήτητα έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό το γεγονός, είναι ο Γρηγόριος ο Ζήτα, ο οποίος το όνομά του ήταν Ιλδευράντος, και όταν εξελέγει πάπα το 1073 επέλεξε το όνομα Γρηγόριος ο Έβδομος, ο οποίος και συνδέεται με αυτό, με τη λεγόμενη Γρηγοριανή, όπως είναι ευρέως γνωστή, με τη Γρηγοριανή μεταρρύθμιση. Και πραγματικά ο στόχος του ήταν να μπορέσει να επικρατήσει μια χριστιανική τάξη, η οποία να υπόκειται στην εξουσία του Πάπα και να μην περιορίζεται μόνο, αν θέλετε, στο πνευματικό κομμάτι,
1: ναι,
0: ή σε πνευματικούς θύλακες, σε μοναστήρια κτλ., αλλά να μπορεί να διαφεντεύει, να μπορεί να ορίζει, να μπορεί να καθορίζει, αν θέλετε, ευρύτερα ακόμη και τους κοσμικούς κύκλους.
1: Οπότε είχε και μια σημαντική, έντονη πολιτική διάσταση αυτή η μεταρρύθμιση, έτσι, η παπική μεταρρύθμιση, η γρηγοριανή μεταρρύθμιση του 11ου αιώνα.
0: Βεβαίως, γι' αυτό το λόγο και ο Γρηγόριος ο Ζήτα απαιτεί την υπακοή στη Ρωμαϊκή Εκκλησία και δεν διστάζει έναντι αυτού του σκοπού να λάβει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει κατάλληλο. Και μάλιστα, ας μην ξεχνούμε ότι μέχρι και εκείνη την εποχή στην Καθολική Εκκλησία, αναφερόμαστε πάντοτε στην Καθολική Εκκλησία, η επιλογή των προσώπων για να καλύψουν τις θέσεις των ηγουμένων και των επισκόπων δεν ήταν αποτέλεσμα της επιλογής που έκανε ο επίσκοπος Ρώμης ή κάποια σύνοδος, αλλά ήταν επιλογή του ίδιου του Θεουδάρχη ή κάποιου αντιπροσώπου του βασιλέως κτλ. Στις κατατόπους περιοχές, οι οποίοι επέλεγαν τα πρόσωπα τα οποία αυτοί έκριναν. Ήταν δηλαδή καθαρά μια επιλογή των πολιτικών αρχών, και γι' αυτό έχουμε την πολύ γνωστή το λεγόμενο έθος της περιβολής. Τι είναι αυτό? Ήταν ο Θεουδάρχης, ο Δούκας, ο Βαρόνος, έδινε στον ηγούμενο ή στον επίσκοπο το δακτυλίδι και την ράβδο, και στη συνέχεια ακολουθούσε η χειροτονία του επισκόπου από τον επίσκοπο Ρώμης. Επομένως, βλέπετε ότι κυριαρχούσαν οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτή την κατάσταση ήρθε ο Γρηγόριος ο Έβδομος να την αλλάξει, αν θέλετε, δημοσιεύοντας μία σειρά από 27 διατάγματα του 1075, δηλαδή πάντοτε είμαστε στον 11ο αιώνα. Αυτά τα διατάγματα έχουν μείνει γνωστά στην ιστορία ως με την ονομασία Dictatus Papae. Και τα οποία διατάγματα, κύριε Σπυρόπουλε, θέτουν την εξουσία του Ποντίφικα τόσο πολύ ψηλά, όχι μόνο εντός του χώρου της Εκκλησίας, όσο και επί των κοσμικών εξουσιών. Παραδείγματος χάρη, για να καταλάβουμε τι αφορούν αυτά τα διατάγματα, ένα-δυο να σας αναφέρω. είναι ενδεικτικά για να καταλάβετε τη σχέση που επικρατούσε τότε, ας πούμε, ότι ο Πάπας είναι ο μόνος άνθρωπος του οποίου φιλούν τα πόδια οι ηγεμόνες. Έχει τη δυνατότητα να καθιερεί τους αυτοκράτορες. Δεν μπορεί να δικαστεί από κανέναν. Μόνο ο Ποντίφικας της Ρώμης δικαιούται να ονομάζεται οικουμενικός. Αυτός μπορεί να καθιερεί και να δει διάφεση στους επισκόπους. Μπορεί να αποδεσμεύει τυπικούς από τον όρκο υποταγής που έχουν ενδεχομένως αυτή δώσει σε άδικους ηγεμόνες. Βλέπετε δηλαδή μια σειρά από τα διατάγματα τα οποία παρουσιάζουν τον επίσκοπο Ρώμης,
1: μάλιστα,
0: υπέρτερο κάθε άλλης δύναμης εκείνη την εποχή. Θα λέγαμε δηλαδή ότι είναι μια ομή παρέμβαση από την πλευρά της Εκκλησίας στην πολιτική καθεστική κατάσταση εκείνης της περίοδου. Και βέβαια αυτό ήταν κάτι που η άλλη πλευρά, ο αυτοκράτορας, δεν το είδε με καλό μάτι. Έτσι, ο Ερίκος ο Τέταρτος δεν το είδε με καλό μάτι. Παρόλα αυτά, εκείνη την εποχή η δύναμη του Γρηγορίου ήταν πάρα πολύ δυνατή, υψηλή, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ανάγκασε τον ίδιο τον αυτοκράτορα, για να ζητήσει συγγνώμη και συγχώρεση από τον Πάπα, να προσέλθει όχι μία ούτε δύο αλλά τρεις φορές στην πόρτα του ανακτόρου που ήταν ο Γρηγόριος Ζήτα, ο έβδομος, και μάλιστα στο χιόνι, όπως αναφέρουν τα σχετικά κείμενα, ξυπόλυτο στο χιόνι, κοιτεύοντας άφες από τον Ποντίφικα, και την τρίτη μόνο ημέρα τον δέχτηκε προκειμένου να τον, να τον συγχωρέσει και τον, να τον αποκαταστήσει ως αυτοκράτορα, γιατί είχε προηγηθεί η καθαίρεσή του από την πλευρά της Ρωμαϊκής Εκκλησίας.
1: Πατέρα Αυγουστίνε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας ακούμε και μεγάλη προσοχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, συνεχίζοντας εδώ την συζήτησή μας και φτάνοντας σιγά σιγά στα γεγονότα που αφορούν βεβαίως την κρίση του παπικού θεσμού. Έχουν να κάνουν με την Αβινιόν, τι έχουμε εκεί, δύο και τρεις πάπες να εκλέγονται, τα σχίσματα, την απώλεια κύρους. Θα πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, αφού πρώτα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε στην συζήτησή μας, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Αυγουστίνο Μπαϊραχτάρη, αναπληρωτή καθηγητή Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Συζητάμε για την κρίση του παπικού θεσμού. Βρισκόμαστε βεβαίως πάντοτε στον Δυτικό Μεσαίωνα, 10ος με 14ο αιώνα, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Να έρθουμε τώρα να δούμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά πώς φθάνουμε, πώς μάλλον κορυφώνεται και η ισχύ του παπικού θεσμού, νομίζω τον 13ο αιώνα, και πώς φθάνουμε στα γεγονότα που συνδέονται με την πόλη της Αβινιόν, πατέρα Αυγουστίνε.
1: Θα λέγαμε και περνώντας τον 12ο αιώνα, έχουμε ένα σημαντικό γεγονός, είναι η πρώτη σύνοδος του Λατερανού το 1123, η οποία επικύρωσε τα διατάγματα της γρηγοριανής μεταρρύθμισης στην οποία αναφερθήκαμε πριν από, στο πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί τότε καθιερώνεται και συγκροτείται για πρώτη φορά αυτό που ονομάζουμε εμείς ποντιφικό κράτος. Mm. Και στο εξής, ο Πάπας δεν είναι μόνο μία εκκλησιαστική φιγούρα, η ανώτατη αν θέλετε εκκλησιαστική ηγεμονική φιγούρα, αλλά είναι ο Πάπας, γίνεται μονάρχης, φορά την τιάρα, περιβάλλεται από αυλή, συγκροτεί μία μορφή διοίκησης, τη Ρωμαϊκή Κούρια, θέτει ένα πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, δηλαδή αποκτά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, στοιχεία που έχει μία, ένα κράτος. Mm-hmm. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτή από την πλευρά της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ευρύτερα από τους πολιτικούς ηγεμόνες της εποχής. Και γι' αυτό σιγά σιγά τον 13ο αιώνα αρχίζει μία, θα λέγαμε, ένταση στις σχέσεις μεταξύ της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και των αυτοκρατόρων. Υπάρχει μία φράση η οποία προξένησε, αν θέλετε, και την έντονη δυσαρέσκεια και την αντιπαράθεση του Φρυδερίκου του Μπαρμπαρόσα, που ήταν τότε αυτοκράτορας. Η φράση αυτή ήταν «Η Ρώμη είναι η κεφαλή του κόσμου». Αυτή η φράση λέγεται ότι τον έκανε να ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά της Ρώμης, εισέβαλε στη Ρώμη, κατέλαβε την Ρώμη και οδήγηκε, μάλιστα όχι μόνο κατέλαβε τη Ρώμη, αλλά και αντικατέστησε τον Πάπα με έναν Πάπα της δικής του επιλογής, με τον αντίπαπα Πασχάλη τον Τρίτο. Επομένως βλέπουμε από τη μία πλευρά ήταν ο Πάπας Αλέξανδρος ο Τρίτος και ο Φρυδερίκος ο Μπαρμπαρός, ο τότε αυτοκράτορας, τον αντικαθιστά με τον αντίπαπα Πασχάλη Τρίτο. Έτσι βλέπουμε αρχίζει, θα λέγαμε, είναι η έναρξη αυτής της αντιπαλότητας η οποία θα μας οδηγήσει σταδιακά και στα γεγονότα της
0: Αβινιόνου, όπως τον 14ο αιώνα, αρχές του 14ου αιώνα έχουμε αυτά τα γεγονότα που οδηγούν έτσι στις εξελίξεις που έχουμε και συνδέονται με την Αβινιόν. Γενικότερα,
1: πριν φτάσουμε εκεί πρέπει να πούμε ότι αρχίζουν και εμφανίζονται και άλλα διάφορα βασίλεια. Mm-hmm. Άλλα διάφορα βασίλεια πέρα από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Αραγωνία, Πορτογαλία, Πολωνία, Δανία και άλλα, τα οποία εμπλέκονται σταδιακά και αυτά μέσα στις διπλωματικές, εκκλησιαστικές αλλά και πολιτικές σχέσεις. Έτσι, έχουμε συμμαχίες μεταξύ βασιλικών οίκων που επιτυχάνονται μέσω επιτυχημένων, θα λέγαμε, γάμων. Mm-hmm. Εκείνη λοιπόν την περίοδο που ο αυτοκράτορας ήταν ο Φρυδερίκος ο Δεύτερος, διάδοχος του Μπαρμπαρόσα, η παποσύνη απειλείται τόσο από Βορόσο και από Νότο. Δημιουργούνται λοιπόν δύο αντίπαλες φατρίες. Από τη μία πλευρά είναι η Γιβελίνη, η οπαδή του αυτοκράτορα, και από την άλλη πλευρά είναι η Γουέλφη, έτσι ονομάζονται, οι οποίοι είναι οπαδοί του Πάπα. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι δύο πλευρές έρχονται σε πλήρη αντιπαράθεση και εδώ τώρα έρχεται και ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φίλιππος ο Τέταρτος, ο ωραίος, να παίξει και αυτό το δικό του ρόλο, mm-hmm. προκειμένου να μεταφερθεί, αποφασίζει ο επίσκοπος Ρώμης, να μεταφερθεί, να μεταφέρει αν θέλετε,
0: mm-hmm.
1: την έδρα του από την Ρώμη στην Αβινιόν.
0: Για ποιους λόγους γίνεται αυτή η μεταφορά, για ποιους λόγους παίρνει ο Πάπας αυτή την απόφαση?
1: Προφανώς εκεί αισθάνεται πιο μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί εκεί στην Αβινιόν είναι κτίση του βασιλιά της Νεάπολης, ο οποίος είναι υποτελής του Πάπα, είναι mm. μια περιοχή οχυρωμένη, βρίσκεται κοντά στην κομιτεία Βενεσέν, η οποία είναι παπική κομιτεία, αισθάνεται επομένως μια μεγαλύτερη ασφάλεια από τη Ρώμη, στην οποία μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εισβάλλουν και να την καταλάβουν οι αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις mm. και παρατάξεις. Εκεί λοιπόν στην Αβινιόν ο Κλήμης ο Πέμπτος το 1309 εγκαθίσταται, νιώθοντας, όπως είπαμε και πριν, αυτήν την ασφάλεια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι με τη μετακίνηση αυτή στην αρχή τουλάχιστον θεωρήθηκε προσωρινή. Mm. Δηλαδή θεώρησαν ότι θα μεταφερθούμε για λίγα χρόνια προκειμένου να αναδιατάξουμε τις σχέσεις μας και τις συμμαχίες μας. Ωστόσο οι διάδοχοι του Κλήμεντος του Πέμπτου παραμένουν εκεί στην πόλη της Αβινιόν μέχρι το 1367. Δηλαδή κάτι το προσωρινό έγινε μόνιμο. Mm-hmm. Και είναι η περίοδος που η επιρροή της Γαλλίας βαραίνει όλο ένα και περισσότερο την εξέλιξη της παπωσύνης. Για να φανταστείτε, μεταξύ των ετών 1316-1378 όλοι οι πάπες που εκλέγονται από τους καρδιναλίους, από τον κονκλάβη των καρδιναλίων, είναι Γάλλοι. Και οι 113 από τους 134 εκλέκτορες καρδιναλίους είναι επίσης Γάλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αναδιαμορφώνει το εσωτερικό, αν θέλετε, τον εσωτερικό χαρακτήρα πλέον της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, εκεί που ήταν, θα λέγαμε, κυρίαρχη Ιταλή. Τώρα πλέον αυτή τα 50-60 χρόνια βλέπουμε ότι κυριαρχούν οι Γάλλοι.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η γαλλική κυριαρχία, η γαλλική επιρροή?
1: Είναι αποτέλεσμα της, όπως είπαμε πριν, του Φιλίππου του Τετάρτου του Ωραίου, ο οποίος είχε θέσει αυτό ως σκοπό της πολιτικής του, να μπορέσει να ελέγξει mm. εκ νέου τον επίσκοπο Ρώμης, και όχι μόνο να τον εκλέξει, θα λέγαμε, τυπικά, αλλά να μπορεί να του επιβληθεί φορολογώντας κιόλας τους κληρικούς, τον κλήρο γενικότερα, κάτι που μέχρι τότε απαγορευότανε. Αυτός λοιπόν με ένα βασιλικό διάταγμα απέτυχε και πέτυχε, εννοείται, να φορολογείται ο κλήρος. Από την άλλη πλευρά τώρα, σε αυτό το ερώτημα που θέσατε, γιατί να μεταφερθεί στην Αβινιόν, πέρα από λόγους ασφάλειας, ήταν ότι εκείνη την περίοδο λοιπόν, αυτά τα 60-70 χρόνια, η παποσύνη εξελίχθηκε σε μια, θα λέγαμε, ακόμη μεγαλύτερη και πιο γκώδη γραφειοκρατική μηχανή, θα λέγαμε. Ποια έννοια? Ότι ενισχύει τη δικαστική της εξουσία και επεκτείνει και αυτή τη δική της φορολογία. Με αποτέλεσμα η Καθολική Εκκλησία, στο Ταμείο μάλλον, τις εκκλησίες να εισραίουν όλο ένα και μεγαλύτερα και περισσότερα σημαντικά ποσά και από τα ποντιφικά εδάφη και από τους φόρους που υποβάλλουν οι υποτελείς βασιλείς, αλλά και από το ετήσιο εισόδημα των ευεργημάτων mm-hmm. και ο φόρος της δεκάτης, αλλά και από άλλους φόρους. Επίσης εκείνη την περίοδο, την περίοδο δηλαδή της Αβινιόν, ο επίσκοπος Ρώμης συγκροτεί για πρώτη φορά ένα είδος Υπουργείο Οικονομικών, είναι η Αποστολική Κάμερα, έτσι την ονομάστηκε. Επίσης ιδρύεται, θεμελιώνεται η Αποστολική Γραμματεία, ήταν, θα λέγαμε, το διπλωματικό σώμα της Καθολικής Εκκλησίας, και επίσης καθιέρωσε και το Αποστολικό Δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Αυγουστίνη, εδώ από την τελευταία σας φράση, μένοντας σε αυτήν, για να μπορέσουμε να πάμε σε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή ωστόσο, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον πατέρα Αυγουστίνο Μπαϊραχτάρη, αναπληρωτή καθηγητή Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με θέμα «Η κρίση του παπικού θεσμού, Αβινιόν, σχίσματα και απώλεια κύρους», στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Αυγουστίνε, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει, στα γεγονότα αυτά που συνδέονται ουσιαστικά με την μεταφορά της παπικής έδρας στην Αβινιόν το 1309.
1: Ναι. Και είπαμε ότι μέχρι το 1367 είναι η περίοδος όπου έχουμε την μεταφορά από τη Ρώμη στην Αβινιόν. Το 1370, το 70, ναι, ο Γρηγόριος ο Ένατος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει την επιστροφή στη Ρώμη.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε, μπορείτε να φανταστείτε, σε ένα γενικότερο κλίμα χαράς για αυτή την επιστροφή. Ωστόσο, ο ίδιος δεν μπόρεσε να χαρεί, να γευτεί, θα λέγαμε πολύ αυτό, γιατί ένα χρόνο αργότερα πεθαίνει και στη συνέχεια αυτού ο νέος Πάπας, ο Ουρβανός ο Έκτος, έρχεται σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύγκρουση με τους καρδιναλίους, οι οποίοι και προχωρούν σε ένα, αν θέλετε, βήμα πρωτόγνωρο, εκλέγοντας έναν άλλο επίσκοπος Πάπα Ρώμης, τον επίσκοπο Γενέβης Ροβέρτο.
0: Οπότε έχουμε έναν δεύτερο Πάπα, έχουμε την εκλογή ενός δεύτερου
1: δηλαδή,
0: Πάπα.
1: Εκείνη την περίοδο έχουμε έναν Πάπα τη Ρώμη, τον Ουρβανό τον Έκτο, και τους οπαδούς του οι οποίοι ονομάζονται Ουρβανιστές. Και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα δεύτερο Πάπα, ο οποίος επέλεξε το όνομα Κλήμης, Κλήμης ο Έβδομος, ο οποίος εγκαθίσταται εκ νέου στην Αβινιόν. Και είναι ξάδελφος, όπως είπαμε, του βασιλιά της Γαλλίας. Βλέπουμε ότι η επιρροή της Γαλλίας, του βασιλείου της Γαλλίας, συνεχίζει να υφίσταται και πάλι. Οι δύο λοιπόν αυτοί διεκδικητές του παπικού θρόνου, όπως είναι αυτονόητο και οι δυο, αυτό προβάλλονται ως συγνήθιοι πάπες. Και ακολουθεί, όπως ήταν αναμενόμενο, ένας άλλο αφορισμός. Και σε αυτή τους την προσπάθεια να επιβληθούν και να κυριαρχήσουν, αναζήτησαν την υποστήριξη κρατών, τα οποία κράτη, ευρωπαϊκά κράτη, και την εποχή κάποια τάχθηκαν υπέρ του ενός και κάποια άλλα υπέρ του άλλου. Μια κατάσταση η οποία οδήγησε στον εκατονταετή πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έχουμε την πλευρά των οπαδών της Αβινιόν, οι λεγόμενοι Κλεμαντίνοι, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από τους μονάρχες της Γαλλίας, της Σκωτίας και του βασιλιά της Καστήλης, στην Ισπανία δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την παράταξη της Ρώμης με τους ουρβανιστές, οι οποίοι έχεραν τις προστασίες των βασιλέων της Αγγλίας και του αυτοκράτορα της Γερμανικής Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό, όπως γνωρίζετε, όπως μπορείτε να καταλάβετε, αυτή η όλη κατάσταση δημιούργησε τις διαίρεσεις και τις κρίσεις, επηρέασε όλα, ακόμη και τα μοναχικά τάγματα. Είναι μάλιστα, αν γνωρίζετε, εκείνη την περίοδο εμφανίζεται και αυτός ο μύθος, γιατί περί μύθου πρόκειται, της υποτιθέμενης Πάψας Ιωάννης, ότι μια γυναίκα δηλαδή εξελέγει ως πάπισσα Ρώμης, και είναι ένας μύθος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και από τις δύο πλευρές, υποστηρίζοντας ότι ορίστε μπορεί να γίνει και λάθος στην επιλογή του Πάπα, όπως συνέβη στην περίπτωση ας πούμε της Πάψας Ιωάννης. Βέβαια ποτέ δεν εξελέγει η Πάψα Ιωάννη, αλλά ήταν ένας μύθος το οποίο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο.
0: Πώς εξελίσσεται αυτή, αυτή η διαμάχη μεταξύ ουρβανιστών και κλεμαντίνων, έτσι, των οπαδών?
1: Αυτή διέξοδο μάλλον από αυτό το σχίσμα προσπάθησαν να δώσουν οι καρδινάλοι. Mm-hmm. Οι καρδινάλοι συγκάλεσαν μια γενική σύνοδο, οι καρδινάλοι και από τις δύο παρατάξεις, και από την πλευρά των ουρβανιστών και από την πλευρά του Ουρβανού και από την πλευρά του Κλίμη, συναντήθηκαν στην Πίζα το 1409 mm-hmm. και εκεί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εκλογή ενός τρίτου Πάπα. Και έτσι προχώρησαν στην εκλογή του Αρχιεπισκόπου του Μιλάνου, ο οποίος το όνομά του ήταν Πέτρος Φύλαργος, ήταν Έλληνας, κριτικός συγκεκριμένα από την επαρχία Μιραμπέλο, από τον νομό Λασιθίου. Ήταν ένα ορφανό παιδάκι το οποίο εκεί στην Νεάπολη κάπου το πήρανε Φραγκισκανοί, το μεγάλωσαν και αργότερα το στείλανε για σπουδές ανώτερες στην Ιταλία, σπούδασε στην Πάδοβα, στην Πολώνια, mm-hmm. πατρολογία, δίδαξε πατρολογία στο Παρίσι και στη συνέχεια είχε, δηλαδή αυτό το παιδί εξελίχθηκε και έγινε εξελέγει αρχιεπίσκοπος Μιλάνου και μάλιστα έφτασε να εκλεγεί και επίσκοπος Ρώμης, όπου εκεί επέλεξε το όνομα Αλέξανδρος ο Πέμπτος. Δυστυχώς βέβαια τον, από ό,τι αναφέρεται, μάλλον δηλητηριάστηκε, τον δηλητηρίασαν γιατί μόνο ένα χρόνο έμεινε στον επισκοπικό θρόνο, της Ρώμης. Έτσι δηλαδή είναι το διάστημα, το 1409 με 1410, έχουμε τρεις πάπες. Ένα στην Αβινιόν και στη Ρώμη έχουμε τους δύο πάπες. Η κατάσταση επομένως αντί να βελτιωθεί θα λέγαμε ότι έγινε ακόμη χειρότερη.
0: Χειρότερη, ναι.
1: Έγινε ακόμη χειρότερη. Η δύσκολη κατάσταση όμως οδήγησε σε μία, θα λέγαμε, για πρώτη φορά στα δεδομένα του δυτικού χριστιανισμού, σε μία νέα κατάσταση όπου βλέπουμε να εμφανίζεται στο προσκήνιο και να κυριαρχούν φιλικοί προς το θεσμό της συνοδικότητας. Βλέπουμε ότι συγγράφονται έργα, κείμενα τα οποία υπερασπίζονται και προωθούν τον θεσμό της συνοδικότητας ως κυρίαρχο θεσμό, ακόμη και ανώτερο από την παπική εξουσία, την οποία παπική εξουσία πρέπει, όπως οι ίδιοι λένε, να μετριάζεται και να είναι υπό της συνόδου. Οι συνοδικοί λοιπόν αυτοί, επίσκοποι, αλλά και όχι μόνο επίσκοποι, αλλά και οι λεγόμενοι κανόνιτσι, οι κανόνιτσι ήταν ανώτεροι κληρικοί στους καθεδρικούς ναούς των πόλεων οι οποίοι συμμετείχαν, συμφώνησαν ότι πρέπει να παραιτηθούν και οι τρεις αυτοί πάπες. Πρέπει να παραιτηθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και εκεί εξέδωσαν ένα σημαντικό διάταγμα με τον τίτλο Hec Sancta του 1415, το οποίο τώρα δεν σας αναφέρω με λεπτομέρειες, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάποιος μάλιστα θα μπορούσε σε αυτό το διάταγμα να εντοπίσει ίσως, τουλάχιστον με τη δική μου ανάγνωση, τις αρχές της μεταρρύθμισης αργότερα, της προτεσταντικής μεταρρύθμισης. Σε αυτό λοιπόν το διάταγμα γίνεται αναφορά για την υπεροχή της Συνόδου επί του Πάπα και αναφέρεται ξεκάθαρα ότι υπέρτατη εξουσία εντός της Εκκλησίας δεν μπορεί να ανήκει σε έναν μονάρχη, αλλά στην υπεράνω του Πάπα Σύνοδο, η οποία εφόσον υπάρξει ανάγκη, λειτουργεί και ως εξουσία ελέγχου. Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό ορίζεται ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα η Καθολική Εκκλησία πρέπει να συγκροτεί συνόδους όπου θα αποφασίζουν για τα διάφορα θέματα. Και το δεύτερο σημαντικό γεγονός που συνδέεται με αυτό, αυτή την περίοδο, μιλάμε για το 1415, δηλαδή έχουμε περάσει στο 15ο
0: αιώνα, στις αρχές του 15ου αιώνα.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι ανοίγει και ένας έτερος δρόμος, θα λέγαμε, λιγότερο επικεντρωμένος στην παποσύνη. Είναι, θα λέγαμε, μια μεταρρύθμιση πριν από τη μεταρρύθμιση. Και το δεύτερο αυτό λοιπόν γεγονός είναι πιο το σημαντικό. Είναι ότι στους παρόντες καρδιναλίους, οι οποίοι επισκόπους συμμετέχουν σε αυτή τη σύνοδο, προστίθενται και άλλοι 30 εκλέκτορες. Mm-hmm. 5 από κάθε έθνος, δηλαδή από τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει, ότι σιγά σιγά μπαίνει η έννοια του έθνους, mm-hmm. Μέσα στην Καθολική Εκκλησία. Στις 11 λοιπόν Νοεμβρίου του 1417, τη μέρα εορτής μάλιστα και του Αγίου Μαρτίνου, εκλέγεται ως Πάπας Ρώμης ο Ιταλός καρδινάλιος Όθων Κολώνα, ο οποίος ήταν απλός διάκονος. Τον εξέλεξαν δηλαδή από διάκονο και έτσι τον χειροτώνησαν πρεσβύτερο και στη συνέχεια επίσκοπο πριν από την ενθρόνησή του, και επειδή ήταν και η μέρα της εορτής του Αγίου Μαρτίνου, πήρε και το όνομα Μαρτίνος. Mm-hmm. Αποφάσισε να έχει το όνομα Μαρτίνος ο Πέμπτος. Και βέβαια μετά την εκλογή του βλέπουμε ότι και αυτό σιγά σιγά, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα, σπέβδει να διακηρύξει ότι δεν μπορεί ο επίσκοπος Ρώμης να είναι υπό τη Σύνοδου. Αρχίζει δηλαδή να διαμορφώνεται πάλι ένα κλίμα, αν θέλετε, υπεροχής του παπικού θεσμού έναντι της συνοδικότητας.
0: Αυτό βλέπουμε ότι δεν σταματά ουσιαστικά, έτσι, αυτή η υπεροχή του παπικού θεσμού έναντι της συνοδικότητας, έναντι της Συνόδου. Το βλέπουμε νομίζω αυτό έντονα. Βλέπουμε και τις πολλές αλλαγές, τις πολλές ζυμώσεις, έτσι, όλα αυτά τα γεγονότα που είναι πυκνά, είναι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή που είχαμε τέλος πάντων τρεις πάπες ταυτόχρονα, αυτό το σχίσμα ουσιαστικά στην Δύση, στην Δυτική Εκκλησία, Πάτερ Αυγουστίνε. Αυτό
1: ναι,
0: οδηγεί...
1: Σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε την επικράτηση των λεγόμενων συνοδικών, με τη σύνοδο της Κωνσταντίας, και μετά με τη σύνοδο της Βασιλείας, την οποία βέβαια τη διέλυσε ο διάδοχος του Μαρτίνου, ο Ευγένιος ο Πέμπτος, ο οποίος σιγά σιγά προσπάθησε, όπως είπατε, να αλλάξει πάλι την κατάσταση και να τη διαμορφώσει υπέρ του παπικού θεσμού. Έτσι διαλύει τη σύνοδο. Βέβαια οι συνοδικοί πατέρες συνεχίζουν να απειλούν ότι θα τον απαλλάξουν αν δεν μετανοήσει, και εδώ έρχεται ένα, ξέρετε, ένα οξύμορο. Η ιστορία πολλές φορές έχει μια δυναμική από μόνη της. Έρχεται ένα γεγονός το οποίο θα βοηθήσει την επικράτηση του Πάπα εντός της Καθολικής Εκκλησίας. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό? Είναι ότι εκείνη την περίοδο στην Ανατολή, στο Βυζάντιο, όπως γνωρίζετε, μιλάμε για το 1438 πλέον, η Κωνσταντινούπολη ψυχοραγούσα, ήταν υπό την πίεση των Οθωμανών, και ο αυτοκράτορας τότε, ο Ιωάννης Όγδος ο Παλαιολόγος, ζητούσε με κάθε τρόπο και με πολλά ανταλλάγματα την ένωση των εκκλησιών, προκειμένου έτσι κατά αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Πάπα και μέσω του Πάπα των πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης, προκειμένου να μπορέσει να λάβει κάποια στρατιωτική βοήθεια. Αυτό λοιπόν γιατί βοήθησε τότε τον Πάπα? Γιατί ο Πάπας κατάφερε μέσα από αυτήν την σύνοδο, η οποία είχε ξεκινήσει, γιατί οι εργασίες της Συνόδου ξεκίνησαν στη Βασιλεία, στην Ελβετία, ο Πάπας αποφάσισε να την διαλύσει και να την μεταφέρει στην Ιταλία για να είναι πιο διαχειρίσιμη. Η πλειοψηφία των επισκόπων, κοιτάξτε τώρα, είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις πολύ γνωρίζουμε, η πλειοψηφία των επισκόπων της Καθολικής Εκκλησίας που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Φεράρας έμεινε πίσω στη Βασιλεία, δεν τον ακολούθησαν τον Πάπα. Ο Πάπας λοιπόν με λιγότερους από τους μισούς επισκόπους ξεκίνησε συνοδικές εργασίες με τους εκπροσώπους και αντιπροσώπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Φεράρα της Ιταλίας, σε μια περιοχή που ήταν υπό τον έλεγχο του. Συνέχισαν οι εργασίες και στη Φλωρεντία, και εκεί ολοκληρώθηκε με την Ενωτική Σύνοδο, η οποία βέβαια είχε την αποδοχή του Φιλιόγκου και του Παπικού Πρωτείου από τους Ορθοδόξους το 1431. 39. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήταν μια σύνοδος η οποία δεν έγινε στην ουσία ποτέ αποδεκτή από την ορθόδοξη πλευρά. Ήταν όμως ένας διπλωματικός τρίαμβος για την πλευρά του Πάπα. Γιατί παρουσιάστηκε στα μάτια της Καθολικής Εκκλησίας αλλά και των πολιτικών δυνάμεων της εποχής εκείνης ότι ορίστε, ο Πάπας είναι τριαβευτής, παρουσιάστηκε ως τριαβευτής, μπόρεσε να ενώσει τις δύο εκκλησίες και να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας για ενίσχυση των Ορθοδόξων Χριστιανών κατά των Οθωμανών, δηλαδή κατά των Μουσουλμάνων. Ας μην ξεχνούμε ότι είχαν προηγηθεί και οι σταυροφορίες.
0: Ναι.
1: Επομένως, κοιτάξτε τώρα μια άλλη λεπτομέρεια. Θυμάστε που είπαμε πριν από λίγο ότι η σύνοδος της Βασιλείας δεν μεν τη διέλυσε ο Πάπας, αλλά οι επίσκοποι παρέμειναν εκεί. Αυτοί που παρέμειναν εκεί τον καθαίρεσαν τον επίσκοπο Ρώμης και στη θέση αυτού εξέλεξαν έναν άλλον Πάπα, τον Φίλικα τον Πέμπτο. Δηλαδή πάλι έχουμε μια περίοδο με δύο Πάπες. Ο αντίπαπας ο Φίλιξ ο Πέμπτος και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ευγένιο τον Τέταρτο.
0: Θα έλεγε κανείς ότι έχουμε διαδοχικά σχίσματα, έτσι δεν είναι?
1: Διαδοχικά σχίσματα, βεβαίως. Ωστόσο όλες αυτές οι αναταραχές στο εσωτερικό της Ρωμαϊκής Εκκλησίας θα λέγαμε ότι διατηρήθηκαν μέχρι και το έτος 1450, όπου ένα έτος όπου εκεί πέρα στη Ρώμη πλήθη πιστών δραιώνεται η νίκη της Παποσύνης, η εκκλησιολογία της συνοδικότητας στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας ιτάται, εγκαταλείπεται δηλαδή προς όφελος της μοναρχικού τύπου παπικής εξουσίας. Το δυσάρεστο είναι ότι όλες οι μεταξύ μάλλον υπήρχε στον κόσμο, στον λαό, στον κλήρο, υπήρχε η ελπίδα ότι θα πραγματοποιεί το κάποια μεταρρύθμιση στο εσωτερικό της εκκλησίας. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε πάλι να κυριαρχούν καταχρήσεις και σε ατομικό επίπεδο και ευρύτερα όσον αφορά τους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Το πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ των συνοδικών χάνεται. Αλλά αρχίζει και συγκροτείται από την άλλη πλευρά, θα λέγαμε, ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ συνοδικών που ανήκουν στο ίδιο έθνος, αυτό που σας είπα πριν.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε σιγά σιγά να εμφανίζονται λοιπόν κράτη τα οποία διεκδικούν έναν ισχυρότερο ρόλο και να μην αποδέχονται πλέον τον ηγεμονικό ρόλο του επισκόπου Ρώμης. Και έτσι εμφανίζεται ο λεγόμενος γαλλικανισμός στην περίοδο, όπως είπαμε, που είχε ξεκινήσει με τον Φίλιππο τον Ωραίο, ο γαλλικανισμός ο οποίος ουσιαστικά έθεσε υπό αμφισβήτηση αυτό το πρωτίος του επισκόπου Ρώμης στην ουσία, όχι στη θεολογική του όσον αφορά αξία, όσο στο θα λέγαμε οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει, ας πούμε, υπεραμείνεται των ελευθεριών της Γαλλικανικής Εκκλησίας, την οποία Γαλλικανική Εκκλησία τίθεται υπό την προστασία του βασιλιά της Γαλλίας και όχι του επισκόπου Ρώμης. Επαναφέρει την εκλογή επισκόπων όχι από τον επισκόπο Ρώμης αλλά από το σώμα των κανονικών και άλλη μια σειρά πραγμάτων.
0: Βλέπουμε το ρόλο που παίζει και η Γαλλία, νομίζω τον έχουμε δει με τη βοήθειά σας στην σημερινή συζήτηση, στην συνομιλία μας, πατέρα Αγκοστίνε, πάρα πολλές φορές τον κομβικό ρόλο που παίζει η Γαλλία και άλλα βεβαίως έθνη και άλλα βασίλεια, εκείνης μάλλον βασίλεια νομίζω είναι το σωστότερο, εκείνης της εποχής, αλλά η Γαλλία παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 5-6 λεπτά, και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι σαν ένα συμπέρασμα, τι θα μπορούσαμε να πούμε ύστερα από αυτήν την συνομιλία που είχαμε, από όσα μας είπατε, από όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που μας δώσατε για το σημερινό μας θέμα σχετικά με την κρίση του παπικού θεσμού που έχουμε αυτή την περίοδο κατά τους αιώνες του μεσαίωνα στην Δύση. Όλα αυτά τα γεγονότα που συνδέονται βεβαίως με τη μεταφορά της παπικής έδρας στην Αβινιόν στις αρχές του 14ου αιώνα, τις εκλογές δύο και τριών παπών που βλέπουμε να συνεχίζονται και στον 15ο αιώνα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε όσον αφορά ίσως και την απώλεια κύρους του παπικού θεσμού εξαιτίας αυτών των γεγονότων, αυτών των εξελίξεων?
1: Ναι, το σίγουρο είναι ότι ο παπικός θεσμός δέχτηκε πολλά χτυπήματα, πολλά πλήγματα. Νομίζω ότι ιστορικά αν το δούμε ότι βγήκε βέβαια πιο δυνατός εν τίνη μέτρο, πιο, γιατί κέρδισε στο τέλος, αλλά αν θέλετε η αρχική αιτία η οποία δημιούργησε όλη αυτή την εσωτερική κρίση στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας ήταν τα διάφορα κινήματα, όπως είπαμε και στην αρχή, τους Παταρινούς και άλλα κινήματα από την κοινωνία, από τον απλό τον κόσμο, τα κινήματα τα οποία δεν ήθελαν στην ουσία ούτε σήμαιναν την απομάκρυνση από τη θρησκεία ή από την πίστη τους στο Χριστό, αλλά λόγω της απογοήτευσής τους από την εικόνα του κλήρου. Δηλαδή μία αιτία των σχισμάτων και των δυσκολιών όλης αυτής της εποχής ήταν η εικόνα που παρουσίαζε ο κλήρος προς τον κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν απαιτούσε μία θρησκεία πιο απλή, πιο λιτή, πιο κοντά στις ευαγγελικές ρίζες και αξίες, που θα στηριζόταν περισσότερο στην Αγία Γραφή και όχι στο θεσμό αυτόν καθ' αυτό του Επισκόπου Ρώμης. Τώρα αναφέρομαι στον κόσμο. Απ' την άλλη πλευρά, οι ηγεμόνες, οι ευρωπαϊκοί ηγεμόνες και οι πολιτικές δυνάμεις εκείνης της εποχής το έβλεπαν βέβαια με μια άλλη προοπτική. Καθαρά, ποιος θα επικρατήσει τα εδάφη, ποιος θα ασκεί και ποιος θα λαμβάνει τα ωφέλη από τη φορολογία και ποιος θα ασκεί την απόλυτη εξουσία επί του λαού. Το αίτημα λοιπόν, αν μπορούμε τώρα, μετά από τους αιώνες, να το δούμε έτσι όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά, ήταν για μια εσωτερική, αν θέλετε, αναγέννηση, μεταρρύθμιση, η οποία μετά από τον 16ο αιώνα μας οδήγησε στην εμφάνιση του Λουθύρου. Γι' αυτό και ο Λουθύρος δεν γεννήθηκε από το που... Δηλαδή το αίτημα του Λουθύρου για μια μεταρρύθμιση, για μια αναγέννηση, δεν ήρθε από το πουθενά, αλλά κατά παρθενογέννηση. Δεν γεννήθηκε αυτό το αίτημα των λαών για αλλαγή. Γι' αυτό και ο Λούθυρος μπόρεσε και επικράτησε, σε αντίθεση ας πούμε με τα κινήματα του Wycliffe, του Hus, οι οποίοι είχαν προηγηθεί και είχαν παρόμοια αιτήματα. Ωστόσο εκείνοι γιατί δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν? Γιατί δεν είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη τόσο του λαού όσο και των πολιτικών αρχόντων. Ενώ ο Λούθυρος είχε εξασφαλίσει τους εκλέκτορες της Γερμανίας, γιατί τους έδωσε ένα εθνικό όραμα, αυτό που σας είπα και πριν. Πλέον μέσα στην πραγματικότητα και στην δασκαλία της Εκκλησίας μπαίνει και η έννοια και η αναφορά στο έθνος. Αυτά λοιπόν τα κινήματα έθεσαν σε αφιβολία, ρωτούσαν συνεχώς για την αναγκαιότητα του ρόλου του κλήρου μέσα στην κοινωνία, και έχουμε πέρα την αμφισβήτηση της ιερατικής εξουσίας. Μιλούσαν λοιπόν και για τη δυνατότητα του ανθρώπου να μπορέσει να αναπτύξει μια διαπροσωπική σχέση με τον Θεό χωρίς τη μεσολάβηση του κλήρου. Ήταν το ζήτημα της σωτηρίας. Δηλαδή, αν θέλετε, όλα αυτά συνδέονται και με ένα βαθύτερο ερώτημα, το πώς ο άνθρωπος σώζεται, η σωτηρία του ανθρώπου. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη μερίδα μέσα στο λαό, ο οποίος έλεγε δεν χρειάζεται διαμεσολάβηση του κλήρου. Γιατί έβλεπαν τον κληρικό της πόλης του, του χωριού του, της περιοχής του, ότι αυτό δεν είναι πρότυπο Χριστού. Άρα αυτό δεν μπορώ εμένα να με εξασφαλίσει τη σωτηρία. Και αυτό οδήγησε λοιπόν σε έναν εσωτερικό αναβρασμό, όπως έχουμε το κίνημα του Φρατσιτσέλη στην Ιταλία, όπως είπαμε πριν, τον ακαδημαϊκό στην Αγγλία, τον Wycliffe στην Αγγλία, που αφισβήτησε ανοιχτά τον ορατό εκκλησιαστικό θεσμό. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνανε για προκειμένου να αφυπνίσουν αυτούς που διαχειρίζονταν μέσα της εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα σε αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατάσταση οδηγηθήκαμε και σε πολέμους και σε αντιπαλότητες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στη ζωή όπου ο κ. Σπυρόπουλος που υπάρχει έτσι εν κατακλείδη και συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι όπου υπάρχει το στοιχείο της εξουσίας, είτε αυτή είναι πολιτική είτε είναι θρησκευτική, εκεί κοντά υπάρχουν στοιχεία όπως είναι η συντεχνία της θεσμικής επάρχειας, είναι η υποκρισία, είναι η αλαζονία, είναι η εξουσιαστικότητα, η ισοστρέφεια. Και εκεί πέρα υπάρχουν και εμφανίσεις.
0: Και δημιουργούνται και πολλά προβλήματα βεβαίως, που δημιουργούν και κρίσεις και μεγάλες κρίσεις όπως αυτή που συζητήσαμε σήμερα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, πατέρα Αυγουστίνη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον εδεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο, πατέρα Αυγουστίνο Μπαϊραχτάρη, αναπληρωτή καθηγητή Ορθοδόξου Θεολογίας και Οικουμενικού Διαλόγου στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με θέμα «Η κρίση του παπικού θεσμού, Αβινιόν, σχίσματα και απώλεια κύρους», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: και στο Κάιρο με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία των τριών χωρών και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιράν πρότεινε την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 7 ημερών, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προβούν στη χαλάρωση της στρατιωτικής πίεσης, δήλωσε σε Ιαπωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανώτερος στέλεχος του Ιρανικού καθεστώτος. Στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην Αττική, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές περισσότερες από το μεσημέρι, οπότε ίσως εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στη Χαλκιδική, καθώς και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 26 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και επιδειχτός χορός που ενώνει την Κρήτη με τη μουσική παράδοση της Ρόδου για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό. Το αλάτι της γης και μουσικοί χάρτες του ελληνισμού που θα μας φέρουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε προέρχονται από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και έχουν πραγματοποιηθεί με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνσταντζού και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Ρόδο με τον Γιάννη Κλαδάκη, έναν σπουδαίο λιράρι και τραγουδιστή, αλλά και αφοσιωμένο ερευνητή της μουσικής παράδοσης του νησιού του. Μακάρι και να πέθανα, ένα σκοπός ευρύτατα διαδεδομένος σε όλα τα Δωδεκάνησα.

«Άι μου Γιώργη γείτονα» λοιπόν, και ήταν ο Γιάννης Κλαδάκης από τη Ρόδο με συνοδεία από τη Λύρα που έπαιξε ο ίδιος. Και εμείς να συνεχίσουμε στα Δωδεκάνησα, επόμενος σταθμός μας στο ακριτικό Καστελόριζο, ένα σκοπός που ταξίδεψε ως εδώ με πιθανή καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Τα αυτοσχέδια δύστιχα που τραγουδά η Ειρήνη Δερέμπεη τραγουδιούνται πάνω στο σκοπό της Αντακλίδας, της Κούνιας. Στο βιολί τη συνοδεύει ο Γιώργος Μαρινάκης. Ο μισεμός είναι κακός και το έχει για ένα ζάλι, μα το καλωσορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Ακόμα δεν εμίσεψες 2 μίλια από το Λιμνιώνα και τρέχουν τα ματάκια μου σαν βρύσες το χειμώνα. Μαντινάδες του αποχαιρετισμού.

Ειρήνη Δερέμπεϊ στο τραγούδι και δύστιχα της ξενιτιάς του αποχαιρετισμού πάνω στο σκοπό της Αντακλίδας της Κούνιας από το ακριτικό Καστελόριζο. Και εμείς να συνεχίσουμε τώρα στα Δωδεκάνησα, επόμενος σταθμός μας το νησί της Αστυπάλαιας. Ονομάζεται επίσης και Αστροπαλιά και το εμβληματικό τραγούδι που βρίσκουμε εδώ έχει ακριβώς τον τίτλο «Το κάστρο της Αστροπαλιάς» ή «Τούρνα» από το γύρισμα που συνοδεύει τα αυτοσχέδια δύστιχα. Εδώ τραγουδάει η Δικαία Χατζηδάκη και στο βιολί την συνοδεύει ο Βασίλης Καραντάνης. Το κάστρο της Αστροπαλιάς έχει κλειδί κλειδώνει, έχει κοπέλες όμορφες, μα δεν τις φανερώνει.

η εξαιρετική Δικαία Χατζηδάκη στο τραγούδι και στο βιολί ο Βασίλης Καραντάνης και το κάστρο της Αστροπαλιάς. Και εμείς με μια μπρατσέρα τώρα να φύγουμε από την Αστυπάλαια για να έρθουμε στη Λέρο. Θα ακούσουμε την Μπρατσέρα, το πιο γνωστό τραγούδι της Λέρου, που είναι γνωστό και ως Χαβάς του Μπρούτζου, αφού ήταν το αγαπημένο τραγούδι του καραβοκύρη Μιχάλη Μπρούζου. Αν και πρόκειται για σκοπό που προσαρμόζονται αυτοσχέδια δύστιχα, στις περισσότερες περιπτώσεις ξεκινάει πάντα με τους συγκεκριμένους στίχους: «Πότε θα ανοίξω με πανιά, να κάτσω στο τιμόνι, να δω τις Λέρο στα βουνά, να μου διαβούν οι πόνοι. Πάψε βοριά μου να φυσάς, τα κύματα να φρίζεις και την πρατσέρα που έρχεται να μην τη φοβερίζεις. Ξημέρωσε Ανατολή, μπουνάτσα να σκορπίζεις και την πρατσέρα που έρχεται να την καλωσορίζεις. Φουρτουνιασμένη θάλασσα, ησύχασε λιγάκι για να μπει στο λιμάνι του το κάθε καραβάκι. Ω Παναγιά μου Λεριανή, που είσαι πάνω στο κάστρο, βοήθησέ με το φτωχό και θα σου φέρω άρτο». Τραγουδούν η Κατερίνα Παπαδοπούλου και η Ουρανία Συνοπούλου και στο βιολί τη συνοδεύει ο Στάθης Κουκουλάρης.

Και ήταν βεβαίως η γνωστή και αγαπημένη Μπρατσέρα, ο Χαβάς του Μπρούτζου, ο σκοπός του καραβοκύρη Μιχάλη Προύζου από τη Λέρο, που τραγούδησαν η Κατερίνα Παπαδοπούλου με την Ουρανία Συνοπούλου και συνοδεία στο βιολί από τον Στάθη Κουκουλάρη. Να κρατήσουμε τώρα το βιολί του υπέροχου Στάθη Κουκουλάρη και την εξαιρετική του δεξιοτεχνία για να ακούσουμε και τον τοπικό Ίσο Χορό από το νησί της Λέρου. Ίσους χορούς βρίσκουμε σε όλα τα Δωδεκάνησα και αντιστοιχούν στον συρτό της Στεριανής Ελλάδας.

Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί και ίσως χορός από τη Λέρο. Όπως είπαμε, οι λεγόμενοι ίσοι χοροί υπάρχουν σε όλα τα Δωδεκάνησα και αντιστοιχούν στο συρτό της Τεριανής Ελλάδας. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το χορευτικό γλέντι, για να περάσουμε από τον Νήσο στον Πηδηχτό πλέον χορό που συνδέεται με τη Σούστα. Να φύγουμε λοιπόν τώρα από τη Λέρο και να έρθουμε στο νησί της Κο για να ακούσουμε την τοπική κότικη σούστα, έτσι όπως την παίζει στο βιολί ο Γαβρίλης Παλίζης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό οδηπορικό στα Δωδεκάνησα μέσα από ηχογραφήσεις που προέρχονται από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Είχαμε μείνει στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, στην ΚΟ, όπου θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη. Θα πάμε στην Αντιμάχια της ΚΟ, ένα χωριό με πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση. Πολλοί ημερακλείδες τραγουδιστές στην Αντιμάχια, ανάμεσά τους και η αείμνηστη Κατίνα Παπούλη, που θα την ακούσουμε τώρα με συνοδεία στο βιολί από τον Γαβρίλη Παλίζη, σε έναν παλιό αγαπημένο σκοπό. «Στείλε με μάνα στο νερό, να σου το φέρω δροσερό». Οι στίχοι προέρχονται από ένα παλιό σμυρναϊκό τραγούδι.

Ένα μουσικό διπορικό στα Δωδεκάνησα λοιπόν, και από την αντιμάχια της ΚΟ να έρθουμε τώρα στη Χάλκη. Αν και η Χάλκη είναι μικρό νησί, έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη δωδεκανησιακή μουσική. Έτσι σε κάθε νησί με την ονομασία Χαρκίτικο συναντάει κανείς σε παραλλαγές ωραιότατους σκοπούς. Θα ακούσουμε λοιπόν το Χαρκίτικο τραγούδι του γάμου με συνοδεία στο βιολί από τον Κυριάκο Γκουβέντα. Σε όσους γάμους κι αν επήγα, τέτοιο αντρόγυνο δεν είδα. Να είναι η νύφη Ζουμπουλάκη και ο γαμπρός Γαριφαλάκη. Νύφη μου Μαλαματένια, βγήκες από αυτή την έννοια. Νύφη μου που να γεράσεις και δισέγγωνα να πιάσεις.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Γαμήλιος Σκοπός από το νησί της Χάλκης και να συνεχίσουμε τώρα με επόμενο σταθμό μας, την Τήλο. Ένας μερακλής τοπικός λαϊκός τραγουδιστής είναι ο Φίλιππας Λαρδόπουλος που θα τον ακούσουμε τώρα σε ένα σκοπό που ξεκινάει τα γλέντια του νησιού. Άρχισε γλώσσα, μ' άρχισε τραγούδια να ραδιάζεις και την καλή παρέα μας να τη διασκεδάζεις. Αρχίνησα να τραγουδώ και λόγια να ταιριάζω, πενέματα της νιώτης μου και πάθη του κορμιού μου. Αν αρχινήσω και τα πω τα πάθη μου τραγούδια, η μαύρη γης μαραίνεται, δεν βγάζει πια λουλούδια. Εγώ τα τραγουδάκια μου τα λέω με την τάξη, ποιος έχει νου να τα γρικά και πένα να τα γράψει.

Φίλιππος Λαρδόπουλος στο τραγούδι και Γιάννης Κλαδάκης στη λύρα. Το τραγούδι που ξεκινά το γλέντι στο νησί της Στήλου και αποκαλυπτική η στίχη για την διαδικασία της προφορικής παράδοσης και τον τρόπο δημιουργίας ενός δημοτικού τραγουδιού. Άρχισε γλώσσα μάρχισε, τραγούδια να ραδιάζεις. Η σκοπή λοιπόν που αραδιάζει η γλώσσα και τα λόγια να τα ταιριάζω, όπως λέει ο τραγουδιστής, να βρίσκει δηλαδή τις κατάλληλες μαντινάδες για να τις ταιριάζει πάνω στο σκοπό και να διασκεδάζει και να εξυμνεί την παρέα. Και εμείς από την Τήλο να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό στα Δωδεκάνησα με επόμενο σταθμό την Νήσιρο. Εδώ θα ακούσουμε τον Άσο, έναν από τους χορούς που καθιέρωσε στις αρχές του 20ου αιώνα ο μεγάλος νησίριος βιολιστής Γιώργος Μακρυγιάννης ή Ασπρομάλης. Τα κομμάτια που ηχογράφησε κατά ένα μέρος είναι δικές του συνθέσεις και κατά άλλο διασκευές από τοπικές μελωδίες των Δωδεκανήσων. Οι πρώιμες ηχογραφήσεις του στη δεκαετία του 1920 αποτελούν σημείο αναφοράς και πρόκληση για τους βιολάτορες σε όλα τα Δωδεκάνησα. Στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε, τον σκοπό Άσο τον παίζει με το βιολί του ο Στάθης Κουκουλάρης.

Σκοπός ο Άσος και ο Στάθης Κουκουλάρης στον απόϊχο του παλαιού θρυλικού νησίριου βιολάτορα του Γιώργου Μακρυγιάννη ή Ασπρομάλη. Και εμείς να συνεχίσουμε από την Ίσυρο να έρθουμε τώρα στη Σίμη. Ένας σκοπός με μικρασιάτικη προέλευση σε αργά επτάσιμα μέτρα, δύστιχα που επίσης προέρχονται από την Μικρά Ασία. Σαν αρχινήξω και τα πω τα πάθη μου τραγούδια, η μαύρη γης μαραίνεται, δεν βγάζει πια λουλούδια. Είναι η ίδια μαντινάδα τα δύστιχα που ακούσαμε προηγουμένως στο νησί της Τύλου πάνω σε άλλη μελωδία. Και συνεχίζει ο Κώστας Κοντός που τραγουδάει. Που δεν αγάπησε ποτέ και θέλει να αγαπήσει, εμένα τον πολλόπαθο ας έρθει να ρωτήσει. Τα πάθη μου δεν τα πάθε Αδάμης με την Εύα, μη δάλεις χριστιανής παιδί, μη δάλεις μάνας γένα.

Σκοπός Μαυρομάτα από τη Σίμη με τον Κώστα Κοντό στο τραγούδι και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Και θα κλείσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό στα Δωδεκάνησα καταλήγοντας στο νησί της Καλύμνου με τον πολύ γνωστό και αγαπημένο τοπικό σκοπό το Μαρούλι. Τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο βιολί της συνοδεύει ο Κυριάκος Γκουβέντας. Μαρούλι ήσουν το πρωί, Ρόδο το μεσημέρι, έλα καλή γαριφαλιά για να γινούμε τέρι. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Ο Ύστερος Μεσαίων».

0: περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, τον Ύστερο Μεσαίωνα και την εποχή κατά την οποία η χριστιανοσύνη, που για αιώνες αποτελούσε τον βασικό πυλώνα της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής ζωής της Ευρώπης, άρχισε να δοκιμάζεται βαθιά. Δεν θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια απλή ιστορία παρακμής της πίστης. Είναι μια περίοδος εσωτερικών συγκρούσεων, κρίσης των θεσμών, αντιπαραθέσεων γύρω από την εξουσία, αλλά και μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών. Η παπική εξουσία, η σχέση εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας, τα σχίσματα, οι αιρέσεις, οι πόλεμοι και οι επιδημίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον αμφισβήτησης. Ταυτόχρονα, μέσα από αυτή την κρίση γεννήθηκαν νέες πνευματικές αναζητήσεις και κινήματα ανανέωσης. Πόσο διηγήθηκε λοιπόν η μεσαιωνική χριστιανοσύνη σε αυτή τη βαθιά δοκιμασία και τι νέο γεννήθηκε μέσα από τη φθορά? Αυτό είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Αναστάσιο Πεχλιβανίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Πεχλιβανίδη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πεχλιβανίδη, για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε...
1: Παρακαλώ.
0: Και θέλουμε ταυτόχρονα να σας ζητήσουμε έτσι μία πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Θα ήθελα να πω ότι κάνατε μία πολύ καλή παρατήρηση με την έννοια του ότι η φθορά αυτή στην οποία έχουμε και σαν τίτλο σήμερα τη συζήτηση, ότι δεν είναι μία απλή παρακμή της χριστιανικής πίστης. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα πληθυσμό σε αυτή την περίοδο, δύο αιώνες περίπου που, για την οποία θα συζητήσουμε, όπου έχουμε ένα πληθυσμό που σταδιακά πάβει να πιστεύει. Αντιθέτως, πολλές φορές συμβαίνει το ανάποδο, δηλαδή η θρησκευτικότητα των ανθρώπων μπορεί να γίνεται εντονότερη. Να αναπτύσσονται διάφορες αδελφότητες, προσκυνήματα, προσωπικές, νέες μορφές προσωπικής ευσέβειας, και γενικά να αυξάνεται μια απέτηση για ένα καλύτερο κλήρο και για μια εκκλησία πιο συνεπή προς το Ευαγγέλιο, προς το τέλος της περίοδου αυτό. Τώρα, αν θέλουμε όμως, εγώ έχω μια γνώμη εδώ, ότι αν θέλουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στην περίοδο αυτή, δηλαδή μιλάμε στον όψιμο μεσαίωνα, θα ήταν ίσως χρήσιμο να πάμε τρεις αιώνες πίσω για να δούμε τι ξεκίνησε την περίοδο αυτή. Γιατί συνδέονται, κατά τη γνώμη μου, συνδέονται λίγο άμεσα αυτά τα δύο θέματα.
0: Για να πάμε λοιπόν εκεί να δούμε τι ήταν αυτό που ξεκίνησε αυτή την κρίση.
1: Αυτό θα σας πω, θα κάνω μια πολύ μικρή παρέκβαση ακόμα πιο πίσω, δηλαδή 1000 χρόνια πίσω περίπου, και θα καταλάβουμε τη χρησιμότητα της παρέκβασης νομίζω στο τέλος της εκπομπής, όταν ολοκληρώσουμε τα θέματα. Δηλαδή υπάρχει, αν πάμε γύρω στο 494 μετά Χριστόν βέβαια, έχουμε ένα δόγμα που αναπτύσσει ο Πάπας Γελάσιος σε μια επιστολή του προς τον συνονόματό μου Αυτοκράτορα στο Βυζάντιο εκείνη την εποχή, τον Αναστάσιο, που έμεινε στην ιστορία σαν το Γελασιανό δόγμα, σε μια επιστολή που του στέλνει, γιατί υπήρχε μια αντιπαράθεση για κάποια θεολογικά ζητήματα που προσπαθούσε να επιφέρει ένα συμβιβασμό Αυτοκράτορας, και του στέλνει μια επιστολή που του λέει ότι κοίταξε Αύγουστο Αυτοκράτορα, δύο είναι εκείνα τα πράγματα με τα οποία κυβερνάται αυτός ο κόσμος. Το ένα είναι, λέει, η ιερή αυθεντία των ιερέων, και το άλλο είναι η βασιλική εξουσία. Το ένα δηλαδή είναι η αυτοριτάς και η άλλη είναι η ποντεστάς. Η ποντεστάς είναι λίγο η πιο θεσμική, είναι η εκτελεστική εξουσία. Και τα διαχωρίζει τα πεδία, λέει, το ένα είναι για τα κοσμικά ζητήματα, το άλλο είναι για τα πνευματικά. Δεν έχει τη θέση, είναι σχετικά ήπια η θέση του. Δηλαδή δεν λέει ότι ο Πάπας κυβερνάει τα πάντα, ούτε όμως ότι ο Αυτοκράτορας κυβερνάει τα πάντα. Και χωρίζει τα κοσμικά ζητήματα από τα πνευματικά ζητήματα. Όμως καταλήγει η επιστολή με έναν τρόπο που λέει ότι αυτές οι δύο εξουσίες δεν είναι ισοβάρες. Γιατί τι λέει αυτός? Προσθέτει μια φράση που λέει ότι το βάρος των ιερέων είναι μεγαλύτερο. Γιατί αυτοί δίνουν λόγο απέναντι στο Θεό, ακόμα και για τους βασιλείς. Αυτό έμεινε εκείνη την εποχή, και αυτό το δόγμα κατακαλύπτει.

0: κάποιο τρόπο αξιοποιήθηκε αργότερα, θα έλεγα από τον Πάπα, τον περίφημο Πάπα που κάνει και την Γρηγοριανή μεταρρύθμιση, τον Γρηγόριο τον Ζήτα. Mm-hmm. Ο Γρηγόριος ο Ζήτα επηρεάζεται από ένα κίνημα που υπήρχε σε ένα μοναστήρι της Γαλλίας, το κίνημα του Κλουνί το λεγόμενο, το μοναστήρι του Κλουνί δηλαδή παρήγαγε αυτόν τον λόγο, προσπαθώντας, τι θέλοντας να κάνει ουσιαστικά, θέλει να απεγκλωβίσει την Εκκλησία από τα δεσμά, τα φεουδαρχικά δεσμά που επιβάλλουν οι κατατόπους ηγεμόνες, βασιλείς και αυτοκράτορες ακόμη εκείνη την περίοδο. Τώρα, βασικά ζητήματα αυτής της μεταρρύθμισης, το μυαλό που είχε του Γρηγόριου του Ζήτα, ήταν τρία τα κύρια θέματα. Ήταν η εξάλειψη της συμμονίας, η επιβολή της αγαμίας του κλήρου και η απελευθέρωση της Εκκλησίας, όπως σας είπα και πριν, από τον έλεγχο των κοσμικών ηγεμόνων. Mm-hmm. Αυτό το τρίτο ήταν και το πιο εκρηκτικό από όλα. Δηλαδή, οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες συχνά διόριζαν επισκόπους, ηγουμένους, ακόμα και μεγάλοι γεωκτήμονες και διοικητές διαφόρων περιοχών είχαν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε ο Γρηγόριος ο Ζήτα βάζει το θέμα ότι ποιος έχει δικαίωμα να διορίζει έναν επίσκοπο. Και βγάζει και ένα περίφημο το 1075, αν θυμάμαι καλά, το Δικτάκτους Πάπα, με κάποιες θέσεις, με αγκύκλιος δηλαδή είναι αυτή, η οποία το φέρνει σε άμεση σύγκρουση με τον αυτοκράτορα της Γερμανίας, τον Ερίκο τον Τέταρτο. Και εκεί ξεκινάει μια πολύ μεγάλη κόντρα, καθώς ο αυτοκράτορας προσπαθεί να κηρύξει τον Γρηγόριο, τον Ζήτα έκτοτο. Και τι κάνει τότε ο Γρηγόριος, δηλαδή, απαντάει με ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο που είχε στα χέρια του εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Αφορίζει τον Ερίκο και τον κηρύσσει έκτοτο εκείνος. Τώρα, οι Γερμανοί αυτοκράτορες έχουν ένα σύστημα περίεργο, δηλαδή, όχι περίεργο, έχουν ένα σύστημα όπου διάφοροι τοπικοί άρχοντες, πρίγκιπες ψηφίζουν ή δηλώνουν υποταγή σε κάποιον αυτοκράτορα. Όταν απαλλάσσει ο Γρηγόρης ο Ζήτα τους πρίγκιπες Γερμανούς από τον όργο υποταγής στον αυτοκράτορα, τεχνικά ο τίτλος αυτοκράτορα είναι ένα κενό γράμμα. Και υπήρχαν βεβαίως δυνάμεις που θα επιδιώκαν προφανώς να πάρουν τη θέση του. Και εκείνη τη στιγμή, το 2 χρόνια μετά, δηλαδή στο τέλος του 1076, αρχές του 1077, ο Ερίκος ξεκινάει, διασχίζει τις Άλπεις μέσα σε ένα πραγματικά πολύ βαρύ χειμώνα. Ήταν αφάμα δηλαδή το πως πέρασε αυτός και όλη η συνοδεία του. Κατεβαίνει προς την Ιταλία και ο Γρηγόριος ο Ζήτα χωρίς στρατό ανεβαίνει προς τα πάνω. Και καταφέρει και φτάνει πρώτος στην Κανόσα, την περίφημη Κανόσα στη Βόρεια Ιταλία. Φτάνει πρώτος ο Γρηγόριος και είναι εκεί υπό την προστασία της μιας κόμισσας πολύ ισχυρής, της Ματθίλδης. Η Ματθίλδη είχε καλές σχέσεις και με τον Πάπα και με τους αυτοκράτορες. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τις πηγές, φτάνει αργότερα και ο Ερίκος εκεί και τον αφήνει μέσα στο χιόνι και με ένα ταπεινό ένδυμα, έτσι τρίχινο ντυμένος ο αυτοκράτορας, έξω από τα τείχη να παρακαλάει για τρεις μέρες ενώ χιονίζει να τον δεχτεί ο Πάπας να περάσει μέσα. Περνάει μέσα, τελικά μετά από τρεις μέρες τον αφήνει να περάσει μέσα, του δίνει συγχώρεση και η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Αργότερα ο Ερίκος καταφέρνει και εξορίζει τον Γρηγόριο, βάζει άλλο Πάπα μερικά χρόνια αργότερα. Mm-hmm. Ωστόσο δημιούργησε μία παράδοση απεγκλωβισμού της Εκκλησίας από την άμεση ισχύ των τοπικών ηγεμόνων, βασιλέων, αυτοκρατόρων. Mm-hmm. Είναι ένα κίνημα που ονομάζεται Λιμπερτά Εκκλησιά εκείνη την εποχή, δηλαδή χειραφέτηση της Εκκλησίας. Αυτό είναι ένα επίτευγμα αφενός του Γρηγόριου του Ζήτα. Νομίζω ότι καθορίζει την πολιτική ζωή και την πνευματική ζωή ίσως της Ευρώπης για πολλά χρόνια. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι ο Βίσμαρκ στο τέλος του 19ου αιώνα, καθώς φτιάχνει το γερμανικό κράτος, λέει την περίφημη φράση «Δεν θα ξαναπάμε στην Κανόσα» για πολιτικούς λόγους. Mm-hmm. Δηλαδή ένα γεγονός που έγινε 1000 χρόνια πριν περίπου. Φτιάχνει αυτό. Έτσι δημιουργείται ένας εξαιρετικά συγκεντρωτικός όμως η παπική μοναρχία, ας το πούμε έτσι, είναι ένας εξαιρετικά συγκεντρωτικός και ισχυρός θεσμός απέναντι και στην κοσμική εξουσία. Και ο θεσμός αυτός φτάνει στο αποκορύφωμά του, αν θυμάμαι καλά, το 1302, με ένα άλλο διάταγμα παπικό, εν πάση περιπτώσει, του Βονιφάτη του Ήτα, μια βούλα που λεγόταν Ούνα Σάνκτα, μια Αγία δηλαδή, όπου το διατυπώνει με εξαιρετικά ισχυρό τρόπο την υπεροχή της πνευματικής εξουσίας των παππών. Αλλά το 1302 τα πράγματα έχουν λίγο αλλάξει. Στη Γαλλία έχει εκείνη την εποχή έναν αρκετά ισχυρό βασιλιά, τον Φίλιππο τον Ωραίο. Τον Ωραίο ήταν ο τίτλος, έτσι δεν το λέω εγώ Ωραίο. Και με μια ισχυρή μοναρχική διοίκηση που δεν θέλει να το αναγνωρίσει του Πάπα αυτό το δικαίωμα, αυτή την πολιτική δικαιοδοσία, τόσο ισχυρή η δικαιοδοσία μέσα στο γαλλικό βασίλειο. Και έτσι ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα με την μετά αρχίζει η περίοδος για την οποία θέλουμε να συζητήσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή νομίζω με την εχμαλωσία στην Αβινιόν, τη λεγόμενη,
1: ακριβώς.
0: Πάει λέγοντα.
1: Ακριβώς. Και θα έχουμε τη δυνατότητα αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα που θα πραγματοποιήσουμε αμέσως τώρα, κύριε Πεκλιβανίδη, να συζητήσουμε όλους αυτούς τους ιστορικούς σταθμούς που ακολουθούν σε σχέση με τα γεγονότα που αναφερθήκατε έτσι εισαγωγικά στη σημερινή μας εκπομπή και μας βοηθάτε έτσι να προσεγγίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό, όπως επίσης και μεγάλα κοινωνικά και άλλα πολιτικά και εκκλησιαστικά γεγονότα που θα θέσουμε στη σημερινή μας συζήτηση. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ο Ύστερος Μεσαίωνας και η Φθορά της Χριστιανοσύνης» από την Ενότητα στον Κατακερματισμό. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή ο κύριος Αναστάσιος Πεχλιβανίδης, διδάκτορ πολιτικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και ουσιαστικά θέσατε και το θέμα που θα κληθούμε να συζητήσουμε αμέσως τώρα, κύριε Πεχλιβανίδη, στον επίλογο της προηγούμενης τοποθέτησής σας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την λεγόμενη αιχμαλωσία της Αβινιόν, για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους και πώς η μεταφορά της παπικής έδρας από τη Ρώμη στην Αβινιόν επηρέασε το κύρος και την ανεξαρτησία, θα λέγαμε, του παπισμού στη δυτική χριστιανοσύνη.
1: Όπως είχα πει πριν, το 1302 έρχεται ο Πάπας ο Βονιφάτιος και με μια εξαιρετικά ισχυρή βούλα, η Νούνα Σάνκτα, διατυπώνει την υπεροχή της πνευματικής εξουσίας στην οποία αντιδράει ο Φίλιππος ο τέταρτος της Γαλλίας, ο οποίος έχει μια πολύ ισχυρή μοναρχική διοίκηση και δεν θέλει να αναγνωρίσει αυτή τη δικαιοδοσία μάλλον του Πάπα μέσα στο Γαλλικό Βασίλειο. Η περίοδος για την οποία μιλάμε, της αιχμαλωσίας στην Αβινιόν, είναι διαρκή από το 1309 μέχρι το 1377, όπου μετά συνεχίζονται, έχουμε άλλα επεισόδια. Όμως, πριν τη μεταφορά της έδρας το 1309 στην Αβινιόν, έχει συμβεί ένα επεισόδιο. Δηλαδή, μόλις βγάζει ο Πάπας τη βούλα το 1302, στέλνει ο Γάλλος βασιλιάς, το 1303 στο ανάγνη της Ιταλίας συλλαμβάνουν οι άνθρωποι του, δηλαδή ο ένας είναι ένας ευγενής σύμβουλος του Ονογκαρέ, μαζί με μια ισχυρή οικογένεια της Ρώμης που είναι εναντίον του Πάπα, τον Σκάλα Κολόνα, και συλλαμβάνουν τον Πάπα, τις βάλουν αυτοί μέσα στην πόλη. Προφανώς κάποιοι κάτοικοι τους δέχονται και τον κρατάνε τρεις μέρες όμηρο. Ο Μεν Σκάλα Κολόνα θέλει να τον σκοτώσει, ο δε Νογκαρέ θέλουν να τον δικάσουν, να τον εξορίσουν και να τον εξεθελίσουν κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο αρχίζουν και αντιδρούν οι άνθρωποι, δηλαδή γιατί έχουν αυτό τους ενόπλους που λελατούν και λίγο την πόλη, και ξαφνικά το γεγονός της σύλληψης και του εξεθελισμού του Πάπα, υπάρχει μια συζήτηση, το χαστούκησε το σιδερένιο του Γάντι ο Σκάλα Κολόνα, είναι μια φήμη τώρα, αυτό δεν είναι το πολύ διασταυρωμένο. Αρχίζουν και αντιδρούν, δηλαδή ακόμα και αντίπαλοι του Πάπα, σφοδροί αντίπαλοι πολύ, ακόμα και ο Δάντης γράφει για το επεισόδιο αυτό, αντιδρούν στο ότι ένας Πάπα συλλαμβάνεται και ταπεινώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και τελικά οι κάτοικοι διώχνουν αυτούς τους ανθρώπους, τους διώχνουν από την πόλη. Ο Πάπας απελευθερώνεται, αλλά λίγες μέρες αργότερα πεθαίνει ο Βονιφάτιος. Και εκλέγεται το 1309, όχι, λίγο νωρίτερα, το 1307 το 1304 ή 5 νομίζω, το 5 εκλέγεται ο Κλήμης, αλλά η επαπική αυλή εγκαθίσταται σιγά σιγά σταδιακά στην Αβινιόν και το 1309 και μένει εκεί ως το 1377. Ωστόσο ο τίτλος που έχει ονομαστεί αυτή η περίοδος, η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία της Παποσύνης, θέλει μια διευκρίνηση, με την έννοια ότι αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί ένα αιώνα αργότερα κατά κύριο λόγο ο Πετράρχης, και δημιουργεί βέβαια ο όρος αυτός την εικόνα του ότι οι πάπες ήταν, που μεσολαβούν σε αυτή την περίοδο, ήταν τρόμοκοινά φυλακισμένοι του βασιλιά της Γαλλίας. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς, η ιστορική πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετη. Καταρχάς η Αβινιόν, να πούμε κάτι που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, οι πάπες γενικώς δεν ήταν εγκατεστημένοι στη Ρώμη μονίμως. Δηλαδή υπάρχει μια μελέτη του Κέμπριτζ, αν θυμάμαι, η οποία μελετάει το χρόνο που περνούσαν οι πάπες εδώ και εκεί, σε έναν αιώνα, δηλαδή στον 13ο αιώνα, η μελέτη αποτυπώνει ότι το 60% του χρόνου τους τον περνούσαν εκτός Ρώμης. Γιατί η Ρώμη ήταν πολιτικά επικίνδυνη, υπήρχαν ένοπλες οικογένειες οι οποίες είχαν αντιπαραθέσεις στο κλίμα, το καλοκαίρι δεν ήταν καλό και τριγυρνούσαν στην Περούτζια και σε άλλες πόλεις. Ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου τους, παραπάνω από το μισό. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι το ότι η Αβινιόν σήμερα γεωγραφικά ανήκει στη Γαλλία, αλλά εκείνη την εποχή ήταν πλησίον των σύνορων της Γαλλίας, αλλά ανήκει στους ηγεμόνες της Νάπολης, οι οποίοι είχαν στενή σχέση με τον Πάπα. Τώρα, η περίοδος της Αβινιόν, καταρχάς έχουμε ίσως την εικόνα από το περίφημο παλάτι της Αβινιόν, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, το οποίο όμως πήρε 20-30 χρόνια για να φτιαχτεί. Και η εγκατάσταση στην Αβινιόν έγινε σταδιακά. Δεν ήταν δηλαδή μια απόφαση του Πάπα και λέει από σήμερα θα είμαστε στην Αβινιόν.
0: Μάλιστα.
1: Σιγά σιγά άρχισαν να μεταφέρονται όλοι. Η κουρία του Πάπα, η γραφειοκρατία του Πάπα και πάει λέγοντας. Οπότε έχεις... δεν είναι ακριβώς μια περίοδος παραχνή, γιατί στην Αβινιόν η παπική διοίκηση έγινε πολύ περισσότερο οργανωμένη και πιο συγκεντρωτική. Mm-hmm. Ανέπτυξε μια τρομερή γραφειοκρατία και έγινε και οικονομικά αποτελεσματικότερη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η εκκλησία εκείνη την εποχή είναι ένας φεουδαρχικός θεσμός, έτσι. Mm-hmm. Οπότε εδώ δημιουργείται ένα παράδοξο. Από τη μια έχεις την αποδυνάμωση του κύρους του παπισμού, δηλαδή ότι έχεις έναν πάπα ο οποίος είναι Γάλλος στην καταγωγή, έχεις στενές σχέσεις με τον μονάρχη της Γαλλίας, οπότε αποδυναμώνεται λίγο το κύρος του παπισμού, αλλά από την άλλη μεριά έχεις μια πολύ μεγάλη διοικητική ενίσχυση του παπικού μηχανισμού. Και βλέπουμε εδώ το ότι έχεις την παποσύνη πολύ κοντά στην γαλλική μοναρχία από τη μία πλευρά, σε αντίθεση με αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Γρηγόριος είχε οικοδομήσει ένα πρόγραμμα γύρω από την ιδέα ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να εξαρτάται από καμιά κοσμική εξουσία. Τώρα, αυτή η κατηγορία, σας λέω, είναι και λίγο υπερβολική, δηλαδή το πόσο κοντά ήταν στη γαλλική μοναρχία, αλλά πολιτικά ήταν λίγο καταστροφική για το θεσμό του παπισμού. Και θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό ίσως, γιατί υποτίθεται ότι ο Πάπας είναι ένας υπερεθνικός πατέρας όλης της δυτικής χριστιανοσύνης. Ναι. Και σωστά λέτε στον τίτλο της εκπομπής για κατακερματισμό, μιλάτε αργότερα για κατακερματισμό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πρόβλημα που δημιουργεί αυτή εντός εισαγωγικών, ας πούμε, η αιχμαλωσία στην Αβινιόν είναι ότι αυτή η παποσύνη χρειάζεται πολλά χρήματα. Έχεις διορισμούς, δικαστικά τέλη, οικονομικούς μηχανισμούς, γραφειοκρατία, δηλαδή εκεί η Εκκλησία πραγματικά παίρνει τη μορφή ενός μικρού κράτου. Mm-hmm. Άρα παράγει και δύο μορφές δυσαρέσκειας. Και οι μοναρχίες που βλέπουν ένα πολύ ισχυρό πλέον εξωτερικό θεσμό με τη γραφειοκρατία του και τα αρχεία του, όλα αυτά να παρεμβαίνει στα βασίλεια, και από την άλλη πλευρά όμως και οι κληρικοί και οι πιστοί που βλέπουν έτσι μια πολύπλοκη και δαπανηρή παπική γραφειοκρατία με προσόντους να μεταφέρονται προς εκείνη τη μεριά. Και τελικά επιστρέφει μετά πολλά το 1377 ο Πάπας ο Γρηγόριος ο ενδέκατος επιστρέφει στη Ρώμη, αλλά το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Αντιθέτως θα εκραγεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ χειρότερος, γιατί είναι η περίοδος που ξεκινάει μετά το μεγάλο δυτικό σχίσμα το λεγόμενο.
0: Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το μεγάλο δυτικό σχίσμα λοιπόν, και ποιες ήταν οι συνέπειες του σχίσματος αυτού για την ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας και την εμπιστοσύνη των πιστών προς τον παπισμό.
1: Αυτό το δεύτερο κυρίως που είπατε είναι και το πιο σημαντικό ίσως. Διότι αυτό το σχίσμα πυροδότησε και άλλες σκέψεις σε κάποιους στοχαστές, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο με τα ερωτήματα, εγώ θα έλεγα περισσότερο, τα οποία θέτουν, δεν είχαν τεθεί πριν, στρώνουν το έδαφος, δεν είναι προτεστάτες πριν τον προτεσταντισμό ένα αιώνα, αλλά στρώνουν το έδαφος, το πνευματικό έδαφος, να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα με ένα διαφορετικό τρόπο από τον μεσαιωνικό τρόπο με τον οποίο απαντούνταν έως τότε. Mm-hmm. Τώρα, το δυτικό σχίσμα, αυτό το λεγόμενο μεγάλο δυτικό σχίσμα, ήταν βαθύτερο από την παπική μοναρχία στην Αβινιόν, γιατί μπορούσες τότε να πεις ότι έχεις ένα πάπα καλός, κακός, είναι πολύ κοντά στην Γαλλία ή στη γαλλική μοναρχία. Το θέμα είναι ότι στο σχίσμα που προέκυψε, το πρόβλημα και το ερώτημα ήταν πολύ χειρότερο, με την έννοια ότι κανείς δεν μπορούσε πλέον να είναι απολύτως βέβαιος ποιος είναι ο πάπας, ποιος είναι ο πραγματικός πάπας. Γιατί με το που πεθαίνει ο Γρηγόριος ο 11ος το 1378, ένα χρόνο μετά δηλαδή που πηγαίνει στη Ρώμη, στη Ρώμη γίνεται εκλογή και εκλέγεται ένας άλλος πάπας, ο Ουρβανός, ο 6ος. Όμως μια ομάδα καρδιναλίων διαφωνεί με αυτό και λέει ότι αυτή η εκλογή έγινε κάτω από την πίεση του ρωμαϊκού λαού, άρα δεν είναι έγκυρη. Και αυτή η ομάδα καρδιναλίων εκλέγει έναν άλλον πάπα, τον Κλίμιντο Ζήτα, ο οποίος πάει και εγκαθίσταται στην Αβινιόν. Τώρα έχεις δύο ανθρώπους, τον Ουρβανό και τον Κλίμη, οι οποίοι λένε, υποστηρίζουν ότι
2: ο καθένας από αυτούς είναι ο πάπας.
1: Ο νόμιμος διάδοχος του Αγίου Πέτρου. Και αφορίζει ο ένας τον άλλον επίσης. Τώρα, όμως όλη η παπική μοναρχία έχει στηριχθεί στη λογική του ότι ο πάπας αποτελεί την τελική ορατή εκκλησιαστική αυθεντία. Όμως αυτή η κρίση που δημιουργείται δημιουργεί ένα νέο ερώτημα, ότι ποιος θα κρίνει τον ύπατο κριτή, αφού ύπατος κριτής είναι ο πάπας. Σε ποιον θα προσφύγουμε για να μάθουμε την αλήθεια ή να μάθουμε ποιος από τους δύο είναι ο πραγματικός πάπας. Και το χειρότερο είναι εδώ ότι αυτή η σύγκρουση παίρνει και διεθνή χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει τη Γαλλία σε ένα σημαντικό βαθμό να υποστηρίζει τον πάπα που εγκαταστάθηκε στην Αβινιόν, ενώ ότι η Αγγλία, που ήταν και ανέκαθεν στην παπικό φεουδό, υποστηρίζει τη Ρώμη. Και αντίστοιχα τοποθετούνται και άλλα κράτη, άλλα βασίλεια, ανάλογα με τις δικές πολιτικές συμμαχίες. Οπότε δημιουργείται και το δεύτερο θέμα, ότι αν ο πάπας είναι πάνω από τις συγκρούσεις που έχουν τα χριστιανικά βασίλεια μεταξύ τους, τελικά φτάνει να εμφανίζεται ως θεσμός ο πάπας, έτσι. Ενταγμένος και αυτό μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό σύστημα ανταγωνισμών. Και εδώ τίθεται και ένα θέμα σε σχέση με με τη σχέση του βασιλιά και του πάπα. Δηλαδή στον ύστερο μεσαίωνα ο πάπας ήταν εκείνος που εμφανιζόταν ως αυτός που αναγνωρίζει ή νομιμοποιεί ένα χριστιανό ηγεμόνα.
2: Ναι.
1: Τώρα σημαίνει το αντίθετο, αν δείτε. Δηλαδή τώρα είναι ένας βασιλιάς που μπορεί να λέει ότι το δικό μου βασίλειο αναγνωρίζει τον πάπα της Ρώμης και όχι τον πάπα της Αβινιόν, ή το αντίστοιχο.
2: Βέβαια. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα που μας περιγράφεται τώρα για τον παπισμό και αυτό που είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη την εποχή. Κύριε Πεχλιβανίδη, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και της επικοινωνίας μας με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Αναστάσιο Πεχλιβανίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο ύστερος μεσαίωνας και η φθορά της χριστιανοσύνης από την ενότητα στον κατακερματισμό. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Πριν συνεχίσουμε, υπενθυμίζουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε και στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και στο σύνολο του αφιερώματος του 89,5. Πολλά και σημαντικά τα θέματα που έχουμε θέσει στη συζήτησή μας, που περιγράφουν, θα λέγαμε, όλες αυτές τις τεκτονικές αλλαγές που σημειώνονται και σε πολιτικό και σε θρησκευτικό επίπεδο πλέον στην Ευρώπη του ύστερου Μεσαίωνα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος να απαντήσει πολύ εύκολα αν αυτές οι αλλαγές, η φθορά δηλαδή της χριστιανοσύνης, είναι κάτι που σημειώθηκε εσωτερικά μέσα στη Δυτική Εκκλησία αρχικά ή επιβλήθηκε από τους ιστορικούς παράγοντες και τις ιστορικές συνθήκες εκείνης της εποχής. Όπως και να έχει, περιγράφουμε πλέον μέσα από το μεγάλο δυτικό σχίσμα και τις συνέπειές του όλο αυτό το πλήγμα που δέχθηκε ο παπισμός εκείνα τα χρόνια, με τους δύο πάπες, ένας στην Αβινιόν, ένας στη Ρώμη, και με τους ανθρώπους στη Δύση να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δίνουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Πεχλιβανίδη για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας σε σχέση με τα προηγούμενα, κύριε Πεχλιβανίδη.
1: Ναι, είχαμε πει το ότι δημιουργήθηκε το ερώτημα ότι πλέον με τους δύο πάπες που αφορίζει ο ένας τον άλλον, ποιος κρίνει τον ύπατο κριτή. Μία απάντηση που δίνεται εκείνη την εποχή είναι μια σημαντική θεωρητική απάντηση, είναι ο συνοδισμός. Δηλαδή, συγκαλούμε μια γενική σύνοδο της Εκκλησίας, των καρδιναλίων, όλων των ρευμάτων και τάσεων, και αυτή θα μας δώσει την απάντηση. Μεσολαβεί μια σύνοδος της Πίζας το 1409, η οποία καθαιρεί τους δύο πάπες και εκλέγει ένα τρίτο πάπα. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, γιατί οι άλλοι δύο πάπες δεν αποδέχουν την καθαίρεσή τους και έτσι έχουμε μια περίοδο από το 1409 μέχρι το 1414 με τρεις πάπες. Τελικά η λογική όμως του κινήματος του συνοδισμού κορυφώνεται με τη σύνοδο που γίνεται στην Κωνσταντία και κρατάει 4 χρόνια, το 1414 μέχρι το 1418, που τελικά τότε ουσιαστικά λίγει αυτή η περίοδος του μεγάλου δυτικού σχίσματος, αποκαθίσταται η ενότητα της Εκκλησίας, της Δυτικής Εκκλησίας, με την εκλογή ενός Πάπα του Μαρτίνου του 5ου το 1417. Όμως πλέον έχεις μια αλλαγή, ότι έχεις από τον Γρηγόριο τον Ζήτα την ενίσχυση του Πάπα σαν ανώταρτη αρχή, στη Σύνοδο της Κωνσταντίας, όπου η Γενική Σύνοδος μπορεί σε μια κατάσταση κρίσης να αξιώνει μια εξουσία ακόμα και απέναντι στον Πάπα. Είναι σχεδόν δύο αντίθετοι πόλοι αυτοί μέσα στη μεσονική εκκλησιολογία. Το θέμα είναι το ότι αυτό έχει επιπτώσεις για τους απλούς πιστούς, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί πλέον να διαχωρίσει δύο πράγματα που προηγουμένως συνδεόταν στενότερα. Δηλαδή από τη μια είναι η πίστη του στον Χριστό και από την άλλη είναι η εμπιστοσύνη του στο συγκεκριμένο παπικό θεσμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μένει πιστός, κάνει ό,τι προβλέπει η θρησκεία, την εξομολόγηση, την κοινωνία, την προσευχή, αλλά να έχει πλέον εσωτερικά το ερώτημα, είναι πράγματι ο Πάπας ο αλάθητος οδηγός της Εκκλησίας σε αυτή την περίοδο, λέω, όταν έχει πάπες που αλληλοαφορίζονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και βέβαια αυτό αναπτύσσει κάποιους προβληματισμούς σε κάποιους ανθρώπους, ένας από αυτούς είναι και ο Χους, που ζει δηλαδή αυτή την περίοδο και γράφει την περίοδο, ο οποίος είναι και αυτός που εκτελείται την πειρά με απόφαση της συνόδου αυτής της Κωνσταντίας για την οποία μιλούσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, στην ίδια στα χρόνια αυτά του 14ου αιώνα έχουμε και άλλα θέματα. Έχει τη Μαύρη Πανόλη.
0: Ακριβώς. Να πάμε λίγο στη Μαύρη Πανόλη, γιατί πριν συμβούν όλα αυτά που μας περιγράφετε τώρα, υπάρχει εκεί μία πενταετία, 1347-1352, που χτυπάει η Μαύρη Πανόλη. Με ποιους τρόπους λοιπόν η ασθένεια επηρέασε τη θέση της Εκκλησίας στη μεσαιωνική κοινωνία και τη θρησκευτική ναι. ζωή των ανθρώπων.
1: Εδώ είναι τώρα ενδιαφέρον το... Έρχεται η Πανόλη. Θα μπορούσε να πεις ότι δεν μπορείς να σταματήσει η Εκκλησία και ο κόσμος χάνει την πίστη του. Έτσι τότε, ας έχουμε στο μυαλό μας, δεν έχουμε τις επιστημονικές ερμηνείες, δεν ξέρουμε τι είναι τα μικρόβια, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Έρχεται αυτή η συμφορά, πεθαίνει πολλής κόσμος, σχεδόν ο μισός πληθυσμός, mm-hmm. και εφόσον δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση, αυτή η αρρώστια, η ασθένεια, ερμηνευόταν πολύ συχνά σαν μια έκφραση της θεϊκής οργής για την αμαρτία των ανθρώπων. Mm-hmm. Έτσι, άρα η αντίδραση δεν είναι μείωση της πίστης, ότι ο Θεός δεν υπάρχει γιατί συμβαίνουν αυτά, αλλά μάλλον μια ερμηνεία το ότι πρέπει να μετανοήσουμε για αυτά που κάνουμε γιατί έχουμε θυμώσει τον Θεό. Άρα, όχι άρα, κατά συνέπεια, γιατί συμβαίνει, αυξάνονται προσευχές, λιτανίες, νηστείες, πράξεις μετανοίας. Εμφανίζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, το κίνημα με τους αυτομαστιγούμενους, mm-hmm. δηλαδή ομάδες ανθρώπων που περιφέρονται μαστιγώντας το σώμα τους για να ξεμανίσουν τη θεϊκή οργή. Και παρόλα αυτά όμως, οι άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν, έτσι. Και πεθαίνουν και οι ιερείς. Και όχι μόνο οι ιερείς, πεθαίνουν και άνθρωποι που είναι μέσα στο εκκλησιαστικό αυτό πλαίσιο, δηλαδή δεν είναι μόνο ιερέας, είναι αυτοί που βοηθάνε εκεί στην εκκλησία, mm-hmm. είναι στα νεκροταφεία. Σε αυτόν τον μηχανισμό της εκκλησίας πεθαίνει περίπου το 50%. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γλιτώνει κανένας. Σε πολύ λίγο χρόνο. Για το μεσαιωνικό κόσμο όμως, το χριστιανικό κόσμο, δεν είναι ένα απλό βιολογικό τέλος εδώ. Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνη την εποχή θέλουν πριν πεθάνουν να έχουν εξομολογηθεί, να πάρουν άφηση αμαρτιών, να έχουν να ταφούν σωστά, τη Θεία Κοινωνία. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Ούτε καν μια σωστή ταφή δεν μπορεί να γίνει. Οπότε δημιουργείται ένα άγχος. Τι θα γίνει, τι θα συμβεί αν πεθάνω χωρίς να εξομολογηθώ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έρχονται μια θρησκευτική κουλτούρα αυτή που λέει το ότι θυμίζω ότι θα πεθάνει στον Μεμέντο Μόρι, δηλαδή που λέμε αργότερα αναπτύσσονται και άλλα πράγματα, λένε αργότερα. Mm-hmm. Και υπάρχει μια ισότητα εδώ, δηλαδή ο θάνατος παίρνει μαζί και τον Πάπα και τον Βασιλιά και τον Επίσκοπο, τον Έμπορο, τον Πλούσιο και τον Φτωχό. Δηλαδή καταραίουν μπροστά στο φαινόμενο οι κοινωνικές ιεραρχίες. Mm-hmm. Αυτό όμως φέρνει μια... δεν δημιουργεί μόνο φόβο, αλλά και μια προσωπική μεγαλύτερη επένδυση στην έννοια της σωτηρίας. Δηλαδή βλέπεις ότι από την άλλη πλευρά ενισχύονται οι θρησκευτικές αδελφότητες. Mm. Η κοινωνική αλληλεγγύη μέσα των αδελφοτήτων, ταφές, προσευχές, μνημόσυνα για τους νεκρούς. Άρα, τι γίνεται, έχεις τους πιστούς σε ένα βαθμό να γίνονται πιο ενεργοί όσον αφορά την προσωπική, τη δική τους σωτηρία. Mm. Δηλαδή δεν είναι απλώς ότι δεν είναι το παλιό, απλώς συμμετέχω σε μια κοινωτική χριστιανική ζωή, η Εκκλησία θα φροντίσει για μένα. Αλλά πλέον οι ίδιοι οι άνθρωποι οργανώνονται με δωρεές, δίκτυα αδελφότητας, δίκτυα προσευχής, ταξίδια, θρησκευτικά ταξίδια, οι αυτομαστιγούμενοι που ανέφερα πριν. Mm-hmm. Έτσι, αυτή η θρησκευτική κρίση λοιπόν δεν σημαίνει κατά ανάγκη λιγότερη θρησκεία. Mm-hmm. Τι μπορεί όμως να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει περισσότερη θρησκεία έξω από τον έλεγχο της επίσημης Εκκλησίας. Mm-hmm. Και αυτό ανησύχησε την εκκλησιαστική ιεραρχία, η οποία πολλές μορφές αυτού του κινήματος τις καταδικάζει. Υπάρχει και ένα πιο σκοτεινό σημείο, η αναζήτηση των αποδιοπομπαίων τράγων, όταν δεν μπορείς να ερμηνεύσεις το φαινόμενο. Και ένας από αυτούς είναι ένας συνήθις αποδιοπομπαίος τράγος στην Ευρώπη, είναι οι Εβραίοι. Mm-hmm. Δηλαδή κυκλοφορούν εφήμες ότι οι Εβραίοι δηλητηριάζουν τα φυγάδια και προκαλούν την επιδημία, και έχεις και σφαγές και διώξεις εβραϊκών κοινοτήτων σε κάποιες περιοχές. Αλλά πρέπει να το τονίσουμε, το θυμηθούμε αυτό, το ότι ένας πάπας, ο Κλήμης ο έκτος εκείνη την εποχή, προσπάθησε να τους προστατεύσει, να προστατεύσει, λέει, τους Εβραίους από αυτές τις mm-hmm. κατηγορίες. Απλά αυτό όμως μας δείχνει και τα όρια της παπικής εξουσίας. Δηλαδή ο πάπας μπορεί να έδινε οδηγίες να μην πειράζουν τους Εβραίους και ότι δεν ισχύουν αυτά, αλλά δεν μπορούσε να ελέγξει τη συμπεριφορά των πιστών. Άρα, ναι. Τρία επίπεδα. Δηλαδή, έχεις εδώ το πλήγμα σε τρία επίπεδα. Οργανωτικά πλήττει την Εκκλησία, γιατί πεθαίνουν πάρα πολύ κληρικοί. Πήγε το κύριος της Εκκλησίας, γιατί δεν μπόρεσε να αναχαιτήσει την καταστροφή, αλλά αύξησε, πώς να το πούμε, την ζήτηση σε αυτά που προσέφερε η Εκκλησία. Mm. Δηλαδή, εξομολόγηση, μυστήρια, μνημόσυνα, σωτηρία, προσευχή, ταφή. Και έτσι έχεις ενίσχυση, θεσμικά δοκιμάζεται η Εκκλησία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι έχεις μια ενίσχυση της θρησκευτικής ανάγκης, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Από τη στιγμή που οι άνθρωποι έχουν δώσει και την εξήγηση για την πανδημία αυτή, ότι ήταν ένα σημάδι θεϊκό, ότι ήταν η οργή του Θεού. Επειδή περνάει ο χρόνος και έχουμε να συζητήσουμε και άλλα ακόμα, να θέσουμε γεγονότα εκείνης της περίοδου, να αναφερθούμε λίγο και στον εκατονταετή πόλεμο και στην άνοδο των εθνικών μοναρχιών. Πώς συνέβαλε αυτό το γεγονός στην ενίσχυση των εθνικών κρατών και στην αποδυνάμωση, θα λέγαμε, του παπισμού?
1: Εδώ τώρα θα ήθελα να πω να κάνω μια παρατήρηση ότι ο εκατονταετής πόλεμος, δηλαδή από το 1337 τελειώνει το 1453, λίγο παραπάνω από 100 χρόνια. Θέλω να πω το ότι δεν μιλάμε για τα σύγχρονα κράτη-έθνη, δηλαδή δεν είναι έθνος κράτος. Mm-hmm. Είναι άλλη λογική, το έθνος κράτος είναι πολύ μεταγενέστερο φαινόμενο. Πρέπει να φτάσουμε στην εποχή του διαφωτισμού, κατά τη γνώμη μου, και να μιλήσουμε γι' αυτό. Όμως δημιουργεί σιγά σιγά ισχυρές ταυτότητες. Έτσι, δηλαδή μια ταυτότητα ότι εμείς είμαστε Άγγλοι, εμείς είμαστε Γάλλοι. Ξέρετε, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πολλές φορές εμπλέκονται, δηλαδή οι διεκδικήσεις του Άγγλου βασιλιά μέσω σύστημα συγγενειών εμπλέκονται σε εδάφη της Γαλλίας, της Γαλλικής Μοναρχίας, ή το αντίστοιχο του Γάλλου στην Αγγλία. Τέλος πάντων, ο εκατονταετής πόλεμος τι κάνει? Συγκεντρώνει, δημιουργεί μια συγκέντρωση οικονομικών, στρατιωτικών και διοικητικών πόρων στα χέρια των μοναρχιών. Δηλαδή, σαν γίνεται ένας επιταχυντής της κρατικής συγκεντροποίησης ο πόλεμος ο ίδιος. Μέσα σε αυτή την επικράτεια όμως αυτού του πολέμου μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, βρίσκεται και η Εκκλησία, έτσι. Οι βασιλείς θέλουν να φορολογήσουν τον κλήρο. Θέλουν να σταματήσουν να πηγαίνουν τα χρήματα προς τον Πάπα. Θέλουν να ελέγχουν ποιους ανθρώπους διορίζει ο Πάπας σε διάφορα σημαντικά εκκλησιαστικά αξιώματα. Και στην Αγγλία από τη μία πλευρά, για να το πούμε λίγο σύντομα και πιο συγκεντρωμένα, και στη Γαλλία την ίδια περίοδο δημιουργούνται νομοθεσίες όπου προσπαθούν να περιορίσουν την εξουσία του Πάπα, δηλαδή δεν δέχονται ότι ο Πάπας έχει μια απεριόριστη εξωτερική εξουσία στο να λειτουργεί μέσα στα βασίλεια αυτά, τα δικά τους δηλαδή. Δεν είναι καθολική, είναι ακόμη, έτσι, δεν έχει εμφανιστεί κάτι διαφορετικό, δεν έχει εμφανιστεί ο προτεσταντισμός, αλλά ούτε λένε αυτοί οι άνθρωποι και εμείς δεν αναγνωρίζουμε τον Πάπα, αλλά λένε το ότι ξέρεις, η εξουσία σου μέσα στο βασίλειό μας έχει κάποια όρια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο εθνικοποιεί, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών βάζοντας τον όρο, και την Εκκλησία. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε ότι μέχρι η Εκκλησία είναι ένας από τους πρώτους υπερεθνικούς θεσμούς. Δηλαδή ένας μορφωμένος κληρικός θα μπορούσε τότε να έχει σπουδάσει στη Ρώμη ή στο Παρίσι, να εργάζεται στην Αγγλία, ο Πάπας να το διορίσει τελικά κάπου αλλού, και όλο αυτό να υπάγεται στη Ρώμη. Ο δεύτερος υπερεθνικός θεσμός, να ξέρετε, ήταν τα πανεπιστήμια στο μεσαίωνα. Άλλο σε μια άλλη συζήτηση. Ο πόλεμος όμως άσκησε αντίθετη πίεση. Δηλαδή, ο κλήρος στην Αγγλία πρέπει να συμμετέχει στην αγγλική φορολογική πολιτική και προσπάθεια, το αντίστοιχο στη Γαλλία. Και οι τοπικές εκκλησίες αρχίζουν να συνδέονται περισσότερο με τα ισχυρά αυτά βασίλεια που συγκεντρώνουν όλη αυτή τη δύναμη στα χέρια τους. Οπότε έχεις τον πόλεμο να πετύχει χρήματα, άρα το κάθε στέμμα να διοικητική φορολόγηση του κλήρου, να ενισχύει το βασιλιάς μέσω του διοικητικού μηχανισμού, να δημιουργεί ισχυρότερες ταυτότητες, είτε γαλλικές είτε αγγλικές, και να οδηγεί σε μια νομοθεσία που περιορίζουν τις εξωτερικές δικαιοδοσίες του Πάπα και της Εκκλησίας μέσα στα βασίλεια αυτά. Οπότε το ερώτημα για τους βασιλείς εκεί στο 14ο και το 15ο αιώνα ήταν πώς θα περιορίσουμε την εξουσία της υπερεθνικής εκκλησίας μέχρι τότε μέσα στην επικράτειά μας. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι όλο αυτό που ξεκινάει με τον Γρηγόριο τον Ζήτα διαπερνά όλη την ευρωπαϊκή ιστορία, κυρίως μέσα αυτή την αντίθεση παπών και αυτοκρατών. Όλες.
0: Και φαίνεται αυτό πλέον πολύ χαρακτηριστικά. Τώρα, ένα άλλο μέγεθος που αξίζει να θέσουμε έτσι στη συζήτησή μας σήμερα είναι τα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στους κόλπους της Μεσαιωνικής Εκκλησίας. Ποιες μορφές έλαβε αυτή η διαφορά και μπορούμε να αντιληφθούμε ότι προκάλεσαν κιόλας αυτές οι μορφές διαφθοράς και μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πιστών.
1: Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Καταρχάς θα πούμε ότι δεν είναι συνολική διαφθορά, έτσι. Mm-hmm. Είπα και στην αρχή ότι ο Γρηγόριος ο Ζήτα και το κίνημα του Πλουνί ήταν και αυτοί κατήγγελαν τη διαφθορά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η πιο, εν πάση περιπτώσει, από τις κατακρίσεις, η πιο σημαντική ήταν η ησιμονία, δηλαδή η αγορά και η πόλη των εκκλησιαστικών αξιωμάτων. Ότι αν κάποιος μέσα σε μια επισκοπή με χρήματα ή με πολιτικές διασυνδέσεις αποκτούσε μια θέση, ο πιστός μπορεί να αναρωτηθεί τώρα τι κάνουμε εδώ. Μιλάμε για τη σωτηρία των ψυχών ή για τα έσοδα που θα πάρει αυτός από την επισκοπή την οποία παίρνει, για παράδειγμα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο έπληται απευθείας στη θρησκευτική νομιμοποίηση του ίδιου του κλήρου. Το δεύτερο ήταν αυτός, ότι μπορούσε να κατέχει κάποιος και πολλά αξιώματα χωρίς καν να παρευρίσκεται ο ίδιος σε μια ενορία ή στην επισκοπή. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή και πάλι με το ίδιο αποτέλεσμα, mm-hmm. που να λέει ο πιστός ότι εγώ πληρώνω την εκκλησία αλλά ο πνευματικός μου φημένας δεν είναι καν εδώ. Δηλαδή δημιουργεί μια απόσταση ανάμεσα mm-hmm. στην τοπική κοινότητα και την εκκλησιαστική ιεραρχία. Το άλλο φαινόμενο ήταν του νεποτισμού, θα έλεγα, και της οικογενειακής αυτής εθνοκρατίας, που στον προνεωτερικό κόσμο αυτά τα οικογενειακά δίκτυα ήταν ο φυσιολογικός μηχανισμός εξουσίας, θα έλεγα, και απόκτησης εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Αλλά ένας από τους λόγους, μάλιστα, που έθεταν από την αρχή το κίνημα του Πλουνί, το ζήτημα της αγαμίας, ήταν του κλήρου, ήταν ο λόγος ήταν αυτός, δηλαδή για να μην οι κληρικοί να μην έχουν οικογένεια και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο του νεποτισμού, δηλαδή να μην πηγαίνει το αξίωμα οικογενειακά.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο ήταν, βέβαια, πολύ μεγάλο ζήτημα, πήρε και έκταση ήδη από τις αρχές του 14ου αιώνα, είναι το ζήτημα του εκκλησιαστικού πλούτου. Mm-hmm. Δηλαδή έχει από τη μια πλευρά ο Χριστός και οι Απόστολοι να είναι πρότυπα φτώχειας και ταπεινότητας και προσφοράς, ενώ έχει μοναστήρια και επισκοπές τα οποία στην πραγματικότητα στο φεδαλικό αυτό σύστημα είναι τα ίδια τεράστιοι γεωκτήμονες, δηλαδή τους ανήκουν χωριά ολόκληρα, φόροι, δικτώματα, ακόμα και κοσμικές εξουσίες. Mm-hmm. Οπότε δημιουργείται το πώς μπορεί το ερώτημα μια εκκλησία που τηρήσει για τον φτωχό Χριστό να έχει τόσο μεγάλο πλούτο. Mm-hmm. Και κυρίως αυτό το είχαν θέσει πρώτοι οι Φραγκισκανοί σε μια αντιπαράθεση με τον Πάπα στην Αβινιόν τότε, που ήταν τον Ιωάννη τον Καπαβίτα. Και μάλιστα γύρω από εκεί ξεκινάει και μια κουβέντα για την έννοια του δικαιώματος που συζητάμε σήμερα. Αλλά αυτό τώρα είναι μια...
0: Ναι, πολύ μεγάλη συζήτηση όντως.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, έχουμε 4-5 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Πεχλιβανίδη, να μιλήσουμε λίγο για το ποιες μορφές εμφανίστηκαν εκείνα τα χρόνια ως πρόδρομοι, θα λέγαμε, της μεταρρύθμισης που ακολουθεί τον 16ο αιώνα και ποιες ήταν οι βασικές τους ιδέες, έτσι πολύ γρήγορα.
1: Ωραία, πολύ γρήγορα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο είναι οι μεγάλες μορφές που αλλάζουν λίγο τα πράγματα, χωρίς όμως να τους θεωρήσουμε ότι κατά κάποιο τρόπο, επειδή μοιάζουν, υπάρχουν κάποιες συγγένειες, να τους θεωρήσουμε ότι ουσιαστικά ήταν προτεστάντες πριν τον προτεσταντισμό κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι δύο στοχαστές. Ο ένας είναι ο Wycliffe στην Αγγλία και ο Χους από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Η Βοημία, οι οποίοι έχουν ιδέες που μοιάζουν να προετοιμάζουν το έδαφος αυτό, αλλά θα δούμε πώς συνδέονται. Έχεις λοιπόν τον Wycliffe, ο οποίος τι κάνει, και εδώ είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, αν θυμάστε, για το γελάσιο και την αυθεντία. Mm-hmm. Δηλαδή ο Wycliffe δεν ασχολείται πλέον με το αν ένας επίσκοπος είναι διεφθαρμένος ή ένας πάπας είναι διεφθαρμένος. πάει λίγο παρακάτω ένα ερώτημα. Κάνει κριτική δηλαδή στην ίδια την ιδέα της αυθεντίας.
0: Mm-hmm.
1: Και λέει, γιατί πρέπει να θεωρούμε ότι ένας πάπας έχει αυθεντία απλώς επειδή κατέχει, ή ένας επίσκοπος, έτσι, επειδή mm-hmm. κατέχει το αξίωμα. Και δίνει μια απάντηση σε αυτό που μας πάει λίγο το μυαλό προς τον Λούθυρο, αλλά δεν είναι Λούθυρος
0: mm-hmm.
1: ακόμη. Και λέει ότι από πού θα την κρίνουμε την ανθρώπινη εκκλησιαστική εξουσία, από την πίστη της στο νόμο του Θεού και στη Γραφή.
0: Mm-hmm.
1: Η Γραφή, η Αγία Γραφή για τον Γουίτλ, δηλαδή αποκτά εξαιρετικά υψηλή θέση. Μας θυμίζει δηλαδή λίγο αυτό το σόλα σκρίτουρα, μόνο η Γραφή του Λούθυρου, αλλά δεν ταυτίζονται ακόμα αυτές οι δύο ιδέες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και η θέση του η δεύτερη είναι, επειδή ο Γουίκλιφ επηρεάζεται από τις ιδέες του Αυγουστίνου και το δόγμα του περιπροορισμού, διαχωρίζει τις εκκλησίες σε δύο. Δηλαδή λέει, υπάρχει η ορατή εκκλησία, αυτό που ξέρουμε, αλλά υπάρχει και η αληθινή εκκλησία, η πραγματική εκκλησία, η οποία είναι η κοινότητα εκείνων των πιστών που προορίζονται για τη σωτηρία από τον Θεό.
0: Mm.
1: Άρα η ορατή εκκλησία και η αληθινή εκκλησία δεν ταυτίζονται κατά ανάγκη. Άρα ένας άνθρωπος μπορεί να είναι θεσμικά, να ανήκει στην εκκλησία, να είναι επίσκοπος, να είναι πάπας, αλλά δεν είναι αυτό αυτομάτως εγγύηση ότι αυτός που κατέχει αυτή τη θέση εκφράζει και τη θέληση του Θεού.
0: Mm-hmm.
1: Αν το σκεφτούμε αυτό αργότερα, καθώς γίνεται το μεγάλο σχίσμα, αυτή η ιδέα μπορεί να είναι πολύ εκρηκτική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άσκησε κριτική στην εκκλησία επίσης για τον πλούτο της,
0: mm-hmm.
1: έτσι, γιατί αυτό σου λέει το ευαγγελικό ιδεώδες είναι η αποστολική φτώχεια, το κήρυγμα, η προσευχή και η υπηρεσία, και φτάνει στο σημείο Γουίκλιφ να θεωρεί ότι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις η κοσμική εξουσία μπορεί να παρεμβαίνει στην περιουσία την εκκλησιαστική.
0: Mm-hmm.
1: Και συνδέει το όνομά του επίσης και με κάτι άλλο, την μετάφραση της Βίβλου στα αγγλικά.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως όχι όλοι μόνος του, μάλλον όχι όλοι μόνος του, αλλά ο περίγυρός του κάνει και την πρώτη μετάφραση στα αγγλικά. Δηλαδή τι μας δίνει, λέει, επειδή η Βίβλος γίνεται τόσο σημαντική, ο πιστός πρέπει να έχει πρόσβαση απευθείας στο Λόγο του Θεού.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, οι ιδέες του Wycliffe φτάνουν και στην Πράγα αργότερα και επηρεάζουν τον Χους, ο οποίος φτάνει και αυτό στο σημείο, αυτός είναι πιο κοντά στο Σολεφίντε θα λέγαμε, μόνο η πίστη, λέει ότι αλλάζει την ιεραρχία και λέει η πραγματική κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Να μην τα πολυλογώ όμως πάρα πολύ, αυτό δημιουργεί ένα θέμα με την έννοια ότι και ο Πάπας μπορεί να ασφάλει. Και όχι μόνο ο Πάπας, αλλά και μια εκκλησιαστική σύνοδος μπορεί να ασφάλει.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η σύνοδος, εκείνη η σύνοδος της Κωνσταντίας που τον καταδικάζει και στην πυρά.
0: Mm-hmm.
1: Συνδέεται με τον Λούθυρο τώρα με έναν έμεσο τρόπο. Λέει, ο Λούθυρος στην αρχή δεν είναι ο παδός του Χους ή του Wycliffe, του Χους κυρίως. Αλλά σε μια αντιπαράθεση που γίνεται την εποχή του Λούθυρου με τον Λειψία το 1519, αργότερα δηλαδή, με έναν πολύ σπουδαίο τότε θεολόγο, Ιωάννη Εκ.
0: Και να κλείσουμε αυτός με αυτό, έχουμε ένα λεπτό μόνο, κύριε Παχλιβαρίδη. Ναι.
1: Προσπαθεί να συνδέσει τη θέση του Λούθυρου με εκείνη του Χους.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Λούθυρος αντιλαμβάνεται, επειδή καταγγέλει και τη συμμονία και όλα αυτά ο Χους, και λέει, του λέει, παραδέχεις ότι ορισμένες από τις θέσεις του Χους είναι χριστιανικές. Mm-hmm. Και αναγκάζει ο Λούθυρος και λέει ναι. Παραδέχουμε ότι δεν ήταν όλες οι θέσεις του Χους αντιχριστιανικές, υπήρχαν και μέσα θέσεις εκεί που είναι χριστιανικές, άρα και οι σύνοδοι μπορεί να ασφάλουν.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, εκεί οδηγείται και ο Λούθυρος ότι μόνη αληθινή απάντηση θα είναι η Γραφή.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό γίνεται, καταλήγει σε μια κριτική της ίδιας της εκκλησιαστικής αυθεντίας.
0: Και ακολουθεί η μεταρρύθμιση. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Συνομιλούμε με τον κύριο Αναστάσιο Παχλιβανίδη, ο οποίος είναι διδάκτορο πολιτικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μας βοήθησε πολύ μέσα από τις κέρυες αναφορές του σήμερα. Με απλό τρόπο μας έδωσε γεγονότα δύσκολα, γεγονότα πυκνά που σημάδεψαν τον ύστερο Μεσαίωνα. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Παχλιβανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Ο Ύστερος Μεσαίωνας και η Φθορά της Χριστιανοσύνης από την Ενότητα στον Κατακερματισμό». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι

έρχονται ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Το Ιράν θα ανοίξει εντός εβδομάδας τα στενά του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατεβάσουν τα όπλα. Πρόεδρος Ερντογάν από Νέα Υόρκη, πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην αμυντική μας συνεργασία. Σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην Αττική από το μεσημέρι έχουμε καταιγίδα, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Περισσότερα θα ακούσουμε από την κυρία Πηγή Ζαχαρία.

να έχουμε μια χρονιά ευλογημένη και πλούσια, ώστε να αποδώσουμε τους καρπούς που χρειάζεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την τελετή αγιασμού στον Άριο Πάγο σήμερα το πρωί, με αφορμή την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης και ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός. Και τους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Αρίου Πάγου κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου κ. Ευάγγελος Μπακέλας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πέλοπας Λάσκος. Μετά την ακολουθία του αγιασμού, ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς εσωτερική δύναμη, υγεία και καρποφόρο έργο, ώστε να ανταποκριθούν στην ευθύνη που τους αναθέτει ο Κύριος και στις ανάγκες της εποχής. Εύχομαι μια χρονιά ευλογημένη, πλούσια, ώστε να αποδώσουμε τους καρπούς που χρειάζεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος. Ο πρόεδρος του Αρίου Πάγου ευχαρίστησε τον Μακαριότατο για την παρουσία του και τόνισε πως η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μόνο ζήτημα γνώσης, αλλά απαιτεί συνείδηση, ταπεινότητα και ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο. Ευχήθηκε παράλληλα μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη, ταχεία και αντάξια της εμπιστοσύνης των πολιτών. Χαιρετισμό απίφθινε και ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο οποίος ευχήθηκε καλή δικαστική χρονιά με υγεία, δύναμη και πρόοδο. Στη συνέχεια ο Υπουργός ευχήθηκε δύναμη και υγεία σε όλους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στην ανακαίνιση του κτηρίου του Αρίου Πάγου. Όπως σημείωσε, μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, έφτασε η σειρά του Αρίου Πάγου ώστε να ανακαινιστεί πλήρως το κτίριο και να μεταστεγαστεί προσωρινά το δικαστήριο. Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η εκδήλωση «Εν ενή πνεύματι», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκατάσταση της σημερινής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και την ανάληψη της Ηγουμενίας από τον Αρχιμανδρίτη Αλέξιο. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Παρέστησαν επίσης ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος κύριος Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς και ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη δεκάδες αρχιερείς, ο διοικητής και ο υποδιοικητής του Αγίου Όρους, υπουργοί, πολιτικοί, κληρικοί και λαϊκοί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκατάσταση της σημερινής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και την ανάληψη της Ηγουμενίας από τον Γέροντα Αλέξιο, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία του Αγίου Όρους ως πνευματικού φάρου και θεματοφύλακα της ορθόδοξης και πολιτιστικής παράδοσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανανέωση της αδελφότητας το 1970.

0: 1976 με την εγκατάσταση 15 νέων μοναχών από τα Μετέωρα, αλλά και στην 50ετή ηγουμενία του Γέροντα Αλεξίου, την οποία χαρακτήρισε ως πορεία διακονίας, πνευματικής καλλιέργειας και προσφοράς. Όπως ανέφερε, με σύνεση, πραότητα και αφοσίωση, με ταπεινότητα και όραμα, ενέπνευσε και εμπνέει μοναχούς και προσκυνητές. Ο πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο του μοναχισμού, επισημένοντας πως δεν αποτελεί απομάκρυνση από τον άνθρωπο, αλλά διακονία και έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο μοναχικός βίος δεν σημαίνει ανενεργό απραξία, αλλά ένταξη των βιωτικών πλευρών της ζωής στην αλήθεια του Χριστού, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος ειδικότερα στη Μονή Ξενοφόντος, τόνισε πως παραμένει ένας τόπος ησυχίας, προσευχής και εσωτερικής αναζήτησης, αλλά και παραμυθίας, κατανόησης και συμπόνιας, όπου η παράδοση δεν διατηρείται απλώς, αλλά παραμένει ζωντανή. Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανεκτήμητη συμβολή της Μονής στην πνευματική ζωή του έθνους και εξέφρασε την ευχή να συνεχίσει να αποτελεί φάρο ορθόδοξης πνευματικότητας, ειρήνης και ελπίδας, ενώ ευχήθηκε στον Γέροντα Αλέξιο να συνεχίσει να προσφέρει την πνευματική του σοφία ως πατρική μορφή που εμπνέει και καθοδηγεί. Κατόπιν ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Συναχθήκαμε σήμερα εδώ με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα εγκαταβίωσης και ανάληψης της ηγουμενίας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους από τον Γέροντα Αλέξιο, σε μια εποχή που ο αριθμός των μοναχών στο Άγιο Όρος είχε περιοριστεί πολύ. Η έλευσή του μαζί με άλλες αδελφότητες την ίδια περίοδο οδήγησαν στην άνθηση του μοναχισμού που σήμερα γνωρίζουμε. Η παρουσία του έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ακμή της Μονής. Αλλά ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή του στη δημιουργία μοναστικών αδελφοτήτων και εκτός Αγίου Όρους, στη στήριξη αυτών και άλλων και στην καθοδήγηση πολλών λαϊκών αδελφών μας. Ο εορτασμός αυτός είναι πηγή χαράς και εφορίας, αλλά ταυτόχρονα είναι αφορμή να σκεφτούμε το μέλλον του μοναχισμού σε μια εποχή που καλλιεργεί το ακριβώς αντίθετο όραμα ζωής. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από τη διευκόλυνση, την κατάργηση της πραγματικής διάστασης του χώρου και του χρόνου, την κατάργηση κάθε ορίου, το να απολαμβάνεις πράγματα χωρίς τη διαμεσολάβηση της φυσικής μας παρουσίας, χωρίς κανένα κόπο και ασκητικό μόχθο, είναι η κυρίαρχη τάση και στάση ζωής. Αντίθετα, το ασκητικό ιδεώδες προβάλλει έναν εντελώς άλλο τρόπο ζωής που συμπυκνώνεται στη φράση «Δεν θα λάβεις πνεύμα αν δεν δώσεις αίμα». Σε αυτήν την πρόσκληση της εποχής μας και ο μοναχισμός μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά, αρκεί να μην ενδώσει στον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Εφράνθητη γέροντα Αλέξη επί μακρών, καθότι κύκλο της τραπέζης σου στέκονται τα έγγονά σου φέροντα κλάδους αγαθοεργίας. Κατόπιν ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος ανέγνωσε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο Υφυπουργός Παιδείας το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια χαιρετισμού απίφθινε ο γέροντας Νικόδημος, εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Για την πορεία της αδελφότητας και το έργο της εντός αλλά και εκτός της Αθωνικής Πολιτείας συνομίλησαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κ. Γαβριήλ, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος και ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ενώσεως Επιχειρηματιών Παύλος Ευθυμίου, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με σπάνιο αρχαιακό υλικό, σημαντικές μαρτυρίες και ανέκδοτες φωτογραφίες που αποτυπώνουν την 50χρονη πορεία της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος σε επιμέλεια του δημοσιογράφου Ανδρέα Λουδάρου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αρχιμανδρίτη Αλεξίου, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την επετειακή εκδήλωση και αναφέρθηκε στην 50ετή πορεία της αδελφότητας, υπογραμμίζοντας πως κάθε αγαθό που επιτελείται στην Εκκλησία αποτελεί καρπό της χάριτος του Θεού και της συνεργασίας των ανθρώπων. Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας από το 1976 μέχρι σήμερα, μίλησε για αγώνες, δοκιμασίες, κόπους και ασθένειες, αλλά και για χαρές και ευλογίες, σημειώνοντας πως η χάρις του Θεού μας σκέπει και πλουσίως μας χαριτώνει και μας καθοδηγεί. Συγκινητική ήταν η αναφορά του σε ένα περιστατικό που, όπως είπε, συνέβη το 1979 και το οποίο ο ίδιος αποδίδει στην πρόνοια του Θεού. Κατά τη διάρκεια διαδρομής στη δασική περιοχή της Μονής, ενώ βρισκόταν σε αγροτικό όχημα, ο οδηγός απομακρύνθηκε για λίγο. Τότε, όπως διηγήθηκε, αισθάνθηκε μέσα του μία έντονη φωνή να του λέει «Βγες έξω». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άξονας με τις ρόδες ενός οχήματος αποκολλήθηκε και έπεσε με ορμή ακριβώς επάνω στο σημείο που καθόταν, ισοπεδώνοντας το όχημα. «Η πρόνοια του Θεού πραγματικά με έσωσε από βέβαιο θάνατο», ανέφερε, προσθέτοντας πως το περιστατικό αυτό τον στερέωσε ακόμη περισσότερο στην αποστολή του και του ενίσχυσε την πεποίθηση για την προστασία του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου της Μονής. Ο πατήρ Αλέξιος τόνισε ακόμη ότι η αδελφότητα πορεύθηκε όλα αυτά τα χρόνια με ομόνοια, άσκηση, προσευχή και μετάνοια, έχοντας ως στόχο τη διαφύλαξη της ενότητας της πίστεως και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όπως υπογράμμισε, η ενότητα δεν είναι απλώς μία ανθρώπινη συμπορία, αλλά είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εκδήλωση όχι προσωπική επέτειο, αλλά δοξολογία Θεού και ευχαριστήριο απολογισμό για τα 50 χρόνια πορείας της αδελφότητας. Αντιμέτωπη με μια βαθιά και διαρκώς εντυνόμενη δημογραφική αλλαγή βρίσκεται η χώρα μας. Η μείωση των γεννήσεων έχει ιδιαίτερα έντονο αποτύπωμα στην περιφέρεια, με τα στοιχεία να καταγράφουν μια μακρά πορεία υποχώρησης της γεννητικότητας που συνοδεύεται από γύρανση του πληθυσμού και αύξηση των θανάτων, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Από περίπου 148.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο την περίοδο 1979-1980, η χώρα έφτασε μόλις τις 67.000 το 2024-25. Την ίδια στιγμή η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε σχεδόν κατά 6 χρόνια, από τα 26,2 στα 32,2 έτη. Η πτωτική τάση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και, με εξαίρεση την περίοδο 2003-2009, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η μελανή εικόνα σε ό,τι αφορά στη μείωση του πληθυσμού δεν είναι η ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ 2009 και 2024 οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42% από 117.440 σε 68.310. Σε 6 νομούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας, τη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα, η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αντίθετα, σε νησιωτικές περιοχές η υποχώρηση των γεννήσεων είναι σαφώς μικρότερη, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο περιορίστηκε κάτω από 15%. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν συνυπολογίζονται οι θάνατοι. Το φυσικό ισοζύγιο, δηλαδή η διαφορά μεταξύ γεννήσεων και θανάτων, έχει περάσει πλέον σε σταθερά αρνητικό έδαφος, σύμφωνα με τη μελέτη. Ενώ τη δεκαετία 1971-80 οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τους θανάτους κατά 638.000, το πλεώνασμα περιορίστηκε στις 276.000 την επόμενη δεκαετία και μόλις στις 22.000 τη δεκαετία 1991-2000. Αντιθέτως, την περίοδο 2011-2020 καταγράφηκαν 267.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ μόνο στην πενταετία 2021-2025 η διαφορά έφτασε τις 290.000. Αναλυτικότερα, το 2024 αντιστοιχούσαν σε εθνικό επίπεδο 184 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, έναντι 92 το 2009. Σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες η αναλογία έφτασε ακόμη και τους 376 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Μόλις 5 από τις 74 περιφερειακές ενότητες είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Ποιες περιφέρειες? Της Θήρας, της Μυκόνου, της Κο, της Νάξου και του Ρεθύμνου. Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον Αντένα. Όπως επεσήμανε η Υπουργός, η αποκέντρωση είναι μεγάλο ζητούμενο για την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να δώσει κίνητρα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις ώστε να μετακινηθούν στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Βάσει του νέου προγράμματος, η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει. Μπορεί να εργαστεί και αν αποδείξει την αξία του, θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση, δήλωσε η κυρία Κεραμέως και πρόσθεσε πως το πρόγραμμα αποτελεί κίνητρο και για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους πρέπει ως την 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Από την 1η Οκτωβρίου ανοίγει στο MyCar η ειδική εφαρμογή, στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν με τους κωδικούς TaxisNet να βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζονται να χρωστούν τέλη του 2021 και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Πρόκειται για την τελευταία πράξη στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με εκκρεμότητες το 2021 πριν η οφειλή περάσει στα βιβλία της εφορίας. Όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα και θεωρούν πως δεν οφείλουν τα τέλη του 2021, θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να δηλώσουν την κατάσταση του οχήματος, καταθέτοντας παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι περιπτώσεις μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων κλοπή, διαγραφή, ακινησία, απαλλαγή από τα τέλη ή άλλη κατάσταση που αποδεικνύει πως δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω MyCar θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες ώστε να διορθώνεται η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία δεν αφορά οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία, τα οποία καλύπτονται από τις σχετικές απαλλαγές, ούτε οχήματα από βιοσάντων. Στα διεθνή, το Ιράν πρότεινε την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προβούν σε αρχικά βήματα για τη χαλάρωση της στρατιωτικής πίεσης, δήλωσε στο Ιαπωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανώτερος στέλεχος της Ιρανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο των εντυνόμενων προσπαθειών της Τεχεράνης για την αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Η πρόταση, η οποία έχει ήδη διαβίβαστεί στην Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, προβλέπει τη διεξαγωγή νέων συνομιλιών με στόχο τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε το στέλεχος του Ιρανικού καθεστώτος. Ο ίδιος αξιωματούχος απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου. Ωστόσο, δήλωσε πως η πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας παραμένει εφικτή. Τώρα, στη στενή προσωπική σχέση και τον διάλογο του με τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές των δύο ηγετών έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο. Ο Τούρκος Πρόεδρος συμμετείχε στην εκδήλωση 100 χρόνια φιλίας Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Χάρη στη συμβολή του ειλικρινούς και εξαιρετικού διαλόγου μας με τον πολύτιμο φίλο μου, τον Πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η οικονομική συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα των σχέσεων Άγκυρας-Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 38 δισεκατομμύρια το 2025, ενώ στους πρώτους 8 μήνες του τρέχοντος έτους έφτασε τα 28. Θεωρώ τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπόριο που θέσαμε μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό, είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια. Αναφερόμενος τέλος στον διεθνή ρόλο της Τουρκίας, ο Ερντογάν σημείωσε ότι η χώρα του διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ, ο Κάφκασος και η Βόρεια Αφρική. Υποστήριξε επίσης ότι ο στενός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαραίτητος λόγω των πολέμων και των κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε από την επικαιροποίηση του εξάκτου δελτίου που εκδόθηκε χθες Δευτέρα 21 του μηνός. Το έκτακτο δελτίο λοιπόν επιδείνωση του καιρού επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο. Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές θαλασσοπτώσεις, αναμένονται για σήμερα 3η 22 του μηνός και μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 23. Στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τρίτη στη Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, θαλάσσια και παράκτια τμήματα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, κατά διαστήματα και στην Χαλκιδική. Μέχρι νωρίς το απόγευμα, για αύριο Τετάρτη, στη Θεσσαλία και πάλι Μαγνησία, κυρίως Θεσσαλία και θαλάσσια και παράκτια τμήματα, Σποράδες και την Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ανανέωση του δελτίου θα γίνει σε ανά 12 ώρες. Και πάμε να δούμε το σημερινό καιρό με ό,τι στοιχεία έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, γενικά χαρακτηριστικά του καιρού λοιπόν, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, τοπικά ισχυρές στην Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι νωρίς το απόγευμα στη Χαλκιδική και πιθανώς σε απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά, κυρίως κεντρικά και νότια. Βαθμία, τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 6 και πρόσκαιρα τοπικά και 7 μποφόρ, κυρίως στο βόρειο, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στην υπόλοιπη χώρα 26 με 28 και τοπικά στα 12 και τους 29 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στην Κέρκυρα, στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, στο Τατόι, στα Σπάτα και βροχές. Έχουμε σε όλες τις περιοχές που έχουν τις καταιγίδες. Επίσης στη Αθήνα, στην Καστοριά, στη Σέρε, στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στους Ωραιούς, στην Βόρεια Εύβοια, στην Τρίπολη, στη Σκιάθο, στη Λάρισα, στην Τανάγρα, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκοινιά. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 12 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά και 14 στους Ωραιούς στη Βόρεια Εύβοια, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμούς στην Κεφαλονιά, στη Σάμο, στη Σούδα, στην Κάσο, στη Λέρο, στην Πάρο, και 28 στην Κάρπαθο, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος Κρήτης, στο Τιμπάκι, στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη, στην Παλαιοχώρα στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο και επίσης Σπάρτη και Πύλο. Τώρα, η Αττική έχει βροχές σχεδόν σε όλη την, και η Αθήνα σε όλη την περιοχή, σε όλο τον νομό, και καταιγίδες με βορειοανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ μόνο, ενώ η Θεσσαλονίκη έχει νεφώσεις και βροχές από το βράδυ πάλι με βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει 24 με 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Όσο για το Καστελόριζο, έχει 29 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5. Και πάμε στον αυριανό καιρό.
0: Αν θέλετε με μια κουβέντα, γιατί δυστυχώς δεν βοηθάει ο χρόνος.
1: Ωραία. Λοιπόν, τα δυτικά σχεδόν έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα για τοπικές βροχές στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Θράκη και ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη 6, και η θερμοκρασία στα βόρεια στους 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρετικά 25 με 26. Η Αττική και αύριο βροχή, και θερμοκρασία 14 με 22, και η Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθλιο καιρό με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 από φόρ 15 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι, από το βράδυ όμως πιθανότητα για βροχή.
0: Μάλιστα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνέ που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνωσμάτα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα δημιούργησε το κοσμικό κράτος. Η νεωτερικότητα έφερε τον πολιτισμικό πλουραλισμό με τρεις τρόπους. Πρώτον, οι λαοί μέσω των μετακινήσεών τους έφεραν τα γλωσσικά, θρησκευτικά και κοινωνικά τους ήθη σε ένα νέο περιβάλλον. Δεύτερον, το διευρυνόμενο έθνος κράτος περιέβαλε νέους λαούς. Τρίτον, γεγονός ιδιαίτερα κοινό στα προτεσταντικά συστήματα, ο οικονομικός εξυγχρονισμός δημιούργησε τάξεις οι οποίες δημιούργησαν με τη σειρά τους ανταγωνιστικές σέχτες. Εξού το παράδοξο. Την ίδια στιγμή που το έθνος κράτος προσπαθούσε να δημιουργήσει μια κοινή εθνική κουλτούρα μέσα από χιλιάδες μικρές κοινότητες, ταυτόχρονα έπρεπε να διαχειριστεί την αυξανόμενη θρησκευτική ποικιλομορφία. Η λύση ήταν ένα ολοένα και περισσότερο θρησκευτικά ουδέτερο κράτος. Οι εγκαθιδρυμένες από το κράτος εκκλησίες εγκαταλείφθηκαν στη ΣΥΠΑ ή ουδετεροποιήθηκαν, η περίπτωση της Βρετανίας. Ενώ η αποδέσμευση από το κοσμικό κράτος επέτρεψε στις εκκλησίες να γίνουν ξεκάθαρα πιο πνευματικές, η απομάκρυνσή τους από τη δημόσια ζωή μείωσε την επαφή τους με τον γενικό πληθυσμό. Ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας ήταν μία από τις συνέπειες της διαφορετικότητας. Μια άλλη συνέπεια ήταν η διάσπαση μεταξύ της κοσμοθεώρησης της κοινότητας και της θρησκευτικής κοσμοθεωρίας. Στην Ευρώπη του 16ου αιώνα, κάθε σημαντικό γεγονός στον κύκλο της ζωής του ατόμου και της κοινότητας γιορταζόταν στην εκκλησία και αποκτούσε μια θρησκευτική έγκλη. Οι τεχνικές της εκκλησίας χρειάζονταν για την ευλογία ενός ασθενή, τη γονιμότητα του εδάφους και την αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων. Μαρτυρίες, συμβόλαια και υποσχέσεις ενισχύονταν από όρκους στη βίβλο και ενώπιον του Θεού. Πέρα από αυτά τα ειδικά γεγονότα που έφερναν τις ενοριακές ομάδες στους ναούς, η θρησκευτική κοσμοθεωρία έχερε σημαντικής αξιοπιστίας στο πλαίσιο της καθημερινής διάδρασης και των συζητήσεων. Οι άνθρωποι μιλούσαν για τον καιρό λέγοντας «Δόξα το Θεό» και στον αποχαιρετισμό εύχονταν ο ένας τον άλλον με τη χάρη του Θεού ή «Goodbye». Η διαφορετικότητα έθεσε υπό αμφισβήτηση την πεποίθηση ότι οι πιστοί θα μπορούσαν να εναρμονίσουν τις θρησκείες τους. Οι ιδέες είναι ιδιαίτερα πιστικές όταν τις μοιράζονται οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επεξεργασία εναλλακτικών αποτελεί μια λεπτή αλλά βαθιά πρόκληση. Οι πιστοί δεν χρειάζεται να αυτοθυσιάζονται όταν ανακαλύπτουν ότι κάποιοι άλλοι διαφωνούν μαζί τους. Η γνωσιακή πρόκληση μπορεί να αγνοηθεί όταν προκύπτουν ιδεολογικές συγκρούσεις στο πλαίσιο κοινωνικών συγκρούσεων ή στην περίπτωση κατά την οποία οι εναλλακτικές προωθούνται από άτομα που δεν τις έχουν εξετάσει σοβαρά. Παρόλα αυτά, η διαφορετικότητα υπονομεύει την αίσθηση του αναπόφευκτου. Κατάτμιση και ιδιωτικοποίηση. Οι πιστοί είναι πιθανό να ανταποκριθούν στον πλουραλισμό θεωρώντας ότι υπό μία έννοια όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Μια άλλη πιθανότητα είναι ο περιορισμός της πίστης κάποιου σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της κοινωνικής ζωής. Με την κατάτμιση έρχεται και η ιδιωτικοποίηση. Η αίσθηση ότι η θρησκεία περιορίζεται μόνο σε εκείνους που δέχονται τη διδασκαλία της τάδε ή της δίνα πίστης, όπως το θέτει και ο Λάκμαν. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά τη διάσπαση μιας ιεραρχίας η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία στην κοσμοθεωρία. Δεδομένων της πολύπλοκης θεσμικής δομής και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης των βιομηχανικών κοινωνιών προκύπτουν διαφορετικές εκδοχές κοσμοθεωριών. Έχοντας ως βάση τη διεισδυτικότητα του καταναλωτικού προσανατολισμού και την αίσθηση αυτονομίας, το άτομο είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό και τον κόσμο του ιερού ως καταναλωτής. Από τη στιγμή που η θρησκεία ορίζεται ως ιδιωτική υπόθεση, το άτομο μπορεί να επιλέξει από την συλλογή των απόλυτων ερμηνεών κατά τη δική του κρίση. Ο Κασανόβα ισχυρίζεται ότι η διαφοροποίηση δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση. Οι μεγάλες εκκλησίες, έχοντας πλέον αποδεχθεί τους κανόνες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, μπορούν να ανακτήσουν κάποιον δημόσιο ρόλο. Πετυχαίνουν αυτό δε όχι με το παλιό μοντέλο της σύμπτυξης και κυρίαρχης εκκλησίας και του κράτους, αλλά δρώντας ως ομάδες πίεσης στην κοινωνία των πολιτών.
Αυτό, αν και ισχύει, δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι θρησκευτικές ομάδες συμφερόντων δέχονται τώρα πιέσεις ώστε να παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους με κοσμικούς όρους. Για παράδειγμα, η άμβλωση γύρει ενστάσεις όχι ως μη βιβλική, αλλά διότι παραβιάζει το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή. Το κοσμικό κράτος και η φιλελεύθερη δημοκρατία. Οι κοινωνικές καινοτομίες, εφόσον εδραιωθούν, μπορούν να ξεπεράσουν το αρχικό κίνητρο για καινοτομία. Η κοσμική φιλελεύθερη δημοκρατία προέκυψε ως αναγκαία εξέλιξη της ισονομίας που κατέστη εφικτή λόγω της δομικής διαφοροποίησης, αλλά και λόγω της κοινωνικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας που δημιουργήθηκε από την αλληλεπίδραση του προτεσταντικού κατακαιρματισμού και της κοινωνικής διαφοροποίησης. Έγινε όμως από μόνη της ελκυστική στις κοινωνικές ομάδες που διαβιούσαν μέσα στις ηγεμονικές θρησκευτικές κουλτούρες. Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, οι κοινωνίες οι οποίες δεν είχαν μεγάλη ανάγκη αυτές τις θρησκευτικές κουλτούρες εισήγαγαν τις ίδιες αρχές ως μέρος ευρύτερων πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Παρά το γεγονός ότι η αντιγνωμία μέσα στην ίδια τη λουθυριανική παράδοση περιορίζεται κατά πολύ σε διαφορές εθιμοτυπίας στις σκανδιναβικές χώρες, η εισαγωγή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και η αποδυνάμωση της μοναρχίας ή του Μεγάλου Δουκάτου συνοδεύτηκαν από την αποδυνάμωση των εθνικών εκκλησιών, οι οποίες διατήρησαν κάποιες κοινωνικές λειτουργίες απλώς παρουσιάζοντάς τες παγκοσμίως ως κοσμικές κοινωνικές υπηρεσίες. Ορθολογισμός. Όλες οι μεταβλητές που αναφέρθηκαν εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις κοινωνικές δομές. Τους ενδιαφέρει η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος διατήρησης και προώθησης μιας συγκεκριμένης θρησκευτικής κοσμοθεωρίας. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή του οικοσμικευτικού παραδείγματος, η οποία εστιάζει περισσότερο στο περιεχόμενο των κυρίαρχων μοτίβων σκέψης. Η κόσμη της επιστήμης και της μαγείας δεν είναι απόλυτα διακριτή, αλλά υπάρχει μια προφανής διαφορά μεταξύ των μοντέλων αιτιόδους συνάφειας, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στην Αφρική, όπου η μαγεία εξακολουθεί να αποτελεί μια ισχυρή δύναμη αιτιολόγησης της κακοτυχίας, και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η προκατάληψη είναι σπάνια και, για να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηρισμό του Κάμπελ, στην καλύτερη περίπτωση κατά το ίμιση πιστευτή. Οτιδήποτε υπερφυσικό όχι μόνο έχει κατά πολύ εξαφανιστεί από τα οικοσμικευμένα μέρη της Ευρώπης, αλλά επιπλέον ο χριστιανισμός της Δύσης αφήνει ελάχιστο χώρο για το δαιμονικό. Συνεπώς, μια πτυχή του οικοσμικευτικού παραδείγματος αφορά την εξασθένιση του υπερφυσικού και την αντίστοιχη ανάδυση μιας ορθολογικής επιστημονικής κοσμοθεωρίας. Ο Κόμπτ και Μάρξ εισήγαγαν στην κοινωνιολογία μεταξύ άλλων την έννοια του μηδενικού αθροίσματος της γνώσης, με την ορθολογική σκέψη και την επιστήμη να κερδίζουν έδαφος έναντι της σκοτεινής προκατάληψης, αλλά αυτό δεν αποτελεί μέρος του σύγχρονου οικοσμικευτικού παραδείγματος. Γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι ικανοί να πιστέψουν κάποιες αναλήθειες και συνεπώς η μειούμενη αξιοπιστία της θρησκείας δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς και μόνο από την ύπαρξη κάποιων για εμάς πιο αξιόπιστων ιδεών. Οι σημαντικές διασυνδέσεις είναι πιο αμυδρές και πολύπλοκες από αυτές που υπονοούνται στη διαμάχη μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και δράζονται στις ασαφείς συνέπειες των εικασιών για την εφταξία του κόσμου και την εξουσία που μπορούμε να ασκήσουμε επί αυτής. Πιο σημαντική από την επιστήμη ήταν η ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογιών. Η θρησκεία είναι συχνά πρακτική. Ο αγιασμός θεραπεύει ασθένειες και οι προσευχές βελτιώνουν την ποιότητα της συγκομιδής. Η τεχνολογία εκοσμικεύει, μειώνοντας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι ανατρέχουν στη θρησκεία. Οι αγρότες δεν σταμάτησαν να προσεύχονται για να σωθούν τα πρόβατά τους από τα σκουλίκια, επειδή η ανακάλυψη ενός φαρμάκου τους έπεισε ότι ο Θεός δεν ήταν σωστά ενημερωμένος. Αλλά καθώς η εισόρευση επιστημονικής γνώσης έδωσε στους ανθρώπους διορατικότητα και μεθοδικότητα σε τομείς που κάποτε ήταν μυστηριώδεις, η ανάγκη να ανατρέξουν στη θρησκεία σταδιακά εξασθένησε. Γενικότερα, όπως το θέτει ο Μαρτίν, με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας αυξάνεται η γενική αίσθηση της ανθρώπινης ισχύος, το παιχνίδι της εξάρτησης περιορίζεται και η συντριπτική αίσθηση των ορίων που επηρέαζε τις προηγούμενες γενιές
έχει υποχωρήσει σημαντικά. Εξερευνώντας την ψυχολογία της σύγχρονης εργασίας, οι Μπέρκερ και συνεργάτες ισχυρίζονται ότι ακόμα κι αν δεν τον γνωρίζουμε, η μοντέρνα τεχνολογία φέρνει μαζί της μια τεχνολογική επίγνωση, την αποδυνάμωση της όποιας προσδοκίας για υπερφυσική παρέμβαση. Ένα παράδειγμα είναι ο κατακερματισμός. Η σύγχρονη εργασία θεωρεί ότι και οι πιο πολύπλοκες οντότητες μπορούν να διασπαστούν σε μέρη τα οποία μπορούν πάντα να αντικατασταθούν. Οποιοδήποτε εξάρτημα μαζικής παραγωγής μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Αντίστοιχα, οι πράξεις όπως η συγκόλληση του αμαξώματος ενός αυτοκινήτου μπορούν να απομειωθούν σε μέρη αυτών τα οποία μπορούν επάπειρο να επαναλαμβάνονται επιφέροντας όμοια αποτελέσματα. Αυτή η τακτική μεταφέρεται από την παραγωγή στη διοίκηση των εργαζομένων και κατόπιν στη γραφειοκρατία γενικότερα. Ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει εμφανή σύγκρουση μεταξύ αυτών των θεωρήσεων και της διδασκαλίας των περισσότερων θρησκειών, υπάρχουν σοβαρές ασυμβατότητες στην προσέγγιση. Υπάρχει ελάχιστος ελεύθερος χώρος για την παρουσία του θεϊκού ή του δαιμονικού στον κόσμο των διαδικτυακών πωλήσεων. Ανακεφαλαιώνοντας, οι επιπτώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην αληθοφάνεια της θρησκευτικής πίστης μπορεί να παρεξηγηθούν. Η άμεση σύγκρουση είναι λιγότερο σημαντική από την διακριτική υπονόμευση. Η επιστήμη και η τεχνολογία δεν μας έκαναν άθεους, αλλά ο υφέρπον ορθολογισμός, οργάνωση, σεβασμός στους κανόνες, έρευνα, ελεγχόμενο πείραμα, μας απομακρύνει σε σχέση με τους προγόνους μας από την πιθανότητα να αναζητήσουμε το θείο.

Σχετικισμός. Όλα τα προαναφερθέντα συνδυάζονται με μια σημαντική νέα στάση, η οποία αποδυναμώνει τη θρησκεία και αυτή είναι ο σχετικισμός. Η Δυτική Χριστιανική Εκκλησία του Μεσαίωνα υπήρξε στεναρά πολυταρχική και αποκλειστική στη διαχείριση της γνώσης. Υπήρχε μία και μοναδική αλήθεια και η Εκκλησία ήξερε ποια ήταν αυτή. Ολοένα και περισσότερο η κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα συνδυάστηκε με την ισονομία και υπονόμευσε τις όποιες αξιώσεις για απόλυτη γνώση. Είναι δύσκολο να ζεις σε έναν κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει ως εισάξια τα πολυάριθμα και ασύμβατα μεταξύ του συστήματα πίστης και ο οποίος απομακρύνεται από τις απολυταρχικές διεκδικήσεις χωρίς να υποθέτει ότι δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Μπορεί να συνεχίσουμε να προτιμούμε τη δική μας κοσμοθεωρία, αλλά δυσκολευόμαστε να επιμείνουμε στο ότι το αληθές για εμάς πρέπει επίσης να είναι αληθές για όλους τους άλλους. Η ανεκτικότητα, η οποία είναι απαραίτητη για την αρμονία στις διαφορετικές κοινωνίες που υιοθετούν την ισονομία, αποδυναμώνει τη θρησκεία, καθώς μας υποχρεώνει να ζήσουμε σαν να μην είμαστε σίγουροι για το θέλημα του Θεού ή σαν ο ίδιος ο Θεός να μην είναι σίγουρος για το θέλημά Του. Το επακόλουθο, το οποίο είναι ορατό στις φιλελεύθερες δημοκρατίες του 20ου αιώνα, είναι η εξασθένιση αφενός της αφοσίωσης και αφετέρου του αριθμού των υποστηρικτών της Εκκλησίας. Αυτό καθίσταται σαφές αν παρακολουθήσουμε ένα σύνηθες μοτίβο ζωής. Μια νεαρή καθολική κοπέλα μεγαλώνει στην ανατολική πλευρά της Γλασκόβης το 1910. Η οικογένειά της αποτελείται από ευσεβείς καθολικούς και εκείνη σπουδάζει σε ένα καθολικό εκκλησιαστικό σχολείο. Οτιδήποτε γνωρίζει για τους Προτεστάντες είναι φιλτραρισμένο μέσω μιας σειράς αρνητικών στερεοτύπων. Όμως, το 1915 φεύγει από το σπίτι της για την Κρέτνα για να εργαστεί στο τεράστιο εργοστάσιο εκρηκτικών που έκτισε η κυβέρνηση προκειμένου να προμηθεύει τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, σε μια καινούργια πόλη 30.000 κατοίκων που γνωρίζει ταχύς ρυθμούς οικοδόμησης, συναναστρέφεται με άτομα από όλη τη Βρετανία. Η πίστη της πλέον δεν επαναβεβαιώνεται μέσω του πολυάριθμων ασχολιών της καθημερινής αλληλεπίδρασης. Οι επίσημοι οργανισμοί δεν ενστερνίζονται την πίστη της. Πράγματι, το Υπουργείο Πυρομαχικών απέδειξε την αμεροληψία του επιδοτώντας το χτίσιμο τριών εκκλησιών, μιας πρεσβυτεριανής, μιας επισκοπικής και μιας καθολικής. Στη δουλειά, στο κοινό κατάλημα και στους χώρους, ανακαλύπτει ότι οι πρεσβυτεριανοί και οι μεθοδιστές, αλλά και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, μπορούν να είναι εξίσου ευχάριστοι και γοητευτικοί με τα μέλη της παλιάς της κοινότητας. Έτσι λοιπόν ερωτεύεται και παντρεύεται έναν Άγγλο μεθοδιστή. Με τον ερχομό των παιδιών έρχονται και οι δύσκολες αποφάσεις επιλογής σχολείου και θρησκευτικής κοινωνικοποίησης. Ακόμα και αν οι γονείς ανατρέβουν τα παιδιά τους ως καθολικούς ή μεθοδιστές, τα παιδιά θα γνωρίζουν ότι οι γονείς τους κάποτε δεν συμφωνούσαν. Η κοινή συνέπεια αυτής της θετικής αλληλεπίδρασης με ανθρώπους διαφορετικής πίστης ή και καμιάς πίστης που βιώνουν οι πιστοί είναι να στραφούν από μια δογματική βεβαιότητα σε έναν ασαφή σχετικισμό. Εάν όλα τα είδη πίστης και η μη πίστη δείχνουν τον δρόμο προς τον Θεό, εάν δεν υπάρχει κόλαση για τους αιρετικούς, τότε δεν υπάρχει λόγος διάδοσης της πίστης. Η γενιά των παιδιών θα στέκεται πιο χαλαρά απέναντι στην πίστη σε σχέση με την προηγούμενη. Αντισταθμιστικές δυνάμεις. Όλα αυτά εξηγούν τη διαδικασία μέσω της οποίας τομείς της κοινωνίας και του πολιτισμού απομακρύνονται από την κυριαρχία των θρησκευτικών θεσμών και συμβόλων, καθώς και τη σχετική αύξηση του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι ατενίζουν τον κόσμο και την ίδια τη ζωή τους χωρίς το προνόμιο των θρησκευτικών ερμηνεών. Θα δημιουργούσαμε λανθασμένη εντύπωση αν σταματούσαμε εδώ. Οι θεωρητικοί της εκοσμίκευσης έχουν γράψει εκτενώς για τα συστήματα όπου η θρησκεία παραμένει σημαντικά εμπλεκόμενη στις κεντρικές λειτουργίες της οικονομίας, της πολιτείας και της κοινωνίας, ενώ συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση της ζωής των ανθρώπων. Το θέμα μπορεί να ανακεφαλαιωθεί ως εξής. Η θρησκεία εξασθενεί όσον αφορά την κοινωνική της βαρύτητα, γίνεται όλο και περισσότερο ιδιωτική και χάνει την υπεροχή της οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί όπου θα βρει έργο διαφορετικό από τη σύνδεση των ατόμων με το υπερφυσικό.
Ένα τέτοιο έργο μπορεί να ενταχθεί κάτω από δύο ευρείες επικεφαλίδες: πολιτισμική άμυνα και πολιτισμική μετάβαση. Όπως θα δούμε, υπάρχει μια αμυδρή διαφορά στη σχέση της κάθε μίας με τον εξυγχρονισμό. Παρόλο που και οι δύο πηγές θρησκευτικής ζωτικότητας αποτελούν ανταπόκριση στις τρέχουσες συνθήκες και υπό αυτή την έννοια είναι νεωτερικές, ο ρόλος της πολιτισμικής άμυνας της θρησκείας απαιτεί ένα προνεωτερικό στοιχείο. Πολιτισμική άμυνα. Οι χώροι όπου η θρησκεία παραμένει σημαντική κοινωνική δύναμη έχουν κάτι κοινό. Η θρησκεία εμπλέκεται στη συλλογική, κυρίως εθνοτικού ή εθνικού χαρακτήρα ταυτότητα. Εκεί όπου η κουλτούρα, η ταυτότητα και η αίσθηση του τι αξίζει δέχονται προκλήσεις προερχόμενες από μία πηγή, η οποία προωθεί είτε μια ξένη θρησκεία είτε την έντονη εκοσμίκευση, και αυτή η πηγή αξιολογείται αρνητικά, η εκοσμικευμένη διαδικασία θα είναι συγκρατημένη. Η θρησκεία αποτελεί συχνά δεξαμενή για την υπεράσπιση της εθνικής, τοπικής ή εθνοτικής κουλτούρας. Η Πολωνία και η δημοκρατία της Ιρλανδίας είναι άριστα παραδείγματα. Μπορούμε να ξανασκεφτούμε τα βασικά στοιχεία της θέσης της εκοσμίκευσης και να παρατηρήσουμε πως μια εθνική διαμάχη μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξή τους. Ας αναλογιστούμε τη δομική διαφοροποίηση. Η εκτίμησή μου ήταν ότι δεν υπήρχαν εμπόδια στην αυξανόμενη αυτονομία των κοινωνικών λειτουργιών, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι μια ενδεχόμενη εχθρότητα μεταξύ θρησκευτικο-εθνοτικών ομάδων μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει τη διαδικασία. Για παράδειγμα, εκεί όπου έχει καταστεί αδύνατο να κυριαρχήσει μια εθνική κουλτούρα, η Καθολική Εκκλησία έχει επιμείνει στη διατήρηση δικών της σχολικών συστημάτων και πολλές φορές έχει δημιουργήσει παράλληλες εκδοχές κοσμικών θεσμών, όπως εργατικά συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις. Παρόλο που μια μειονότητα σπάνια καταφέρνει να ξεφύγει από τα κρατικά συστήματα κοινωνικού ελέγχου, εν τούτης μπορεί να προτιμά την προληπτική χρήση δικών της ελέγχων της συμπεριφοράς των μελών της, βασισμένων στην Εκκλησία της. Στο κλασικό μοντέλο λειτουργικής διαφοροποίησης, η πρώτη σφαίρα που απελευθερώνεται από τους πολιτισμικούς περιορισμούς είναι η οικονομία. Εν τούτης, ακόμη και σε αυτό το αξιόλογο σχέδιο ορθολογικής επιλογής, η εθνοτική διαφοροποίηση μπορεί να περιορίσει τον ορθολογισμό. Στη Βόρεια Ιρλανδία, οι προσπάθειες επιβολής του ορθολογισμού στον χώρο της εργασίας απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να εμποδίσουν την χρήση θρησκευτικο-εθνοτικών προτιμήσεων. Επιπλέον, οι άνθρωποι εκθέτουν την εθνική τους ταυτότητα μέσω της προσωπικής κατανάλωσης. Οι μικρές πόλεις συνήθως υποστηρίζουν μια καθολική και μια προτεσταντική επιχείρηση και η κάθε μία από αυτές επιβιώνει οριακά σε μια αγορά η οποία μπορεί να υποστηρίξει μόνο μία. Ειδικά σε περιόδους αυξημένης έντασης, προτεστάντες και καθολικοί μποϊκοτάρουν ο ένας τη δουλειά του άλλου και ενίοτε ταξιδεύουν αρκετά μακριά προκειμένου να συναλλαγούν με τους ομοθρήσκους τους.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Κατάρρευση με τόπου μικρασιατικής εκστρατείας. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Κατάρρευση με τόπους στη Μικρασιατική εκστρατεία. Τι σημαίνει αυτός ο όρος, ποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουμε εκείνη την περίοδο 1919-1921 πριν την καταστροφή που οδηγούν σε αυτή την κατάρρευση. Όλα αυτά θα μας τα παρουσιάσει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Μάλιστα είναι και συγγραφέας σχετικού πονήματος. Κύριε Κανελόπουλε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Για να έρθουμε τώρα λοιπόν και να δούμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία την περίοδο μετά το 1919.

0: έφτιαξαν και εμπειρία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην μεσημβρινή Ρωσία, στην εκστρατεία στην Ουκρανία. Αυτές λοιπόν οι μονάδες είναι που ξεκινούν την εκστρατεία, την παρουσία του ελληνικού στρατού στην Ιωνία, και σταδιακά ενισχύονται και επεκτείνεται η ζώνη κατοχής, όπως λέγονταν, ώστε να φτάσουμε το καλοκαίρι του 20 στις περιοχές της Προύσας και του Ουσάκ. Εκείνη την περίοδο η αλήθεια είναι ότι και οι δυνάμεις του Κεμάλ δεν ήταν ενισχυμένες, δεν ήταν οργανωμένες. Εκείνη την περίοδο άρχισε και ο Κεμάλ να αναπτύσσει το κίνημά του και να ενισχύεται, αφού πέτυχε να καταστήλει κάποιες εσωτερικές αντιδράσεις, πέτυχε να εξουδετερώσει τους Αρμένιους στα ανατολικά του σύνορα και πέτυχε επίσης να έρθει σε συμφωνία με τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν παρόντες με στρατεύματα στην Κιλικία. Ως λοιπόν τα τέλη του Αυγούστου 1920 οι ελληνικές δυνάμεις είναι στην Προύσα και στο Ουσάκ. Το Νοέμβριο του 20 γίνονται οι εκλογές, όπου ως γνωστόν ητάται ο Ελευθέρως Βενιζέλος, και με αυτή την πολιτική μεταβολή, δηλαδή την ανάληψη της εξουσίας από την αντιβενιζελική μερίδα και την επαναφορά του βασιλιά Κωνσταντίνου, επέρχονται και σημαντικές αλλαγές στο στράτευμα. Όλες οι μεγάλες διοικήσεις, ο αρχιστράτηγος, επικεφαλής σωμάτων στρατού μεραρχιών, αντικαθίστανται, και επίσης και ένας αριθμός εξωματικών, αυτοί δηλαδή που είχαν μια αυτοί που κρίνονταν ως αντιβενιζελικοί απομακρύνονται και επανέρχονται αξιωματικοί οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το στράτευμα περίπου στο 1917, δηλαδή όταν ανήλθε ο Βενιζέλος στην εξουσία, και οι εξωματικοί αυτοί ως φιλοβασιλικοί είχαν απομακρυνθεί από το στράτευμα, κάποιοι από αυτούς είχαν εξοριστεί, είχαν φυλακιστεί και επανέρχονται και αποκαθίστανται βαθμολογικά και αναλαμβάνουν κάποιοι από αυτούς μάχημη υπηρεσία στην Μικρά Ασία. Το ζήτημα είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν την εμπειρία, δεν είχαν την γνώση, δεν είχαν την εκπαίδευση των συναδέλφων τους που αντικατέστησαν. Και σε αυτό το σημείο είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο Θρασίβολος Τσακαλώτος, γνωστός μετέπειτα αρχηγός ΓΕΣ με δράσεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο οποίος είχε πολεμήσει και στη Μικρασία, ο οποίος είναι χαρακτηριστικά λέει: πολλές φορές διερωτώμαι πώς αξιωματικοί, απόντες του πεδίου της πολεμικής πείρας, επί τριετή ανήκε πλέον, ανέλαβαν με ελαφράν τη συνείδηση τα συντριπτικά ευθύνας διοικήσεων, που δεν φτάνει μόνο ο πατριωτισμός, η φιλοτιμία και η γενναιότης, αλλά χρειάζεται η επαγγελματική ικανότητα και η πείρα. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, η στρατιά τον Δεκέμβριο του 1920 εκτελεί μια επιθετική αναγνώριση προς την περιοχή του Εσκί Σεχίρ, ώστε να διαπιστώσει την κατάσταση του αντιπάλου, αλλά και ως μια ευκαιρία για να δοκιμάσει τις νέες διοικήσεις στο πεδίο της μάχης. Η επιχείρηση αυτή πέτυχε τους σκοπούς που είχε θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά οι Τούρκοι την διαφήμισαν ως επιτυχία τους.
1: Νομίζω συνήθις τακτική των Τούρκων αυτή, έτσι.
0: Ναι,
1: το βλέπουμε και σήμερα.
0: Ήταν αρκετά ισχυρή η τουρκική προπαγάνδα, είχαν ιδιαίτερη ικανότητα σε αυτό και εκμεταλλεύτηκαν το ότι οι ελληνικές δυνάμεις προχώρησαν μέχρι ενός σημείου, όπως είχαν εντολή, στη συνέχεια επανήλθαν στις θέσεις από που είχαν εξορμήσει και οι Τούρκοι το προπαγάνδισαν ως επιτυχία τους. Βέβαια διαπιστώνουν οι ελληνικές δυνάμεις ότι ο τουρκικός στρατός είχε βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό, είχε αρχίσει πλέον να μετασχηματίζεται σε ένα κανονικό τακτικό στρατό.
1: Σε αυτό βοήθησαν και οι Γερμανοί?
0: Όχι. Οι Γερμανοί εκείνη την περίοδο δεν παίζουν κάποιο ρόλο άμεσα.

0: θέμα της Μικράς Ασίας. Η Γερμανία είναι η τιμένη του πρώτου παγκοσμίου, δεν έχει κάποιο λόγο ή παρουσία στη Μικρά Ασία. Έχει όμως προηγηθεί, έχει παίξει τον ρόλο το σημαντικό για τον τουρκικό στρατό τις προηγούμενες δεκαετίες, διότι οι Γερμανοί ήταν οι μεγάλοι αναδιοργανωτές του Οθωμανικού στρατού, είναι αυτοί που τον εξόπλισαν, τον εκπαίδευσαν και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι τουρκικές μονάδες διοικούνταν από Γερμανούς. Για παράδειγμα, στην άμυνα της Καλλίπολης μεγάλο ρόλο έπαιξε ο γνωστός Λίμαν φον Σάντερς, ο γερμανός στρατηγός. Και δηλαδή όλη αυτή η αναδιοργάνωση και εξοπλισμός του Οθωμανικού στρατού βασίστηκε πάνω σε γερμανικά πρότυπα. Τώρα, η στρατιά επιχειρεί τον Μάρτιο του 1921 να καταλάβει το Εσκί Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ, χωρίς όμως να έχει ενισχυθεί με σημαντικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να αποτύχει. Αποφασίζουν λοιπόν την ενίσχυση του στρατού, πραγματικά γίνεται, καλούνται επιπλέον κλάσεις, αγοράζονται οχήματα, εξοπλισμός, ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί σημαντικά η στρατιά, και εξορμά τον Ιούνιο-Ιούλιο του 1921 για να καταλάβει την γραμμή Εσκί-Σεχίρ Αφιόν Καραχισάρ και να πετύχει τη συντριβή του Κεμάλ. Παρά την προσπάθεια και το εξαιρετικό σχέδιο επιχειρήσεων, για κάποιους λόγους, κυρίως στη διεξαγωγή του, κάποια προβλήματα στη διεξαγωγή του, ο Κεμάλ, οι δυνάμεις του Κεμάλ πετυχαίνουν να διαφύγουν παρά τα σημαντικά εδαφικά κέρδη που είχε ο ελληνικός στρατός. Δηλαδή καταλαμβάνεται το Εσκί Σεχίρ, καταλαμβάνεται το Αφιόν Καραχισάρ, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του τουρκικού στρατού διαφεύγει και οχυρώνεται ανατολικά του Σαγκαρίου. Και εκεί λαμβάνεται η απόφαση ο ελληνικός στρατός να συνεχίσει την επιχείρηση, να προσπαθήσει να καταστρέψει τον κεμαλικό στρατό ανατολικά του Σαγκαρίου και να καταλάβει την Άγκυρα. Πραγματοποιείται αυτή η τεράστια επιχείρηση για τις δυνατότητες και τα μέσα του ελληνικού στρατού, με τα γνωστά αποτελέσματα, χωρίς δηλαδή να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός, και η στρατιά, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες, επιστρέφει στην γραμμή από όπου ξεκίνησε, δηλαδή την γραμμή από βορρά Εσκί Σεχίρ προς νότο Αφιόν Καραχισάρ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η επιχείρηση του Σαγκαρίου κόστισε σημαντικά σε απώλειες, νεκρούς και τραυματίες, και αυτή βέβαια ήταν από τους ορμητικότερους και τους ικανότερους αξιωματικούς και οπλίτες της στρατιάς, οι οποίοι ένας μεγάλος αριθμός τέθηκε εκτός δράσης για επόμενες επιχειρήσεις. Ήταν λοιπόν ένα σημαντικό πλήγμα και από άποψη ανθρώπινου δυναμικού και βέβαια από άποψη του ηθικού του στρατεύματος, το οποίο το βρίσκουμε έτσι το φθινόπωρο του 1921 να έχει εγκατασταθεί αμυντικά από την Κίο, βόρεια από την Κίο, μέχρι νότια του Αφιόν Καραχισάρ και κατά μήκος στη συνέχεια του Μεάνδρου ποταμού ήταν το μέτωπο, ένα μέτωπο με μήκος μεγαλύτερο από 700 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις που διέθετε ο ελληνικός στρατός ήταν ανεπαρκής για την αποτελεσματική επιτήρηση και τη διαφύλαξη ενός τόσο εκτεταμένου μετώπου. Υπήρχαν σημαντικά κενά μεταξύ των μονάδων. Ήταν μια όχι καλή διάταξη, μια γραμμική διάταξη που δεν θα μπορούσε μάλλον να αντιμετωπίσει την απειλή που αντιμετώπιζε. Επίσης φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε ότι και η οχύρωση που έγινε σε όλα τα σημεία του μετώπου, σε ένα μεγάλο ποσοστό του μετώπου, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, δηλαδή και από άποψη κατασκευής και οργάνωσης των αμυντικών θέσεων και από το θέμα και από άποψη βάθους της οχύρωσης. Εκεί έμεινε ο ελληνικός στρατός σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 22, που δέχτηκε την τουρκική επίθεση. Πρακτικά έμεινε εκεί ανενεργός. Οπωσδήποτε, όπως είπαμε, το ηθικό είχε πληγεί μετά τις επιχειρήσεις του Σαγκαρίου, και η παραμονή αυτή, η συνεχιζόμενη στη Μικρασία, ο πόθος για επιστροφή των στρατιωτών στην Ελλάδα ήταν ένας επιπλέον παράγοντας για την μείωση του ηθικού τους. Γι' αυτό εκείνη την περίοδο έχουμε και λιποταξίες, δόθηκαν άδειες και δεν επέστρεφαν οι στρατιώτες στις μονάδες τους, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η στρατιά να σταματήσει τη χορήγηση αδειών, μια κατάσταση η οποία δημιουργούσε ακόμα περισσότερες δυσχέρειες, ακόμα περισσότερες δυσαρέσκειες στο στράτευμα. Επίσης ήταν μεγάλο το οικονομικό πρόβλημα. Δεν ήταν καλή η διατροφή των στρατιωτών, δεν πληρώνονταν οι μισθοί αξιωματικών και στρατιωτών για πολλούς μήνες. Όλα αυτά ήταν στοιχεία που έδειχναν ότι δεν μπορούσε να διατηρηθεί αξιόμαχο το στράτευμα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μικρά Ασία και σε ένα τόσο εκτεταμένο μέτωπο.
1: Δεν τα γνωρίζαν αυτά, κύριε Κανελόπουλε, από πριν, όταν συντάσσανε το σχέδιο μάχης?
0: Ναι, τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι υπήρχε ανησυχία. Το βλέπουμε και σε αναφορές της εποχής, ότι υπήρχε ανησυχία, τα εντοπίζαν αυτά τα προβλήματα. Ήταν και σε ένα μεγάλο βαθμό το ότι παραμείναν σε αυτό το μέτωπο ήταν και μία απόφαση που συνδέεται με το γεγονός ότι θέλανε να κατέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εδαφική ζώνη, κατά τρόπο ώστε αν έρθουν σε διαπραγματεύσεις με τον Κεμάλ να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους.
1: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει δίνει συγχαρητήρια στην εκπομπή και μας λέει ότι ο ένδοξος ελληνικός στρατός στα πεδία μάχης της Μικράς Ασίας έδωσε 434 μάχες, εκ των οποίων οι 433 υπήρξαν νικηφόρες. Ίσως ήταν και αυτή η αιτία που τους όθησε να συνεχίσουν, το ότι είχαν νικήσει σε αρκετές μάχες.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι με την έννοια της τακτικής μάχης, με την έννοια στο πεδίο της μάχης νικούσανε, αλλά δεν νικούσανε στρατηγικά, δεν πετυχαίνανε το αποτέλεσμα εκείνο που θα έλυγε τον πόλεμο υπέρ μας. Δηλαδή και στο Σαγκάριο πέτυχαν να διασπάσουν την πρώτη, τη δεύτερη γραμμή των Τούρκων, αλλά λόγω των μεγάλων απολειών, λόγω των τεράστιων προβλημάτων ανεφοδιασμού, αποφασίσανε να οπισθοχωρήσουν, να συμπτυχθούν. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να αποθούσαν τους Τούρκους, να τους νικούσαν, να κερδίζανε εδαφικά, να είχαν εδαφικά κέρδη, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι πετυχαίναν ένα στρατηγικό πλήγμα για να φέρουν τον Κεμάλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όρους καλούς για την ελληνική πλευρά. Τώρα, η γραμμική αυτή διάταξη της στρατιάς, που δεν ήταν προσαρμοσμένη στην απειλή που αντιμετώπιζε, την εντόπισε ο νέος υπαρχηγός της στρατιάς, ο συνταγματάρχης Μιχαήλ Πάσαρης. Αυτός ανέλαβε τον Μάιο του 1922 μαζί με τον γνωστό Χατζανέστη, νέος αρχιστράτηγος ο Χατζανέστης. Αλλάζουν οι μεγάλες διοικήσεις της στρατιάς, αλλάζει και το επιτελείο του. Έχει λοιπόν υπαρχηγό του τον συνταγματάρχη Πάσαρη, ο οποίος τον Ιούνιο του 1922 εκπονεί μελέτη, προβλέπει τον τρόπο που θα δράσουν οι Τούρκοι και προτείνει τις απαιτούμενες μετακινήσεις των ελληνικών μονάδων για την καλύτερη αντιμετώπιση της επίθεσης. εκεί που περιμένανε την επίθεση, εκεί που ήταν το πιο ευάλωτο σημείο της ελληνικής διάταξης, ήταν στο Αφιόν Καραχισάρ. Γιατί το μέτωπο, για να καλύψει και την πόλη του Αφιόν, έμπαινε, μπορούμε να πούμε, ως μία εξέχουσα ή μάλλον μία εισέχουσα στην, στον τουρκικό τομέα, στην τουρκική ζώνη, το οποίο σήμαινε ότι το σημείο αυτό, έτσι όπως εισέρχονταν στην αντίπαλη διάταξη, ήταν εκτεθειμένο από τα πλευρά και επίσης ήταν εκτεθειμένη και η ίδια πόλη του Αφιόν και ήταν εκτεθειμένες και οι συγκοινωνίες, η σιδηροδρομική γραμμή που οδηγούσε προς τη Σμύρνη. Έτσι λοιπόν εκεί περίμεναν ότι ο Κεμάλ θα εκτόξευε την επίθεσή του και ο συνταγματάρχης αυτός είχε προτείνει τις απαιτούμενες μετακινήσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση της. Όμως ο Χατζανέστης, αν και όταν ανέλαβε αρχιστράτηγος, διέγνωσε τα μειονεκτήματα του μετόπου και μάλιστα σχεδίαζε τη σύνδειξή του, που δεν πρόλαβε να την υλοποιήσει καθώς προηγήθηκε η τουρκική επίθεση. Δεν αποδέχθηκε όμως ούτε τις προτάσεις του υπαρχηγού του για αναδιάταξη των μονάδων και ασχολήθηκε με την επιχείρηση της Κωνσταντινούπολης. Ως γνωστό έγινε μια προσπάθεια το καλοκαίρι του 22, μια κίνηση για κατάληψη της Κωνσταντινούπολης ως αντίβαρο και ως μοχλός πίεσης προς τον Κεμάλ, η οποία βέβαια ματαιώθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις. Επίσης η μετακίνηση αυτών των μονάδων, κάποιων μονάδων από τη Μικρά Ασία και από το εσωτερικό στην Θράκη για την επιχείρηση της Κωνσταντινούπολης, αφενός θα μπορούσαν κάποιες από αυτές τις μονάδες να βρίσκονται στην περιοχή του Αφιόν Καραχισάρ, που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής διάταξης και εκεί περίμεναν ότι ως πιθανότερο σημείο την τουρκική επίθεση. Η επιχείρηση αυτή ανησύχησε τον Κεμάλ υπό την έννοια ότι οι δυνάμεις που είχαν συγκροτηθεί και συγκεντρωθεί στη Θράκη ήταν επικίνδυνο να μεταφερθούν στη Μικρά Ασία. Θεωρούσε ότι μπορούσαν να μεταφερθούν στη Μικρά Ασία και να επιτεθούν στους Τούρκους, να δεχτούν αυτή την επίθεση. Έτσι οι Τούρκοι, οι οποίοι τον χρόνο εκείνο, τον χρόνο αυτό της απραξίας 1921-22, ενίσχυσαν εντατικά το στρατό τους, ήδη είχαν έλθει σε συμφωνίες με τους Σοβιετικούς και είχαν λάβει βοήθεια σε χρήματα και σε στρατιωτικό υλικό. Στην Κυλική είχαν έρθει σε συμφωνία με τους Γάλλους και φαίνεται ότι ένα μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού που είχαν οι Γάλλοι στην Κυλικία παραδόθηκε στους Τούρκους, αλλά και από άλλες πηγές, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για παράδειγμα ο ελληνικός στόλος δεν μπορούσε, το απαγορευόταν να κάνει μειοψίες σε πλοία ιταλικά ή γαλλικά τα οποία μετέφεραν υλικό προς ενίσχυση των Τούρκων. Έτσι ενισχύθηκαν και από και στο στρατιωτικό τους υλικό, αλλά έδωσαν και μεγάλη όθηση και ένταση στην εκπαίδευση των μονάδων τους και το αποτέλεσμα ότι τον 13 Αυγούστου ήδη μερικές μέρες πριν είχαν συγκεντρώσει τον κύριο όγκο των μονάδων τους νότια του Αφιόν Καραχισάρ με αρκετά μεγάλη μυστικότητα. Δεν έγινε αντιληπτό το μέγεθος της συγκέντρωσης των κεμαλικών δυνάμεων σε αυτό το σημείο, αν και ήδη μία με δύο ημέρες πριν είχε η ελληνική πλευρά πληροφορίες και άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει εκεί νότια του Αφιόν. Εκεί λοιπόν ο Κεμάλ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο όγκο των δυνάμεών του, πεζικό, και το μεγαλύτερο όγκο του πυροβολικού του και επίσης το υπηκό του, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο από την άποψη ότι διήλθε από ένα αφύλακτο σημείο ορεινό της ελληνικής διάταξης και πέτυχε να βρεθεί στα νότα των ελληνικών δυνάμεων και το κυριότερο να διακόψει τις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες με τη Σμύρνη. Έτσι έχοντας πετύχει υπεροχή τοπικά, εκτόξευσε τα ξημερώματα 13 Αυγούστου την επίθεση, η οποία παρά τις πολύ σημαντικές, πολύ γενναίες προσπάθειες των αμυνωμένων, δεν μπόρεσαν να την αναχαιτήσουν. Ήταν πολύ υπέρτερες αριθμητικά και υλικά οι τουρκικές δυνάμεις σε αυτό το σημείο του μετόπου και οι ελληνικές εφεδρίες πολύ λίγες για να μπορέσουν να την σταματήσουν, με αποτέλεσμα να επιτύχουν την διάρρηξη του μετόπου εκεί νότια του Αφιών Καραχισάρ και να υποχρεώσουν τις ελληνικές δυνάμεις σε υποχώρηση. Τώρα, βέβαια, όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε, φαίνεται ότι υπάρχουν και ευθύνες των τοπικών διοικητών και ηγητώρων, οι οποίοι δεν έλαβαν ίσως έγκαιρα αποφάσεις για να συμπτυχθούν γρήγορα οι μονάδες, να αποκτήσουν απόσταση από τον αντίπαλο και να πετύχουν να τον αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σε μια δεύτερη γραμμή άμυνας.
1: Μη γνωρίζοντας και καλά το έδαφος, έτσι, και την περιοχή ίσως.
0: Το έδαφος θα έπρεπε να το γνωρίζουν, γιατί βρίσκονταν εκεί ένα χρόνο. Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν, το έδαφος. Γιατί ήταν εκεί ένα χρόνο, θα έπρεπε να ήταν γνώστες της περιοχής και όλων των σημείων. Το πρόβλημα ήταν, ένα από τα προβλήματα ήταν ότι ο αρχιστράτηγος, ο Χατζανέστης, δεν μετακινήθηκε κοντά στο μέτωπο. Προσπαθούσε να διοικήσει τα στρατεύματα από τη Σμύρνη μέσω ασυρμάτου.
1: Κοντά στα παράλια, δηλαδή. Πιο σαν ασφάλεια, ίσως.
0: Ναι, δεν μετακινήθηκε. Ενώ μέχρι τότε, επειδή. Και αυτό ήταν και ένα από τα προβλήματα με το Χατζανέστη.
1: Μια ανατελεία, και θα μας πείτε περισσότερα για την περίπτωση του Χατζανέστη. Να ακούσουμε την ώρα και το σήμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κύριε Κανελόπουλε, λοιπόν, Χατζανέστης.
3: Ωραία. Στο σημείο ότι ένα από τα σφάλματα ήταν ότι έμεινε στη Σμύρνη για να, και προσπαθώντας από εκεί μέσω ασυρμάτου να διοικήσει τα στρατεύματα 400 χιλιόμετρα μπροστά στο μέτωπο.
2: Γιατί το έκανε αυτό?
3: Ο Χατζανέστης, ένα... Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε εμπειρία από τις ιδιαίτερες συνθήκες του μικρασιατικού μετόπου. Ο Χατζανέστης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι γνωστός διότι είχε μια ακραία αντίληψη για την πειθαρχία του στρατεύματος. Επίσης είχε κατά τη διάρκεια της καριέρας είχε μεγάλα διαστήματα εκτός στρατεύματος. Δηλαδή μετά του την πρώτη φορά όταν έγινε το κίνημα το 1909 στο Γουδί, έφυγε από το στράτευμα. Επίσης επανήλθε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Το 1915 διοικούσε την 5η μεραρχία, αλλά φαίνεται ότι δημιουργήθηκε κάποια στάση από τους άνδρες του και τον μετακίνησαν, το ανέθεσαν τη διοίκηση άλλης μεραρχίας. Αυτός το θεώρησε υποτιμητικό, πάλι απομακρύνθηκε, παραιτήθηκε, έφυγε από το στράτευμα, και δηλαδή αυτά γίνανε περίπου το 1916 και τον επαναφέρουν με την αλλαγή που είπαμε, την κυβερνητική, το 1920.
2: Άρα
3: και
2: είναι
3: το 22,
2: πολιτική στα... βούληση να του αναθέσουν την στρατιά στη Μικρά Ασία, έτσι.
3: Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, όλες αυτές οι επιλογές είχαν και χρειά βέβαια πολιτική. Τώρα, ο Χατζανέστης δεν είχε μάλλον καλή αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών του πολέμου στη Μικρασία, των προβλημάτων, των επικοινωνιών. Όλα αυτά δηλαδή που η προκάτοχή του που είχαν απομακρυνθεί, υπήρχε διοικητές των σωμάτων στρατού που θα μπορούσαν κάποιος από αυτούς, δηλαδή που είχε ήδη εμπειρία από τον Μικρασιατικό πόλεμο, να αναλάβει αρχιστράτηγος. Έλειπε ίσως αυτή η αντίληψη και η εμπειρία, και θεώρησε ότι μπορεί να διοικήσει από τη Σμύρνη. Όμως η τακτική κατάσταση, η διεξαγωγή των επιχειρήσεων ήταν τόσο γρήγορη και άλλαζαν τα πράγματα τόσο γρήγορα, που οι διαταγές που φτάνανε στις μονάδες μπροστά ήταν ανεπίκαιρες, ήταν πλέον μη εφαρμόσιμες.
2: Κύριε Κανελόπουλε, αυτό... όταν είσαι στον πόλεμο, πρέπει ο στρατηγός να είναι στον πόλεμο για να έχει την άποψη και να μπορεί να διοικεί σωστά? Δεν είναι τακτική η στρατηγική αυτή?
3: Ναι, αυτό ισχύει. Περισσότερο είναι να έχει τα μέσα, δηλαδή να μπορεί να έχει τις επικοινωνίες και να μπορεί να έχει και εικόνα της κατάστασης. Δηλαδή, αν μιλήσουμε με τους σημερινούς όρους, για παράδειγμα, με τις επικοινωνίες που έχουμε, με τους δορυφόρους, με τις εικόνες, με όλα αυτά που βλέπουμε στην εποχή μας, θεωρητικά μπορεί κάποιος να είναι στην Ουάσιγκτον και να διοικεί στην Ελλάδα. Αλλά εκείνη την περίοδο, με τα μέσα που διέθεταν, με την κατάσταση που επικρατούσε στο μέτωπο, ήταν πολύ δύσκολο να διοικήσουν αποτελεσματικά τα στρατεύματα από μεγάλες αποστάσεις, γιατί οι επικοινωνίες δεν ήταν αξιόπιστες. Δηλαδή η τηλεγραφική γραμμή διακόπηκε ήδε από τις πρώτες ώρες. Είπαμε ότι διείσδυσε και το τουρκικό υπηκό στα μετώπιστα και δημιουργούσε προβλήματα. Ο ασύρματος λόγω της απόστασης ήταν προβληματική επικοινωνία. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είχε έρθει πολύ πιο κοντά στις μαχόμενες δυνάμεις. Επίσης αυτό συνδυάστηκε μάλλον με τη διστακτικότητα του διοικητή του Αλφα Σώματος Στρατού, που ήταν ο αρχαιότερος διοικητής εκεί στην περιοχή που έγινε η τουρκική επίθεση, του στρατηγού του Νικόλαου Τρικούπη, ο οποίος δεν απαγκιστρώθηκε γρήγορα, δεν απομακρύθηκε γρήγορα δηλαδή από τον αντίπαλο, να υποχωρήσει σε μια οχυρωμένη γραμμή εκεί στην κατεύθυνση προς τη Σμύρνη, τη γραμμή του Τουμλού Μπουνάρ, και επικράτησε βέβαια πανικός, αταξία, πολλές μονάδες, υπήρχε απειθαρχία, άρχισαν να φαίνονται και άλλα προβλήματα τα οποία ήταν και απότοκο όλων αυτών των προβλημάτων που είπαμε, του ενός έτους απραξίας του στρατού στο μέτωπο, κατάρρευση του ηθικού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα τμήματα τα ελληνικά εκεί στην περιοχή του Αφιόν Καραχισά διασπάστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες, η μία με επικεφαλή στον στρατηγό Τρικού που επαναφέραμε και η άλλη με επικεφαλή στον στρατηγό Φράγκου, ήταν ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας, οι οποίες αποκόπηκαν. Ο Φράγκου με όσες μονάδες τον ακολούθησαν πέτυχε να οπισθοχωρήσει και να διασώσει όσες από τις μονάδες αυτές μπορούσαν. Αντίθετα, οι μονάδες υπό τον Τρικούπη κυκλώθηκαν στην περιοχή του Αλί Βεράν, όπου δέχθηκαν καταιγισμό τουρκικού πυροβολικού, ήταν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτόν τον χώρο το στενό, δεν μπορούσαν να απαντήσουν, υπέστησαν τεράστιες απώλειες. Παρατάστα και από εκεί κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά στη συνέχεια υποχρεώθηκαν σε παράδοση. Εδώ να πούμε ότι δεν παραδόθηκαν όλοι, πολλοί αξιωματικοί και πολλοί οπλίτες το θεωρούσαν ατιμωτικό, γι' αυτό έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας στο πεδίο της μάχης, και είναι περίφημη περίπτωση του αντισταγματάρχη Σακέτ, ο οποίος όταν άκουσε τα περί παράδοσης ανέβηκε στο άλογό του και εφόρμησε μόνος εναντίον των Τούρκων και βέβαια θανατώθηκε έτσι ηρωικά. Πολλοί που θεωρήσαν την παράδοση ατιμωτική και δεν δέχτηκαν να παραδοθούν.
2: Ακροατής που μας ακούει ρωτάει για τον Χατζιανέστη. Το Χατζιανέστη, αν ο αρχιστράτηγος είναι αλήθεια ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρίο στην Ελβετία.
3: Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι αυτά έχουν κάποια βάση, έχουμε κάποια στοιχεία περί... Δηλαδή ότι ο Χατζανέστης είχε
2: προβλήματα ψυχολογικά.
3: Ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Όχι, είναι, μάλλον είναι ένας μύθος όλα αυτά. Ήταν στην Ελβετία, δηλαδή στα διαστήματα αυτά που ήταν εκτός στρατεύματος και Ελλάδας, ήταν στην Ελβετία. Ήταν ένας αξιωματικός, μορφωμένος, κατηρτισμένος για την εποχή του, δηλαδή είχε εμπειρία, αλλά δεν ήταν ο κατάλληλος να αναλάβει αυτή τη τόσο δύσκολη και λεπτή θέση στη Μικρασία εκείνη την περίοδο. Έτσι, όπως έχει χαρακτηριστικά γραφεί, ότι εκείνη την περίοδο ο ελληνικός στρατός ήθελε έναν αρχιστράτηγο που δεν θα έσκυβε να δει αν είναι γυαλισμένα τα κουμπιά των στρατιωτών, αλλά θα έσκυβε να δει τα προβλήματά τους, να τους ξυψώσει το ηθικό. Ήθελε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, και το κυριότερο δεν είχε εμπειρία από τον πόλεμο στη Μικρασία. Ίσως ήταν καλύτερα να αναλάβει αρχιστράτηγος κάποιους από τους διοικητές σωμάτων στρατού που είχαν εμπειρία πολύμηνη πολυετή στον πόλεμο στη Μικρασία. Επίσης, οι δυνάμεις στο Ισκί Σεχίρ υποχώρησαν. Εκεί το πρόβλημα είναι ότι από κάποια σφάλματα και παραλήψεις μία μεραρχία, ένα τμήμα, ένα μεγάλο μέρος μίας μεραρχίας, της 11ης μεραρχίας, παραδόθηκε δυστυχώς στους Τούρκους. Υπάρχει όμως και ανεξάρτητος Μεραχία, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από την περιοχή του Εσκισεχήρ και κατάφερε να φτάσει στα παράλια με όλο το υλικό της, χωρίς να υπάρξει αταξία, και μάλιστα μαζί με την ιεραρχία έσωσε και γύρω στις 5-6 χιλιάδες, σώθηκαν μαζί χάρη δηλαδή της επέμβασης, της ύπαρξης της ιεραρχίας και της κίνησης αυτής που έκανε, και γύρω στις 5-6 χιλιάδες πρόσφυγες.
2: Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η θέση του στρατηγού και του διοικητή σε μία μάχη, και όχι μόνο, κύριε Κανελόπουλε.
3: Ναι, και όχι μόνο, είναι όλοι οι παράγοντες. Είναι πολύπλοκο το πολύπλοκο ζήτημα ο πόλεμος. Είναι μόνο ο αρχιστράτηγος, είναι και η κατάσταση του στρατού, η εκπαίδευσή του, το υλικό του, το ηθικό. Όλα αυτά διαδραμάτισαν ρόλο στο τέλος της εκστρατείας. Και ο Χατζανέστης το είχε δει ότι το μέτωπο είναι μειονεκτικό και προετοίμαζε τη σύμπτυξη. Δεν πρόλαβε όμως να την υλοποιήσει. Όπως επίσης ένα σφάλμα ήταν ότι δεν είχαν προβλέψει, ενώ είχαν γίνει μελέτες, δεν είχαν προβλέψει κάποια οχύρωση στην περιοχή της Μύρνης. Και πάλι εκεί βέβαια θα έπρεπε να, με κάποιο τρόπο δηλαδή, να πάρουν αποφάσεις άμεσες με αυτή την κατάσταση που είχε επικρατήσει, αν θα μπορούσαν να μεταφέρουν δυνάμεις ακμαίες για να επανδρώσουν αυτή την περιοχή και ίσως να μπορούσαν να κρατήσουν τη Σμύρνη για κάποιο διάστημα, ίσως να μπορούσε και ο πληθυσμός να σωθεί με υποκαλύτερες συνθήκες δηλαδή. Αλλά μετά από κάποιο σημείο και μετά φαίνεται ότι ήταν πολύ δύσκολο να συντάξουν τις δυνάμεις. Είχε πέσει το ηθικό, δεν υπήρχε φοβιασμός, ήταν πολύ δύσκολο να επαναφέρουν την τάξη σε αυτές τις μονάδες. Ένα άλλο σημείο που αξίζει να αναφερθούμε και που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι η κατάσταση, η αιχμαλωσία όλων αυτών των χιλιάδων στρατιωτών και αξιωματικών, το τι ακολούθησε μετά είναι ανώτερο πάσης περιγραφής. Οι Τούρκοι παραβίασαν συστηματικά το ισχύον διεθνές δίκαιο για την συμπεριφορά, για την αντιμετώπιση της αιχμαλώτησης πολέμου. Έχουμε μαζικές εκτελέσεις, απογυμνώνονται κυριολεκτικά, μακρές πορείες, πείνα, δίψα, τους περιφέρουν σε πόλεις και χωριά όπου έχουμε εκτελέσεις, λιθοβολισμούς, ξυλοδαρμούς, δολοφονίες από τον όχλο και σε πολλές περιπτώσεις με τρόπο μαρτυρικό. Οι στρατιώτες αυτοί που επιβιώνουν ουσιαστικά γυμνοί, ντυμένοι με τσουβάλια, θα εγκλειστούν σε στρατόπεδα αιχμαλώτων και θα χρησιμοποιηθούν σε αγκαρίες υπό τις σκληρότερες συνθήκες. Μάλιστα ένας αμφιπίατρος ο οποίος υπηρετούσε σε ένα τέτοιο τάγμα, σε ένα τέτοιο στρατόπεδο αιχμαλώτων στο ΟΣΑΚ, Έλληνας δηλαδή, αμφιπίατρος αιχμάλωτος και αυτός, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, τον είχαν τοποθετήσει ως οι Τούρκοι ως γιατρό των αιχμαλώτων, γράφει χαρακτηριστικά πείνα, γδύμια, βούρδουλας, η τριλογία της εξόντωσης. Ο εξανθηματικός και οι άλλες αρρώστιες ήταν τα διακοσμητικά. Εκεί στο ΟΣΑΚ υπήρξε μεγάλη επιδημία εξανθηματικού τύφου. Υπολογίζεται ότι πάνω από 3.500 στρατιώτες πέθαναν μόνο από τον τύφο. Οι συνθήκες δηλαδή αυτές της αιχμαλωσίας, το εξόντωση όλων αυτών των ανθρώπων, των εχμαλώτων, είναι κάτι, δηλαδή, διαβάζοντας κανείς τις περιγραφές από τις καταθέσεις τους όταν επέστρεψαν ή από απομνημονεύματα ανθρώπων που βίωσαν την εχμαλωσία στη Μικρά Ασία, είναι πραγματικά κάτι δραματικό.
2: Και φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει και στις μέρες μας πολύ.
3: Τώρα αυτό...
2: Από μαρτυρίες από την Ανατολή και από την Ανατολή, από ό,τι βλέπουμε σήμερα που γίνονται.
3: Και για την Κύπρο τουλάχιστον όσα...
2: Στο πρόσφατο, ναι.
3: Φτάνουνε, ναι, στο το πρόσφατο, ναι. Ναι.
2: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει παίρνει ως πηγή τον μακαριστό Σαράντο Καργάκο και από εκεί αντλεί το ότι για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου στη Μοσούλη,
3: ναι,
2: από εταιρείες Άγγλων, Γάλλων, Αμερικανικών συμφερόντων, αλλά και η συμφωνία του Κεμάλ με τους Κούρδους για δημιουργία αυτόνομου κουρδικού κράτους τότε, λέει, άλλαξε άρδιν τη συμπεριφορά των συμμάχων στη Μικρά Ασία εναντίον της Ελλάδος και του ρου των γεγονότων.
3: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά οι διεθνείς συνθήκες άλλαξαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Οι Ιταλοί από την αρχή δεν έβλεπαν με καλό μάτι την παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, την οποία και αυτοί εποφθαλμιούσαν. Άλλωστε είχαν αποβιβαστεί στην Ατάλεια πριν από εμάς και ουσιαστικά ως αντίβαρο στη δική μας παρουσία δόθηκε εντολή στην Ελλάδα να αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Επίσης οι Γάλλοι είχαν σοβαρά προβλήματα σε συγκρούσεις με τους Τούρκους στην Κυλικία, οπότε είχαν αρχίσει να βλέπουν ως καλύτερη διέξοδο μία συμφωνία με τον Κεμάλ. Άλλωστε μεγάλο μέρος του Οθωμανικού χρέους ήταν σε γαλλικά χέρια, συνεπώς είχαν και αυτοί κάθε συμφέρον να δράσουν ενάντια στους Έλληνες, οι οποίοι βέβαια ταυτίζονταν σε ένα μεγάλο ποσοστό με τους Βρετανούς. Δηλαδή εδώ έπαιξε ρόλο και ο ανταγωνισμός των δυνάμεων μεταξύ τους στην κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Μικρά Ασία, όπως και η Σοβιετική για τους δικούς τους λόγους και συμφέροντα δεν επιθυμούσαν μια ισχυρή παρουσία στην Ανατολή των Ελλήνων και συνακόλουθα των Αγγλογάλων, και στράφηκαν στην ενίσχυση του Κεμάλ. Η αποτυχία η δική μας είναι ότι δεν διαγνώστηκαν αυτές οι αλλαγές και δεν ερμηνεύτηκαν κατάλληλα ώστε να πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις, να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις και για την διπλωματική και για τη στρατιωτική εξέλιξη της εκστρατείας.
2: Ακροάτρια που μας ακούει λέει ότι ο ελληνικός στρατός είχε κουραστεί πάρα πολύ από τις συνεχείς μάχες και με ανάξιους αξιωματικούς του στρατού και με την πολιτική ηγεσία που είπε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Γι' αυτό χάσαμε, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους το γεγονός από ότι ο στρατός είχε κουραστεί πολύ.
3: Κοιτάξτε, το να λέμε για ανάξιους αξιωματικούς ή στελέχη νομίζω ότι δεν είναι σωστό και τους αδικεί. Καταρχάς ήδη αναφέραμε ότι υπήρχαν αξιωματικοί οι οποίοι μπορούσαν να αναλύσουν τις καταστάσεις, να προτείνουν τρόπους διαχείρισης της στρατιωτικής τουλάχιστον κατάστασης, οι οποίοι βέβαια δυστυχώς είτε δεν εισακούστηκαν είτε δεν ελήφθησαν, είτε μάλλον αυτά που προτείνανε δεν εφαρμόστηκαν με την ταχύτητα που θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί. Ούτε μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και την γενναιότητα και τις ικανότητες αξιωματικών και στρατιωτών. Δηλαδή το καλοκαίρι του 21 ο ελληνικός στρατός ήταν σε εξαιρετικά καλή, σε άριστη κατάσταση. Και αυτό μας το λένε και ξένοι παρατηρητές που παρακολούθησαν τις επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα υπήρχαν, όπως είπαμε, αδυναμίες, υπήρχαν τα προβλήματα, ο εθνικός διχασμός που, όπως είπαμε, είχε επισέλθει και στο στράτευμα και δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην λειτουργία του και κυρίως στην συνοχή και στην αλληλεγγύη μεταξύ αξιωματικών και στρατιωτών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετά το Σαγκάριο αφέθηκε ο στρατός ένα χρόνο σχεδόν υπό δύσκολες συνθήκες, όπως είπαμε, σε ένα εκτεταμένο μέτωπο, χωρίς να γίνει καμία ενέργεια, καμία σημαντική προσπάθεια βελτίωσης. Άλλωστε και τα οικονομικά του κράτους ήταν σε κακή κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες που γίνανε και από το Χατζανέση, όταν ανέλαβε αρχιστράτηγος, να συνεφέρει κάπως την κατάσταση, αλλά όλα αυτά είτε δεν μπορούσαν να την επαναφέρουν, είτε έγιναν, λύσαν πολύ αργά τα μέτρα για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
2: Πλησιάζουμε προς το τέλος, κύριε Κανελόπουλε, να τα μαζέψουμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα εν κατακλείδη.
3: Το συμπέρασμα που μπορούμε να δούμε από όλα αυτά είναι ότι υπήρχαν δυνατότητες, υπήρχε οργάνωση, έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Η Μικρασιατική Εκστρατεία είναι η μεγαλύτερη χρονικά και γεωγραφικά επιχείρηση που ανέλαβε το νεότερο ελληνικό κράτος. Υπήρχαν και ικανά στελέχη, ικανή αξιωματική, με μελέτες, με αναλύσεις, με προτάσεις εύστοχες. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν πάντοτε, όπως είπαμε, ή αυτά που προτείνανε αργήσαμε να τα υιοθετήσουμε, και το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή η διάσπαση, ο διχασμός, επέδρασε πολύ αρνητικά και στην πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα και στη θέση της Ελλάδας στο διεθνές πεδίο, αλλά και εισήλθε με άσχημο τρόπο και στο στράτευμα, πληγώνοντάς το σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα.
2: Αυτός ο διχασμός μας έχει κοστίσει πάρα πολύ ακριβά,
3: ναι,
2: τους τελευταίους, ναι, αιώνες, να το πω έτσι.
3: Ναι, αναμφίβολα, ειδικά εκείνη την περίοδο ήταν καταλυτικός ο ρόλος σε όλα τα επίπεδα και της πολιτικής ζωής και στο στράτευμα, το θέμα μας δηλαδή που το εξετάσαμε έτσι πιο...
2: Μας είπατε ότι ο ντόπιος πληθυσμός την εχμαλωσία προπυλάκησε, έσφαξε, έκανε βιαιότητα στους εχμαλώτους. Πριν από την εχμαλωσία, στις μάχες που διεξήγονται, ο ντόπιος πληθυσμός τι στάση κράτησε?
3: Κοιτάξτε, γενικά φαίνεται ότι τον υποδέχονταν καλά τον ελληνικό στρατό οι ντόπιοι. Έχουμε κάποια περιστατικά που παίρναν μέρος μαζί με τα άτακτα στρατεύματα των Τούρκων σε επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων στρατιωτών. Τους χτυπούσαν ευνηδιαστικά μέσα σε χωριά, μέσα σε πόλεις. Αλλά γενικά, από ό,τι φαίνεται από τις μαρτυρίες, η στάση του ήταν μάλλον θετική. Τώρα στην πορεία, με την ανατροπή αυτή που έγινε, την καταστροφή αυτή που έγινε, πληθυσμός στράφηκε και εναντίον, και εναντίον των εχμαλώτων, από ό,τι φαίνεται και με, και με την, τον, την εξώθηση των τουρκικών αρχών, αλλά και πολλές φορές ως αντίπεινα εναντίον των Ελλήνων, και γίνανε όλες αυτές οι αγριότητες.
2: Εξάλλου η Μικρά Ασία ήταν και εξακολουθεί να είναι πολυεθνική, και έχουμε και διάφορες καταστάσεις και λαότητες που άλλες ήταν θεατικά διακείμενες προς την Ελλάδα και εξακολουθούν να είναι και σήμερα, και άλλες όχι, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, εντάξει, εκείνη την περίοδο η Μικρά Ασία έχει μεγάλο ποσοστό ελληνικού πληθυσμού, έτσι είναι, ειδικά στη δυτική Μικρά Ασία, τις περιοχές της Σμύρνης, ήταν πλειοψηφία το ελληνικό στοιχείο, όχι βαθύτερα βέβαια και σε όλα τα σημεία που έφτασε ο ελληνικός στρατός, το οποίο όμως δυστυχώς με την καταστροφή, με την κατάρρευση του μετόπου, εξοντώθηκε και το στοιχείο το ελληνικό, όλες τις περιοχές.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
3: Να είστε καλά.
2: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, είχαμε τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο. Είναι επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, συγγραφέας μάλιστα σχετικού πονήματος σχετικά με την κατάρρευση του μετόπου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, που ήταν και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Κατάρρευση μετόπου Μικρασιατικής Εκστρατείας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο στον αγιασμό στον Αριοπάγο για την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η παρουσία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνθηση του μοναχισμού, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος στην χθεσινή επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για τη μεγάλη προσωπικότητα του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αλεξίου. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδος, νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Έρχονται ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας στη διεθνή επικαιρότητα. Το Ιράν θα ανοίξει εντός εβδομάδος στα στενά του Ορμούς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατεβάσουν τα όπλα και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σε κατατόπους ισχυρές με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Χρυσόφορος Χριστοφορίδης. Και ξεκινάμε με το κεκραγάριον του πρώτου ήχου. Από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, όπως προετών μας το αφήκε ως θησαυρόν αυτήν την εκτέλεση την πατριαρχική.

και μετά τον Κωνσταντίνο Πρίγκο θα πάμε στον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον διδάσκαλό του, τον άλλο μεγάλο πρωτοψάλτη του 20ου αιώνα, τον πρώτον, ο οποίος θα μας ψάλει το δογματικό θεοτοκίον του πρώτου ήχου, την παγκόσμια δόξα την εξ ανθρώπων σπαρίσαν, από τον ψηφιακό δίσκο που εξεδόθη προδιετίες στην Κωνσταντινούπολη για τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη.

τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη που μας έψαλε την παγκόσμιον δόξαν του πρώτου ήχου, θα ακολουθήσει ο Θρασίβουλος Στανίτσας και αυτός βρισκόμενος στην Θριαμβεύουσα Εκκλησία με το περίφημο δοξαστικόν, μάλλον το δόξα του Πολυελαίου ή Υπεράρχειος Τριάς του Πέτρου Πελοποννησίου του Λαμπαδαρίου από το Δούλη Κύριον, όπως το ψάλε στη δεκαετία του 70 εις δίσκων της Εκκλησίας της Ελλάδος της Αποστολικής Διακονίας.

Ακούσαμε το να είμαι στον Άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Σταρίτσα στο δοξαστικό του Πολυελαίου Δούλη Κύριον, το μάθημα των Τριαδικών ή Υπεράρχειος Τριάς, που το έψαλε προετών τη δεκαετία του 70. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον επίσης αείμνηστο Άρχοντα Δομέστιχο Ανδρέα Πετρόχυλο, πρότριτα εκπετρίσαντος στο Ζήν, ο οποίος θα μας ψάλει το Πασαπνοάριον του πρώτου ήχου, καθώς και το «Υμνούμεν σου Χριστέ και ο τον Άδης κυλέψα στα δύο στιχερά αναστάσιμα των ένων».

Μετά το πασαπνοάριον του πρώτου ήχου και τα δύο στοιχερά αναστάσιμα των ένων που μας έψαλε ο αείμνηστος Ανδρέας Πετρόχυλος και αυτός δομέστικος του Πανσέρ του Πατριαρχικού Ναού επί πρωτοψαλτίας Κωνσταντίνου Πρίγκου και Λαμαδαρίας Θασιβούλου στα Νίτσα, θα ακούσουμε και πάλι τον Κωνσταντίνο Πρίγκο να μας ψάλει το δοξαστικό το Ιωθινών 8 τα της Μαρίας δάκρυα ησύχων πλάγιων του Τετάρτου.

Μετά την μυσταγωγική εκτέλεση του Κωνσταντίνου Πρίγκου στο 8ο Αθηνών δοξαστικών τα της Μαρίας Δάκρυα, το πρώτο μέρος θα κλείσει με ένα κράτημα του Πέτρου Πελοποννησίου Ισύχων Πρώτων, που το πρωτέψαλε ο χορός των Αθήνας Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως το 1998 εις μίαν εκδήλωση διαγωνισμών χοροδιών εις των Άγιων Κωνσταντίνων και Ελένης της Ομονίας. Διευθύνει ο Διομασθένης Παϊκόπουλος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 και ακούμε την εκπομπή από τη Μυσαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολεως, ενταγμένη στη σειρά Μουσική των Αγγέλων. Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και στην κονσόλα ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε από δοξολογία του Πλαγίου Τετάρτου που θα μας ψάλλει ο αείμνηστος Θρασίβουλος Στανίτσας. Είναι δοξολογία του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, γνωστή δοξολογία και πάρα πολύ κλασική. Την ψάλλει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου των Αμπελοκήπων.

Φανθρασίβουλος στα Νίτσα με την δοξολογία του πλαγίου τετάρτου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου μας την έψαλε. Θα ακολουθήσει το δύναμη του δευτέρου ήχου από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο με το αρχαίο μάθημα του ξένου του Κορώνη, αυτό το αρχαιοπρεπές, το οποίο θα μας το παρουσιάσει κατά αριστοτεχνικών επίσης τρόπο.

μετά το δύναμη του ξένου κορώνη που μας έψαλε ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, θα συνεχίσει ο ύμνος Ανδρέας Πετρόχυλος με χερουβικών ησύχων πρώτων, όπως το έψαλε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας προετών, το παραθέτομεν εις μνημόσυνον αυτού αιώνιον.

Ακούσαμε τον Ανδρέα Πετρόχυλο ψάλλοντα το χερουβικόν του πρώτου ήχου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας. Ακούσουμε τώρα το Άξιον Εστίν του Πλαγίου Πρώτου, αυτό το λεγόμενο πατριαρχικό του Μάρκου Βασιλείου, όπως το πρώτο έψαλε ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης, από τον ομιλούντα από εγγραφή γενομένη προ επταετίας.

Και μετά το άξιο εστίν του Πατριαρχικών ησύχων πλάγιων του πρώτου, που εψάλλει εις τον Άγιον Γεώργιον Βουλιαγμένης από τον Ομιλούντα, θα κατακλείσουμε την εκπομπή μας με κοινωνικών ησύχων πρώτων που ψάλλει ο Ομιλών αυτήν τη στιγμή από την Ιδία Θεία Λειτουργία προ επταετίας εις τον Άγιον Γεώργιον της Βουλιαγμένης. Αγαπητοί ακροατέ, μια ακόμη εκπομπή έφτασε εις πέρας. Χαίρετε, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

Μεσαιωνική Δύση. Αποτυχία ή αναγκαίο στάδιο? Τι κληροδότησε στη νεωτερική πολιτική? Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στη Μεσαιωνική Δύση, 10ος-14ος αιώνας, εκεί που έχουμε πάπες, αυτοκράτορες, μάχη για την υπέρτατη εξουσία, που έχουμε την κορύφωση της σύγκρουσης θρησκείας και πολιτικής. Εδώ είναι τώρα που φαίνεται ότι η Δύση οδηγείται στο διαχωρισμό, ότι ανοίγει ο δρόμος για την αναγέννηση και την μεταρρύθμιση. Σήμερα έχουμε δύο σημαντικούς καθηγητές κοντά μας. Καταρχάς, τον καθηγητή μας και το δάσκαλό μας, τον κύριο Νίκο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή πια της Μεσαιωνικής Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, που ξέρει το Μεσαίωνα καλύτερα από τον καθένα μας, τον έχει διδάξει εκεί στο πιο δυτικό άκρο της Ελλάδας, στην Κέρκυρα, που βρίσκεται κοντά στην Ιταλία και στη Βενετία. Είναι τιμή μας, κύριε Καραπηδάκη, που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Καλωσορίσατε, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα.
0: Και έχουμε και τον άνθρωπο που τον τρόπο να τον έχει διαδεχτεί, βέβαια είναι επίκουρη καθηγήτρια. Ήτανε στο μαζί του η κυρία Κατερίνα Κορέ. Είναι επίκουρη καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας και Ιστορίας των Θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιδίου Πανεπιστημίου. Και βέβαια ξέρει πολύ καλά και από Βενετία, γιατί χρόνια ήταν υπότροφος εκεί. Κυρία Κορέ, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
2: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να συζητώ και με το δικό μου μέντορα, έτσι σωστά τα είπατε, και να συναντήσω και τους ακροατές μας σε ένα πολύ ωραίο έτσι και προκλητικό θέμα που διαλέξατε.
0: Κύριε καθηγητά, Μεσαίωνας, τι σημαίνει καταρχάς η λέξη Μεσαίωνας, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η λέξη αυτή?
1: Καταρχάς θέλω να πω καλησπέρα και στην Κατερίνα που είναι μαζί μας και ελπίζω ότι με ακούει τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Χαίρομαι που

0: εποχή που και αυτοί δεν είναι σαφές. Ως 9, διότι δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ξεκινάει, αν έχει τελειώσει ή αν συνεχίζεται.
1: Σύνοτι αρχίζει και τελειώνει, κύριε καθηγητά, σε διαφορετικές εποχές, κατά τόπους, έτσι δεν είναι μια ιστορία?
0: Αμέσως, ακριβώς, μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικές εποχές και κατά τόπους, σε διαφορετικούς τόπους. Δεν είναι μια έννοια στιβαρή, είναι ήδη πλασματική ή εύπλαστη. Υπενθυμίζω ότι η έννοια φτιάχτηκε το αυτό που ονομάζουμε αναγέννηση, αλλά θα το ξανακουβεντιάσουμε και αυτό τι είναι αναγέννηση. Από ιστορικούς της τέχνης, οι οποίοι εννοούσαν μεσαίωνα στην τέχνη, την περίοδο δηλαδή που είχε εγκαταλειφθεί η αρχαία τέχνη και σαν ανακαλυπτόταν η αρχαία τέχνη, την οποία η αναγέννηση είχε μια ιδιαίτερη σχέση και την ανακάλυψη. Για τους ανθρώπους της εποχής δεν υπήρχε η έννοια ζω το μεσαίωνα. Δηλαδή δεν κάποιος που ζει τα χρόνια της αναγέννησης δεν λέει ζω την μεσαίωνα και τώρα πήγαμε σε μια αναγέννηση. Φυσικά η αναγέννηση στην τέχνη ως τεχνοτροπία υπήρχε, αλλά δεν είχε κανείς από αυτούς που τους ζήσανε στον ονομαζόμενο μεσαίωνα την αίσθηση ότι ζούνε αυτό που ονομάσαμε εξ των υστέρων μεσαίωνα. Οπότε αμέσως υπάρχει αυτό το πρόβλημα που συνδέεται με άλλα δύο. Όπως είπα, το ένα είναι η αρχαιότητα. Ξέρετε, η αρχαιότητα ότι αυτή ήταν ενιαία. Τα τελευταία χρόνια η αρχαιότητα έχει παραταθεί πάρα πολύ. Μιλάμε για ύστερη αρχαιότητα, η οποία περιλαμβάνει και το Ισλάμ, περιλαμβάνει δηλαδή και την εμφάνιση μιας νέας θρησκείας που αναστάτωσε την Ανατολή, αλλά και οι μορφές της σκέψης, της διανοήσης, της θεσμών της, πιο πολύ επικοινωνούν με την αρχαιότητα παρά με αυτό που ονομάστηκε μεσαίωνα. Μεσαίωνας χωρίς από την ανημερία αυτό που ονομάστηκε μεσαίωνας να ξέκοψε εντελώς με αυτό που μπορούμε να ονομάζουμε στην αρχαιότητα. Την άλλη μεριά της χρονολογικής κλίμακας, η νεωτερικότητα, είναι και αυτή μια πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη έννοια. Όπως είπα, η ίδια αναγέννηση ήταν περισσότερο ένα τεχνοτροπικό, ένας τροπισμός στην τέχνη και όχι μια αλλαγή εποχής. Αναφέρατε και εσείς την θρησκευτική μεταρρύθμιση, αλλά αν τη δεις από κοντά, τη μεταρρύθμιση ουσιαστικά είναι ό,τι υπάρχει στο πιο μεσαιωνικό, δηλαδή ακόμα μια συζήτηση εις βάθος με τη θρησκεία και την πίστη. Θα επανέλθω από αυτά τα θέματα. Έχοντας από την άλλη μεριά τη μεσαιωνική σκέψη ως φιλοσοφία, να διατηρείται περίπου μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα στα πανεπιστήμια και τέλη. Φυσικά υπήρχαν και άλλα ρεύματα της νεότερης, συνηθίζουμε να λέμε, εποχής, που πήραν τις αποστάσεις τους ή ξανασυζήτησαν τη βασική μεσαιωνική έννοια, η οποία ήταν ο Θεός. Άλλο χαρακτηριστικό, αυτό που ονομάζουμε μεσαίωνα, που η ρησέν παρόδο είναι μια έννοια που αφορά κυρίως την ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Τη Δύση δηλαδή. Τη Δύση.
0: Όχι, και το Βυζάντιο, δεν δείτε τώρα τι εννοώ. Δηλαδή γι' αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν την πούμε το Βυζάντιο, αλλιώνει λίγο το Βυζάντιο. Αλλά και το Βυζάντιο την ίδια εποχή, από μια άποψη, είναι και πολύ διαφορετικό από τη Δύση, όπως θα ισχυριστώ τώρα αμέσως. Εννοούμε κυρίως τον μεταρωμαϊκό πολιτισμό, λέγοντας μεσαίων, αν δεχτούμε την έννοια. Αλλά ποιο είναι το χαρακτηριστικό και στο Βυζάντιο και στη Δύση? Το χαρακτηριστικό είναι ότι κυριαρχεί ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός σημαίνει μια διαρκής τοποθέτηση

0: όλα τα θέματα, τα επίγεια, πολιτική, φιλοσοφία, ποιήση, τέχνη, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικές σχέσεις, μια διαρκή συζήτηση με το Θεό. Πώς καταλαβαίνουμε δηλαδή τα θεϊκά μηνύματα και τα εφαρμόζουμε στην κοινωνία, η οποία παραμένει μια ατελής εικόνα της ουρανιάς πολιτείας. Άλλωστε, ένα κεντρικό έργο του Μεσαίωνα, ενός πατέρα της Δυτικής Εκκλησίας, του Αυγουστίνου, ονομάζεται Πολιτεία του Θεού, που είναι μια προσπάθεια να μεταφερθεί το θείο μοντέλο, το θείο πρότυπο, στην επίγεια εξουσία. Είτε στη Βυζαντινή παράδοση, είτε στην Δυτική παράδοση, τις οποίες δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τόσο όσο συνηθίζουμε, και δεν ήταν τόσο ριζικά διαφορετικές σε όλα. Κυριαρχεί αυτή, αυτό το σχήμα, αυτή η θεμελιώδης αντίληψη, ότι η κοινωνία κανονίζεται, καθορίζεται, συζητά με το πώς ερμηνεύουμε τη Θεία Βούληση. Το Βυζάντιο δεν απομακρύνθηκε ποτέ από αυτό. Μπορεί να είχε διαφορετικές θεολογίες, να διάβαζε περισσότερο και καλύτερα τα αρχαία κείμενα λόγω της γλώσσας, αλλά και εκείνο παραμένει μια κοινωνία που, εκτός από το τέλος ίσως, αλλά θα επανέλθουμε ο χρειαστεί, συζητάμε το η Θεία Βούληση. Αν ποτέ θέλουμε να ορίσουμε πότε τελειώνει αυτή η σχέση μιας κοινωνίας με τον Θεό, δεν μπορούμε να τις βάλουμε εύκολα προλογίες πριν από τα τέλη του 18ου και ίσως το προχωρημένο 10ο αιώνα, 19ο αιώνα, 1800. Προσοχή, που η κοινωνία εκκοσμικεύεται. Άρα, η βασίλισσα σε ερώτηση, ο Μεσαίωνας δεν είναι ούτε διάμεση περίοδος, εκτός αν το δούμε αυστηρά, κάποια στιγμή έρχεται, θα τελειώνει κάποια στιγμή, στη ζωή ο τρόπος κόσμος, αλλά επειδή ούτε το ένα είναι σαφές ούτε το άλλο, ο Μεσαίωνας είναι μια εξέλιξη ενός τμήματος του Ρωμαϊκού κράτους, του Δυτικού, που ακολούθησε τη διαδρομή του, αλλά κάτω πάντα από αυτό το φάσμα που είναι η επιρροή της Θείας Βούλης, όπως την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι πάνω στη κοινωνία.
1: Ναι, και χρονικά το βλέπουμε ότι είναι 14ος αιώνας, έτσι χοντρικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα το έβαζα ένας πρώιμος μεσαίωνας είναι πριν το 10ο αιώνα, εδρικός μεσαίωνας είναι 14ος, και ένα ύστερος και μακρύς μεσαίωνας θα τον πήγαινα ως τον 18ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Υπενθυμίζω ένα λεπτό.
1: Ενδιαφέρον, λέω, αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, για τον ύστερο μεσαίωνα.
0: Βεβαίως, υπενθυμίζω και ότι όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, αυτοί που την κάνανε λέγανε επιτέλους τελειώνουμε με τον μεσαίωνα. Γιατί υπήρχαν ακόμα κυριαρχικές κοινωνικές πραγματικότητες μεσαιωνικές που η Γαλλική Επανάσταση προσπάθησε και κατάφερε άλλωστε να καταργήσει. Συγγνώμη αν...
1: Όχι, ήταν απαντήσατε.
0: Ήταν περισσότερο.
1: Καθόλου.
0: Αλλά ήταν σε αυτό το παράδειγμα.
1: Κυρία Κόρε, πάνω σε αυτά, τι έχετε να πείτε?
2: Πάνω σε αυτά, τι θα μπορούσα να πω εγώ μετά το κύριο Κραβιδάκη? Θα μπορούσα να πω το εξής.
0: Όχι, μπορεί και να διαφωνήσει. Γι' αυτό θέλω να πω.
2: Βεβαίως, κάποια έτσι, μια εστίαση λίγο παραπάνω. Και κυρίως από την οπτική και των ακροατών μας. Πολύ σωστά, ο όρος Μεσαίωνας είναι αρχικά, το εντοπίσατε, δυτικοευρωπαϊκή περιοδολόγηση. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μηχανικά το ίδιο σχήμα στο Βυζάντιο, στον Ισλαμικό κόσμο, ξέρω, στην Κίνα, στην Ινδία, σαν ακολούθησαν την ίδια ιστορική πορεία με όρους ποιοτικούς. Ωστόσο, με όρους χρονικούς, βέβαια, μεσαίωνας στη Δύση, μεσαίωνας στην Ανατολή. Άρα, ο μεσαίωνας είναι ταυτόχρονα μια πραγματική ιστορική περίοδος και μια μεταγενέστερη κατασκευή των ιστορικών, βέβαια. Αυτό πρέπει να το δώσουμε εμφατικά. Και αυτό εξηγεί γιατί η ίδια η ονομασία κουβαλά ήδη επιμένω σε αυτό μια αξιολογική ιδέα, ότι πρόκειται για κάτι ανάμεσα σε δύο σημαντικότερες εποχές, σημαντικότερες αυτού. Ακριβώς αυτή την αντίληψη έχει αναθεωρήσει σε μεγάλο βαθμό η σύγχρονη ιστοριογραφία. Και εδώ να προχωρήσω λίγο το συλλογισμό του Καραπιδάκη παρακάτω και να το συνδέσω με το θέμα της συζήτησής μας σήμερα, που είναι μεσονική δύση, αποτυχία ή αναγκαίο στάδιο, και να θέσω δύο προβληματισμούς και να θέσω λίγο και το πεδίο πάνω στο οποίο, ας πούμε, μπορούμε να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι το πραγματικό ερώτημα που κρύβεται από πίσω, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε πολύ ωραία και από τον προλαλήσαντα, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο ενδιαφέρον από κάτι μονοσήμαντο ή συμπυκνωμένο, πώς θα το χαρακτηρίζαμε. Πώς πρέπει να αξιολογήσουμε ιστορικά τη Δυτική Ευρώπη του Μεσαίωνα? Ήταν μια εποχή παρακμής ανάμεσα στην αρχαιότητα και την νεότερη Ευρώπη, ή μια περίοδος κατά την οποία δημιουργήθηκαν θεσμοί και μετασχηματισμοί χωρίς τους οποίους η μεταγενέστερη ευρωπαϊκή εξέλιξη δεν εξηγείται? Η αποτυχία σαν όρος παραπέμπει ουσιαστικά στο παλιό σχήμα των σκοτεινών χρόνων, τόση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πολιτικός κατακαιρματισμός, υποχώρηση των πόλεων και του εμπορίου, σωσμένες περιόδους, βία, επιδημίες, λοιμοί, περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα, θρησκευτική περιορισμή. Αν συγκρίνεις επιλεκτικά αυτήν την εικόνα που έχουμε σήμερα, έστω και σήμερα, τον πρώιμο Μεσαίωνα με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μπορεί πράγματι να δημιουργηθεί εικόνα μιας μεγάλης οπισθοδρόμησης. Αλλά το αναγκαίο στάδιο επίσης του τίτλου της συζήτησης με προβληματίζει επίσης.
1: Γιατί αυτό?
2: Γιατί ακούγεται σαν να λέμε ότι ο Μεσαίωνας ήταν αποτυχημένος. Να συμβεί για να φτάσουμε στην αναγέννηση.
1: Ή ότι ήταν αποτυχημένος. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, γιατί από αυτά που μας είπε ο κύριος καθηγητής καταλαβαίνω ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Κάνω λάθος, κύριε Καραπιδάκη? Δεν μας ακούει ο κύριος καθηγητής. Κυρία Κορέ, κάνω λάθος με αυτό, ότι το βλέπω σαν μια μεταβατική περίοδο?
2: Ακριβώς. Στην λογική εξέλιξη της ιστορίας έχουμε ιστορικά φαινόμενα που εξελίσσονται, και εδώ έχουμε χίλια περίπου χρόνια ιστορίας, τα οποία δεν πρέπει να τα προσεγγίζουμε σαν ένα διάδρομο που έχει προορισμό τη νεωτερικότητα. Πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής ότι οι άνθρωποι του 12ου αιώνα, ξέρω εγώ, 10ου κτλ., φυσικά δεν προετοίμασαν συνειδητά την αναγέννηση του σύγχρονου κόσμου. Επομένως, το ζήτημα πίσω από το θέμα μας είναι, ήταν ο Μεσαίωνας μια ιστορική παρένθεση παρακμής ή μια δημιουργική περίοδος μετασχηματισμού, όπως ωραία το θέσατε, που διαμόρφωσε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της μεταγενέστερης Ευρώπης? Και εδώ αξίζει να εξετάσουμε πολλά πράγματα, ανάμεσα στα οποία τις ρήξεις αλλά και τις συνέχειες, αυτό το δίπολο, μετά την κατάρρευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το χριστιανισμό, την εκκλησία που δημιουργούν ένα κοινό πολιτισμικό πλαίσιο, τα νέα βασίλεια που αναδύονται, τη νέα σύνθεση ρωμαϊκής, χριστιανικής και γερμανικής παράδοσης, βαρβαρικής όπως έχει επικρατήσει παράδοση, που επιχείρησε ο Καρλομάγνος και η επίγονη, την ανάπτυξη των πόλεων, του εμπορίου και όλα αυτά, τα πανεπιστήμια που έχουμε ξανασυζητήσει μαζί σε άλλη ευκαιρία, το δίκαιο ρωμαϊκό και κανονικό που αναπτύσσονται, αντιπροσωπευτικούς θεσμούς έστω σε εμβρική φάση, νέες μορφές μοναρχίας, διοίκησης κτλ. Οπότε έχουμε έναν κόσμο σε διαρκή κίνηση που αναπτύσσεται, παράγει νέα φαινόμενα, δεν βρίσκεται σε απομόνωση, δέχεται, μεταφράζει, μετασχηματίζει τις γνώσεις που κυκλοφορούν στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλά και στον Αραβο-Ισλαμικό κόσμο. Έτσι. Αυτά όλα πρέπει να εξεταστούν και εξετάζονται πλέον στην σημερινή ιστοριογραφία, η οποία είναι πολύ πιο επιφυλακτική απέναντι στην παλιά εικόνα ενός ενιαίου σκοτεινού Μεσαίωνα, έτσι χωρίς βέβαια να εξειδανικεύουμε.
1: Κύριε καθηγητά, έπεσε η γραμμή, αποκαταστάθηκε τώρα. Ρώταγα για το, σας ρώτησα για το αποτυχία γυναικείο στάδιο. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό?
0: Ακούγοντα και το τέλος της τοποθέτησης της Κατερίνας, ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο αυτή την απάντηση, αυτήν την ερώτηση. Ούτε αναγκαίο στάδιο, ούτε αποτυχία. Αποτυχία σε καμία περίπτωση, διότι αναδιοργανώθηκε ένας κόσμος, πήγε πιο μακριά από αυτά που είχε παραλάβει σε πολλά πράγματα. Mm. Μην ξεχνάμε ότι ο Μεσαίωνας είναι και εποχή τεχνολογιών, βελτίωση της παραγωγής. Ίσως όχι θεωρητικά, η αρχαιότητα, ας πούμε, στις θεωρητικές συλλήψεις είναι πιο αξιοθαύμαστη, αλλά στις εφαρμογές, στην υδραυλική, στη χρήση του νερού, του αέρα κτλ. Ο Μεσαίωνας προχώρησε περισσότερο, εντατικοποίησε την παραγωγή, επέτρεψε επέκταση των καλλιεργειών, αύξηση του προσδόκιμου της ζωής μετά από μια κρίση που ξεπεράστηκε, πήγε πολύ πιο μακριά, ίσως και χάρη στους βαρβάρους. Mm-hmm. Και στις ανατολικές επιρροές αναφέρθηκε η Κατερίνα, εις πέρα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή πέρα από το Βυζάντιο. Οι τεχνικές, ας πούμε, του μετάλλου αποδείχθηκε από ανασκαφές και αρχαιολογικά ευρήματα στην Πολωνία και στο Σλαβικό και στο Γερμανικό κόσμο, κυρίως στο Σλαβικό, ότι η κατασκευή του μετάλλου ήταν προχωρημένη, πιο προχωρημένη. Είχαν επιτύχει τήξεις μετάλλου, άρα καλύτερους φούρνους, καλύτερα χυτήρια σε σχέση με τα μέταλλα στην αρχαιότητα. Στις τεχνικές χρησιμοποίησης του αλόγου, και από τις τεχνικές χρησιμοποίησης του αλόγου πέρασαν στις τεχνικές ζεύξεις του αρότρου, δηλαδή των βοδιών στο άρωτρο, του αρότρου στα βόδια. Για να μην βάλουμε το ένα πριν από το άλλο, που αύξησαν την παραγωγή και επέτρεψαν εντατικότερες καλλιέργειες, κάτι που στην αρχαιότητα δεν τους απασχολήσει πολύ, ίσως εξαιτίας της δουλείας που πρόσφερε περισσότερα χέρια. Το βέβαιο είναι όμως ότι έχουμε άλματα. Έχουμε άλματα. Ο νερόμυλος, ας πούμε, που χρησιμοποιείται ευρύτατα. Το ενισχυμένο άρωτρο που έχει στην άκρη του Ινιού ένα κομμάτι μέταλλο, η αύξηση της παραγωγής, είναι άλματα τα οποία συγκρατηθείτε στην παράσταση. Δηλαδή μην μείνουμε στην πλευρά μόνο τεχνολογική, συμπαρασύρουν και ένα νέο δυναμισμό, πρώτα απ' όλα δημογραφικό.
1: Μετακίνηση.
0: Η δημογραφία επιτρέπει μεγαλύτερα πλήθη ανθρώπων.
1: Άρα έχουμε αστικοποίηση, δηλαδή δημιουργούνται μεγάλες πόλεις, έτσι.
0: Η αστικοποίηση είναι ένα φαινόμενο πιο σύνθετο από ό,τι νομίζαμε. Έχουμε αύξηση του πληθυσμού εις υπαίθρου, δηλαδή στις μικρές πολιτικές επικράτειες που ήταν τα φέουδα. Διότι το μεγάλο δυναμικό στοιχείο της μεσαιωνικής ζωής είναι η φεουδαρχία, δηλαδή η οργάνωση των ανθρώπων γύρω από ένα κάστρο, γύρω από τον άρχοντά τους. Τα χωριά υπαγότανε σε αυτό, η παραγωγή υπαγότανε σε αυτό, η δικαιοσύνη υπαγότανε σε αυτό, και στο πλαίσιο αυτό, που είναι πλαίσιο υπαίθρου, πριν οι πόλεις αποκτήσουν τη σημασία που έπαιξαν, έχουμε μια πρώτη δημογραφική άνοδο. Τι σημαίνει δημογραφική άνοδο? Δυναμική εξάπλωση. Τι σημαίνει δυναμική εξάπλωση? Κατακτητική πόλεμη. Τι σημαίνει κατακτητική πόλεμη? Η επέκταση αρχικά μέσω των σταυροφοριών ανατολικά. Πάνω σε αυτό και σε σχέση με αυτό γεννιούνται και οι πόλεις, οι οποίες είναι συγκεντρώσεις πληθυσμού επιτοπλίστων υπό την επιρροή του φέουδου, της εκκλησίας, ξέρω κι αυτή μια ηγεμονία, όπως συντρώνται τεχνίτες και διαχειριστές των δανείων και του χρήματος. Ένα πρωτοτραπεζικό σύστημα. Αυτή η δυναμική της φεουδαρχίας, η οποία ανέτρεψε το μεσαιωνικό κόσμο και έκανε τη ζυγαριά να αρχίζει να γέρνει προς τη Δύση, που ήταν περιθωριακή ως τότε σε σχέση με το Βυζάντιο και την Ανατολή και τους Άραβες, οι οποίοι είχαν επεκταθεί και επικρατήσει. Αυτή η δυναμική συνεχίζεται για αιώνες. Ποια είναι η επόμενη επέκταση της Δύσης υπό τους όρους που αναφέραμε? Ανάπτυξη της φεουδαρχίας, ανάπτυξη των πόλεων, αλλά σε διαλεκτική με τη φεουδαρχία, όχι απαραίτητα αντιθετικά όπως συχνά νομίζουμε και νομίζαμε παλιότερα. Ποια είναι η επόμενη επέκταση? Η κατάκτηση της Αμερικής, η οποία ξεκινάει σε περιπέτεια, ανακάλυψε ένα αλουδρό. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που ανακάλυψαν την Αμερική λέγανε ότι τώρα ζω το τέλος του μεσαίωνα και
1: όχι,
0: την αρχή
1: βέβαια.
0: Της νεωτερικής εποχής?
1: Όχι βέβαια.
0: Ζούσαν ακριβώς την ίδια δυναμική της του ονομαζόμενου μεσαίωνα, που ήταν η επιτυχία η οικονομική και η κοινωνική, με αποχρώσεις όλα αυτά θα σου μιλήσει η Κατερίνα, η οποία οδήγησε σε μια δυναμική επέκταση προς Ανατολάς αρχικά, εις βάρος του Βυζαντίου, το οποίο πλήρωσε κυρίως το κόστος αυτής της ανάπτυξης, την οποία αυτό δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει, και εις βάρος των Αράβων, δηλαδή του Ισλάμ. Αλλά το Ισλάμ κατάφερε και ισορρόπησε τη δυναμική της Δύσης, και αυτό έστρεψε τη Δύση σε άλλους δρόμους που οδηγούν στις Αμερικές κτλ. Και σταματάω εδώ, αλλά να πω ότι αν θέλετε να δείτε τη συνέχεια της μεσαιωνικής ζωής και της φεουδαρχίας, για την οποία μακάρι κάποτε να κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση και με την Κατερίνα, η φεουδαρχία θα τη βρείτε να πηγεί μέχρι σήμερα στην Νότια Αμερική. Αν παρατηρήσετε τις εξεγέρσεις στο Μεξικό πριν από 20 περίπου χρόνια, τις αγροτικές εξεγέρσεις των ακτιμόνων στο Μεξικό, έχετε ένα θαυμάσιο μεσαιωνικό φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή.
1: Ναι, πολύ πολύ σωστά και πολύ ενδιαφέρον. Κυρία Κορέ, πάνω στο ίδιο.
2: Θυμήστε μου λίγο το ερώτημα, και ήθελα να κάνω έτσι μια πολύ μικρή τοποθέτηση πάνω σε αυτά που είπε.
1: Είναι εξέλιξη του ερωτήματος, κυρία Κορέ.
2: Λοιπόν, ας αρχίσω λίγο με μια τοποθέτηση που
0: το ερώτημα, Κατερίνα, ήταν αναγκαιότητα.
1: Αυτό το,
0: ο μεσαίωνας αναγκαιότητα ή...
2: Ναι.
1: Το είχε ξεκινήσει, κυρία Κορέ, όταν είχε πέσει το τηλέφωνο, ναι, και είχε, ναι, κάτι, ναι, να ανάπτυξη, γι' αυτό και δεν το επανέλαβα, ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι. Θα σας πάω λίγο πιο πίσω και νομίζω θα συμβάλλω καλύτερα και θα το επανατοποθετήσουμε πάλι. Εγώ λίγο να επιστήσω την προσοχή στην κουβέντα μας, νομίζω θα είναι σκόπιμο, επειδή εστιάσαμε στην εξέλιξη, στις αλλαγές τις μορφολογικές, στον υλικό τρόπο ζωής, στη διάρθρωση της κοινωνίας και τα λοιπά, που είναι σαφής και τις μελετάμε και η ιστορική και τα λοιπά. Τα στοιχεία αυτά του παλιού κόσμου, του ρωμαϊκού κόσμου, τα οποία τα έφερε μαζί του ο μεσαίωνας και τα μετέφερε μαζί του μέσα από όλους αυτούς τους διαδοχικούς μετασχηματισμούς. Να θυμίσω ότι όπως και η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν ήταν στιγμιαίο γεγονός, έτσι μια μακρά διαδικασία αποσύνθεση και μετασχηματισμού, την οποία διαδέχτηκε μια κάποια στασιμότητα, και ακριβώς όπως είπε ο κ. Καραπηδάκης, άρχισαν οι μεταβολές στο επίπεδο το υλικό, το δημογραφικό και τα λοιπά, σε ό,τι έχει να κάνει με τις μορφές εξουσίασης της γης και τις σχέσεις που προκύπτουν από αυτή την εξουσίαση, και όλες αυτές τις ωραίες ξέρουν από τα οράλματα, τα λογικά και ιστορικά που μας έκανε και με τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, η Δύση αποδυναμωμένη και συρρυκνωμένη μετά από την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με τα μεγάλα εμπορικά δίκτυα που έχουν διαταραχθεί τραγικά έτσι σε ορισμένες περιοχές, με τα μεγάλα κενά τα δημογραφικά, την αισθητή πτώση του υλικού επίπεδου ζωής και της εγγράμματης παιδείας, δεν σημαίνει ότι το Μεσαίωνα εξαφανίζεται. Γι' αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε και πρέπει να τοποθετηθούμε.
1: Σε λίγο να ακούσουμε την ώρα και το σήμα, κυρία Κορέα.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για αναπτύξτε μας αυτό που είπατε, κυρία Κορέ.
2: Λοιπόν, είπαμε ότι ο ρωμαϊκός κόσμος δεν εξαφανίζεται, πολύ συγκεκριμένα σε στατικά του και κυρίως θεσμικά, και έχει σημασία το θεσμικό υπόβαθρο, γιατί ο θεσμός μπορεί να ταξιδέψει το χρόνο πολύ μακριά και να φτάσει έως τις μέρες μας. Επιβιώνουν, μεταπλάθονται, ενσωματώνονται μέσα στα καινούργια κράτη. Η ίδια, θα θυμίσω το βασικό στοιχείο, η ίδια η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο συνεχίζει για περίπου 1000 χρόνια. Δεν πεθαίνει ο ρωμαϊκός κόσμος. Στη Δύση επιβιώνει η λατινική γλώσσα. Γίνεται και συνεκτικό στοιχείο των καινούριων κρατών που διαμορφώνονται, στοιχεία του ρωμαϊκού δικαίου, το οποίο μελετάται και ξαναμελετάται, ειδικά μετά την δημιουργία των πρώτων πανεπιστημίων, το κανονικό δίκαιο, διοικητικές πρακτικές, έτσι, η ίδια ιδέα της αυτοκρατορίας και της ρωμαϊκότητας και βεβαίως χριστιανική εκκλησία. Ακόμα και τα νέα γερμανικά βασίλεια δεν επιδιώκουν απλώς να καταστρέψουν τη Ρώμη. Σε σημαντικό βαθμό οικειοποιούνται το κύρος της και χρησιμοποιούν ρωμαϊκές παραδόσεις και ανθρώπους ακόμα της παλιάς διοίκησης στο νέο status quo που δημιουργείται. Άρα έχει σημασία να δούμε αυτό τον νέο σε πολλά εισαγωγικά κόσμο που προκύπτει σε όλες τις φάσεις του Μεσαίωνα, πρώιμο, όψιμο, ύστερο, και τη σχέση του με αυτό που λέμε ρωμαϊκή παρακαταθήκη, για να ερμηνεύσουμε σωστά τη ρήξη, τη συνέχεια, τη μετάβαση. Καταραίει η πολιτική ενότητα της ρωμαϊκής Δύσης, αλλά πάνω στα ερείπια και στις επιβιώσεις της δημιουργείται σταδιακά ο διαφορετικός κόσμος. Από αυτή ακριβώς τη συνάντηση των ρωμαϊκών, των χριστιανικών βέβαια, και των βαρβαρικών στοιχείων προκύπτει η μεσαιωνική Δύση, και ακριβώς η κίνηση και η διαφορετική κατά περιόδους και κατά περιοχές γεωγραφικά σχέση, η υπερίσχυση των στοιχείων αυτών δημιουργεί αυτό που λέμε τη μετάβαση και την ανάπτυξη αργότερα με νέα φαινόμενα από τον 11ο στο 13ο αιώνα, όλη αυτή την άνθηση που προκύπτει μετά. Οπότε κατά τη γνώμη μου αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε μαζί. Έχουμε νέους θεσμούς που παράγονται, ναι, έχουμε νέους θεσμούς που καλούμαστε να ερμηνεύσουμε, αλλά έχουμε και παλιούς θεσμούς που μεταπλάθονται, διατηρούνται, ενισχύονται, υποβιβάζονται, αλλά ζουν, έτσι, και είναι θεσμοί της αρχαιότητας αυτή, της ρωμαϊκής αρχαιότητας.
1: Ένα παράδειγμα.
2: Παραδείγματος χάρη, η ίδια η σχέση με τη γη, η ρίζα, σχολίασε ο κύριος Καραπηδάκης το φέουδο και τον κόσμο του φέουδου που αναπτύσσεται όπως αναπτύσσεται, αρκετά διαφοροποιημένα, αλλά σχηματίζει μια ολόκληρη λογική, ένα ολόκληρο εργαλείο εξήγησης του Μεσαίωνα και των μεσαιωνικών κοινωνιών. Η ίδια η δόμηση της εξάρτησης, της σύνδεσης μάλλον ή των μορφών εξουσίας της γης ξεκινάει από την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. Δεν είναι κάτι που βρίσκει ο Μεσαίωνας, είτε το ανακαλύπτει, έτσι, είτε το δημιουργεί εκ νέου. Είναι κάτι που διαμορφώνεται ήδη, έτσι, την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο στοιχείο που μπορούμε να υποδείξουμε ως συνέχεια, αλλά ταυτόχρονα είναι το ίδιο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να υποδείξουμε και να εξετάσουμε και ως ρήξη, γιατί φυσικά δεν δεν είναι μόνο σήμαντη εξέλιξη, έτσι παίρνει διάφορη μεγάλη διαφοροποίηση, αλλά πρέπει να σκεφτούμε, κυρίως κοιτάζοντας τους θεσμούς, και να απομακρυνθούμε από τη λογική της γεγονοτολογικής ερμηνείας, έτσι, της ιστορικής εξέλιξης, που προσφέρει, για να μην παρεξηγηθώ, το επίπεδο μιας γραμμικής συνέχειας και μιας τακτοποίησης, τέλος πάντων, των γεγονότων, των προσωπικότητων και τα λοιπά, που μας εξυπηρετεί για να καταλάβουμε τα πράγματα, αλλά πρέπει να πάμε σε βαθύτερο επίπεδο και να τα ερμηνεύσουμε, να ερμηνεύσουμε αυτές τις τομές ή τις συνέχειες, έτσι, κάτω από τα γεγονότα.
1: Μια και είμαστε και ο σταθμός Εκκλησίας Ελλάδος, κάνατε μια ανοίξη, κύριε καθηγητά, η Εκκλησία στη Δύση. Εδώ έχουμε μια πρωτοκαθεδρία της Εκκλησίας που λειτουργεί για κάποιους λόγους πολιτικούς. Θέλετε να μας μιλήσετε λιγάκι γι' αυτό και να μας το εξηγήσετε?
0: Ναι, βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Και η Εκκλησία είναι κάτι που πρέπει να έχουμε διαρκώς στο νου μας όταν μιλάμε για αυτούς τους κόσμους, και Βυζαντινό και Μεσαιωνικό. Εκεί υπάρχει μια ρήξη με τη σχέση με τον Ρωμαϊκό κόσμο και με το Βυζάντιο, η οποία όμως είναι μια ρήξη αναγκαιότητα, επειδή κατά κάποιο τρόπο η Δύση, δεν σας φάνει παράξενο αυτό που θα πω εκ προς τους όψους, παράξενο εκ προς τους όψους εννοώ, η Δύση είναι επί καλύτερη συνέχεια της Εκκλησίας από ότι στο Βυζάντιο, με την έννοια ότι στη Δύση υπήρξε ισχυρότερος ο επισκοπικός θεσμός και λιγότερο υποταγμένος στην κεντρική εξουσία. Στο Βυζάντιο, ξέρετε, επειδή η αυτοκρατορική παρουσία ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή και ήταν αυτή που συγκαλούσε τις συνόδους, ελέγχε τους πατριάρχες, πολλών πατριαρχείων στην αρχή, κατά δύο και τις αιρές, οι εκκλησιαστικοί θεσμοί έμειναν σχεδόν σε όλη τη Βυζαντινή ιστορία, εκτός από το τέλος, υπό την επιρροή της πολιτικής εξουσίας. Φυσικά αυτό δεν είναι απλό να το καταλάβουμε, διότι η πολιτική εξουσία ήταν και θρησκευτική. Ο αυτοκράτορας, κατά τη ρωμαϊκή παράδοση και μετά την υιοθέτηση και του χριστιανισμού ως επίσημο, ως εκπρόσωπο επίσης του Θεού, στο κράτος, μέσα στην κοινωνία, μια έννοια ρωμαϊκή αρχικά πριν τον ξενισμό, αλλά την αποδέχτηκε ο ξενισμός. Η πολιτική, με τη σημερινή έννοια εξουσία, είχε μεγάλο βάρος πάνω στην Εκκλησία. Η Δύση, η επισκοπική εξουσία, και ανάμεσα στις κυριότερη η εξουσία του επισκόπου Ρώμης, ο Πάπας, στη συνέχεια θα αποκτήσει τέτοια τόσο μεγάλη σημασία, αναπτύχθηκε μια μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με την Ανατολική, το Ανατολικό τμήμα, και γι' αυτό έχουμε και περισσότερες επαρχίες και συνόδους κτλ. Αυτή η ανάπτυξη της μεγαλύτερης ελευθερίας οδήγησε σε μια μεγαλύτερη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Γεγονός που επέτρεψε αργότερα τη μεγάλη και γνωστή σύγκρουση εκκλησίας και κράτους στη Δύση. Εξουσία θρησκεία και πολιτικής, όπως είπατε, κυρία Σμαραγδί, στην αρχή. Γιατί? Διότι η εκκλησιαστική εξουσία είχε καλά χρειάστηκε να πολεμήσει γι' αυτό. Έχουμε διάμεσα στάδια πολλά. Είχε αποκτήσει πια μια τέτοια επιρροή που μπορούσε, ήθελε να αντιπαραταξεί στην πολιτική εξουσία και να προβάλλει στην κοινωνία το δικό της μοντέλο, ένα επαναστατικό μοντέλο, διότι ήθελε, όπως σας είπα και στην αρχή, να οργανωθεί η κοινωνία κατ' εικόνα της ουράνιας πολιτείας. Πέρασε μια δοκιμασία σοβαρή. Κάποια στιγμή τα εκκλησιαστικά κτήματα, οι διορισμοί επισκόπων, η ζωή των μοναστηριών ελεγχόταν απολύτως από τη Θεοτοκία.
5: ολιγαρχική και την πολιτική γενικότερα εξουσία. Η ονομαζόμενη πολιτική εξουσία, κυρίως η αυτοκρατορική, ουσιαστικά ήταν μια διάρθρωση των επιμέρους φέουδων. Είχαν φτάσει στο σημείο να ελέγχουν εντελώς την εκκλησία. Και είχαμε μια μικρή επανάσταση πρώτη τον 10ο αιώνα, όπου ξεκινώντας από μια μονή στη Γαλλία, την περιφημένη του Κλινί, Κλινί στα γαλλικά, αρχίζει μια συστηματική αντίσταση, διαφοροποίηση, που περνάει από διάφορα στάδια συγκρούσεων και διαφορετικές μορφές σύγκρουσης με την πολιτική εξουσία, που προσπαθεί να βάλει όρια στην ανάμειξη των κοσμικών μορφών εξουσίας στην Εκκλησία. Αυτό κορυφώθηκε τον 10ο αιώνα, αυτό που λέμε στην ιστορία Γρηγοριανή μεταρρύθμιση, εξαιτίας του Πάπα Γρηγόριου του 7ου, που όρισε και νομικά την εξουσία της Εκκλησίας σε σχέση με τις κοσμικές εξουσίες. Ένα κείμενο που ονομάστηκε, έμεινε και γνωστό ως Dictatum Papae, δηλαδή ορισμός, παπικός ορισμός. Οπότε η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια εξουσία, είναι ένα πολιτικό κόμμα μεγάλης επιρροής, διότι προσπαθεί να οργανώσει την κοινωνία κατά το πρότυπο της, δηλαδή αγνότητα, περισσότερη παινία, περιορισμός σεξουαλικότητας, μόρφωση και μερικά άλλα πράγματα. Αυτά κράτησαν στο 13ο αιώνα. Και εκεί απέτυχε ίσως η εκκλησιαστική επανάσταση, που ήταν μια προσπάθεια της Εκκλησίας να κάνει την κοινωνία κατά το πρότυπό της. Ήταν μια επανάσταση πραγματικά στην κυριολεκτική η οποία όμως σιγά σιγά απέτυχε, διότι και με τη δημιουργία των πόλεων και με την άνοδο άλλων τάξεων, όπως της τάξης των αστών, η τάξη των εκκλησιαστικών χάνει από το κοινωνικό της κύρος και γόητρο. Δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται, αναδιοργανώθηκε πολλές φορές μετά από αυτό, αλλά δεν είχε πια την κυριαρχία στην κοινωνία. Και επιπλέον μια άλλη κρίση της Εκκλησίας, που είναι ένα είδος τέλους του Μεσαίωνα, ένα είδος, είναι φυσικά η εκκλησιαστική μεταρρύθμιση, στην οποία τίθεται το θέμα ποιος ερμηνεύει τα ιερά κείμενα, η Εκκλησία ή οι επιμέρους κοινότητες των πιστών ή ακόμα και τα άτομα. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η σημασία της Εκκλησίας και η δύναμή της. Από την εξουσία του επισκόπου σε μια κυριαρχική μοναρχική εξουσία που είναι η παπική, με τα μεγάλα εργαλεία που είναι οι μονές, τα μοναστικά τάγματα, η Γρηγοριανή Επανάσταση που σχεδιάζει την κοινωνία ως ουράνια πολιτεία, και η βαθμιδόν εξασθένησή της που οδηγεί στη μεταρρύθμιση και αργότερα στην εκκοσμίκευση.
1: Κύριε Κόρε, πάνω στο ίδιο θέμα.
2: Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Εκκλησία στη μεσαιωνική κοινωνία δεν είναι απλώς ένας θρησκευτικός θεσμός. Νομίζω το αντιληφθήκαμε πολύ την ωραία ανάλυση που προηγήθηκε. Είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς που οργανώνουν την ίδια τη μεσαιωνική κοινωνία. Την παιδεία, το δίκαιο, το χρόνο, το γάμο, την κοινωνική πρόνοια και τελικά τη σχέση ανάμεσα στην πνευματική και την κοσμική εξουσία. Και πάλι θα επιστήσω την προσοχή στις αρχές, γιατί, σε ένα λογικό ερώτημα, γιατί έχουμε πρωτοκαθεδρία της Εκκλησίας στο Μεσαίωνα, γιατί αν θα πάμε πίσω στη μετάβαση ως σημαντική και να την δεχόμαστε χρονολογικά, έχουμε μετά τη διάλυση της ρωμαϊκής πολιτικής εξουσίας στη Δύση την Εκκλησία ως έναν από τους ελάχιστους θεσμούς που διαθέτουν συνέχεια, οργάνωση και ένα δίκτυο που υπερβαίνει τα νέα βασίλεια. Μιλήσαμε για τον ρόλο των επισκόπων, όπως εξελίχθηκε, το πολύ σημαντικό, έτσι, μέσα στην κοινωνία, τα μοναστήρια και τα λοιπά, και αργότερα το κλινί και τέτοια που γίνονται κέντρα της θρησκευτικής ζωής, αλλά και χώροι που διατηρείται η γραφή, τα βιβλία και αρθρώνεται και λόγος αμφισβήτηση. Η Εκκλησία διαθέτει επίσης κάτι που οι κατακαιρματισμένες πολιτικές εξουσίες θα διαθέτουν: την κοινή γλώσσα, τα λατινικά, κοινή πίστη, έτσι, και την υπερτοπική θεσμική δομή. Δεν πρέπει όμως να πούμε ότι η Εκκλησία παίρνει τη θέση του Ρωμαϊκού κράτους. Τον είχε στρατό, το είδαμε, όλες τις περιπέτειες της Επισκοπής Ρώμης, που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για αυτή την συστηματική, σταθερή, συγκρουσιακή, συνεργατική σχέση με την κοσμική εξουσία. Δεν έχει φορολογικό μηχανισμό, δεν έχει κρατική διοίκηση αντίστοιχη της αυτοκρατορικής. Γι' αυτό και συχνά συνεργάζεται με βασιλείς, αριστοκρατικές ελίτ, και εξαρτάται από αυτές η εξάρτηση, από τους οποίους δημιουργεί όλη αυτή την αντίδραση που είδαμε με το κλινί, την έρηδα της περιβολής και τα λοιπά, την απέτηση για μεγαλύτερη εξουσία και για όρια, την τοποθέτηση όριων απέναντι στο τι μπορεί η κοσμική εξουσία να απαιτήσει, να επιβάλλει, έτσι, στη Λατινική Εκκλησία. Οπότε όταν μιλάμε πια και καταλήγουμε για τη σύγκρουση Πάπα και Αυτοκράτορα, ειδικά μετά την έρηδα 10ου-12ου αιώνα, που έχει πολύ μακρά διάρκεια και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, έτσι, από τη συνθήκη της Βόρμς και την τελική υποτίθεται συμβατική λύση ή μη λύση των ορίων της εξουσίας ανάμεσα στην παπουσίνη και στην κοσμική εξουσία, έχει τεράστια σημασία όλη αυτή η σύγκρουση, γιατί δείχνει ότι στη Δύση δεν υπάρχει μία και μοναδική πηγή εξουσίας, και αυτό έχει να λέει για τον κόσμο μας του Δυτικού Μεσαίωνα. Ο Πάπας διεκδίκησε την αυτονομία της Εκκλησίας απέναντι στην κοσμική εξουσία πολύ δυναμικά, αρκετά επιθετικά, έτσι, mm-hmm. Το δικτάτος Πάπε ήταν ένα σύνολο 27 σημείων που έφτασε να απαιτεί μέχρι και την ανέρεση της θέψης Αυτοκράτορα, έτσι, και την καθαίρεση Αυτοκράτορα στην πραγματικότητα. Αυτοκράτορες και βασιλείς υπερασπίζονται τις δικές τους αρμοδιότητες. Αντιλαμβανόμαστε όλη αυτή τη σύγκρουση που χωρεί και μετά τη Βόρμς.
1: Ανοίγει το δρόμο για τη μεταρρύθμιση αυτό και για τις επόμενες αντιδράσεις.
2: Ναι, βεβαίως η μεταρρύθμιση και η αντιμεταρρύθμιση έχουν άλλα πρόσημα. Μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, ας πούμε, στην ιστορική συνέχεια, αλλά πρέπει λίγο να κοιτάξουμε τη διαφοροποίηση και τα στοιχεία και τα αιτήματα, κυρίως όπως αρθρώνεται με μια μεγαλύτερη προσοχή. Εδώ έχουμε μια μακρά παράδοση διάκρισης και σύγκρουσης διαφορετικών δικαιοδοσιών που δημιουργείται ήδη από τις έρηδες του 11ου και 12ου αιώνα, και αυτή θεωρώ ότι είναι μια ιδιαιτερότητα που αξίζει να επισημανθεί της δυτικοευρωπαϊκής πολιτικής εξέλιξης. Καμιά από τις δύο εξουσίες δεν κατορθώνει, και δεν το κατορθώνει αυτό μέχρι το τέλος του μεσαίωνα, εύκολα να απορροφήσει ολοκληρωτικά την άλλη. Και αυτό είναι και στα θετικά, γιατί τίθεται πια το όριο, και εδώ ενδεχομένως είναι ένα στοιχείο που μπορεί να μας οδηγήσει, ας πούμε, μη γραμμικά, σε αυτό που λέμε μεταρρύθμιση. Τίθεται πια ένα όριο, ένα ανάχωμα της εξουσίας της μίας έναντι της άλλης, σε έναν κόσμο κατακαιρματισμένο πολιτικά.
1: Που λίγο πολύ φτάνει και μέχρι τις μέρες μας, έτσι. Κάνω λάθος, κύριε καθηγητά?
5: Ναι, με τους όρους, με την διάκριση ότι στις μέρες μας, και αυτό ίσως να αλλάζει τώρα, mm-hmm. εξαιτίας και της μασιάς του Ισλάμ, η Εκκλησία έχει ένα το θρησκευτικό, όχι η Εκκλησία, το θρησκευτικό είναι κάτι ευρύτερο, και πια δεν υπάρχει μόνο μια Εκκλησία όπως υπήρξε για αιώνες. Το θρησκευτικό έχει αναξεί στην κατηγορία του ιδιωτικού, οπότε η σύγκρουση δεν είναι των διαστάσεων. που είχε κάποτε. Και αυτό είναι μια κληρονομιά μεσαίωνα, αν θεωρήσουμε ότι οι θρησκευτικοί πόλεμοι του 16ου αιώνα είναι συνέχεια του μεσαίωνα. Ήταν τόσο αιματηρή η πόλεμη, η θρησκευτική, που γεννήθηκαν από τη σύγκρουση προτεσταντισμού, το λέω κοντρικά, διαμαρτυρίας ας πούμε και επίσημης εκκλησίας.
1: Και αιματηρή και, και οικονομικά αφέμαξη, έτσι.
5: Απολύτως. Που το θέμα λύθηκε με την παρέμβαση του κράτους, είναι μια μεγάλη νίκη του κράτους τότε, το οποίο παρεμβαίνει λέγοντας το θρησκευτικό είσαι καθολικός προτεστάντης, το κράτος αποφασίζει ότι ο ένας πρέπει να ανέχεται τον άλλο και το τι πιστεύεις είναι η ιδιωτική σου υπόθεση. Ίσως και ένα τέλος του μεσαίωνα να μπορούσε να τοποθετηθεί εκεί, τον 16ο αιώνα, όταν οι θρησκευτικές συγκρούσεις, η θρησκευτική πίστη και τα παραγωγά της διακανονίζονται πια, όπως έγινε και με τον αυτοκράτο, με τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, των πρώτων αιώνων. Οι διαφορές πια διακανονίζονται από το κράτος. Η θρησκεία, η θρησκευτική πίστη γίνεται κάτι ιδιωτικό.
1: Μάλιστα.
5: Και εκεί ίσως είναι και ο ρόλος της τάξης που έχει κάποιο μεγαλύτερο βάρος, που περνάει το αίμα.
1: Εκτός από την εκκλησία όμως, το είπατε κιόλας, έχουμε και η κυρία Κορακέσης, έχουμε και πολλά βασίλεια πολιτικά, έτσι δεν είναι ενωμένη Δύση, είναι σημαντικό κι αυτό.
5: Κοιτάξτε, τα βασίλεια...
1: Έχουμε μια πολιτική πολυδιάσπαση της μεσαιωνικής Δύσης.
5: Το χαρακτηριστικό της Δύσης είναι η πολιτική πολυδιάσπαση, που ξεκινάει από τη βασική της δομή, την ανέφερε η Διακορέα, που είναι οι τοπικές ηγεμονίες. Αυτό είναι φαινόμενο της δεύτερης αρχαιότητας, όταν το κράτος, το ρωμαϊκό, υποχωρεί εντελώς και την εξουσία, η εξουσία περνάει εκτός από τα βασίλεια, τα βασιλικά, τα βαρβαρικά, η εξουσία περνάει στις μεγάλες γεωκτητικές οικογένειες. Αυτές κατάγεται και φεουδαρχία και τελείπα. Τα βασίλεια όμως τα μεσονικά και μεγάλη πολυδιάσπαση της εξουσίας, νομίζω το είπε και η κυρία Κορέη, το είπε με άλλο τρόπο, επικοινωνούν με την εκκλησία, δηλαδή την ιερότητά τους, και ότι η εξουσία στο μεσαίωνα και η κοσμική εννοώ, η βασιλική δηλαδή, η ιερότητά τους είναι δάνειο από την εκκλησία. Αυτή τους δίνει την ιερότητά τους. Είναι το περίφημο χρήσμα του βασιλέου. Οπότε η πολυδιάσπαση μεν υπάρχει, αλλά η βασική έννοια της εξουσίας, που είναι η συνέχεια, η νομιμοποίηση της συνέχειας του ηγεμόνα, είναι μια θρησκευτική έννοια, η οποία συνδέεται με την αρχαιότερη μαγεία των βαρβάρων. Οπότε ναι, μεν υπάρχει μεγάλη πολυδιάσπαση, αλλά ο κόσμος είναι ενοποιημένος από τον εξαιτία της εκκλησίας, όπως επέμεινε η κυρία Κορέ πολύ σωστά, αλλά αφετέρου εξαιτίας και της ιερότητας της εξουσίας.
1: Κυρία Κορέ, πάνω στο ίδιο.
2: Κοιτάξτε, η περίφημη σύγκρουση Πάπα και Αυτοκράτορα για την περιβολή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, επανέρχομαι σε αυτό. Ακόμη και το ερώτημα ποιος διορίζει έναν επίσκοπο, γίνεται σύγκρουση για τα όρια της κοσμικής και της πνευματικής εξουσίας μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Πρέπει να δούμε και ευρύτερα τις διαφορετικές δικαιοδοσίες, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κατακαιρματισμένα βασιλεία, ηγεμονίες κτλ. Να δούμε και τις διαφορετικές δικαιοδοσίες που αναπτύσσονται, διαφορετικά προνόμια, καταστατικής χάρτες, μορφές συλλογικής αυτοδιοίκησης, πόλεις, τεχνίες, πανεπιστήμια, μπορούν να διεκδικούν ιδιαίτερα δικαιώματα. Οπότε, ας μην το σκεφτούμε μόνο σήματα ότι έχουμε την κοσμική αρχή, τα βασίλεια, τις τοπικές ηγεμονίες κτλ. σε επίπεδο πολιτικό μόνο, που αρθρώνουν λόγο ή που συμμετέχουν σε ένα κατακαιρματισμένο κόσμο. Ας δούμε ένα πολύ ευρύτερο, πολύ μεγαλύτερο μοσαϊκό διαφορετικών δικαιοδοσιών που συνυπάρχουν. Οπότε η πολιτική πολυδιάσπαση ήταν ένα πλεονέκτημα, δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτό που λέμε κοσμικό ή εκκλησιαστικό χώρο. Το πλεονέκτημα που δημιούργησε ήταν, μάλλον αυτό που δημιούργησε η πολυδιάσπαση, ήταν ένας κόσμος στο οποίο η εξουσία ήταν κατανεμημένη και διαπραγματεύσιμη. Έχουμε δηλαδή ένα θεσμικό πλουραλισμό. Ο θεσμικός πλουραλισμός είναι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα κληροδοτήσει η Μεσαιωνική Δύση στη μεταγενέστερη ευρωπαϊκή ιστορία. Έτσι, ο οποίος υπερβαίνει το δίπολο κοσμικό θρησκευτικό.
1: Η κουβέντα μας έχει ανοίξει. Αλλά ο χρόνος μας τελείωσε εν κατακλείδη, κύριε καθηγητά, τελειώνοντας.
5: Δεν υπάρχει κατακλείδη, νομίζω.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
5: Το είπε η Κατερίνα, θα το κάνω λίγο πιο στρογγυλό την τελευταία της σκέψη. Ο μεσαιωνικός κόσμος, πέρα από αυτό που νομίζουμε συνήθως, ήταν η δυναμική, η εκπληκτική δυναμική της πολυδιάσπασης. Είναι αυτό που φοβήθηκε στο Μεσαίωνα και ο αστικός κόσμος, που ήθελε συγκεντρωτικά κράτη, όλα εννιά νομοθεσία, εννιά γλώσσα και το ένα και το άλλο. Εφοβότανε η διάσπαση της δικής του κατασκευής. Ο Μεσαίωνας έζησε πάρα πολύ καλά με την πολυδιάσπασή του.
1: Κυρία Κορέ.
2: Θεωρώ ότι ίσως το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι ότι κρίνουμε το Μεσαίωνα γνωρίζοντας ήδη τι ακολούθησε. Δηλαδή γνωρίζοντας την εξέλιξή του. Το να αντιμετωπίσουμε έτσι ως μια αίθουσα αναμονής πριν από την αναγέννηση, την νεωτερικότητα κτλ. Όμως, όπως πολύ ωραία είπαμε, οι άνθρωποι του Μεσαίωνα δεν ζούσαν ανάμεσα σε δύο μεγάλες εποχές. Ζούσαν τη δική τους εποχή, στη δική τους εποχή. Και αν τη δούμε με τους δικούς της όρους, ανακαλύπτουμε έναν κόσμο πολύ πιο δυναμικό, αντιφατικό και δημιουργικό από την παλιά εικόνα που είχαμε για τους σκοτεινούς χρόνους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Καραπηδάκης, ομότιμος καθηγητής μεσαιωνικής ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, και η κυρία Κατερίνα Κόρε, επίκουρη καθηγήτρια του ιδίου θέματος μεσαιωνικής ιστορίας στο ίδιο πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα. Ακούσατε την εκπομπή «Μεσαιωνική Δύση, αποτυχία ή αναγκαίο στάδιο, τι κληροδότησε στη νεωτερική πολιτική», με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.
6: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
7: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η ιεραποστολική διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον αγιασμό στον Άριο Πάγο για την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς παρέστη το πρωί ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η παρουσία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνθηση του μοναχισμού, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος για τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αλέξιο στην χθεσινή επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Αίγυπτος είναι στρατηγικός και απαραίτητο σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο, τονίστηκε στη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Φατάχ Ελ-Σίσι. Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας ετούντων άσυλο στις Θερμοπύλες. Παραδίδουμε το χώρο στους κατοίκους, υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Πολλά προβλήματα δημιούργησαν οι ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, συγκεκριμένα στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, εισερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ότι ο Πούτιν πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

Το τέλος του μεσαιωνικού οράματος, προετοιμάζοντας τη μετάβαση στην νεωτερικότητα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή το τέλος του μεσαιωνικού οράματος και τις διεργασίες που προετοίμασαν τη μετάβαση στην νεωτερικότητα.

0: μεταρρύθμιση και με ποιον τρόπο η κρίση του μεσαιωνικού οράματος επηρεάζει τη σχέση θρησκείας και πολιτικής στη Δύση. Αυτά και άλλα σημαντικά ερωτήματα, αγαπητοί ακροατές, θα απαντήσουμε σήμερα έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Μιχάλη Θεοδοσιάδη, μεταδιδάκτορα στο τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Θεοδοσιάδη.
1: Χαίρετε και από μένα.
0: Κύριε Θεοδοσιάδη, ξεκινώντας την συνομιλία, θα θέλατε να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε μεσαιωνικό κόσμο?
1: Ναι, βεβαίως. Όταν αναφερόμαστε στον όρο μεσαίωνα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι επικεντρωνόμαστε κυρίως στην κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική πραγματικότητα όπως αυτή αναδύεται στη Δυτική Ευρώπη μετά από την πτώση της Ρώμης. Δηλαδή πριν την πτώση της Ρώμης από τους λεγόμενους βαρβάρους ζούμε την ύστερη αρχαιότητα. Με αυτές τις προδιαγραφές οφείλουμε να προσεγγίζουμε την έννοια μεσαίωνα. Θα πρέπει όμως εδώ να βάλουμε και μία άνω τελεία και να πούμε λίγο τι δεν είναι μεσαίωνας. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί κόσμοι τους οποίους πολλές φορές εμείς ταυτίζουμε με τον μεσαίωνα δεν είναι πραγματικά αυτό που υποτίθεται ότι τους προσάπτουμε. Δεν είναι δηλαδή μεσαιωνικός ο κόσμος του Βυζαντίου. Έτσι, αυτό είναι δυτικοκεντρισμός, άμα το δούμε υπό αυτή τη σκοπιά, αν πούμε δηλαδή ο μεσαιωνικός ελληνισμός. Δεν υπάρχει μεσαιωνικός ελληνισμός. Ο αραβικός κόσμος την περίοδο, ας πούμε, του 10ου αιώνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεσαιωνικός κόσμος. Αλλά μιλώντας όμως για μεσαίωνα και Δυτική Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτός ο κόσμος επηρεάστηκε, ιδίως προς τα τέλη του, επηρεάστηκε και από τους Βυζαντινούς και από τους Άραβες στοχαστές. Γιατί όλα αυτά που θα μελετήσουμε σήμερα, τα κινήματα, οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, τα σχίσματα, όλα αυτά, τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα, έτσι, ναι, που αναδύθηκαν κυρίως στην Βόρεια Ιταλία, όλα αυτά επηρεάζονται από τον Βυζαντινό κόσμο και ως έναν βαθμό και από τον αραβικό κόσμο, από μεταφράσεις πάνω στην Αριστοτέλη που οι Άραβες κατάφεραν και έσπρωξαν τον στη Δύση, αλλά και μέσω των κατακτήσεων φυσικά, αλλά και από τους λόγιους στοχαστές του Βυζαντίου, οι οποίοι έφευγαν μετά την πτώση της πόλης. Λίγα πράγματα να πούμε τώρα τι είναι πραγματικά αυτό που λέμε μεσαιωνικό όραμα, έτσι, πώς δομείται πολιτικά και κοινωνικά η μεσαιωνική Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι θεμελιώνεται στην ιδέα μιας θείας τάξης η οποία είναι αμετάβλητη. Η υγιεινή πραγματικότητα, τα εγκόσμια δηλαδή, θα πρέπει να αποτελούν μια ιεραρχημένη αντανάκλαση αυτού του ουράνιου κόσμου, ο οποίος βρίσκεται σε τέλεια αρμονία. Και η Καθολική Εκκλησία εκεί λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και φυσικά κατέχει το μονοπόλιο της αυθεντίας και της διείσδυσης και της πολιτικής, να το πούμε έτσι, κατεύθυνσης με στόχο να συντηρείται αυτή η θεία τάξη. Η πολιτική εξουσία αντλεί λοιπόν νομιμοποίηση από αυτήν την ιδέα της θείας τάξης, από τη θεία βούληση την οποία εκφράζει η Εκκλησία, και η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο ενώνει τους

0: δύο κόσμους, τον γήινο και τον θεϊκό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο βυζαντινός κόσμος διαφέρει, διότι η δική μας εκκλησία, η Ανατολική Εκκλησία, δεν λειτουργεί ως όργανο επιβολής στις μάζες. Δεν είναι δηλαδή πάνω από τους ανθρώπους και πάνω από την πολιτική, με στόχο να λειτουργεί ως ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Είναι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι πάνω από την κοινωνία. Και φυσικά δεν υπάρχει πάπας, όπως όλοι γνωρίζουμε, στο Βυζάντιο, και είναι όχι διαχωρισμένες οι δύο εξουσίες, λειτουργούν με την αρχή της συναλληλίας. Αντίθετα, στον δυτικό μεσαιωνικό κόσμο η Εκκλησία κυριαρχεί στην πολιτική, δίνει με λίγα λόγια τους τόνους, με στόχο να πάρθουν οι κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν την κοινωνική αρμονία όπως αυτή πρεσβεύεται από την Θεία Τάξη.
1: Πριν μιλήσουμε, κύριε Θεοδοσιάδη, για το τέλος του μεσαιωνικού οράματος, ποια ήταν τα βασικά στοιχεία που συγκροτούσαν αυτό το όραμα στη Δυτική Ευρώπη και πώς συνδέονταν η Θεία Τάξη, η Εκκλησία και η πολιτική εξουσία σε μια ενιαία αντίληψη για τον κόσμο?
0: Ναι, ήταν ως ένα βαθμό ενοποιητική, ναι. Η Εκκλησία ενοποιεί με λίγα λόγια τον γήινο κόσμο και τον κόσμο του Θεού, τον επουράνιο κόσμο,
1: ναι.
0: Με συνέπεια να δημιουργείται ένα σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως Ρεσπούμπλικα Κριστιάνα. Η Εκκλησία, όπως είπα, έχει το πάνω χέρι, η πολιτική εξουσία οφείλει να υπακούει στην Καθολική Εκκλησία, γιατί με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η Θεία Τάξη στην γη. Δηλαδή, όπως πάνω, έτσι και κάτω. Αυτή είναι η βασική αρχή. Και αυτό το βλέπουμε τόσο στις κριτικές που ασκούν διάφοροι στοχαστές της αναγεννησιακής περίοδου. Μπορούσαμε, για παράδειγμα, να μιλήσουμε για το Μακιαβέλη. Θα αναφερθούμε αργότερα στο έργο του. Αλλά μπορούμε να δούμε και άλλες πτυχές αυτής της κοινωνίας, είτε μέσα από μεσαιωνικά έργα, είτε μέσω του έργου του Ακινάτη, ο οποίος προσπαθεί με λίγα λόγια να εισάγει μια αριστοτελική έννοια, και εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση πάλι. Δηλαδή, η φιλοσοφία του Ακινάτη διαλύει αυτό που λέμε την παραδοσιακή μεσαιωνική τάξη πραγμάτων, η οποία θέλει την κοινωνία να λειτουργεί στα πλαίσια που, όπως είπαμε πριν, σε πλαίσια αυστηρά, απολυταρχικά, με λίγα λόγια. Γιατί αυτό στην ουσία που κάνει κουμάντο σε περισσότερες πόλεις και χωριά του μεσαιωνικού κόσμου είναι ο φεουδάρχης, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με την Εκκλησία, και η Εκκλησία, ας πούμε, κατευθύνει, δίνει τους τόνους και ελέγχει την ίδια στιγμή, έτσι.
1: Κύριε Θεοδοσιάδη, η αντιπαράθεση παπών και αυτοκρατόρων ήταν απλώς μία σύγκρουση για την άσκηση της εξουσίας ή εξέφραζε δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την ίδια την πολιτική τάξη, και ποια ήταν η φιλοσοφική σημασία της διεκδίκησης της υπέρτατης αυθεντίας?
0: Ναι, εδώ θα πρέπει να φέρουμε κατά νου, ναι, αυτό που είχα πει πριν, ότι στον βυζαντινό κόσμο έχουμε την ιδέα της συναλληλίας. Η Εκκλησία δεν παίρνει αποφάσεις για τα πολιτικά. Εάν κριθεί ότι πρέπει να πάρθει μία απόφαση από θρησκευτικής άποψης για την κοινωνία θα πρέπει να γίνει στήνος. Όμως στον δυτικό κόσμο, τον τότε δυτικό κόσμο μάλλον, υπάρχει αυτό που λέμε ταύτιση συμφερόντων και φτάνουμε στη σύγκρουση η οποία πάβει από ένα σημείο και μετά να είναι μια απλή αναμέτρηση για τον έλεγχο των αξιωμάτων. Στην αρχή ξεκινά ως κάτι τέτοιο, αλλά οδηγείται σε μια πραγματικότητα η οποία έχει από τη μία πλευρά την παπική τάση, η οποία προσπαθεί να συντηρήσει αυτή την τάξη πραγμάτων, όπου η Εκκλησία λειτουργεί ως βασικός εντολέας και η πολιτική εξουσία είναι απλώς εντολοδόχος, και βλέπει στον Πάπα το αλάθητο και το μια εξουσία η οποία είναι υπέρτατη μορφή κριτής, ας το πούμε έτσι, της γήινης εξουσίας. Οι αυτοκράτορες από την άλλη, παρότι επικαλούνταν τη θεία νομιμοποίηση, υποστήριζαν ότι η κοσμική εξουσία και πολιτεία διαθέτει μια πιο αυτόνομη αποστολή. Σιγά σιγά αυτό οδηγεί σε αυτό που λέμε σύγκρουση όχι μόνο συμφερόντων αλλά και ιδεολογιών. Θα μπορούσαμε εδώ να μιλήσουμε λίγο και για στοχαστές όπως είναι ο Μασίλιος της Πάντοβας, αλλά εγώ θα ήθελα να το πάω πιο πίσω, διότι αυτή η σύγκρουση που συναντάμε δεν ξεκινά από τον Μασίλιο, ξεκινά στην ουσία από τον Δάντη. Πρέπει κάποιος να διαβάσει την μοναρχία του Δάντη, δεν ξέρω πώς έχει ερμηνευτεί στα ελληνικά, πώς έχει μεταφραστεί, γιατί εκεί βλέπουμε πραγματικά αυτή τη σύγκρουση μεταξύ κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας. Ο Δάντης ήταν πραγματικά ριζοσπάστης για την εποχή του, διότι αυτό που εισάγει είναι μια σκέψη ιδιαίτερα τολμηρή για τα δεδομένα της εποχής, γιατί κινδύνευσε, όπως ξέρουμε, ο Δάντης και έλεγε πράγματα τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να τα δεχτεί κάποιος ο οποίος έβλεπε την τότε κοινωνική πραγματικότητα ως δοσμένη, δηλαδή ότι οφείλει η κοσμική εξουσία να ακολουθεί τα δικά της, το δικό της δρόμο, τη δική της αποστολή. Εκφράζει εδώ μια ήδη υπάρχουσα κοινωνική πραγματικότητα, εκφράζει μια σύγκρουση. Τη σύγκρουση που βλέπουμε εδώ την εκφράζει ο Δάντης. Δηλαδή όλα τα έργα, έτσι, όλα τα φιλοσοφικά κείμενα ως ένα βαθμό είναι αντανακλάσεις ιδεών που υπάρχουν στην εποχή. Αλλά ο Δάντης το πήγε ακόμα πιο πέρα. Διότι αυτό που θέλει να μας πει δεν είναι ότι απλά υπάρχει μια αυτόνομη πορεία στον μονάρχη, αυτόνομη με την έννοια ότι έχει μια δική του αποστολή να εξετελέσει ο μονάρχης, ο αυτοκράτορας. Αυτό που οραματίζεται εδώ ο Δάντης είναι μια εξουσία η οποία, στην οποία μάλλον οι θρησκευτικοί κανόνες και φορείς και θεσμοί θα λειτουργούν μονάχα ως συμβουλευτικά όργανα. Δηλαδή ο Δάντης εκκοσμικεύει κατά κάποιο τρόπο την εξουσία, και εδώ είναι που ξεκινά μια πραγματική ρήξη, ας το πούμε, με την παλαιά τάξη πραγμάτων, η οποία ήταν δοσμένη και με βάση την ιδέα ότι η εξουσία, η γήινη, η εγκόσμια εξουσία δεν είναι παρά η εξουσία που προσπαθεί να συντηρήσει μια τάξη πραγμάτων όπως είναι και η τάξη και η ουράνια τάξη, έτσι, η ουράνια κοσμία, για να το πούμε έτσι. Θα αναφερθούμε, πιστεύω, λίγο αργότερα σε όλα αυτά, γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Θεοδοσιάδη, από την μεταρρύθμιση της Εκκλησίας και την διαμάχη της περιβολής έως τις συγκρούσεις του 13ου και του 14ου αιώνα, πώς μετατοπίζεται το ερώτημα της νομιμοποίησης της εξουσίας και ποιος έχει την τελική αρμοδιότητα να ορίζει τα όρια ανάμεσα στο πνευματικό και το κοσμικό?
1: Αυτό κατά κύριο λόγο επαφείται στην Εκκλησία, έτσι. Αλλά η πολιτική εξουσία νομοθετεί, έτσι, αλλά η Εκκλησία όμως είναι αυτή η οποία ρυθμίζει και ελέγχει την πολιτεία. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν είναι πολιτιοκρατία όπως θα δούμε σε κάποια καθεστώτα όπου απόλυτο έλεγχο έχει η εξουσία η κοσμική. Είναι ένα είδος, είναι η λογική του παπισμού, έτσι, ότι δεν μπορεί κάποια απόφαση να παίρνεται εάν υπερβαίνει την παπική τάξη πραγμάτων. Και αυτό, όπως είπαμε, αρχίζει πρώτα να αμφισβητείται από τον Μαρσίλιο της Πάντοβας και στη συνέχεια πάμε στο Δάντη, ο οποίος το πάει ακόμα πιο πέρα. Βέβαια, πρέπει να αναφερθούμε και σε μια σειρά από άλλους στοχαστές, γιατί θα πρέπει να δούμε ότι μέχρι την αναγέννηση υπάρχει μία, πώς να το πούμε, μία κοινωνική μεταστροφή, ένας μετασχηματισμός. Πριν όμως αναφερθώ σε αυτό, θα πρέπει να δούμε λίγο ότι τι συμβαίνει με τη διαμάχη της περιβολής, πώς μετατόπισε η ίδια σύγκρουση, ας το πούμε έτσι, την νομιμοποίηση από μια πιο θεολογική θεμελίωση σε πιο νομικές και ορθολογικές βάσεις την ιδέα της εξουσίας, και από τη διαμάχη της περιβολής και έπειτα το κεντρικό ερώτημα δεν αφορά τόσο την ιεραρχική υπεροχή της Εκκλησίας, αλλά βλέπουμε να εστιάζεται και στην αυτονομία των πολιτικών κοινοτήτων. Υπάρχει πλέον αυτό που λέμε πολιτική κοινότητα. Υπάρχει ένα όριο, τίθεται ένα όριο μεταξύ πνευματικού και κοσμικού, που όπως είπαμε ξεκινά με τον Μαρσίλιο της Πάντοβας, και όχι ξεκινά, αντικατοπτρίζεται έντονα στο έργο του και ιδίως στο Δάντη. Έτσι, αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Γιατί αυτά είναι τα βασικά φιλοσοφικά έργα που πρέπει να μελετήσουμε, εάν πραγματικά θέλουμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτή τι πραγματικά συμβαίνει με αυτό το μετασχηματισμό. Ο μετασχηματισμός αυτός οδηγεί την νομιμοποίηση της εξουσίας στο γραπτό δίκαιο και στις συμβατικές συμβάσεις ηγεμόνα και λαού, με άμεση συνέπεια να αποδυναμώνεται η παπική εξουσία, η παπική μονοπόληση. Θα πρέπει εδώ να θέσουμε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο βλέπουμε ως ένα βαθμό να αντικατοπτρίζεται στο έργο του Βοκάκιου. Βλέπουμε ότι όσο περισσότερο ασφικτιούν πληθυσμοί κάτω από την εξουσία των φεουδαρχών, τόσο περισσότερο αναγκάζονται να μετακινηθούν προς τις πόλεις. Οι πόλεις ήταν πολιτικά συστήματα, να στο πούμε έτσι, ηγεμονίες, πριγκιπάτα, υπήρχαν και ρεπουμπλικανικές πόλεις. Ρεπουμπλικανικές δεν εννοούμε άμεση δημοκρατίας. Πολλές από αυτές διατηρούσαν και ένα ολιγαρχικό, μια ολιγαρχική διαμόρφωση. Αλλά τι συμβαίνει εδώ? Αυτές οι πόλεις έρχονταν όλο ένα και περισσότερο σε επαφή με τον κλασικό ρωμαϊκό κόσμο. Όταν μιλάω για εγκόσμια εξουσία, για μετατόπιση της εξουσίας από την Εκκλησία και τη θεολογική θεμελίωση προς το γραπτό νόμο, έτσι, εδώ αναφέρομαι κυρίως στα ρωμαϊκά, στις ρωμαϊκές γραφές και στην κληρονομιά της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και μία διάχυση ελληνικών μεταφράσεων στην Δύση, τόσο μέσω βυζαντινών λογίων, δεν ξεκινά μονάχα από την πτώση της πόλης, η διάδοση βυζαντινών κειμένων στη Δύση ξεκινά πολύ πιο πριν. Ξεκινά από, θα έβαζα 10ο με 11ο αιώνα. Μπορεί κανείς να το πάει και ακόμα πιο πριν. Αλλά θα περιοριστώ σε αυτό. Και όσο οι πληθυσμοί αυτοί μετακινούνται από τα φέουδα, έτσι, και από αυτές τις κοινότητες της πόλης για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη, τόσο περισσότερο έρχονται σε επαφή με κείμενα στοχαστών και με ιδέες, ας πούμε, που αναπτύσσονται μέσα στις πόλεις, οι οποίες προτείνουν μια διαφορετική διοίκηση της κοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτό που λέμε ιταλικές πόλεις, δηλαδή οι πόλεις όπου μπορούσαν όχι μόνο να προστατευτούν κάποιοι, να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη πέρα από τους, από τη φεουδαρχία, να πάψουν δηλαδή να είναι δουλοπάρικοι, και εκεί σιγά σιγά αναδύεται ένας ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Η Φλωρεντία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, την οποία βίωνε ο Μακιαβέλη, και όλος αυτός ο ρεπουμπλικανισμός που θα δούμε να αναδύεται μέσα από τις διατριβές των Τίτο Λίβιο, δεν είναι παρά η κληρονομιά αυτής της μετακίνησης και της σύγκρουσης μεταξύ αυτοκρατόρων και εκκλησίας,
0: ναι,
1: αλλά την ίδια στιγμή και η ανάδυση όλων των ανθρωποκεντρικών αντιλήψεων για τον κόσμο και την κοινωνία.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», εξετάζουμε στη σημερινή εκπομπή το τέλος του μεσαιωνικού οράματος και τις διεργασίες που προετοίμασαν τη μετάβαση στην νεωτερικότητα. Συνομιλούμε με τον κύριο Μιχάλη Θεοδοσιάδη, μεταδιδάκτορα στο τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Θεοδοσιάδη, σε ποιο βαθμό η κρίση της παπικής και αυτοκρατορικής καθολικότητας οφειλόταν στις εσωτερικές αντιφάσεις του ίδιου του μεσαιωνικού συστήματος?
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, να προσθέσετε γιατί κάτι άλλο από το προηγούμενο ερώτημα, ναι.
1: Όχι, δεν είναι από το προηγούμενο ερώτημα. Απλώς στο προηγούμενο ερώτημα υπήρχαν κάποια κενά στη σύνδεση,
0: ναι,
1: και ίσως να μην απάντησα 100% στο ερώτημα, αλλά προσπάθησα λίγο να το κάνω, πώς να το πούμε.
0: Ποιος έχει την τελική αρμοδιότητα, σας είχα ρωτήσει, ναι, να ορίζει τα όρια ανάμεσα στο πνευματικό και το κοσμικό? Ήταν το δεύτερο σκέλος του προηγούμενου ερωτήματος, κύριε Θεοδοσιάδη.
1: Ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή το θέμα μας επικεντρώνεται τις εσωτερικές διαμάχες, αν έχω ακούσει σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μιλάμε κυρίως για τις κρίσεις του 14ου αιώνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, σας είχαν για τις συγκρούσεις του 13ου και του 14ου αιώνα. Και...
1: Ναι, οι επιδημίες, έτσι, ναι. Είναι το πιο σημαντικό. Όποιος ακούει για μεσαίωνα...
0: Ναι, πάει το μυαλό
1: το
0: εκεί, σωστά.
1: Το πρώτο στο μυαλό, πέρα από τον παπισμό, την Ιερά Εξέταση και όλα αυτά, που η Ιερά Εξέταση στην πραγματικότητα είναι ύστερος μεσαίωνας, παρεξηγημένος γενικά ο μεσαίωνας, έτσι δεν είναι αυτό που νομίζουμε όλοι, αλλά το δεύτερο που έχει στο νου είναι οι λοιμοί επιδημίες, οι μεγάλοι πανόλοι, έτσι, που αυτά είχαν να κάνουν και με κοινωνικές εξεγέρσεις. Το ένα συνήθως ακολουθεί το άλλο. Θα πρέπει να πούμε πρώτα ότι η πανόλη, αυτό που κατάφερε να πετύχει, ήταν να διαλύσει τις δομές της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορούσε πλέον η παλαιά τάξη πραγμάτων να συντηρήσει έναν κόσμο ο οποίος κατέρεε. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικότητα όπου το 50% του πληθυσμού της Ευρώπης χάθηκε, έτσι. Χάθηκε μόλις μέσα σε λίγους μήνες. Μιλάμε για μια απίστευτη τραγωδία. Είχαν επηρεαστεί όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, μαζί και η Εκκλησία, και κατέρεσαν. Με άμεση συνέπεια να υπάρχει ένας, να βλέπουμε έναν, να υπάρξει ένας συλλογικός κλονισμός, να το πούμε έτσι, σε επίπεδο πνευματικό, φιλοσοφικό και οντολογικό ταυτόχρονα, που οδηγούσε σε μία αναζήτηση πιο πραγματιστικών αντιλήψεων αναφορικά με την εξουσία. Δηλαδή, υπό αυτές τις συνθήκες αναδείχθηκε μία ανάγκη ώστε ο κόσμος να κατανοηθεί με έναν πιο χειροπιαστό τρόπο. Θα ξανααναφέρω εδώ το παράδειγμα του Δάντη, διότι αυτός τα προετοιμάζει όλα αυτά. Ο Δάντης, όπως αναφέρει στην κωμωδία, δεν είναι θεία κωμωδία, έτσι. Το θεία κωμωδία θα έλεγα ότι είναι περισσότερο χιουμοριστικό εδώ. Ο Δάντης αναφέρει ότι η πραγματική εξουσία, αυτή που θα είναι δηλαδή η ηθική εξουσία, δεν θα έχει θεολογικές βάσεις. Ούτε καν φιλοσοφικές βάσεις. Θα πρέπει να έχει πρακτικές βάσεις. Θα πρέπει δηλαδή να εδράζεται σε πρακτικές αντιλήψεις αναφορικά με τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Δάντης είναι ο πρώτος ο οποίος μιλά ανοιχτά για την υπεράσπιση της βήτα ακτίβα, της πρακτικής ζωής, της πολιτικής ζωής, ενάντια σε αυτό που λέμε βήτα contemplativa, contemplation. Για όσους καταλαβαίνουν, δηλαδή ενός βίου ο οποίος αναπαράγει πρότυπα φιλοσοφικά, χωρίς όμως να τα φέρνει σε μια πρακτική υλοποίηση. Γι' αυτό και όλα θα δείτε ότι κατηγορεί, ότι τοποθετεί τον Οδυσσέα στην κόλαση, διότι ο Οδυσσέας αναζητά την απόλυτη φιλοσοφική γνώμη, την απόλυτη φιλοσοφική αλήθεια. Και μας λέει τώρα εδώ ο Δάντης ότι όποιος τολμήσει να αναζητήσει την απόλυτη φιλοσοφική αλήθεια, δηλαδή τον Παράδεισο, το τρίτο μέρος του έργου, γνωρίζουμε ότι το έργο του Δάντη είναι τρεις τόμοι, τρία μέρη, κόλαση, πουργατόριο, καθαρτήριο δηλαδή και Παράδεισος. Όποιος λοιπόν αναζητεί τον Παράδεισο, που είναι η τελειότητα, οδηγείται πίσω στην κόλαση. Είναι η ύβρις. Αυτή την αντίληψη τη βλέπουμε να αναδύεται μετά την Πανόλη. Στον έργο του Βοκάκιου είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Διότι δεν υπάρχει τόσο έντονη αναζήτηση θρησκευτικού στοιχείου στο έργο του Βοκάκιου. Δεν κυβερνά όλο τον κόσμο εκεί ο Θεός. Εκεί υπάρχουν πρότυπα και αντιλήψεις που τα συναντά κανείς στο ρωμαϊκό κόσμο. Υπάρχει η μοίρα. Έτσι, όταν λέμε μοίρα εννοούμε την έννοια του φορτούνα, της φορτούνα, της ρωμαϊκής θεάς της φορτούνα. Το βλέπουμε και στο έργο του Μακιαβέλη, αλλά υπάρχει στο έργο του Βοκάκιου. Υπάρχει μια αναίρεση θρησκευτικών προτύπων. Ο Φωκάκης φυσικά δεν είναι άθεος, έτσι, δεν προτάσει κάποια κοσμική εξουσία, όσο και ούτε καν ο Δάντης μιλάμε όρους αθεϊσμού, δεν πρέπει να τα συνδέουμε αυτά. Αυτά είναι σύγχρονες έννοιες. Πάμε πιο μετά τώρα. Αυτό όμως που θέλουν εδώ και οι δύο να τονίσουν είναι ότι θα μπορούσε η θρησκευτική πίστη να λειτουργεί με έναν πιο ευγλωτό και ταπεινό τρόπο και την ίδια στιγμή θα άξιζε να αφαιρέσουμε αυτή την υποκρισία της παπικής εξουσίας που συνοδεύει το θρησκεύεστε. Εν ολίγης, η πίστη θα πρέπει να εκδηλώνεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του ανθρώπου για θέματα τα οποία είναι απλά και καθημερινά. Δεν μπορεί με λίγα λόγια το θρησκευτικό στοιχείο να καθίσταται πλήρης ο απόλυτος εξουσιαστής, γιατί όταν αυτό συμβαίνει τότε οδηγούμαστε σε δομές εξουσίας οι οποίες φτάνουν να κυριαρχούν υπέρ του ανθρώπου και έτσι οδηγούμαστε στη διαφθορά. Επομένως, αυτό που βλέπουμε να αναδύεται εδώ είναι μια τάση προς όχι εκοσμίκευση, κακώς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, είναι σύγχρονη λέξη αυτή και παραπέμπει στη Γαλλική Επανάσταση, αλλά προς μία κατεύθυνση η οποία αναδεικνύει ξανά το ρωμαϊκό κόσμο, τον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο, χωρίς να αναιρεί το χριστιανικό, τη χριστιανική ιδέα. Ο Μακιαβέλη, ο οποίος φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει το χριστιανισμό, έτσι ότι καταρακώνει την ανθρώπινη αρετή, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα καθαρά για το Μεσαίωνα, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιες ακραίες ριζοσπαστικές θέσεις, έχουμε να κάνουμε με μία ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ποιοι είμαστε, του πώς ασκούμε τη θρησκεία, του πώς πιστεύουμε, του πώς ασκούμε την εξουσία, την κοσμική εξουσία, με στόχο να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα τόσο απλά, ότι είναι πιο σύνθετη η πραγματικότητα. Αυτό μας δείχνουν αυτοί οι στοχαστές, ότι υπάρχει μία κοσμική, ας το πούμε έτσι, ένα κοσμικό επίπεδο κοινωνικής πρακτικής και ένα πνευματικό. Αυτά τα δύο δεν μπορούν ανά πάση στιγμή να, δεν μπορούν πάντα να συγχέονται. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε διαφθείρονται οι εξουσίες που είναι υπεύθυνες για την τήρηση και της πνευματικής αλλά και της νομικής πολιτικής ακεραιότητας του ανθρώπου.
0: Η κρίση του 14ου αιώνα από τις επιδημίες, κύριε Θοδωσιάδη, και τις κοινωνικές αναταράξεις έως τις πολιτικές και εκκλησιαστικές συγκρούσεις κλονίζει την εμπιστοσύνη στις καθιερωμένες δομές. Πώς πρέπει να κατανοήσουμε τη συμβολή αυτών των κρίσεων στην μεταβολή των αντιλήψεων για την εξουσία, την κοινότητα και την ανθρώπινη ευθύνη?
1: Όπως είπα πριν, η κρίση του λοιμού επιβάλλει την διάλυση κάποιων δομών και θεσμών μέσω των οποίων η παπική εξουσία ασκούσε απόλυτο έλεγχο, ή τέλος πάντων υπερβολικό έλεγχο. Την ίδια στιγμή αναδύεται ο μερκατιλισμός, μια άλλη πραγματικότητα που πρέπει να έχουμε κατά νου, αναδύεται το εμπόριο, πολύ σημαντικό επίσης, της πόλης, και όλο αυτό οθεί την αναζήτηση νόμων οι οποίοι δεν εδράζονται σε θρησκευτικές ή θεολογικές αντιλήψεις αλλά σε συστήματα τα οποία εξυπηρετούν αυτούς ακριβώς τους σκοπούς, τους σκοπούς δηλαδή της εμπορικής εξάπλωσης και τις, τους σκοπούς του ένομου βίου μέσα στην πόλη. Οι ιταλικές πόλεις που αναδύονται σταδιακά μέσα από όλες αυτές τις κοινωνικές αναταραχές και ζυμώσεις θυμίζουν λίγο τις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Ο Βυζαντινός κόσμος δεν είχε πόλεις με αυτή την έννοια. Και εδώ ο καθηγητής Κοντογιώργης λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Βυζαντινός κόσμος βίωνε το οικουμενικό στάδιο, ενώ ο Ιταλικός κόσμος, βγαίνοντας από το Μεσαίωνα σιγά σιγά, ξαναρχίζει από το μηδέν, όπου το μηδέν είναι η προσολόνια εποχή και η ανάδυση των πόλεων κρατών, των πολιτικών πόλεων κρατών. Γι' αυτό κιόλας θα δούμε ότι πολλά έργα αριστοτελικά έχουν αρχίσει να μεταφράζονται και να αποκτούν μεγάλο εύρος απήχησης μαζί και τα πολιτικά. Τα πολιτικά του Αριστοτέλη δεν διαβάζονται ιδιαίτερα στο Βυζάντιο, γιατί το πλαίσιο στο οποίο είναι γραμμένο ταιριάζει περισσότερο στις πόλεις κράτη. Ταιριάζει δηλαδή στην αρχαιότητα, όχι στο στάδιο της οικουμένης. Στην Ιταλία όμως τα πολιτικά του Αριστοτέλη αρχίζουν να μεταδίδονται όσο και περισσότερο, να διαδίδονται. Αυτό διότι η εποχή εκείνη, η εποχή των πόλεων, των Ιταλικών, θυμίζει το πρώιμο στάδιο, πριν δηλαδή την οικουμένη. Θυμίζει την εποχή της αρχαιότητας στην Ελλάδα. Ως ένα βαθμό υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά αυτό που μας κάνει όμως να βλέπουμε τις Ιταλικές πόλεις ως το μεσαιωνικό αντικατοπτρισμό των ελληνικών αρχαίων πόλεων είναι περισσότερο το γεγονός ότι αρχίζει να αναδύεται ένας κόσμος ένομης τάξης, ο οποίος δεν αναζητά θεμελίωση και δικαιολόγηση σε υπερβατικές αξίες, αλλά σε αντιλήψεις οι οποίες βασίζονται σε μία πιο πραγματιστική κατανόηση του ανθρώπου, γιατί αυτό απαιτούσαν οι συνθήκες εκείνης της εποχής.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Θεοδοσιάδη, η προτεσταντική μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα αμφισβητεί την εκκλησιαστική ενότητα της Δύσης και μεταβάλλει τη σχέση θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας. Ποιες από τις προϋποθέσεις της έχουν ήδη διαμορφωθεί κατά τον 14ο και 15ο αιώνα και ποιες νέες ρήξεις εισάγει η ίδια η μεταρρύθμιση?
1: Περισσότερο αυτό που θα έλεγα είναι ότι η μεταρρύθμιση αξιοποίησε κάποιες από τις ύστερες μεσαιωνικές ιδέες περί αμφισβήτησης της παπικής αυθεντίας. Αυτό είναι το βασικότερο, το οποίο όπως είπαμε ξεκινά με τον Μαρσίλιο Ντι Πάντοβα και τον Ντάντι. Νομίζω ότι όπως είχα πει πριν, το έργο του Μαρσίλιου είχε περισσότερη απήχηση από τον Ντάντι. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε τον Ντάντι για άλλους λόγους, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Η ρήξη που βλέπουμε συνιστά είναι περισσότερο μία τράφτη της θεσμικής και πνευματικής ενότητας του δυτικού χριστιανισμού. Είναι δηλαδή η δεύτερη μεγάλη ρήξη που βλέπουμε μέσα στο χριστιανισμό, αλλά στο δυτικό χριστιανισμό είναι η πρώτη θράψη, ας το πούμε έτσι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μεταρρύθμιση να οδηγήσει στην ενίσχυση τοπικών ηγεμόνων, οι οποίοι δεν ήταν δεν βάστηζαν ή δεν δικαιολογούσαν την εξουσία τους σε θεολογικά σχήματα, αλλά ήταν, ας το πούμε απλά, κοσμικοί ηγεμόνες, και σιγά σιγά αυτοί ανέλαβαν τον έλεγχο περιφερειακών εκκλησιών. Όπως καταλαβαίνουμε, σιγά σιγά οδηγούμαστε σε αυτό που λέμε αναγέννηση, όπου πλέον έχουμε την ανάδυση ρωμαϊκών ιδεών, όχι τόσο αρχαιοελληνικών όσο περισσότερο ρωμαϊκών. Δηλαδή, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί όταν λέω ότι στη Δύση υπάρχει Μεσαίωνας, δηλαδή ο Μεσαίωνας όταν ήρθε στην Ιταλία σηματοδότησε το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Από την αναγέννηση και μετά, μάλλον από τη μεταρρύθμιση και μετά, οδηγούμαστε σιγά σιγά σε αυτό που λέμε επαναφορά των αρχαίων προτύπων. Ξαναπηγαίνουμε δηλαδή πίσω. Και χαρακτηριστικό σε όλα αυτά είναι φυσικά το κίνημα του ουμανισμού. Μα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το Μακιαβέλη άμα δεν τον δούμε στα πλαίσια της εποχής του, που είναι τα πλαίσια του ουμανισμού, έτσι. Που φυσικά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ο πρώτος ουμανισμός υπήρξε ο Βυζαντινός ουμανισμός. Και πολλά από αυτά που αξιοποίησαν οι Ιταλοί και οι Δυτικοί από τον 14ο αιώνα και μετά, τον 15ο καλύτερο αιώνα και μετά, δεν είναι περισσότερο, παρά δάνεια που έλαβαν από τους ίδιους τους Βυζαντινούς. Υπό αυτή την έννοια οφείλουμε να δούμε τον Βυζαντινό, τον κόσμο του Δυτικού Μεσαίωνα, ως έναν κόσμο όχι στατικό, όπως το περιγράφουν ορισμένοι, ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Είναι ένας κόσμος συγκρούσεων, και ο δρόμος προς την εωτερικότητα δεν είναι ευθύς. Υπάρχουν προστογυρίσματα, υπάρχουν συγκρούσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Μπορούμε για παράδειγμα να αναφέρουμε την περίπτωση της Νάπολης και το τι συνέβη με την Ισπανική κατάκτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ιστορικά αναφορικά με τον Μεσαίωνα που μας δίνουν να καταλάβουμε ότι ο δρόμος προς την εωτερικότητα ήταν ένας δρόμος ο οποίος ακολούθησε πολλά πισωγυρίσματα. Δεν μιλάμε για γραμμική κατεύθυνση της ιστορίας, αυτό δεν υπάρχει, αλλά αυτό που οφείλουμε να καταλάβουμε εδώ είναι ότι η νεωτερικότητα βασίστηκε κυρίως στον ύστερο μεσαίωνα και σε αυτό που λέμε στροφή προς έναν πιο ορθολογικό και πραγματιστικό κόσμο. Αυτό όμως είναι η νεωτερικότητα η δυτική. Εμείς τώρα που ακούμε όλα αυτά εδώ πρέπει να δούμε λίγο το πράγμα διαφορετικά. Το Βυζάντιο κατέρευσε και εμείς σήμερα αναπαράγουμε την ιδέα περί νεωτερικότητας ως το καλύτερο που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, ξεχνώντας όμως ότι όλα αυτά είναι παράγωγα ιστορικοπολιτικών συνθήκων αυτής της γεωγραφικής περιοχής, η οποία, όπως είπα πριν, βρισκόταν ήδη κατά την αρχαιότητα σε μία πνευματική αναγέννηση και αυτό σβήνει για να ξαναέρθει από το μηδέν με την αναγέννηση και μετά με το διαφωτισμό και φυσικά με τις Ιταλικές πόλεις. Αυτό όμως που χάθηκε κατά την περίοδο του Βυζαντίου ήταν κάτι το οποίο δεν βρίσκονταν στο σημείο μηδέν από την αρχή. Ήταν ήδη αναπτυγμένο. Γι' αυτό και όλα είπα πριν ότι οι μεγάλες αλλαγές στον Δυτικό Μεσαίωνα οφείλονται σε ένα βαθμό και στο πνεύμα του ουμανισμού, που ως ένα βαθμό, όχι απόλυτα, επηρεάστηκε από τον Βυζαντινό ουμανισμό και όχι τη Βυζαντινή αναγέννηση. Δεν υπήρξε αναγέννηση στο Βυζάντιο, γιατί δεν υπήρχε κάτι που θα έπρεπε να αναγεννηθεί. Τα ελληνικά γράμματα διδάσκονταν. Ο Όμηρος όμως, ιδίως η Οδύσσια, δεν διδάσκονταν στη Δύση. Αυτά είναι μεταγενέστερα δάνεια από μεταφράσεις, τα οποία ήρθαν απλώς να ενισχύσουν αυτό που είχε ήδη ξεκινήσει από πιο πριν. Η στροφή δηλαδή προς μία εξουσία η οποία δεν θα ελέγχεται απόλυτα από τον μονάρχη, ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εκκλησίας, θα έχει μια πιο πραγματιστική υφή. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πάλι τον όρο κοσμική, γιατί αυτό είναι αναχρονισμός, μας πάει στη Γαλλική Επανάσταση. Αυτά πιστεύω είναι για άλλη εποχή, για άλλη εκπομπή, και αυτά θα πρέπει να τα μελετήσουμε λίγο πιο συγκροτημένα, γιατί μερικές φορές λέμε κοσμική εξουσία ο ένας, θρησκευτεί ο άλλος. Ας αφήσουμε τον όρο κοσμικότητα για τη Γαλλική Επανάσταση και εμείς ας δούμε εδώ αυτά που αναδύονται σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Μιχάλη Θεοδοσιάδη, μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τέλος του μεσαιωνικού οράματος, προετοιμάζοντας τη μετάβαση στη νεωτερικότητα. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύθι σφόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπεια, ενεργήσω με βαλόμενο φω σημάτων. Εκτείνω τον ουρανό σιδέριο, στεγάζουν είδε στεγαρό αυτού. Ότι θύζει νεύθη την επίβαση με αυτό, περιπατών επί πτερήγων ανέμου. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και δρομουργού αυτού πυρό πρόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθίζεται στον αιώνα του αιώνο. Άβυσο σημάτων το περιβόλιο αυτού επί την ωραίο στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξουν και αποφωνίζουν αντί σου δουλειά σου. Αναβαίνουν συν όροι, καταβαίνουν σε παιδεία συν τόπων θεμελίω αυτά. Όριον έθεο παρελεύσουν και ουδέ επιστρέψουν και καλύψει τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη αμέσω τον ωραίο διελεύσουν τη ύδατα. Ο διού η πάντα θηρία του αγρού προσδέξουν και όνα γκριζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι η ζωνόρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλλω χώρο των συγκίνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Ο εξαγάγει να έρθουν εκ τη γη και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδρου του λιβάνου επίδευσα. Εκεί σπρωθεί ενωσέψουση του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε ψηλά τη ελάφη πέτρα αφηγή τη λαγωή. Επίση σε λίγου καιρού ο ήλιο έγνοτε δύση αυτού του κόντου και γίνεται τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύπνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισα και στα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσοι μεγαλύθινται έργα σου, Κύριε, πάντε σοφία ποιή σα, επληρώθηκε τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπεταν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω εν έπλασα σε παίζει αυτή. Πάντα προ έπρωζο πώ η δούνε την τροφή να αυτού εισέφυρο, δόντω σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν το σου τη χείρα τα σήματα πιστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαν το δέσου το πρόσωπο τα ρακτήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου στου αιώνα σε πρατήσει δε κύριο επί τη έρμη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει, ο αυτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου ω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με τον κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και αν μου δεστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού εθου κόντου και γίνεται τον ύξ. Όσοι μεγαλύθενται έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Ιησούπα κεραίος και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία Ιησού.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος Πάσαρχης και εξουσίας.

εν είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσονται αυτόν πάντες οι λαοί. Τι απιστείς μου της λόγης Ζαχαρία, ψευδή Ευαγγέλια λέγον κομίζειν με, Θεού Αρχάγγελος πέφηκα, απροσετάχθη μου ταύτα

0: εις το αποχλώεις εκεί με κατεσκήνωσε, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με, πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

0: Πέτρου Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης των Πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτή.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάτε ευσεβών.

0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέστα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ελεήμων, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίγκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη, πάση
1: και το Πνεύματί σου.

έγκλειαν τους κεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αφιένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμέντος βοήθειαν, αλλά τόσον περιμέντος έλειος και συνεδεχόμενος σωτηρίαν. Τους διαφύλαξαν εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπεραίαν και την προσύσσαν αυτό. Νύχτα από τόσο εχθρού, ο πάση δικημένης ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένον, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

και τέξετε πρεσβύταση Ιων Ιωάννην των πρόδρομων, λίχνων του Ηλίου, προφήτην του Υψίστου και φωνήν

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσου, τα καθορή μα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συμφόρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δόξη μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η πρώην πτήκτου σας τυράει.

0: ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμπτουν πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ένδοξο τέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφτώρος των λόγων τεκούσαν, την όδος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο αληθινός, ο ημών της πεσβείας Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, ειν άμυλου τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Πουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτε σύλληψη πανευλαβώς εορτάζομαι των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι προσεχή Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Κρυπνίες του Καθολικών της Ιεράς Ομονής που ενάδες βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμης ανακομιδής του Λιψάνου του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του εν Κύπρο.
1: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Ηλικία που υποκρινόταν. Από τέτοιες στιγμές θα μαντέψω τη μοίρα. Νικόλαος Χατζηνικολάου. Ήταν το πράσινο που εξελισσόταν σε λαδί και σε έκανε να χάνεις τη φωνή σου, να περπατάς με μάτια κλειστά στο προπολού πουλημένο πατρογονικό λιόφυτο στην Αγιά Ειρήνη, ενώ το στόμα σου γεμάτο αγουρόλαδο ευλογούσε χωρίς λόγια, ήγουν με λόγο αποφατικό μια ηλικία που υποκρινόταν αντίστροφη μέτρηση.

Ψευδεπίγραφη ώρα. Μείνε σε αυτό το αμυντικό ημίφος με σταυρωμένα χέρια. Ρίτσος. Η στάση των σταυρωμένων χεριών δεν είναι απλώς αμηχανία ή τεμπελιά, μήτε αδιαφορία. Όσες κι αν έχουμε ενδείξεις για κάτι τέτοιο από προηγούμενα στιγμιότυπα ψευδεπίγραφης ώρας. Τα σταυρωμένα χέρια, η πιο γενναία δημόσια δήλωση του ηττημένου, πως όλες οι εστίες ήταν ανοχήρωτες, γι' αυτό υποστέλλοντας τα χέρια, τολμά την έπαρση της ψυχής.

Μικρή θεή, δεν είναι η ψυχή πνοή ανέμου, και στην έλεγαν άνιμα οι Λατίνοι. Είναι δελφίνι ακούραστο που γλιστρά αδιάκοπα μέσα και έξω από το σώμα. Γι' αυτό θυμούμαστε και παραμένουμε ώρες πολλές αφηρημένοι. Κοιμούμαστε και γινόμαστε στ' όνειρο μικροί θεοί που όλα τα μπορούμε.

Ανυπόστατη παρουσία. Τίποτα δεν φοβήθηκα, είναι η αλήθεια, όσο τους δειλούς. Κι ας φαίνεται μια τέτοια διατύπωση, σχήμα οξύμορο. Για να αποφύγει τη δύσκολη ώρα, ο δειλός δεν διστάζει και ψέμα να πει και να υποκριθεί πως δεν είδε ή πως δεν άκουσε. Ένοχη σιωπή, ανυπόστατη παρουσία. Όμως, αφού περάσει η στιγμή της αιχμής, δηλαδή η ώρα της κρίσεως, σπέβδει καμιά φορά να απολογηθεί, αν μάλιστα είναι και λίγο θεοφοβούμενος. Ενώ ο δόλιος έχει προπολού κριθεί αμετακλήτως.

Θρύλος και ύλιγκος. Ο αντίπαλος δεν τον ζυγώνει. Φοβάται πιότερο το θρύλο του από τον ίδιο. Κωστής Παπακόγκος. Κανένας δεν τολμά να υποτιμήσει τα ορατά και τα συγκεκριμένα. Μα είναι άλλη η δύναμη του θρύλου, καθώς δεν γίνεται να ψηλαφίσεις τις ρίζες και την έκτασή του. Μη δοκιμάσεις να κοιτάξεις το πηγάδι για να βυθομετρήσεις το νερό που συντηρεί τη νύχτα και τη μέρα. Ο ύλιγκος είναι συνώνυμος του θρύλου και κινδυνεύει να χαθεί όποιος τολμήσει.

απόφαση. Προσπαθώ να κάνω τα αυτονόητα πράγματα λιγότερο αυτονόητα. Νίκος Δήμου. Συνήθως, όταν λες αυτή τη λέξη, ο νου σου τρέχει σε ξεκίνημα, φύσιμα φρέσκου αέρα, πρόγευση απρόβλεπτης αλλαγής, ήδη καινούρια δράση. Όμως, απόφαση σημαίνει κατά κυριολεξίαν τελεία και παύλα σε ένα θέμα που απογοήτευσε, άρα εξαντλήθηκε κατά κάποιο τρόπο, και έτσι δεν έχει πια νόημα να μιλάμε γι' αυτό, αφού δεν συμφέρουν τα μάταια λόγια. Απόφαση λοιπόν είναι σιωπή ακαριέα, σαν να κρατούμε ενός λεπτού σιγή γι' αυτό που πέθανε και πρέπει να τελειώνει, και αμέσως ένας δρόμος απερπάτητος που όμως ξεκινά χαρακτηριστικά όχι με δράση αλλά με απόδραση.

Τα πόδια. Καθαρότερα πόδια από χέρια. Νίκος Καζαντζάκης. Όπως στην ποικιλία των επαγγελμάτων υπάρχουν προνομιούχοι και αδικημένοι, έτσι και ανάμεσα στα μέλη του σώματος πρέπει να ξεχωρίσεις τα πόδια, τους πιο τυραννισμένους χειρόνακτες. Δεν φτάνει που κουβαλούν όλο το βάρος σαν δίδυμες κολόνες της οικοδομής, καθώς στεκόμαστε ή είμαστε εν κινήσει, πρέπει να διανύσουν και την απόσταση, εφαπτώμενα συνεχώς με το έδαφος, προσκρούοντας στην εκάστοτε αντίστασή του. Όμως αυτή η απαράμιλη διπλή πιστότητα στην οριζόντιο και την κατακόρυφο σχηματίζει την ακριβέστερη ορθή γωνία, σύμβολο απολύτου δικαιοσύνης, μέτρο αμερόληπτης καταφάσεως.

Secret. Κάποτε μυστικό ήταν μόνο το γραμμένο. Δεν έπρεπε να το βρουν, για να μην έχουν χειροπιαστό το σώμα του εγκλήματος. Σήμερα μπορούν να σου κλέψουν όχι μονάχα αυτό που μόλις πας να ψιθυρίσεις. Σου παίρνουν με κεσαρική και αυτό που δεν αρθρώθηκε. Ποιος θα μας σώσει από τις ραδιουργίες που ευνόησε εν αγνία του το φως?

Θωράκιση. Σιγά σιγά ο κίνδυνος γίνεται πολύ οικείος για να σε προφυλάξει από τον εαυτό σου. Τάσος Λιβαδίτης. Κάποιες φορές δεν θέλεις να θυμάσαι, μήτε να σκέφτεσαι το τι μπορεί να κάμεις ή να σου κάμουν αν αφαιθείς μονάχα στο ανθρώπινο. Άβυσος όντως η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσος εσχάτη. Ή τουλάχιστον τεντώθηκε ως την άβυσο. Και τώρα ποιος να τη γυρίσει πίσω? Κράτα λοιπόν την ανάσα και να περιμένεις όπως τα πρώιμα φύλλα στο ξαφνικό χιόνι. Ο κίνδυνος τελικά θα κολλήσει στο δέρμα σου σαν επομίδα του εξεφέδρων μονίμου αξιωματικού, σαν αδειοσώμα ξεραμένου τζίτζικα στο ασάλευτο δέντρο.

0: Συνθήκες. Αν κάθε λέξη την προφέρεις μόνη, είναι θαυμαστικό για ολόκληρο τον κόσμο. Αν προφέρεις δύο λέξεις μαζί, ο κόσμος έσπασε σε χίλια κομμάτια. Αν όμως έχεις του παιδιού την αγνότητα, θα βρεις πώς ενώνονται για να ξαναγίνει ο κόσμος ολόκληρος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Να έχουμε μια χρονιά ευλογημένη και πλούσια, ώστε να αποδώσουμε τους καρπούς που χρειάζεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την τελετή αγιασμού στον Άριο Πάγο σήμερα το πρωί με αφορμή την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερη σύνδεση της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το San Francisco. Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Αίγυπτος είναι στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο, τονίστηκε στη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Φατάχ Ελ-Σίσι. Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας ετούντων άσυλο στις Θερμοπύλες. Παραδίδουμε το χώρο στους κατοίκους, υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Έντονα προβλήματα δημιούργησαν οι ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Γυναίκα έπαθε ανακοπή στην Λιούπολη, φωτιά σε σπίτι στην Κέρκυρα λόγω κεραυνού. Στα Ιωάννινα, κεραυνό σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915, ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Νίδελης, διευθυντής του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ο κύριος Νίδελης είναι συγγραφέας δεκάδων βιβλίων, μελετών και άρθρων για τις περιοχές της Μικράς Ασίας και μας κάνει σήμερα την τιμή να αποδέχεται την πρόσκλησή μας. Κύριε Νίδελη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και η τιμή είναι και δική μου τιμή που με έχετε καλέσει για να απευθυνθώ σε εσάς, μαζί σας, να απευθυνθούμε στους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Παίρνουμε λοιπόν σαν βάση για τη συζήτησή μας τα ελληνιστικά χρόνια στην Καπαδοκία. Είναι η χρονική αυτή διάρκεια μέσα στην οποία θα λέγαμε θέλουμε να δούμε την Καπαδοκία στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαρίστως.
0: Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε.
1: Ναι, παρακαλώ. Να κάνω ένα γρήγορο πέρασμα.
0: Βεβαίως.
1: Για να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα οι ακροατές σας, αν μου το επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, η ιστορία της Καπαδοκίας είναι τεράστια και κοητευτική συνάμα και ειλικρινά και για μας τους μελετητές τόσα χρόνια δεν κατορθώσαμε να καταλάβουμε πώς έχει, πώς στο διάβα της ιστορίας αυτή η μικρή περιοχή, σχετικά περιοχή, έχει τόσα μεγάλα και τόσα πολλά γεγονότα. Αρχή μονάχα να σας πω ότι υπάρχουν τοιχογραφέες στην Καταλογιούκ, αν λέω καλά την έκφραση και στα τουρκικά, οι τοιχογραφίες από την 7η χιλιετηρίδα π.Χ. απεικονίζοντας σπίτια της Καπαδοκίας, εκείνη την περιοχή, τα οποία έχουν καταστραφεί από το Αιγαίο Όρος, το οποίο ήταν ήταν ηφαίστειο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα λοιπόν στην περιοχή αυτή έχουμε πολλές περιόδους, ξεκινώντας από την αρχική περίοδο, είναι η χιταϊκή περίοδος, η οποία κυρίως εδράζεται κατά την τρίτη με δεύτερη με την πρώτη με την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. Εμφανίζονται οι Χεταίοι, οι Χέτα, οι Χάτι, όπως τους λέγανε παλιά, έχουν πολλές ονομασίες, οι οποίοι ήταν σκληροτράχυλοι πολεμιστές και οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια γραφή, τη λεγόμενη σφινοειδή γραφή, και η πρωτεύουσά της ήταν η Χατούσα, η Πτέρα, η Πτερή κατά άλλους, μια πόλη η οποία ήταν προσαρμοσμένη αρχιτεκτονικά με τα περιβάλλοντα της περιοχής. Φεύγω από αυτή την περίοδο, προφανώς την έχετε πει, την έχει πει κάποιος άλλος ομιλητής. Ακολουθεί η λεγόμενη φρυγική περίοδος, η οποία φρυγική περίοδος κατά τους

0: έχουμε τις διάφορες δυναστείες. Αυτή είναι περίπου στο 880 π.Χ. επικρατούν στην Καπαδοκία οι Ασσύριοι με αρχηγό τους και ιδρυτή του Ασσυριακού κράτους τον Νίνα. Στη συνέχεια βεβαίως έχουμε τους Λιδούς, οι οποίοι είναι πανεμφερές φύλων, και κυρίως μετά το 650 η περιοχή της Καπαδοκίας βρίσκεται υπό μυδική κυριαρχία. Είναι γνωστό ότι το 550 π.Χ. ο Κύρος νίκησε τον Κρίσο, τον βασιλιά των Λιδών, δημιούργησε μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία υποτάχθηκε και βεβαίως σε αυτήν την αυτοκρατορία και η Καπαδοκία κλπ. Έχουμε τους Ελληνοπερσικούς πολέμους, όπου ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι εκεί συγκεντρώθηκαν και οι περσικές δυνάμεις, ότι οι Καπαδόκες ή κομμάτια των λαών εκεί πέρα ενετάχθησαν μαζί τους εναντίον της Ελλάδος. Βεβαίως μετά έχουμε την πρώτη μεγάλη, αν θέλετε, εμφάνιση των Ελλήνων στην Καπαδοκία, η οποία ξεκινάει από τον 7ο αιώνα με τους Μιλησίους, οι οποίοι έχουν την έντονη, δεικνύουν την παρουσία τους στα παράλια της Βόρειας Καπαδοκίας, όπου επιβάλλονται και ειδικά, αλλά κυρίως πολιτιστικά, κατακτώντας τις περιοχές εκείνης, δημιουργώντας τις συνόπικες δυνάμεις, και από εκεί στο διάβα του χρόνου σιγά σιγά έχουμε την κάθοδο όλων αυτών των ανθρώπων, των ελληνικών στοιχείων, προς το κέντρο, προς την κεντρική Μικρά Ασία. Ήρθαν παρόδο ότι εκείνη την περίοδο οι επιστήμονες τη χωρίζουν σε δύο μεγάλες περιοχές, την Μικρή Καπαδοκία και τη Μεγάλη Καπαδοκία. Η Μικρή Καπαδοκία είναι αυτή περίπου που είναι σήμερα, το τρίγωνο μεταξύ του Αχσαρά ή Αρχελαΐδος, της Κεσάριος και της Νίγδης κάτω, ενώ με την παλιά ή αν θέλετε με την ευρύτερη, ως ευρύτερη περιοχή, είναι η περιοχή η Μεγάλη Καπαδοκία, περιλαμβάνει και τη λεγόμενη Ποντική Καπαδοκία, άρα λοιπόν περιλαμβάνει και αυτές τις περιοχές. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε τίποτα, αγαπητέ μου?
1: Σας ακούμε με πολύ προσοχή για να καταλάβουμε και αυτό το ιστορικό παρελθόν που έχει ιδιαίτερη αξία.
0: Κάνω έτσι μερικές αναφορές για να μπορούν οι ακροατές μας να συλλάβουν και να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Εντάξει, νομίζω εάν κάνω τίποτε, αν θέλετε να πάμε κατευθείαν στην εποχή εκείνη που πάμε, φτάσαμε, δεν το συζητάμε. Ναι. Και μετά βεβαίως οι Έλληνες εμφανίζονται στην Καπαδοκία, δημιουργούν τις διάφορες κοινότητες στο διάβα του χρόνου, τις οποίες θα μιλήσουμε βεβαίως. Έτσι, μερικές κοινότητες, τις οποίες θα αναπτύξουμε ή θα μιλήσουμε για αυτές. Με πρώτη βέβαια την πρωτεύουσα, την Κεσάρια, η οποία είναι μια πολιτεία η οποία χάνεται κάπου στην αχλή του χρόνου. Έτσι, έχουμε την Νίγδη, έχουμε την Αρχελαΐδα, έχουμε το Κέσια, Γυρνάς και λοιπά, είναι Τζεσού και τα λοιπά. Είναι πόλεις τις οποίες βρέσουμε στην αρχαιότητα και στη συνέχεια, ελληνιστική περίοδο κυρίως, και στη συνέχεια βεβαίως ως μικρά πολίσματα, μικρές κοινότητες, οι οποίες βεβαίως ανδρώθηκαν, έτσι, μεγαλούργησαν, μεγάλωσαν αν θέλετε καλύτερα, και βεβαίως παρουσιάζονται μέχρι και το τέλος της υπάρξης των Ελλήνων εκεί και τότε, που συνέβη μέχρι το 1922. Τώρα, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε τίποτε άλλο, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω λέγοντας εκείνος ο οποίος κάνει πάρα πολλές αναφορές είναι ο Στράβωνας, ο οποίος αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Κεσάριας, οι οποίοι εκείνη την εποχή λεγόταν Μάζακα, έτσι, οι Μαζακινοί ας πούμε, χρησιμοποιούσαν, είχαν η οργάνωσή τους, ήταν σύμφωνα με τους νόμους του Χαρόντα κλπ. Δηλαδή, και στη συνέχεια υιοθέτησαν το ρωμαϊκό, την ρωμαϊκή νομοθεσία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε το Μέγα Αλέξανδρο. Παίρνουμε λοιπόν στην ελληνιστική περίοδο, και η ελληνιστική περίοδος αρχίζει λίγο πιο μπροστά από τον, κατά την άποψή μου, ξεκινάει από την εμφάνιση των Ελλήνων στην Καπαδοκία, η οποία ναι μεν είναι ο 7ος αιώνας, συνήθως όμως οι επιστήμονες στην ελληνιστική περίοδο τη λένε μεταξύ γύρω στο 300, 340, 350 μέχρι και την Ρωμαιοκρατία. Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στρατηλάτης, γνωστός, ξεκινάει την εκστρατεία του, αυτή την οποία έχει κάνει. Ακολουθούν οι φάλαγγες, οι οποίες έχουν όχι μονάχα στρατητική δυναμικό, έχουν και ό,τι δυναμικό μπορεί να φανταστεί η ανθρωπότητα, από επιστήμονες, από γεωγράφους, από γιατρούς κλπ.

0: Οι πληροφορίες οι οποίες μας δίδονται για την πορεία του Αλεξάνδρου είναι αντιφατικές. Ναι, μπορεί να λέμε εμείς ότι ο Αλέξανδρος είχε κατέλαβε και την Καπαδοκία, αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά. Υπάρχουν αντιφατικές, έτσι, θα έλεγα, ναι, υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι την άνοιξη του 333 αυτός ο μεγάλος ο πολέμαρχος με ανασυγκροτημένα τα στρατεύματά του προχωρεί προς τα Τίανα και προς τις Κυλίκιες Πύλες, αλλά οι Κυλίκιες Πύλες είναι κάτω από την Καπαδοκία. Θα πει κανείς γιατί δεν προχώρησε προς την Πάνω Καπαδοκία. Δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ να υποτάξει την κεντρική Καπαδοκία, αλλά περιορίστηκε μόνο σε μια στην υποτελή αναγνώριση της κυριαρχίας του από τον ένα πολύ μεγάλο βασιλέα εκεί και τότε, τον Αριαράθη. Επαναλαμβάνω το όνομά του Αριαράθη, ορίζοντας τον ως ορίζοντας μάλιστα σατράπες, δηλαδή ηγεμόνες ντόπιους όπως είναι τον Απισταμένη. Περί αυτών μαρτυρίες έχουμε από τον Διόδωρο, ο οποίος σε ένα κείμενό αναφέρει ευμένη δε Παφλαγωνία και Καπαδοκία και τα συνοριζούσας ταύτες χώρας ας Αλέξανδρος ούκ επήλθεν εγκλειστής υπό των καιρών ότι δε διεπόλυν προς Δαρίων. Δηλαδή όταν κυνηγούσε το Δαρίων και λοιπά δεν εγκλείστηκε εκεί, κατέβηκε και συνέχισε την πορεία του. Τώρα βεβαίως γιατί δεν ο Αλέξανδρος δεν κατέλαβε και την υπόλοιπη Καπαδοκία και ηρκέστη μονάχα σε μια δήλωση υποταγής. Ξέρετε, η παράδοση θέλει να αναφέρει ότι σεβάστηκε την αυτονομία της Καπαδοκίας γιατί δεν ήθελε να πάει κόντρα με τη λεγόμενη ιερή γεωγραφία. Σύμφωνα με την παράδοση αλλά και σύμφωνα με πάρα πολλούς ιστοριογράφους εκεί και τότε, σε αυτό που λέμε ιερή γεωγραφία πρόκειται για την χαμένη εκείνη η σοφία του κόσμου που θεωρούσε την Καπαδοκία ως ιερή γη, η οποία δεν θα έπρεπε να είναι κέντρο στρατιωτικών δυνάμεων ούτε επιτρεπόταν να την καταλάβει κανείς στρατιωτικά. Εξ αυτού του λόγου λέει ότι σεβάστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και προχώρησε κάτω από την στα νότια τμήματα της Καπαδοκίας προς τα Τίανα και στη συνέχεια βέβαια προς την Κυλικία. Πάντως η παρουσία του Μακεδόνα στρατηλάτη ήταν κατελητική έτσι για τη χώρα των Καπαδοκών, αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν το συζητάμε. Στη συνέχεια ο Μέγας Αλέξανδρος, το ξέρουμε αυτό βεβαίως, πεθαίνει το 323, κατά άλλους δολοφονείται, πεθαίνει, όλα αυτά τα ξέρουμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αλλά όχι, δεν είναι νομίζω της παρούσης στιγμής. Οι Μακεδόνες μέχρι τότε δεν είχαν υποτάξει όλη την Καπαδοκία, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε την κατάληψή της από τους περίφημους επιγόνους. Ο Πεδίκας είναι εκείνος ο οποίος το αποτολμά και θέλοντας να σταθεροποιήσει την εξουσία του μαζί με τον Φίλιππο και τον Ευμένη πολεμά βεβαίως εναντίον του κυβερνήτη της Καπαδοκίας, του Αριαράθη, τον οποίο νικούν και οι δύο σε δύο πολύ μεγάλες και φωνικότατες μάχες. Στη συνέχεια βεβαίως ο Πεδίκας κάνει τη διανομή των σατραπιών, είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος, ενθρονίζει δικούς του ανθρώπους και κυρίως ας πούμε στηρίζεται στον στρατηγό του τον Ευμένη για να μπορέσουν οι σατραπίες να είναι όχι μόνο φόρου υποτελής αλλά και στρατητικός υποτελής απέναντι στη μεγάλη εξουσία του, έχοντας βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι εδώ βεβαίως έχουμε και την ο Ευμένης εγκαταστάθηκε στο φρούριο της Νόρα. Έτσι το αναφέρουν αρχές πηγές κατά την απόψη μου, αλλά έχει επιβεβαιωθεί και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι κατά την άποψη επιστημόνων την οποία υιοθετώ και εγώ, η Νόρα είναι η αρχαία Νίγδη. Η Νίγδη είναι μία από τις πολύ μεγάλες πόλεις της, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε, της Καπαδοκίας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα δύο μεγάλα κέντρα της. Είναι το πρώτο η Κεσάρια για την οποία θα μιλήσουμε και για αυτήν, και η δεύτερη βεβαίως είναι η Νίγδη, η οποία και αυτή είναι ένα σημαντικό κέντρο όχι μονάχα των Οθωμανών. Γερμανών τουλάχιστον κατά τον 20ο αιώνα, δηλαδή μέχρι και το 1922, mm-hmm. αλλά και χριστιανικό κέντρο, πρωτεύουσα και μάλλον έδρα της Επισκοπής κλπ.
1: Και πιθανότατα έχει
0: και
1: κάποια σχέση... Κύριε Νίγδελη, πιθανότατα η πόλη αυτή Νίγδη έχει κάποια σχέση και με το επίθετό σας?
0: Βεβαίως. Όχι πιθανότατα, είναι απογέννηση αυτού του λόγου.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, όταν γινόταν το δικό μας το επώνυμο είναι διαφορετικό. Αλλά και μάλιστα δεν θα μου επιτρέψετε εδώ έτσι να πω κάτι πολύ, πολύ απλό, ας πούμε. Όταν εμείς μέναμε στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, όταν κατέβαινα στο κέντρο είχαμε ένα παππούλι εκεί πέρα, με πήγαινε ο πατέρας μου, με πήγαινε σε ένα παππούλι στο κέντρο της πόλης, όπου έπεσε ο άνθρωπος, με φιλούσε, με αγκάλιαζε, παιδί μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου, μοιάζεις με τον αδερφό μου, γίνωσε εγώ, λένε, Νίγδηλης, εγώ εκείνος λεγόταν Αράπογλου. Νίγδηλης με Αράπογλου, ποια σχέση μπορεί να έχει, ας πούμε? Ξέρω, μπορεί να είναι τέλος, έλεγα έτσι εγώ, πιτσιρικά τότε. Αλλά ξέρετε τι συνέβη, όταν ήσαν τα αδέρφια εκεί, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου είπε ότι η ανάνεση της αλυσμόνη της πατρίδας, εγώ θα ονομάζομαι Νίγδηλης, γιατί η Μαλακοπή υπάγεται στη Νίγδη, είναι χωριό της περιοχής Νίγδης, και έτσι λοιπόν απέκτησε το προσωνύμιο μετά την εγκατάστασή μας εδώ πέρα με το όνομα Νίγδηλης. Λοιπόν, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως, με προσοχή.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα από αυτά που συμβαίνουν και που συνέβησαν οι ιστορίες, οι μικροϊστορίες. Τώρα, έχουμε την Ιρανική δυναστεία, η οποία είναι στη συνέχεια της, της ελληνιστικής περίοδου, ή μάλλον ανήκει και αυτή στην ελληνιστική περίοδο. Όταν λέμε οι δυναστείες, είναι οι μεγάλες αυτές οι δυναστείες, οι οποίες υπάρχουν εκεί και τότε. Σας το έχω πει προηγουμένως, είναι η Μεγάλη Καπαδοκία, η Καπαδοκία προς τον Ταύρο φυσικά, με κυβερνήτη αυτόν τον Αριαράθη, και η Ποντική Καπαδοκία ή Πόντο, με κυβερνήτη τον Μηθριδάτη τον δεύτερον, τον επιλεγόμενο και κτίστη. Στην περιοχή της Καπαδοκίας εκεί και τότε, με ρωτάνε πολύ ακόμη και σήμερα τι περιλαμβάνει η Καπαδοκία, και προσδιορίστε το χρονικό σημείο που θέλετε να σας μιλήσω για να σας πω και την έκφρασή της. Η Καπαδοκία εκεί και τότε περιλάμβανε και τη Λυκαονία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την οποία κάποια στιγμή, αν θέλετε, πολύ ευχαριστώ να μιλήσουμε. Βεβαίως έχουμε από εκεί και πέρα, έχουμε την Καπαδοκία να γίνεται ανεξάρτητο βασίλειο με βασιλιάδες, με τους Ιρανικής καταγωγής Αριαράθες, οι οποίοι ο ένας αλληλοδιαδέχεται τον άλλον, είναι υποτελείς πάντοτε, βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν, ας πούμε, και οι Μηθριδάτες του γειτονικού Πόντου, οι οποίοι ήταν φιλέλληνες και ήταν ιδιαίτερη αγάπη προς τον ελληνικό πολιτισμό. Και η προς τον Πόντο Καπαδοκία, αλλά και η Κεντρική Καπαδοκία, ας το ονομάσω έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούν δεν μιλάνε απλά ελληνικά, έχουν ασπαστεί τον ελληνικό πολιτισμό και τη θρησκεία, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε, τους θεούς του 12ου εκεί και τότε, το ελληνικό πάνθεον, αλλά κυρίως προσέξτε, συμπεριφέρονται ελληνικά και η καρδιά τους χτυπά ελληνικά, γλώσσα, ήθη, έθιμα, ενδυμασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για όλους εμάς. Λοιπόν, δημιούργησε φυσικά συμμαχίες, είχαν φιλικές σχέσεις, και οι φιλικές σχέσεις μάλιστα σφραγίζονταν συνήθως με γάμους ανάμεσα σε μέλη βασιλικών οικογενειών. Έχουμε νέες Ελληνίδες βασίλισσες, οι οποίοι φρόντιζαν τα παιδιά τους να έχουν την ελληνική παιδεία και όχι μονάχα. Το 250 περίπου, οι ημερομηνίες ξέρετε παίζουν λιγάκι εδώ πέρα ανάλογα από που παίρνει κανείς τις πηγές του, έγινε σατράπης Καπαδοκίας ο μεγάλος φιλελληνιστής κατά την άποψή μας Αριάμνης, ο οποίος κυβέρνησε περίπου για 30 χρόνια και η εποχή του ήταν από τις καλύτερες εκεί και τότε. Αυτόν τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο φιλέλληνας γιος του Αριαράθης ο τρίτος, στον οποίο ένας βασιλιάς, ο Σέλευκος ο δεύτερος, έδωσε ως σύζυγο την αδερφή του, τη Στρατονίκη. Να μην σας πω αυτές, να μην σας κουράσω με αυτές τις λεπτομέρειες, αγαπητέ μου φίλε, αλλά θα ήθελα να πω στους φίλους μας τους ακροατές ότι για εκείνη την εποχή ήταν τόσο σημαντική που ασχολήθηκε ένας ποιητής, τον οποίο προσωπικά εγώ και ως νομικοφιλόλογος που λέω θαυμάζω, είναι ο Χαβάφης, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Χαβάφης, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος από τους αλλογενείς αυτούς, αλλά το τονίζω, να το επαναλάβω, ο μεγάλος αυτός Έλληνας ποιητής, ο Χαβάφης, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος από τους αλλογενείς αυτούς, αλλά φιλέλληνες, τα μάλα βασιλιάδες της Καπαδοκίας, γράφει το περίφημο ποίημά του «Οροφέρνης». Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν οι ακροατές σας. Αν έχουμε χρόνο, μπορείτε να με προκαλέσετε, να με καλέσετε και να με προκαλέσετε, να με καλέσετε, να σας το διαβάζω. Κάπου το έχω, κάπου μου αρέσει, είναι πολύ μεγάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στη συνέχεια έχουμε τον Πολύβη, ο οποίος κάνει φοβερές αναφορές μέχρι και το. Την εμφάνιση των Ρωμαίων, έτσι, για να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι μετά την νίκη τους επί της Αχαϊκής συμπολιτείας το 146 κατά άλλους 145 ολοκληρώνουν και εδραιώνουν την κυριαρχία τους στις πόλεις κράτης Ελληνικής Χερσονήσου και αρχίζουν πορεύονται προς την περιοχή του Μικρασιατικού χώρου. Ο Πλούταρχος μας αναφέρει ο οποίος είναι πολύ λεπτομεριακός, μας αναφέρει ακόμη και για τον βασιλιάδες, για τους βασιλείς της Αρμενίας, τον Τιγράνη ας πούμε εκείνη την εποχή, ο οποίος ήταν σύμμαχος και σύμμαχος και γαμπρός με τον Μυθριδάτη κλπ. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα ας γνωρίζουν οι φίλοι μας οι ακροατές είναι το εξής, αγαπητέ μου φίλε, ότι εκείνη την εποχή οι Καπαδόκες ονομάζονται και Λευκοσύριοι. Έχουμε ανατολικά μας τους Σύρους, οι οποίοι προφανώς είναι πιο σκουρόχρωμοι. Έρχονται λοιπόν οι φίλοι μας ιστοριογράφοι εκεί και τότε και μας μιλάνε για τους Λευκοσύρους. Μας ταιριάζουν, επειδή έχουμε όλες αυτές τις δυναστείες, μας θεωρούν ότι ανήκουμε, είμαστε Σύριοι, αλλά είμαστε λευκοί Σύριοι. Ίσως βεβαίως είναι αδόκιμη αυτή η διαίρεση, αλλά υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία και από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία οφείλω να το πω. Ο Στράβων είναι εκείνος ο οποίος αναφέρει για περί της Καπαδοκίας και καθιερώνεται από εκεί και τότε. Υπάρχει και η διπλή ονομασία. Το Λευκοσύρι το συναντάμε και σε νεότερους ιστορικούς οι οποίοι γράφουν ρίζος και όχι μονάχα, κάνοντας παλαιότερες αναφορές. Σε κάθε περίπτωση όμως θα σας το αναφέρω. Τώρα, να δεχτούμε ερωτήσεις ή αν θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Ναι, θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε όσο μπορούμε έτσι να το εξηγήσουμε για αυτή την αφομοίωση αυτών των δυναστειών, έτσι, από την Περσία, από τον ελληνικό πολιτισμό, αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω.
0: Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, ο Καρολίδης έχει πει κάτι. Θα σας το εξηγήσω, αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που με ρωτήσατε ή μάλλον έχει σχέση, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη και πάλι εικόνα. Ο Καρολίδης έλεγε ότι η γέννηση της Ελλάδος ξεκίνησε από το Μικρασιατικό χώρο. Εδώ είχαμε τα φύλλα, τους προέλληνες, Αιγαίοι, Κάρες, Λέλεκες κλπ. Τι εμφανίζεται στο στερέωμα? Περί το 1200-1300-1200 έχουμε την κάθοδο των Αχαιών. Και συνέχεια βεβαίως το 1900 έχουμε την κάθοδο των Δωριαίων. Και οι δύο είναι ελληνικά φύλλα. Οι μεν καταλαμβάνουν την περιοχή, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται εδώ, το γνωρίζουμε αυτό. Την περιοχή των Αθηνών, η άλλη την περιοχή της Πελοποννήσου. Και οι δύο όμως ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες. Από πού ήρθαν αυτοί? Η περίφημη άποψη των Ινδοευρωπαίων δεν μου λέει τίποτα. Είναι μια γενική ορολογία. Ας δούμε λοιπόν καλύτερα. Έρχεται λοιπόν ο Καρολίδης, ο οποίος ειδής στον παρόδο γνωρίζει 7 νεκρές γλώσσες. Προσέξτε, 7 νεκρές γλώσσες. Διάβαζε πολλά και διάφορα, τα οποία κανείς δεν μπορούσε να τα διαβάσει. Και λέει το εξής, ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το Μικρασιατικό χώρο. Ήρθαν εδώ. Στη συνέχεια βεβαίως, λόγω των εσωτερικών έρηδων και επειδή για μας τους Έλληνες είναι γνωστό το σαράκι αυτό του να φεύγουμε συνέχεια και να εξερευνούμε, αρχίνησαν τα διάφορα απικιακά φύλλα, ας το ονομάσουμε έτσι καλύτερα, ή ναι, τα απικιακά φύλλα, ναι, τον 8ο αιώνα για παράδειγμα, όπως ανέφερα προηγουμένως, ξεκινάνε από την Ελλάδα, πηγαίνουν προς την Ιωνία, καταλαμβάνουν την Ιωνία. Μετά οι Μιλητέοι και όχι μονάχα, ανεβαίνουν προς τα πάνω. Προς τα πάνω, πού στα λιμάνια. Καταλαμβάνουν την περιοχή του πόντου, δημιουργούν διάφορες περιοχές. Και από εκεί, στο εσωτερικό, που το εσωτερικό έχει, μπορούμε να πούμε, είναι εναυθονία, υπάρχουν με τα λεύματα, αλλά κυρίως ας πούμε είναι αυτές οι περίφημες στέπες οι οποίες μπορούν να θρέψουν την κτηνοτροφία η οποία έχει δημιουργηθεί κλπ. Κλπ. Τώρα προσέξτε, όλοι αυτοί οι λαοί, όλοι αυτοί, συγγνώμη, όλοι αυτοί οι οποίοι με τις αποικίες τι κάναν, μετέφεραν και το δικό τους πολιτισμό εκεί που πήγαν, για παράδειγμα οι Πόντιοι, οι αδελφοί μας οι Πόντιοι, μιλούσανε. Είχαν το δωδεκάθρο το δικό τους, είχαν το δικό τους τον πολιτισμό. Οι ντόπιοι, βλέποντας ότι έρχεται ένας ανώτερος πολιτισμός, διότι πραγματικά καλός ή κακός, καλός για μας και κακός δεν υπάρχει, αλλά είναι τρόπος, σχήμα λόγου. Οι ντόποι λοιπόν άρχισαν να υιοθετούν αυτόν τον τρόπο, διότι έβλεπαν ότι έτσι είναι πιο απελευθερωμένοι. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά μονάχα μια γλώσσα για να μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο απελευθέρωσης του ανθρώπου. Κλείνω την παρένθεση. Σκεφτείτε, ελάτε λίγο στη συνέχεια, πιο κάτω, έρχονται τα πολυπληθή αυτά ελληνικά φύλλα, τα οποία έρχονται και αφομοιώνεται ο κόσμος, βλέποντας ότι έρχεται ένας διαφορετικός πολιτισμός, ο οποίος γνωρίζει από ποίηση, βλέποντας ότι έρχεται ένας πολιτισμός ο οποίος γνωρίζει από εμπόριο, έχει μια υπέροχη γλώσσα, έχει στοιχεία ιατρική, στα οποία ακόμη οι άνθρωποι δεν τα ξέρανε. Κακά τα ψέματα, η περιοχή της Καπαδοκίας είχε ακόμη, μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, θα μιλήσουμε όταν μιλήσουμε για τα υπόσκαφα και όλα αυτά, θα πούμε πολλά πράγματα, όπου είχε ακόμη τρογλωδίτες. Ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, όχι 20ου αιώνα, αρχές, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, είχε τρογλωδίτες. Και τώρα το αντιλαμβάνεστε, ο τρογλωδιτικός τρόπος ζωής είναι διαφορετικός. Ερχόταν λοιπόν ο Έλληνας, ο οποίος σου παρουσίαζε, αφομοιώθηκε. Επίσης η πολιτική και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και όλων των τόπιων, ήταν οι επιμειξίες. Δηλαδή εγώ να πάρω μια ντόπια ή ο ντόπιος να πάρει μια άλλη, κυρίως ας πούμε να πέραν τις γυναίκες των ντόπιων, και τα παιδιά τους μεγαλώνανε με τις ελληνικές, με τα ελληνικά γράμματα, με την ελληνική παράδοση, με τον ελληνικό πολιτισμό, διότι έτσι πίστευαν όλοι και έτσι ήταν η πραγματικότητα, μπορούσαν να αρθοποδήσουν περισσότερα σε κάθε έκβαση της ζωής τους.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ένα από μια σειρά αφιερωμάτων που θα παρουσιάσει ακόμη ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι το δεύτερο κατά σειρά αυτό στο οποίο σήμερα αναφερόμαστε, πιο συγκεκριμένα στην Καπαδοκία, και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλουμε να περιορίσουμε περισσότερο τον χρόνο και τη χρονική περίοδο για την οποία μιλάμε, αναφερόμαστε στην Καπαδοκία κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε λοιπόν τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, Διευθυντή του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματα, τις επισημάνσεις ή τις απορίες που πιθανότατα θέλετε να εκφράσετε, για να τις μεταφέρουμε κιόλας στον καλεσμένο μας. Και μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Νίγδελη, να συνεχίσουμε τώρα τις αναφορές μας στα ελληνιστικά χρόνια. Ίσως να πούμε κάποια πράγματα για τα σημαντικότερα κέντρα της Καπαδοκίας σε αυτά τα χρόνια, τα ελληνιστικά.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστως. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούν οι ακροατές μας. Ξεκινάμε από την Κεσάρια. Mm-hmm. Η Κεσάρια πραγματικά είναι η αρχαία Μάζακα. Έχει πολλές ονομασίες, αλλά το σύνολο του γνωρίζουμε ως Κεσάρια ή αρχαία Μάζακα. Όντως πρόκειται για πρωτεύουσα της Καπαδοκίας, είναι κοντά στο αρχαίο όρος, το οποίο ήταν το ηφαίστειο από το οποίο δημιουργήθηκε η Καπαδοκία, ένα από τα δύο, κοντά στο δίδυμο όρος, και βεβαίως ήταν το θρησκευτικό, το οικονομικό, το πολιτικό κέντρο του καπαδοκικού ελληνισμού. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαζινός την αναφέρει ως μια περηφανή πόλη και συμπληρώνει λέγοντας πως ήταν η γεμονεύουσα πολιτεία και ο διδάσκαλός του. Τώρα, σύμφωνα με το θρύλο αγαπητέ μου κύριε Παπά, ήταν μια από τις πρώτες πόλεις που φτιάχθηκαν στη γη από τον Ιάφεθ, τον εγγονό του Νόε. Να το επαναλάβω και πάλι, σύμφωνα με το θρύλο, ο οποίος μάλιστα θρύλος είναι κυρίαρχος, έτσι, δηλαδή με τα μουχαμπέτια του, τους χειμερινούς χρόνους, τους χειμερινούς μήνες, εκεί και τότε οι γιαγιάδες και οι παππούδες ανέφεραν ότι μετά την καταστροφή από την καταστροφή εκείνη, τον κατακλυσμό ο οποίος γίνηκε, ο Νόε, ο εγγονός του Νόε, ο Ιάφεθ, ή άλλοι λέγανε για τον ίδιο τον Νόε, ότι έκτισε την Κεσάρια. Σε κάθε περίπτωση, ότι ο πρώτος χώρος είναι εκεί που βρίσκεται η παλαιά Κεσάρια, έχει αναπτυχθεί, το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, η ονομασία Μάζακα οφείλεται, είναι προς τιμή της μεγάλης καπαδοκικής θεάς Μά. Ο Στράβωνας αναφέρει πως η Κυλικία είναι τα Μάζακα, η Μητρόπολη του Έθνους. Το ίδιο αναφέρει βεβαίως, η οποία αναφέρεται και από τον Ευσεβή, τον Αριζοζάρδη, γιατί βρισκόταν κοντά στο όρος Αρχαίο και γιατί εν πάση περιπτώσει ήταν όλα εκείνα τα κέντρα τα οποία είπα προηγουμένως, τα θρησκευτικά και όχι μονάχα. Όταν έγινε ρωμαϊκή επαρχία η περιοχή εκείνη, το 17 κυρίως μετά Χριστόν, ο Τιβέριος την ονόμασε σε Κεσάρια προς τιμή του πατέρα του Κέσσαρα Αυγούστου, και φυσικά μαζί με την ονομασία οικοδόμησε σε αυτήν περίλαμπρους λαούς. Υπάρχει επίσης και μία τρίτη άποψη, τέταρτη άποψη, η οποία είναι μυστικιστική και η οποία λέγεται από στόμα σε στόμα, σύμφωνα με την οποία η ονομασία Κεσάρια αναφέρεται στην μελλοντική έλευση του τέλειου Κέσσαρα, δηλαδή στο πλήρωμα του χρόνου και δει στη Δευτέρα Παρουσία. Ή λέγονται και αυτό, εντάξει, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ, εντάξει, υπάρχουν κάτι βιβλία έχουν βγει κατά καιρούς, όπως μυστική Τουρκία, εντάξει, όπου τις πληροφορίες αυτές τις καταγράφω, άλλες τις υιοθετώ ή τις υιοθετώ κείμενα, όχι όμως ως την πραγματικότητα. Είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω. Τώρα, η πόλη της Κεσάριας, ευνόητο και το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στο διάβα του χρόνου απετέλεσε το μήλον της έρητος για πολλούς, κάθε ένας ο οποίος εμφανίζεται εκεί πέρα την καταλαμβάνει. Έχουμε την κατάληψή τους από τους Πέρσες, έχουμε από τους Ρωμαίους, εκεί βεβαίως, εκεί το 363 ο Ιλιανός, λίγο πριν γίνει αυτοκράτορος, κτίζει στην Κεσάρια μαζί με τον αδελφό του μια πολύ πανέμορφη εκκλησία, την εκκλησία του Αγίου Μάμαντος, την οποία βεβαίως πρικοδότησε με πολυάριθμο κλήρο. Έτσι αναφέρουν τα χρονικά της εποχής εκείνης. Στη συνέχεια, στα βυζαντινά χρόνια και με τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε διάφορα θέματα, η Κεσάρια έγινε η πρωτεύουσα του χαρσιανού θέματος. Τα θέματα, το αντιλαμβανόμαστε, είναι στρατιωτικές διοικήσεις, όπως είναι νομαρχίες. Σε κάθε ένα προείσταται ένας στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος ταυτόχρονα και πολιτικός διοικητής. το 742 ρηπώνεται από έναν τεράστιο σεισμό. Μην ξεχνάτε ότι η περιοχή του Μικρασιατικού χώρου, επειδή ακριβώς προέρχεται από, είναι σεισμογενής η περιοχή, επειδή ακριβώς προέρχεται από, δημιουργήθηκε από υφοστιεγενή τόφα, συνεπώς είναι εύκολο να καταστραφούν πολλά και διάφορα, γι' αυτό και τα κτίρια ακόμη και σήμερα φτιάχνονται κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, λέει, λατήθηκε, κατελήφθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους, αυτό μας αναφέρει ο Καλφόγλου Ιωάννης. Στη συνέχεια μας αναφέρει ότι όχι μονάχα σύλλησαν και στην Κεσάρια, συγγνώμη, να το πούμε και αυτό, εκεί έχει δημιουργήσει τα πάντα, είσαι εκ των μεγάλων Αγίων της Ορθοδοξίας, είναι ο Άγιος Βασίλειος, όπου ο Άγιος Βασίλειος κάνει τα έργα του οποίου είναι θαυμαστά. Αυτό μονάχα θα πούμε. Η ελληνική γλώσσα νομίζω ότι είναι πολύ φτωχή, ναι, για να περιγράψει.
1: Ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για το χριστιανισμό στη Μικρά Ασία, οπότε
0: θα χαρώ πολύ.
1: Εκεί
0: δεν ξέρω
1: ποιο
0: θα καλέσετε και καλά θα κάνετε οποιοδήποτε, αλλά από τώρα σας λέω ότι ο Άγιος Βασίλειος, κατά την άποψή μου, θεωρείται, για μένα είναι τα έργα του θαυμαστά. Mm. Τίποτα άλλο, νομίζω η ελληνική γλώσσα είναι φτωχή για να περιγράψει αυτό το οποίο έχει κάνει ο Άγιος Βασίλειος. Βέβαια υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάτι τζαμιά στα οποία όταν πάει κανείς ο επισκέπτης του λένε ότι αυτή ήταν, ξέρεις ότι ήταν αυτή από τις εκκλησίες του Αγίου Βασιλείου εκεί και τότε. Ίσως είναι, μπορεί να είναι και έτσι, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση τα βλέπουμε, τα αποδεχόμαστε, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το βεβαίως το 1243 κατελήφθηκε από τους Μογγόλους, στη συνέχεια τα 1471 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τα χαρακτηριστικά της πόλης είναι τα ψηλά καμπαναριά των εκκλησιών, δυστυχώς αυτά τα περισσότερα έχουν καταστραφεί. Είναι γεγονός ότι οι επισκέπτες εκεί και τότε, στο διάβα του χρόνου, μέχρι και τον 20ο αιώνα έχει πολλούς έτσι επισκέπτες, μας δίνουν πολλά χαρακτηριστικά της Κεσάρης για τον τρόπο με τον οποίο ανοικοδομούνται τα σπίτια, με τις επίπεδες στέγες και επίπεδες στέγες γιατί ακριβώς είναι και συλλέκτες λόγω της ανομβρίας. Τα σπίτια στην περιοχή της Κεσάρης και γενικά στην Καπαδοκία, οι στέγες όλες είναι επίπεδες. Μετά αρχίνησε να γίνονται έτσι με κεραμίδια κλπ. Γιατί ακριβώς τα νερά της βροχής, όλα αυτά τα νερά της βροχής συλλέγονταν σε βαρέλια για να ποτίσουν τους κήπους κλπ. Ο πληθυσμός της Κεσάριας, αν με ρωτήσετε πόσος ήταν, θα σας πω για πότε θέλουμε να το προσδιορίσουμε. Απλά να σας πω ότι οι Έλληνες της Κεσάριας ήταν το πιο δυναμικό στοιχείο. Δεν ήταν αριθμητικά οι περισσότεροι, αλλά ήταν το πιο δυναμικό στοιχείο. Δηλαδή το δυναμικό στοιχείο οφείλεται στην διοίκηση και βεβαίως και στο εμπόριο. Όταν κρατάς το εμπόριο και τη διοίκηση, το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο αρμενικό στοιχείο, πάνω από 10.000 ήταν οι Αρμένοι εκεί και τότε, οι οποίοι δυστυχώς το 14-15 με τη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία συνετελέστη σε όλη τη μικρασιατικό χώρο, βεβαίως την πλήρωσαν, σε εισαγωγικά παρακαλώ πολύ λέξη, και οι φίλοι μας οι Αρμένοι της περιοχής της Καπαδοκίας. Τώρα, για την Κεσάρια δίδαξαν εκεί πέρα οι Απόστολοι, σύμφωνα με την ιστορία, οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Ο Μητροπολίτης ήταν ανώτατος ανάμεσα στους άλλους Μητροπολίτες, έφερε τον τίτλο ο Υπέρτιμος, τον Υπερτίμος και Έξαρχος Πάσης Ανατολής. Εσείς είστε θεολόγος, δημοσιογράφος, ο οποίος μάλλον δεν ξέρω αν είστε θεολόγος.
1: Δεν είμαι θεολόγος, όχι.
0: Στο εκκλησιαστικό κανάλι, κοιτάξτε ο τίτλος του, Υπέρτιμος των Υπερτίμων και Έξαρχος Πάσης Ανατολής, έτσι, mm-hmm. Το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Η Μητρόπολη δε της Κεσάριας θεωρείται η μητέρα σχεδόν όλων των εκκλησιών.
1: Στα ελληνιστικά Κεσάρια, χρόνια, βέβαια, τι μπορούμε να πούμε για τα ελληνιστικά χρόνια.
0: Είπαμε ορισμένα πραγματάκια. Ναι. Στην Κεσάρια δυστυχώς είχαμε, δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε ή αν θέλετε να προχωρήσουμε τώρα, βέβαια παρασύρωμα και εγώ εύκολα τα μιλάω για την Καπαδοκία. ναι. Σταματήστε. Ναι.
1: Κύριε Νίγδελη, να κάνουμε μια αναφορά και στα υπόλοιπα σημαντικά κέντρα της ελληνιστικής εποχής.
0: Να σας πω, μόνο αυτό επιτρέψτε μου, κύριε
1: παρακαλώ,
0: Παπά.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι στην, εκεί γίνηκε το πρώτο συνέδριο, αυτόν τον περίφημο, σε εισαγωγικά παρακαλώ πολύ τη λέξη, τον Παπά Ευθύμη. Το τουρκοθόδοξο πατριαρχείο. Κάποια στιγμή καλέστε με να μιλήσουμε, αξίζει τον κόπο, γιατί γίνηκαν πολλές προσπάθειες από αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, και βεβαίως και από τον ίδιο τον Κεμάλ, αλλά οι τότε Μητροπολίτες εκεί και τότε κατάφεραν να αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο, ο οποίος ελόχευε εκεί και τότε, να τον ξεπεράσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε κάποια άλλη πόλη. Εντάξει, έχετε δίκιο, ζητώ συγγνώμη, παρασύρωμαι εύκολα.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο.
0: Συγχωρήστε με.
1: Είναι πολλές οι γνώσεις σας και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να σας περιορίσουμε σε εισαγωγικά μόνο στα ελληνιστικά χρόνια. Αλλά επειδή μας ενδιαφέρει
0: λοιπόν,
1: αυτό κατά
0: να
1: βάση.
0: Να πω λοιπόν κάτι τώρα, δράτουμε τις ευκαιρίες. Τώρα τι να κάνουμε, συγγραφικό δικαιώματι που λέω εγώ, ή μάλλον όχι, τηλεφωνικό δικαιώματι ή δικαιώματι καλεσμένο, ας πούμε. Να μιλήσουμε λίγο για την Νίγδη, τα αρχαία Κάδυνα. Προσέξτε, τα αρχαία Κάδυνα, έτσι. Αυτό βρίσκεται σε μια απόσταση από την Κεσάρια, γύρω στα 100 χιλιόμετρα πάνω κάτω. Ο Στράβων, αυτός ο υπέροχος γεωγράφος, πραγματικά έχει αφήσει σπουδαία δουλειά, αναφέρει πως ο πρώτος βασιλέας της περιοχής εκεί και τότε εγκατεστάθη στα Κάδυνα, δηλαδή στην Νίγδη, ας πούμε. Έχουμε παλάτια εκεί και τότε, ακόμη απομεινάρια υπάρχουν. Ο Λεβίδης, ένας υπέροχος ιστοριοδίφης, στα τέλη του 19ου αιώνα, το δηλαδή στο 1899, αναφέρει ότι η Νίγδη, τα Κάδυνα μετονομάστηκαν σε Νίγδη, προσέξτε λιγάκι για να δείτε τι συμβαίνει, από το όνομα του Αγίου Νικήτα. Υπήρχε ναός προς τιμή του Αγίου Νικήτα. Απλά με την παραφθορά, επειδή οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να πούνε το Νικήτα, Νίγδη. Και δημιουργήθηκε έτσι. Αυτό μας αναφέρει ο Λεβίδης, ο οποίος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά την άποψή μου ίσως είναι ο σημαντικότερος ιστοριοδίφης εκεί και τότε, διότι έχει καταγράψει στα κείμενά του κάτι το οποίο είχε κάνει περίπου παρόμοιο, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό κάποιος μετέπειτα οικουμενικός πατριάρχης, ο Κύριλλος, ο οποίος ανεβαίνοντας ένα γαϊδουράκι περιηγήθη την περιοχή της Ικονίου και γενικά της Καπαδοκίας και κατέγραφε σε κάθε χωριό τις εκκλησίες και όχι μονάχα. Εν πάση περιπτώσει, απλά σας το αναφέρω έτσι. Και εκεί βεβαίως του Αγίου Νικήτα η Νίγδη έχει, είχαν αλληλοδακτικά σχολεία, ελληνικά σχολεία, ζούσανε οι Έλληνες, ήταν 17.000, παρακαλώ πολύ, προσέξτε το. Οι Έλληνες ήταν 17.000. Και βεβαίως στη συνέχεια σε σύνολο 30.000, εκ των οποίων πάρα πολύ, μιλάμε και για τα γύρω χωριά, εκ των οποίων πάρα πολύ Αρμένοι. Το αρμενικό στοιχείο στην Καπαδοκία ήταν τεράστιο. Είχαν δημιουργήσει και ένα πρόβλημα, μάλιστα με τη λήξη του πρώτου, μάλλον κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ζητούσαν την αυτονομία της Κιλικίας και για την ανακήρυξη περίπου αρμενικού κράτους και εκεί, στο κάτω σημείο. Τελικά, τι άλλο θέλετε να πούμε, να σας μιλήσουμε για άλλες. Να σας πω ότι ήταν τόσο η φιλομάθεια εκεί και τότε, αγαπητέ μου, που είχαμε σε όλες αυτές τις κοινότητες πόλεις που αναφέρω, υπήρχαν φιλεκπαιδευτικές και φιλόπτωχες αδελφότητες, οι οποίες είχαν σκοπό όχι μόνο την προαγωγή των κοινοτήτων και βεβαίως των απόρων, αλλά ακόμη όλων, δεν ξεχωρίζαν, απλά οι άποροι αντιμετωπίζονταν με περισσότερη θέρμη, διότι ήταν άποροι, οι έχοντες και οι κατέχοντες, απλά και μόνο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί οι οποίοι βοηθούσαν με κανονισμούς. Ξέρετε, όλες οι χριστιανικές κοινότητες είχαν κανονισμούς, τους οποίους κανονισμούς διοίκησης, με έναν γενικό κανονισμό της οποίου είχε εδώ στο Πατριαρχείο. Από την πτώση ακόμη της Κωνσταντινούπολης αρχίνησαν βάζοντας τα δικά τους στοιχείο, έτσι είχαν έναν τρόπο διοίκησης για εκεί και τότε. Μία άλλη πόλη την οποία επίσης θα ήθελα να αναφέρουμε είναι το Ανταβάλ, η Ανταβούλ, είναι η αρχή Αντάβαλης, η οποία βρίσκεται και αυτή σε μικρή απόσταση από την περιοχή της Νίγρης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης το 1815, προσέξτε, Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος, ο οποίος τότε ήταν ο επίσκοπος περιοχής, σας λέω, πήρε το γαϊδαράκι και μαζί κάποιο διάκο περιηγήθηκαν όλη την περιοχή αυτή. Σκεφτείτε τώρα τι δουλειά έκανε ο ευλογημένος. Να περάσει όλη την περιοχή της Καπαδοκίας, δεν άφησε ούτε ένα χωριό. Ξέχωρα τι του πει, το περιέγραφε το χωριό, περιέγραφε την ιστορία του χωριού, από πού ήρθανε, από πού ήρθαν, από πότε είναι. Για παράδειγμα, η αρχαία Ντάβαλη, από ποιες θα μας δώσει τις πηγές μας, τις δίνει ο Κύριλλος. Πολύ απλά. Και η συνέχεια, η μετέπειτα, οι φιλίστορες της εποχής εκείνης. Τα ονόματα τους έχουν, βεβαίως, επαναλαμβάνω, η παιδεία είναι γνωστή εκεί και τότε. Οι κάτοικοι βεβαίως ασχολούνται, μιλάνε τα ελληνικά, καθαρά ελληνικά. Είναι αξιοσημείωτο βεβαίως από τις 120 περίπου κοινότητες οι οποίες έχει ο χώρος της μικρής Καπαδοκίας. Οι περισσότερες είναι, μιλάνε τα ελληνικά βεβαίως, με πάρα πολλούς σολικισμούς, έτσι οφείλω να το πούμε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει σολικισμούς? Δηλαδή σημαίνει με φορές, με υιοθεσία και τουρκικών στοιχείων. Προσέξτε αγαπητέ μου, κάτι το οποίο ας το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Ο μαθητής πήγαινε στο σχολείο τέλη 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, αντιμετώπιζε το εξής. Έπαινε λοιπόν στη τάξη και ο δάσκαλος του μιλούσε ότι το σκυλί δεν λέγεται σκυλί, λέγεται κίον. Πήγαινε στο σπίτι και στο σπίτι ο πατέρας του δεν του λέγε κίον, του λέγε το σκυλί. Και έβγαινε έξω με την παρέα του και η παρέα του έλεγε να το κιοπέκ, να το σκυλί. Πήγαινε στο σχολείο και έλεγε ο δάσκαλος ο κόδων. Πήγαινε στο σπίτι και έλεγε ο πατέρας του το κουδούνι, έβγαινε έξω και έλεγε το τσιάν κτύπησε, δηλαδή κτύπησε το κουδούνι. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε και αντιλαμβάνεστε για τη μεγάλη προσπάθεια εκεί και τότε πρωτίστως του κλήρου μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό για να παραμείνει σταθερά η πίστη μας, ακεραία η πίστη μας, η Ορθοδοξία, γιατί είχαμε και προσιλητισμούς πάρα πολλούς, αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί και η ελληνικότητά μας. Τώρα,
1: δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Ίσα που σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Νίγδελη, και θα παρακαλούσαμε στα τελευταία 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να κάνουμε έναν επίλογο για τα χρόνια τα ελληνιστικά της Καπαδοκίας, και θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή μας να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και για τις υπόσκαφες πολιτείες. Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη γιατί παρασύρθηκα. Δικαιολογήστε μα ότι είμαι ένας ερασιτής των χρόνων εκείνων και της περιοχής αυτής, λατρεύω την περιοχή και δεν την γνωρίζω. Κοιτάξτε, να επαναλάβω και πάλι, τα ελληνιστικά χρόνια εκεί και τότε ήταν ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει. Είναι η εποχή που συνενώνονται όλοι αυτοί οι πολιτισμοί σε ένα τόπο ο οποίος είναι καθαρά ηφαιστειογενής. Είναι η άξιλος Καπαδοκία, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχουν η άξιλος Καπαδοκία, δεν υπάρχουν νερά, και παρόλο όμως αυτά η ζωή φύση κυριολεκτικά από ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη γη, με αυτή τη γη την οποία έχουν βρει, την παλεύουν κυριολεκτικά και επιτυχάνουν το μέγιστο. Ποιο είναι το μέγιστο? Έχουν αφομοιωθεί όλες οι πολιτιστικές τάσεις σε αυτό το περίφημο αμόνι της ζωής, έχουν αφομοιωθεί όλες οι τάσεις υπό την ομπρέλα, το τονίζω, υπό την ομπρέλα την καθαρά ελληνική. Βεβαίως αυτό διαπιστώνεται και με ένα άλλο τρόπο. Πηγαίνοντας σε διάφορες κοινότητες μπορεί κανείς να δει ορισμένα ακόμη και, όχι ακόμη και σήμερα, μέχρι το 1924, δυστυχώς εγώ τα μπερδεύω αυτά με καλή έννοια του όρου, να βλέπει τάσεις και απόψεις οι οποίες ήταν ξένες με τα ελληνικά στοιχεία, κάτι το διαφορετικό. Οι Έλληνες, για παράδειγμα, είμαστε πιο ανοιχτόκαρδοι, είμαστε πιο διαφορετικοί, και το οποίο διατηρείται και αυτό. Αλλά ορισμένα έθιμα είναι απομεινάδια μιας κάποιας άλλης εποχής. Για παράδειγμα, υπάρχει μια λέξη, βιλή, κανείς δεν μπορεί να τη βρει, την οποία αν είναι. Σύμφωνα με τον Καρολίδη, είναι ένα απομεινάρι της παλαιάς γλώσσας των Καπαδοκών. Όπως απομεινάρια της παλαιάς γλώσσας των Καπαδοκών είναι αυτά οι σολικισμοί, είναι οι ιδιωματισμοί στα παιχνίδια. Διότι το παιχνίδι δεν θέλει ούτε γραμματική, δεν θέλει τίποτα άλλο. Θέλει τρέλα και θέλει κάτι άλλο. Θέλει μια επικοινωνία διαφορετικού βαθμού μεταξύ αυτών οι οποίοι συμμετέχουν στο παιχνίδι, άρα η απόλυτη η οποία έχει μείνει στο διάβα του χρόνου. Αυτά.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή εκπομπή είχαμε πραγματικά τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, διευθυντή του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, και θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Νίγδελη, για το χρόνο
0: που διαθέσατε. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα και τη χαρά της επαφής που είχαμε. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, παρασύρθηκα.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή και μάθαμε πολλά πράγματα και για τα ελληνιστικά χρόνια της Καπαδοκίας.
0: Αγαπητέ μου, η ιστορία της Καπαδοκίας είναι τεραστία και αυτά που γνωρίζουμε είναι άπειρο ελάχιστα. Όταν με το καλό θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μιλήσουμε για τα υπόσκαφα, ναι, και ακόμη και για τις υπόσκαφες εκκλησίες, θα σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία ακόμη και σήμερα ξενίζουν, κυριολεκτικά ξενίζουν. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: θα σας ακούσουμε αυτά με προσοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

σημερινή εκπομπή λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε μεταξύ των άλλων στα Αλεξανδρινά, στα ελληνιστικά χρόνια, να μιλήσουμε για την Καπαδοκία εκείνων των χρόνων που, όπως ακούσαμε και από τα όσα ανέφερε και ο κύριος Νίγδελης, ο σημερινός μας καλεσμένος, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές τόσο στον διοικητικό τομέα όσο και στην ανάπτυξη, θα λέγαμε, της ελληνικής γραμματείας στην περιοχή, η οποία συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην αφομοίωση πληθυσμών που διοικούσαν την περιοχή της Καπαδοκίας, και αναφερθήκαμε βεβαίως στο πόσο θετικά είδαν τον ελληνικό πολιτισμό όλες αυτές οι δυναστείες των Περσών οι οποίες κυβέρνησαν την περιοχή της Καπαδοκίας. Το 333 π.Χ. τον Ω. Αλέξανδρος, στα πλαίσια της εκστρατείας του, πέρασε και από την Καπαδοκία, χωρίς όμως, και το τονίζουμε αυτό, να την καταστρέψει, παρόλο που τηρούσε υπό περσική κατοχή και εκείνος βρισκόταν σε πόλεμο με τους Πέρσες και ήταν γνωστή στο Μακεδόνα στρατηλάτη όλη αυτή η θρύλη περί ιερότητας της Καπαδοκικής γης, πράγμα που αποδεικνύει και η αρχαιολογική σκαπάνη. Περιορίστηκε μόνο λοιπόν ο Αλέξανδρος στο να αλλάξει τον τοποτηρητή. Έτσι, αντί του αριαράθη του πρόπου του, σατράπης της Καπαδοκίας, διορίθηκε στο θάνατο του Αλέξανδρου ο Καπαδόκης Σαβίκτας ή Αβισταμένης.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούσατε την εκπομπή «Καπαδοκία στα ελληνιστικά χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμων ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

0: Πλέγον τι απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύνη.

0: πεπτοκένη τούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμενοι του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς εντολά σου. τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση, και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκια, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών. Της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Η ψευδοσύνοδο στη Δρή. Τι επρόκειτο να γίνει σε αυτή τη σύνοδο όλοι το ήξεραν. Και πιο καλά από όλους ο Χρυσόστομος. Για τούτο και ήταν αποφασισμένος να μην παρουσιαστεί καθόλου. Τι νόημα είχε η παρουσία του? Η απόφαση ήταν ήδη παρμένη. Και είχε όνομα. Καθαίρεση. Καθαίρεση από τον πατριαρχικό θρόνο. Να ξαναβρούν την ησυχία τους επιτέλους όσοι δεν άντεχαν την κριτική του και πρώτη-πρώτη η Αυγούστα και οι διάφοροι αυλοκόλακες. Κάλεσε στο γραφείο του τους επισκόπους που τον υποστήριζαν να τους μιλήσει για την απόφασή του, αλλά και για τις συνέπειες ετούτης της απόφασης. Θα έπρεπε να γνωρίζουν τι περίμενε και τους ίδιους, αν συνέχιζαν να είναι με το μέρος του. Δεν ήθελε εξαιτίας του να χάσουν τις επισκοπές τους. Μόνο αν πιέζονταν να υπογράψουν την καταδίκη του, μόνο τότε να αρνιούνταν, φυσικά, αν άντεχαν και το κόστος τούτης της άρνησης. Η ατμόσφαιρα στο επισκοπείο είχε βαρύνει. Κάποιοι έκλαιγαν και ασπάζονταν με λυγμού στην ιερή κεφαλή του. Μερικοί έβγαιναν έξω ίσα με να τους περάσει η συγκίνηση. Ένας δικαιολόγησε τη λύπη που τους είχε κυριεύσει όλους, επειδή ένιωθαν ότι θα ορφάνευαν αν η ψευτοσύνοδος τον καθερούσε. Τους έθλιβε και το γεγονός που σε τούτο τον κόσμο περίσευε η αδικία και οι κακοί κατάφερναν να έχουν πάντα το πάνω χέρι. «Αρκεί, αδερφέ», τον διέκοψε ο Χρυσόστομος. «Μη λέγε πολλά». Και επανέλαβε όσα και μάλι αφορμή τους είχε πει, ότι η ορθή διδασκαλία δεν άρχισε με αυτόν, ούτε και το προνόμιο στο τίμημά της που σίγουρα πονά. Προφήτες μεγάλοι και μικροί φωνεύτηκαν για τον ίδιο λόγο. Απόστολοι καρατομήθηκαν. Άλλοι έπαθαν άλλα χάρη της πίστης. Δεν ήταν λοιπόν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, και είναι βέβαιο πως και ο Ιησούς, αν ξαναγύριζε στη γη, πάλι θα τον σταύρωναν. Αυτή είναι η μοίρα όσων έταξαν να αγωνίζονται για το σωστό και το δίκαιο, να παλεύουν για να μένει ανοιχτός ο δρόμος που οδηγεί στην αγιοσύνη. Όσο για την Εκκλησία, ασφαλώς από τούτη την περιπέτεια δεν θα έβγαινε τραυματισμένη, γιατί τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από την Εκκλησία. Αν πολεμάς έναν άνθρωπο, ή θα τον νικήσεις ή θα σε νικήσει. Αν όμως πολεμάς την Εκκλησία, ο νικημένος θα είσαι πάντα εσύ. Η Εκκλησία είναι όπως ο βράχος. Όσο και αν τη χτυπούν τα κύματα, δεν το διαλύουν. Αυτά γίνονται αφρός. Δεν πήγε λοιπόν στη Δρή με όλες τις πιέσεις που δέχτηκε, προπάντων από τη μεριά του παλατιού. Μαθαρό αυτή ήταν και η επιθυμία των κατηγόρων του. Να μην πάει. Για να έχουν ένα ακόμη λόγο να τον καταδικάσουν. Ότι φυγοδίκησε. Έτσι θα βγαίναν και από τη δύσκολη θέση να υποστηρίξουν κατηγορίες χαλκευμένες. Και αν του έστελναν τη μία κλήτευση μετά την άλλη, το έκαναν μόνο και μόνο για να τηρηθούν οι δικονομικοί τύποι. Η απόφαση βγήκε την ίδια μέρα. Είδε σπουδή. Και ο Χρυσόστομος καταδικάστηκε σε καθαίρεση, όπως ήταν αναμενόμενο. Την υπέγραψαν 45 επίσκοποι. Και αν ο αριθμός τους σου φαίνεται μεγάλος, σου θυμίζω πως ο Ιωάννης από αυτούς ξεκίνησε την προσπάθειά του να βάλει σε τάξη τα πράγματα της Εκκλησίας. Και όλοι οι άνθρωποι, να το ξέρεις, δεν βολεύονται στην τάξη. Τους πάει καλύτερα η αταξία. Και ούτε τους ανθρώπους που ανέλαβαν να τη διακονήσουν λογαριάζουν, ούτε το Θεό φοβούνται. Η αδυναμία τους λοιπόν να βγουν από αυτό που είχαν συνηθίσει, όσο ατέριαστο κι αν ήταν με την επισκοπική τους ιδιότητα, τους έκανε να ομονοήσουν στο άδικο. Και ως λόγο της καταδίκης επικαλέστηκαν την άρνηση του Ιωάννη να παρουσιαστεί και να απολογηθεί ενώπιον της Συνόδου.
είδες υποκρισία. Έτσι κι αλλιώς, οι άλλες κατηγορίες που δεν ήταν και λίγες έδειχναν τόσο έολες που όλοι στη βασιλεύουσα τις κουβέντιαζαν και γελούσαν. Γέλασα κι εγώ όταν άκουσα ότι ανάμεσα στ' άλλα τον κατηγορούσαν ότι έτρωγε πάστηλον την ώρα που βρισκόταν στον επισκοπικό θρόνο ή ότι πούλησε τα πολύτιμα αντικείμενα του επισκοπίου επειδή τάχα του ήταν περιτά και καταχράστηκε τα χρήματα. Χρήματα ο Ιωάννης δεν έπιανε ποτέ στα χέρια του. Άλλοι φρόντιζαν ακόμη και για τις βασικότερες ανάγκες του. Τα σημαντικότερα από τα χρυσά και αργυρά σκεύη του επισκοπίου που πραγματικά βρήκε όταν ήταν επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, καθώς στον ίδιο ήταν εντελώς περιτά εξαιτίας της ασκητικής ζωής που έκανε, τα αποθήκευσε σε ένα χώρο πλάι στο ναό της Αγίας Σοφίας και άλλοι βαστούσαν τα κλειδιά, πρόσωπα οπωσδήποτε της εμπιστοσύνης του, μα όχι ο ίδιος. Με τα υπόλοιπα, τα μικρότερης αξίας, κάλυψε βασικές ανάγκες των ιδρυμάτων που συντηρούσε η Εκκλησία.

Αυτά όλοι τα γνώριζαν και πιο καλά από όλους οι κατήγοροι του. Μα δεν ήθελαν να τα θυμούνται. Όπως δεν ήθελαν να θυμούνται τι αντιμετώπιζε ως ποιμενάρχης κάθε μέρα. Άλλος τον τραβολογούσε ως συνήγορο επειδή κάποιος σφετερίστηκε το χωραφάκι του και ήθελε να το πάρει πίσω. Άλλος του ζητούσε χρήματα να αγοράσει κάτι να φάνε τα παιδιά του που πεινούσαν. Άλλος ένα ρούχο γιατί κρύωνε. Ο ξένος του ζητούσε στέγη και ο φυλακισμένος από αυτόν περίμενε να μεσολαβήσει για να ξαναβρει τη λευτεριά του, όπως και ο σκλάβος. Ποιος άλλος θα του πλήρωνε τα λίτρα να ξαναβρεθεί με τους δικούς του? Όχι, δεν ήταν για γέλια οι κατηγορίες. Για κλάματα ήταν. Και τώρα που τις θυμούμε, ύστερα από τόσα χρόνια, αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι που τις χάλκεψαν είχαν την αίσθηση του σοβαρού ή τέλος πάντων φόβο Θεού. Και θαύμαζα πραγματικά τον Ιωάννη που γινόταν όλα για όλους. Με τι ψυχραιμία τις αντιμετώπιζε. Και επειδή σύμφωνα με τον νόμο είχε διαπράξει και το έγκλημα καθοσιώσεως, θα το θυμάσαι φαντάζομαι όταν καταφέρθηκε εναντίον της Αυγούστας με αφορμή τον Ανδριάντα της, πρότειναν στον αυτοκράτορα οι κατήγοροι του την καταδίκη του σε θάνατο. Ο Αρκάδιος, που φοβόταν την αντίδραση του λαού, γιατί υπεραγαπούσε ο λαός τον πατριάρχη του, αρκέστηκε να αποφασίσει την εξορία του. Έτσι, ούτε το χατήρι της Αυγούστας χάλασε, ούτε ξέχασε πως η ζωή της βασιλεύουσας εξαρτιόταν από το αιγυπτιακό σιτάρι. Και πολύ καλά έκανε ο Θεόφιλος που του το θύμισε. Είναι αλήθεια πως ο Χρυσόστομος ήταν ιδιαίτερα αυστηρός. Και αυτό βέβαια κάποιους τους ενοχλούσε. Όχι όμως άδικος. Κοντά του έβρισκε παρηγοριά και συμπαράσταση ο κάθε πονεμένος, ο κάθε αδικημένος. Και ό,τι έκανε, ό,τι έλεγε, δεν είχε άλλο κίνητρο παρά την πραγμάτωση του σχεδίου του Θεού μέσα από την αγάπη. Στον καθένα, όποιος κι αν ήταν. Και σε αυτό ήταν αληθινός. Να, θα ρω ότι κουβαλώ ακόμη στα αυτιά μου ύστερα από τόσα χρόνια όσα κήρυτε για τη φιλία και στο πρόσωπό του ο καθένας αναγνώριζε τον πραγματικό φίλο. Για εκείνον που είναι φίλος μου θα έλεγα πως με αγαπά όχι μόνο όταν με επαινεί αλλά και όταν με παρατηρεί για κάτι που εκείνος δεν το βρίσκει σωστό και με διορθώνει. Γιατί το να με επαινεί κάποιος για ό,τι κάνω, είτε καλό είτε άσχημο, δεν είναι γνώρισμα φίλου αλλά τσανακογλύφτη, κόλακα και υποκριτή. Ενώ όταν με επαινεί μόνο για το σωστό και ελέγχει τα σφάλματά μου, τούτο είναι γνώρισμα αληθινού φίλου και καλού κηδεμόνα. Τον εχθρό δεν τον δέχομαι όταν με επαινεί. Τον φίλο όμως τον αφήνω να έρθει κοντά μου ακόμη και όταν με κατηγορεί. Ο εχθρός, κι αν εκδηλώνει αγάπη προς εμένα, είναι αποκρουστικός, γιατί είμαι βέβαιος πως είναι κάλπικη. Ενώ ο φίλος, κι όταν μου προξενεί τραύματα, είναι επιθυμητός. Το φίλημα του εχθρού με βάζει σε υποψίες, ενώ το τραύμα από το φίλο είναι καλόδεκτο, γιατί είναι από αγάπη. Γι' αυτό κάποιος λέγει «Εμπνέουν περισσότερη εμπιστοσύνη τα τραύματα που προέρχονται από το φίλο παρά τα θεληματικά φιλήματα του εχθρού». Και αυτά, μη θα ρίσω ότι τα έλεγε μόνο για τους άλλους, πρώτα στον εαυτό του τα εφάρμοζε. Θυμούμαι πόσο είχε στεναχωρηθεί όταν του είπα ότι φέρθηκε αυστηρά στο μοναχό Ιωήλ όταν τον είδε μεγάλη σαρακοστή να τρώει παστό ψάρι. Και εκείνος ο ευλογημένος δέχτηκε την επίπληξη σκύβοντας το κεφάλι θαρρής και έκανε το πιο βαρύ αμάρτημα του κόσμου. Και δεν είπε πως έσπασε την νηστεία μετά από δική μου σύσταση, γιατί δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του από την αδυναμία. Για τούτο και ο λαός που έβλεπε τον Ιωάννη όχι μόνο ως ποιμένα του αλλά και ως αληθινό φίλο,
που ή τον ουθετούσε ή τον μάλωνε, ήξερε πως το έκανε από αγάπη, σαν έμαθε την καθαίρεσή του, ξεχύθηκε στους δρόμους. Άντρες, γυναίκες, νέοι, γέροι, ακόμα και παιδιά μαζεύτηκαν γύρω από το παλάτι και φώναζαν εναντίον του Αρκαδίου και της Ευδοξίας, εναντίον του Θεόφιλου και όλων των επισκόπων που συμπράξανε στο άδικο. Γέμισαν το ναό της Αγίας Σοφίας, όπου γονατιστός ο Ιωάννης μπροστά στο Άγιο Βήμα προσευχόταν ακόμη και για τους διώκτες του. Πιο θερμά ίσως για αυτούς. Τρεις μέρες έμειναν κοντά του, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, όσο κι αν σου φαίνεται απίστευτο, πεσμένοι μαζί του στην προσευχή. Τελικά με λόγια τρυφερά και μετρημένα τους έπεισε να αποσυρθούν, γιατί έτσι όπως εκδήλωναν την αγάπη τους, αντί να λιγοστεύουν τη λύπη του που θα τους αποχωριζόταν, τη μεγάλωναν. Τα κύματα είναι πολλά και η τρικυμία φοβερή. Όμως δεν φοβόμαστε μήπως καταποντιστούμε, γιατί στεκόμαστε πάνω στο βράχο. Ας είναι μανιασμένη η θάλασσα, δεν μπορεί να διαλύσει το βράχο. Πέστε μου, τι θα μπορούσαμε να φοβηθούμε? Το θάνατο? Για μένα η ζωή είναι ο Χριστός και το να πεθάνω το λογαριάζω ως κέρδος. Ή μήπως την εξορία? Ούτε αυτήν. Αφού η γη και το κάθε τι που τη γεμίζει ανήκει στον Κύριο. Να φοβηθούμε τη δίμευση της περιουσίας? Σαν πως φέραμε τίποτα μαζί μας ερχόμενοι στον κόσμο για να μπορούμε και να το πάρουμε φεύγοντας? Εξάλλου και τα φοβερά πράγματα του κόσμου τα βρίσκω αξιοκαταφρόνητα και τα χρήσιμα μου φαίνονται γελία. Δεν φοβούμε τη φτώχεια. Δεν επιθυμώ τον πλούτο. Μήτε το θάνατο φοβούμε. Και αν εύχομαι να ζήσω, είναι μόνο για τη δική σας πνευματική πρόοδο. Για τούτο και τούτη την ώρα σας θυμίζω και σας παρακαλώ να έχετε θάρρος, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να σας χωρίσει από εμένα. Γυρίστε στα σπίτια σας λοιπόν με ειρηνεμένη την ψυχή. Υπάκουσαν. Άδειασε ο ναός. Κάτι λίγοι μόνο έμειναν, και όταν οι στρατιώτες του Αρκαδίου θέλησαν να μπουν για να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ως το πλοίο που θα τον πήγαινε στον τόπο της εξορίας, ο Ιωάννης με μια κίνηση του χεριού τους βάστηξε απ' έξω. Φοβήθηκε την αντίδραση και αυτών των λίγων που είχαν μείνει μέσα στο ναό. Οι στρατιώτες, έτσι κι αλλιώς, θα εκτελούσαν την εντολή που είχαν λάβει και θα έρχονταν σίγουρα στα χέρια. Είχε πια νυχτώσει όταν κίνησαν για το λιμάνι, και εκτός από τους στρατιώτες συνόδευαν τον Ιωάννη όλες οι μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου που ίδρυσε η διακόνησα Ολυμπιάδα. Σιωπηλές, με ένα κεράκι αναμένο να βλέπουν που πατούν, και το μόνο που ακουγόταν ήταν το σούρσιμο των ποδιών τους στο πλακόστρωτο και το σιγαλό μούρμουρο της προσευχής τους. Τίποτε άλλο.

Η επιστροφή. Η Ευδοξία ήταν πάντα προληπτική. Μα από τότε που γέννησε το δεύτερο παιδί, το Θεοδόσιο, και ιδίως μετά την ανακήρυξή του σε Αύγουστο, στα δεύτερα γενέθλιά του, έτρεμε και τον ίσιο της. Τον έβλεπα συχνά το βασιλόπεδα. Ήταν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο παιδί και ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα γινόταν ποτέ γενναίος πολεμιστής ή τουλάχιστον σαν τον παππού του που έφερε και το όνομά του. Αντίθετα με την αδελφή του την Πουλχερία, Κάμπος ο μεγαλύτερη του, που ήταν και ως χαρακτήρας πολύ δυναμική. Τη μέρα που οδηγούσαν τον Ιωάννη στην εξορία, ο Θεοδόσιος αρρώστησε. Όλο το σωματάκι του γέμισε εξανθήματα, και το πρόσωπο και το κεφάλι. Έκανε και πυρετό. Λίγες ώρες πριν, ένας αρκετά ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τη βασιλεύουσα, φυσικά και το βασιλικό παλάτι. Κάποιες ψηφίδες ξεκόλλησαν από το μοσαϊκό του τοίχου και έπεσαν πλάι στο κρεβατάκι του παιδιού. Η Ευδοξία, προληπτική καθώς ήταν, απέδωσε τόσο το σεισμό και τις συνέπειές του, όσο και την αρρώστια του παιδιού, στις κατάρες του πλήθους, που διαμαρτυρόταν όλη τη μέρα έξω από το παλάτι για την εξορία του Ιωάννη. Έντρομη έτρεξε στον Αρκάδιο. Τον παρακάλεσε να ανακαλέσει τη διαταγή της εξορίας, μην πέσουν στο κεφάλι τους μεγαλύτερες συμφορές. Βρέθηκα εκείνη την ημέρα στο παλάτι και έζησα την αγωνία της. Πρώτη φορά δεν έκανα καμιά προσπάθεια να την ηρεμήσω. Είχα την κρυφή ελπίδα πως από τούτη την αγωνία μπορεί να έβγαινε κάτι καλό και για την πόλη και για το λαό της και φυσικά για το Χρυσόστομο. Τον συμπαθούσα το Χρυσόστομο, γιατί να το κρύψω. Ο Αρκάδιος, επηρεασμένος από τους φόβους της Αυγούστας αλλά και από τις διαμαρτυρίες του κόσμου που η οργή του δεν έλεγε να καταλαγιάσει, με νέα απόφαση ανακάλεσε τη διαταγή της εξορίας του Πατριάρχη. Η χαρά της βασίλισσας ήταν απερίγραπτη και βιάστηκε να στείλει το ευχάριστο μήνυμα στον Ιωάννη με έναν έμπιστο φρουρό του παλατιού. Το συνόδευε μάλιστα και με ένα γράμμα δικό της, με το οποίο τον διαβεβαίωνε για τα καλά της αισθήματα προς το πρόσωπό του. Όμως ο βασιλικός απεσταλμένος δεν βρήκε τον Χρυσόστομο στο μέρος που είχε οριστεί ως τόπος εξορίας του, το λιμάνι Ιερών της Βυθινίας, και κανείς από τους κατοίκους της περιοχής δεν φάνηκε να γνωρίζει κάτι για την παρουσία του στα μέρη τους. Αυτό έβαλε σε έννοια τη βασίλισσα, γιατί ο αξιωματικός που είχε αναλάβει να συνοδέψει τον Ιωάννη της ανέφερε ότι όλα έγιναν σύμφωνα με την εντολή που είχε πάρει. Σε μεγαλύτερη όμως έννοια μπήκαν οι κάτοικοι της βασιλεύουσας, που ανυπομονούσαν να υποδεχτούν τον πατριάρχη τους ύστερα από τη βασιλική απόφαση για την επιστροφή του. Έβαζαν με το νου μήπως τον δολοφόνησαν, και όλες οι δήθεν ευχάριστες πληροφορίες απλά ήταν μια χονδροειδή σκηνοθεσία. Για τούτο και πολλοί ναύλωσαν ακάτια να πάνε οι ίδιοι να τον ψάξουν. Δεν εμπιστεύονταν όσα διαρρέανε από το παλάτι. Η βασίλισσα από τη μεριά της έστειλε τον ευνούχο Βρίσσονα, που ήταν άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης της και ιδιαίτερος γραμματέας του Αρκαδίου, να δει τι συμβαίνει με την εξαφάνιση του Ιωάννη.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Να έχουμε μια χρονιά ευλογημένη και πλούσια, ώστε να αποδώσουμε τους καρπούς που χρειάζεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, κατά την τελετή αγιασμού στον Άριο Πάγο σήμερα το πρωί, με αφορμή την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το San Francisco. Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας ετούντων άσυλο στις Θερμοπύλες. Παραδίδουμε το χώρο στους κατοίκους, υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Έντονα προβλήματα δημιούργησαν οι ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η γυναίκα έπαθε ανακοπή στην Λιούπολη, φωτιά σε σπίτι στην Κέρκυρα λόγω κεραυνού. Στα Ιωάννινα, κεραυνό σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Τρεις συλλήψεις για την ρήψη από βιτιοφόρο επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη. Βροχές και καταιγίδες για αύριο. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον 23ο ψαλμό. Ο ψαλμός περιγράφει την είσοδο και εγκατάσταση της κιβωτού της Διαθήκης στη σκηνή του μαρτυρίου που έστησε ο Δαβίδ στην κορυφή του όρους Σιών της πόλεως Σαλήμ. Πρόκειται δηλαδή για ψαλμό εγγενείων. Τα περιστατικά περιγράφονται στο 6ο κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου των Βασιλειών και στο 16ο κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου των Παραλυπωμένων. Τα ιστορικά στοιχεία στα οποία παραπέμπει το ποίημα είναι τα εξής. Όταν αναλαμβάνει τη βασιλεία του Ισραήλ ο Δαβίδ, πρώτη του μέρημνα είναι να μεταφέρει την κιβωτό της Διαθήκης στο όρος Σιών που δεσπόζει της πόλεως Σαλήμ. Στα εβραϊκά η πόλη λέγεται Γερού, ενώ πάλι στα εβραϊκά Σαλήμ σημαίνει ειρήνη. Οι δύο λέξεις μαζί προφέρονται Γερού Σαλήμ, δηλαδή πόλη της ειρήνης, που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ως Ιερουσαλήμ. Στο όρος Σιών, που ουσιαστικά πρόκειται για λόφο, δεν υπήρχε ακόμη ναός. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προφήτης Νάθαν έχει πληροφορήσει τον Δαβίδ ότι θέλημα του Θεού είναι να μην χτιστεί ναός ακόμη, κάτι που θα ευλογηθεί να γίνει από διάδοχο του Δαβίδ. Η ιστορία μας λέει ότι αυτός ο διάδοχος είναι ο γιος του Δαβίδ, ο Σολομώντας. Επομένως, για τόπο στέγασης της κιβωτού της Διαθήκης κατασκευάζεται μία σκηνή κατά το πρότυπο της σκηνής που είχε κατασκευαστεί στην έρημο του Σινά. Επισημειώνω ότι στην κιβωτό της Διαθήκης φυλάσσονταν οι δύο λίθινες πλάκες του νόμου, μία στάμνος που περιείχε μικρή ποσότητα από το μάνα, την ουράνια τροφή που έθρεψε τους Ισραηλίτες στην έρημο, και η ράβδος του Ααρών. Το χαρακτηριστικό του ποίηματος είναι ο διαλογικός του χαρακτήρας, ο οποίος αποτυπώνεται σε τρία διαλεγόμενα μέρη: ο λαός, ο μονοδός και ο χορός των ιερέων. Ανάμεσα στα διαλογικά μέρη υπονοούνται μουσικά διάστηχα που παίζονται με κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κρόταλα και κύμβαλα. Ας δούμε τώρα αυτόν τον ψαλμό. Ψαλμός το Δαβίδ της μιας Σαββάτων. Ξεκινάει ο λαός ψάλλοντας τους δύο πρώτους στίχους: του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τον χορό του λαού ακολουθεί ένας μονοδός: «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού», απαντάει ο χορός στο ερώτημα του μονοδού: «Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Ισραήλ, του Θεού Ιακώβ». Στον ψαλμό είναι αποτυπωμένη μία λέξη στο σημείο αυτό: διάψαλμα. Πρόκειται για τυπική καταγραφή μουσικού διαλύματος. Εδώ εισάγεται η μουσική από τα όργανα. Και εδώ σταματάει αυτός ο εσωτερικός διάλογος μεταξύ λαού και μονοδού, αφού διατυπωθούν οι προϋποθέσεις για το ποιος μπορεί να φτάσει
σε αυτόν τον λόφο, να εισέλθει δηλαδή στον τόπο του Θεού. Ο λαός είναι έτοιμος να εισέλθει στην πόλη εισάγοντας αυτή την κιβωτό της Διαθήκης που θα τοποθετηθεί στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφωνεί τώρα με πανηγυρικό τρόπο: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Παρεμβάλλεται ένα στίχος από τους ιερείς φύλακες της πόλεως. «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Ο χορός, ο λαός δηλαδή, απαντάει: «Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω». Επαναλαμβάνεται ο παραγγελτικός στίχος από το λαό: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Ακούγεται από τους ιερείς το ίδιο ερώτημα: «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Και το ποίημα τελειώνει με τη θριαμβική απάντηση: «Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης». Και η πομπή εισέρχεται στην πόλη. Αυτά όσον αφορά το ιστορικό υπόβαθρο του ψαλμού. Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε τον ψαλμό τροπολογικά, όπως τον ερμήνευσε η εκκλησιαστική παράδοση, ανάγοντας το περιεχόμενό του στη νέα κατάσταση που

πραγμάτων. Ο υπότιτλος αυτός υπάρχει μόνο στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ενώ απουσιάζει από την Εβραϊκή Βίβλο. Μία Σαββάτων ονομάζεται η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, αυτή που στη χριστιανική παράδοση ονομάζεται Κυριακή. Μια τέτοια ημέρα οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες διαπιστώνουν ότι ο τάφος του Χριστού είναι άδειος και όπως εξηγεί ο άγγελος, ο Χριστός που ζητάνε ηγέρθη ουκ εστιν όδε. Από εκείνη την αυγή η ιστορία αλλάζει. Εγγενιάζεται ένας νέος τόπος της παρουσίας του Θεού, όχι με στοιχεία τόπου, αλλά με στοιχεία τρόπου. Η ορατή Ιερουσαλήμ γίνεται Άνω Ιερουσαλήμ. Το τοπικό βασίλειο του Δαβίδ γίνεται βασιλεία του Θεού και η σκηνή του μαρτυρίου γίνεται τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας.

Οι δύο πρώτοι στίχοι του ψαλμού αναφέρονται στη δημιουργία του Θεού, θέλοντας να ορίσουν τα όρια εντός των οποίων θα κινηθεί όλο το ποίημα. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Είπαμε, ξεκινώντας από τη φράση μιας Σαββάτων, ότι οι ερμηνευτές της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος ή ο Θεοδόρητος, αλλά και ο Χρυσόστομος, βλέπουν στον ψαλμό χριστολογικό περιεχόμενο. Ο λαός θέλει να εγκαταστήσει στη Σιών τον βασιλιά του, τον Θεό, όχι πια την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά τον βασιλιά του, και αυτός ο βασιλιάς είναι ο ένδοξος Ιησούς Χριστός. Η Σιών γίνεται πλέον σημείο μεταφυσικό. Δεν είναι μια αισθητή πόλη, αλλά μια νοητή πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πατερική ερμηνευτική ο ψαλμός αυτός υποσημαίνει την ανάληψη του Χριστού, και αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται στην υμνολογία της εορτής, όπως παραδείγματος χάρη στο ιδιόμελο δοξαστικό «Κύριε αναλαμβανομένου σου όθεν ουκ εχωρίσθης, εστρατιέ των αγγέλων και πάντων των ασωμάτων, εν αγαλιά

αξιευόν τες ανωτέρες δυνάμεσιν, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ο γαρ θρόνος ο χερουβικός, ανέλαβέσαι μετασαρκός, Κύριε δόξαση. Και σε μια πρόχειρη νεοελληνική μετάφραση, Κύριε, πηγαίνοντας εκεί από όπου ποτέ δεν έφυγες, στους κόλπους του πατρός δηλαδή, οι στρατιές των αγγέλων που σε συνόδευαν έλεγαν στις ανώτερες δυνάμεις, στους αρχαγγέλους, ανοίξτε τις πόρτες εσείς που κατέχετε τα κλειδιά, γιατί θα εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Νομίζω ότι όλο το βάρος αυτό το ιδιόμελο πέφτει στο «ανέλαβέσαι μετασαρκός ο θρόνος ο χερουβικός». Επομένως δεν πρόκειται για την εγκατάσταση του Υιού, αλλά πρόκειται για την εγκατάσταση του ενανθρωπίσαντος Υιού. Κατ' ουσίαν πρόκειται για την εγκατάσταση αυτού που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει Υιό του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο δοξασμένος που θα καθίσει στα δεξιά του Πατρός. Ας πάμε τώρα στην αρχή πάλι του ποίηματος. Στους δύο πρώτους στίχους έχουμε μία σύνοψη, ποιητική βέβαια σύνοψη, όλου του έργου της δημιουργίας που περιγράφεται στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της κτήσεως. Γι' αυτό και όλη η γη και το πλήρωμα αυτής, δηλαδή όλα τα κτιστά, όλος ο κτιστός κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή την οικουμένη, ανήκουν στον Κύριο. Από τον Κύριο προέρχονται και στον Κύριο ανήκουν. Και έχει αυτή την ποιητική έκφραση ότι αυτή η γη, τη γη τη θεμελίωσε πάνω στις θάλασσες και έβαλε τους ποταμούς να την αρδεύουν, σύμφωνα με την αντίληψη που είχαν ότι πάνω στην Άβυσσο θεμελιώνεται η γη από τη δύναμη του Κυρίου. Στον 94 μάλιστα ψαλμό ο ίδιος ποιητής θα υπενθυμίσει ότι «Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη, ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν. Και αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν». Σε αρκετούς ψαλμούς ο ποιητής μας υπενθυμίζει συνεχώς τον Δημιουργό. Ποιος είναι ο Δημιουργός? Γιατί το κάνει αυτό? Όχι για να δοξαστεί μόνον ο Δημιουργός, αλλά για να σπουδάσουμε, να παιδαγωγηθούμε πάνω στο θέμα των ορίων. Υπάρχουν όρια. Τα όρια αυτά δεν μπορούμε να τα υπερβαίνουμε. Επομένως όλη η πορεία, η λεγόμενη οδός, είναι μια πορεία επί των ορίων αυτών, τα οποία συνεχώς υποδεικνύονται. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη το κυρίαρχο στοιχείο είναι να βρεθεί η λεγόμενη οδός Κυρίου, κάτι που περνάει και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, μόνο που στην Καινή Διαθήκη κορυφώνεται αυτή η αποκάλυψη. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη η οδός Κυρίου αναζητάται, σχολιάζεται, κατατίθεται η διεύθυνσή της κυρίως από τον προφητικό λόγο, στην Καινή Διαθήκη κορυφώνεται όταν ο Χριστός την ενυποστασιάζει αυτή την οδό, ταυτίζοντάς την με τον εαυτό του. «Εγώ είμαι η οδός». Ο Απόστολος Παύλος, συνοψίζοντας τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης όπως αποκαλύπτεται πλέον με την παρουσία του Χριστού, θα πει την περίφημη φράση «του γαρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Εάν του Κυρίου είναι η γη και εάν του Κυρίου είναι ό,τι υπάρχει, αυτό που την πληρώνει, που γεμίζει τη γη, τότε η γη εν δυνάμει φέρει αγιασμό. Τότε η γη και το πλήρωμα της γης εν δυνάμει φέρει και τη σωτηρία της. Ο Κύριος σώζει. Στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν προσφέρουμε τη δημιουργία στον Πατέρα, υπογραμμίζουμε ότι από τα δικά του του προσφέρουμε. «Τα σα εκ των σών συ προσφέρομαι».
Ναι μεν είμαστε οι διαχειριστές αυτής της δημιουργίας, αλλά της δικής του δημιουργίας. Γι' αυτό και μπορεί αυτή η δημιουργία που φέρει αυτή την αγιότητα εσωτερικά, θεμελιακά, να γίνεται Χριστός, να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Αφού λοιπόν έχει εξαγγείλει ο λαός τη δοξολογία του για τη δημιουργία, για την κτήση, για το πλήρωμα της γης, για τα πάντα που τα βλέπει, επιμένω, εν δυνάμει Άγια, αν και γνωρίζει ότι μέσα στη δημιουργία υπάρχουν άκανθε και τρίβολοι, δηλαδή υπάρχει το κακό, υπάρχει η αμαρτία, αφού λοιπόν αναπέμψει αυτή τη δοξολογία, στρέφεται προς ένα ορατό κέντρο που συνέχει τη δημιουργία του Θεού και που είναι το όρος του Κυρίου, κατά την αντίληψη του ποιητή, το όρος Σιών της πόλεως Σαλήμ. Πορευόμενος ο λαός προς αυτό το όρος, θέτει το ερώτημα: ποιος θα ανεβεί στο όρος του Κυρίου? Ποιος μπορεί να σταθεί στον Άγιο Τόπο? Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού? Όταν ο λαός του Ισραήλ βρισκόταν στην έρημο, έλαβε πείρα της μεγάλης θεοφάνειας μέσω του Μωυσή και αποδέχτηκε την πρόσκληση του Θεού για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Θεού και λαού του. Η Διαθήκη αυτή εκφράστηκε με θείες αποκαλύψεις, με κορυφαία την αποκάλυψη του νόμου του Θεού που ονομάστηκε μαρτυρία. Η μαρτυρία αυτή, αποτυπωμένη στις δύο πλάκες του Δεκαλόγου, αποτέλεσε το κέντρο της ζωής του λαού του Θεού. Γύρω από το ορατό αυτό κέντρο που εμπεριείχε την νοητή παρουσία του Κυρίου, αναπτύχθηκε και η συγκρότηση του λαού. Έκτοτε η μαρτυρία της Διαθήκης ως κυβωτός της Διαθήκης όριζε την ενότητα του λαού. Ήδη από την εποχή της ερήμου, από την εποχή δηλαδή της νομαδικής ζωής, οι σκηνές του λαού στείνονταν γύρω από την κυβωτό της Διαθήκης σε κάθε μετακίνηση. Και όταν ο λαός εγκαταστάθηκε σε μόνιμο τόπο γύρω από την Ιερουσαλήμ, πάλι η κυβωτός της Διαθήκης καθόριζε ένα κέντρο αναφοράς του λαού σε μια δυναμική αντίστοιξη μεταξύ ορατού και νοητού τόπου της παρουσίας του Θεού. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Δαβίδ εγκατέστησε την κυβωτό της Διαθήκης στην κορυφή της πόλεως Ιερουσαλήμ, στο όρος Σιών, και αυτός ο τόπος θεωρήθηκε Άγιος. Η παρουσία των πιστών σε αυτόν τον τόπο νοείται ως παρουσία σε τόπο Άγιο, αφού θεωρείται τόπος του Θεού. Γι' αυτό και το ερώτημα του τρίτου στίχου: «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού?» Το ερώτημα διατρέχει την Παλαιά Διαθήκη πολύ συχνά, ήδη από τις πρώτες αποκαλύψεις των Πατριαρχών. Κορυφώνεται στον προφητικό λόγο και ιδίως στους τρεις μεγάλους προφήτες. Το διατυπώνει ο Δαβίδ και σε έναν άλλο ψαλμό του, τον 14ο: «Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίος σου?» Είναι διαρκές το ερώτημα. Διαβάζω ένα εξαιρετικό απόσπασμα από τον Ισαΐα, όπου ο Κύριος θα αποκαλύψει στον προφήτη του ποια είναι η Ιερουσαλήμ: «Ότι έστε εν τεσσεσχάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι, δεύτε και αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και στον οίκον του Θεού Ιακώβ, και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Εκ γάρ Σιών εξελεύσετε νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Ο οίκος Κυρίου λοιπόν είναι ο λόφος, η Σιών, η Ιερουσαλήμ. Θα υψωθεί πάνω από τα βουνά.
Η αναφορά αυτή δεν είναι τοπική, αλλά τροπική. Υπάρχει μία ύψωση διαφορετικού περιεχομένου και η διατύπωση αυτή στον Ισαΐα αναφέρεται στον ερχόμενο Μεσσία, τον ερχόμενο Σωτήρα, ο οποίος θα θεμελιώσει την καινούρια πόλη. Στον Νέο Ισραήλ, σε αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία, ναι μεν η αντίληψη ενός ιερού τόπου εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτός ο ιερός τόπος ανοίγεται σε οικουμενικές διαστάσεις, με διαρκώς παρόν το ίδιο ερώτημα, πιο δυναμικό όμως αυτή τη φορά. Όταν έχει ετοιμαστεί ο θρόνος, στη λεγόμενη Αγία Αναφορά της Θείας Λειτουργίας, όταν λοιπόν ο θρόνος έχει ετοιμαστεί, το αρνίον έχει θυσιαστεί και το αρνίον αναστημένο μας προσφέρεται, ο ιερεύς θέτει ένα πλάγιο ερώτημα. Ποιος θα έρθει να ενωθεί με τον Κύριο που είναι Άγιος? Τα Άγια της Αγίης, εκφωνεί ο ιερέας. Και η απάντηση του λαού είναι ότι κανείς μας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Κανείς δεν είναι Άγιος. Είς Άγιος, είς Κύριος, Ιησούς Χριστός. Επειδή όμως η δημιουργία είναι του Κυρίου, η κτήση είναι του Κυρίου, τα πάντα είναι του Κυρίου και εμείς είμαστε του Κυρίου, προσερχόμαστε να ενωθούμε μαζί Του, ξέροντας ότι δεν προσερχόμαστε με ατομικές προϋποθέσεις. Στο ερώτημα λοιπόν ποιος είναι αυτός που αξίζει, που θα έχει τη χάρη να ανέβει στον τόπο της παρουσίας του Θεού, απαντάει ο λαός: αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Τώρα, αφού πάμε προς τον τόπο, πρέπει να καταθέσουμε και τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στον Άγιο Τόπο. Είπα προηγουμένως, στη Θεία Λειτουργία δεχόμαστε πως δεν το αξίζουμε να βρεθούμε στον τόπο Κυρίου, δηλαδή να κοινωνήσουμε. Όμως καταθέτουμε μία προϋπόθεση. Δεν προσερχόμαστε απροϋποθέτως. Η μόνη προϋπόθεση είναι η προαίρεσή μας. Θέλουμε να πάμε. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που έχουμε. Θέλουμε να πάμε. Δηλαδή είμαστε οι κρούοντες, όπως μας περιγράφει η εικόνα της Αποκαλύψεως. Το κρούοντι ανοιγήσεται. Αυτή είναι όλη η περιουσία μας και όλη μας η δύναμη. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που μπορεί να προσεγγίσει τον τόπο τον Άγιο του Θεού? Ο άνθρωπος που έχει αθώα τα χέρια και είναι καθαρός στην καρδιά, θα επισημάνει ο ποιητής. Ο άνθρωπος που δεν έστρεψε την ψυχή του προς τα μάταια. Ο άνθρωπος που δεν αδίκησε τον πλησίον του. Το «ουκ έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού» είναι σαφέστατα εβραϊσμός, όπως το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα. Σημαίνει «όποιος δεν έστρεψε την ψυχή του προς τα μάταια». Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, που δεν πρέπει να ασχολείται με μάταια πράγματα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε στον 5ο στίχο του 23ου ψαλμού, που ουσιαστικά είναι συμπληρωματικός του 4ου στίχου. «Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού». Αυτός λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει την πράξη, τα αθώα χέρια, που έχει τη βούληση, την αγαθή καρδιά, που δεν ασχολείται με τα μάταια, αυτός είναι ευλογημένος να δεχθεί τη χάρη του Θεού και να εισέλθει στον Άγιο Τόπο. Το να βρεθεί στον τόπο του Θεού σημαίνει ότι ευλογείσαι. Το να βρεθεί στον τόπο του Θεού σημαίνει ελεημοσύνη του Θεού. Θα σταθώ λίγο στη λέξη ελεημοσύνη. Το εβραϊκό κείμενο έχει την εβραϊκή λέξη τσεδακά, που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι εβδομήκοντα όμως, όταν μεταφράζουν, έχουν υπόψη τους όλη τη σοφιολογική γραμματεία που έχει αναπτυχθεί εντωμεταξύ στην εβραϊκή παράδοση, και ξέρουν ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ταυτισμένη με το έλεος του. Η δικαιοσύνη τελικά είναι το έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος επειδή ο Θεός είναι ελεήμων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του. Γι' αυτό στους εβδομήκοντα οι δύο λέξεις πολύ συχνά ταυτίζονται. Δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε μια ταύτιση σε αυτό το στίχο. Σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, αντί της λέξης δικαιοσύνη, οι εβδομήκοντα χρησιμοποιούν τη λέξη ελεημοσύνη, όπως κάνουν εδώ. Επομένως, η ευλογία και η ελεημοσύνη του Κυρίου είναι το δώρο του Θεού σε όσους αποφασίζουν να ανέβουν στον τόπο του. Είναι ελεήμον ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι δεν έχεις τίποτα να κουβαλήσεις για να ανέβεις στο όρος του, μόνο τον εαυτό σου. Συνεχώς συγχωρεί ο Κύριος τον άνθρωπο, δηλαδή έρχεται στον χώρο που βρίσκεται ο άνθρωπος, κάτι που κατεξοχήν κάνει ο Χριστός, ο οποίος έρχεται και ενώνεται με τον άνθρωπο για να προσλάβει τον άνθρωπο, τον αποτυχημένο άνθρωπο, και να του αντιστρέψει αυτή την πορεία, να τον πάει στη ζωή. Στον 6ο στίχο συνεχίζει ο χορός και λέει: «Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ». Άρα, για να λέει εδώ το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ, σημαίνει ότι ο ποιητής έχει υπόψη του θεοφάνεια. Το να φτάσεις στο όρος του Κυρίου σημαίνει ότι φτάνεις στην όψη του Κυρίου, στο όψεσθε των Κύριων. Αυτό που αναζητάει ο Μωυσής στη Β' Κυρίου συνάντησή του με το Θεό στο Σινά: να σε δω. Και τον βλέπει. Τον βλέπει βέβαια με αντεστραμμένους όρους, δεν τον βλέπει κατά πρόσωπο, αλλά τον βλέπει, βλέπει την παρουσία του μέσω των ενεργειών του, των δυνάμεών του, την παρουσία του μέσω μιας άκτιστης δύναμης της θεότητας που συνέχει ουσιαστικά όλη τη δημιουργία, κυριαρχεί επί της δημιουργίας και συνέχει και τη συνέχει. Η διατύπωση του Θεού Ιακώβ παραπέμπει στη θέα του Θεού από τον Ιακώβ, όπως αναφέρεται στη Βίβλο: «Και εκάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου είδος Θεού, είδον γάρ Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, και εσώθη μου η ψυχή». Η γενεά των ανθρώπων που διψάνε, που ζητάνε τη συνάντηση με τον Κύριο, η γενεά των ζητούντων τον Κύριο, θα μάθει ότι μπορεί να τον δει τον Θεό. Εάν τον ζητάς, θα τον δεις τον Θεό. Και αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού Ιακώβ ο ποιητής. Είναι μια εικόνα που έχει το «αύτη» με τη σημασία του τι αυτή. Τέτοια είναι η γενιά όσων ζητάνε τον Κύριο, όσων ζητάνε το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Είναι μια εικόνα που διακατέχει όλη την Ιουδαϊκή παράδοση. Όταν η γυναίκα στη Σαμάρια θέτει το ερώτημα στον Χριστό «Πού?», το ίδιο ερώτημα θέτει. Είναι το ερώτημα συνάντησης με τον Κύριο. Ψάχνει τον τόπο του Θεού. Και βλέπετε εκεί τη συγκλονιστική αντιστροφή που κάνει ο Χριστός, όπου αντί να της απαντήσει «Πού θα προσκυνήσω τον Θεό», της απαντάει «Πώς θα προσκυνήσω τον Θεό» και καταθέτει εκείνη τη φράση την περίφημη, η οποία συχνά παρεξηγείται, «εν πνεύματι και αληθεία». Πιο πολύ βάρος βέβαια κατά τους πατέρες έχει το «νινίδε εστί», «έρχεται ώρα εν οι πάντες οι αληθινοί προσκυνητές» και η ώρα αυτή τώρα είναι. Για να της αποκαλύψει αυτό που δεν είχε αποκαλύψει τόσο εμφανώς ακόμα στους άλλους, στην αρχή της πορείας, της δράσης του, το περίφημο «εγώ είμαι ο λαλόνση». Το «εμπνεύματι και αληθεία», που πολύ συχνά μεταφράζεται «πνευματικά και αληθινά», δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Το «πνευματικά και αληθινά» δεν σημαίνει τίποτα. Όλες οι φιλοσοφίες και όλες οι θρησκείες πνευματικά και αληθινά ζητούν να είναι η προσέγγιση μας προς κάθε μεταφυσική αρχή. Εάν όμως το πνευματικά το δούμε όπως υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, «εν αγίω πνεύματι», «εν πνεύματι» σημαίνει «εν αγίω πνεύματι», και «εν αληθεία» σημαίνει «εν το προσώπο του Ιησού Χριστού», ο ίδιος έχει αποκαλύψει αυτό που έκρυψε από τον Πιλάτο όταν το ρώτησε, δηλαδή έχει αποκαλύψει στους μαθητές του «εγώ είμαι η αλήθεια». Αυτό λοιπόν το ερώτημα της ειδής, της όψεως, το όψεσθε, διακατέχει όλη την Ιουδαϊκή παράδοση και διακατέχει αργότερα και τη Χριστιανική παράδοση. Στην Χριστιανική παράδοση μάλιστα έχουμε το κορυφαίο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί οι μαθητές είδον τον Κύριον καθώς εστί. Υπάρχει μία συνάντηση στην Παλαιά Διαθήκη, συνεχίζω την προσέγγιση στη φράση του Θεού Ιακώβ. Υπάρχει λοιπόν μία συνάντηση στην Παλαιά Διαθήκη του Πατριάρχη Ιακώβ, η συνάντηση όπου όλη τη νύχτα παλεύει με έναν άγγελο. Παραπέμπει στη θέα του Θεού από τον Ιακώβ. Όταν είδε, έζησε την παρουσία του Θεού, και τότε μάλιστα ο ίδιος ο Θεός του είπε «θα λέγεσαι Ισραήλ». Ισραήλ στα εβραϊκά σημαίνει ισχυρός, διότι άντεξε στον αγώνα μιας νύχτας και νίκησες. Και κάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου «είδος Θεού». «Είδον των Θεών πρόσωπον προς πρόσωπον και εσώθη μου η ψυχή», όπως ανέφερα παραπάνω, καταθέτει ο Ιακώβ. Αυτό είναι και το ερώτημα του Ιουδαίου. Έτσι διαμορφώνεται και το περιεχόμενο του έργου του Μεσσία. Τι θα κάνει ο Μεσσίας? Θα μας φανερώσει το πρόσωπο του Θεού. Η επιμονή του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που επιμένει ότι ο Υιός μας δείχνει τον Πατέρα, «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όν εν το κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο», ή η άμεση κατάθεση από τον Χριστό, «ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα», δείχνει ότι ο λαός που λαχταράει να ανέβει στον τόπο του Θεού θα δει. Το ξέρει ότι θα δει. Γι' αυτό λαχταράει να πάει εκεί, σε αυτόν τον τόπο. Τώρα πια είναι έτοιμος ο λαός, έχει ανυψώσει τη λαχτάρα του, έχει τραγουδήσει τη λαχτάρα του, να ζήσει στον τόπο του Θεού και στην όψη του Θεού, και γι' αυτό ζητάει να ανοιχτούν οι πύλες για να επιτευχθεί αυτή η υπερφυής είσοδος. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Οι ιερείς φύλακες θέτουν το ερώτημα «τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Ο λαός θα απαντήσει, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Αυτό μπορεί να το καταλάβει εύκολα ένας άνθρωπος. Ο πόλεμος είναι μια εμπειρία του ανθρώπου και ξέρει τι σημαίνει κάποιος να είναι δυνατός στον πόλεμο. Στη δεύτερη απάντηση όμως που δίνει, που είναι επανάληψη ουσιαστικά όταν ξαναθέτουν την ερώτηση οι φύλακες, ο λαός απαντάει ότι δεν είναι απλώς δυνατός εν πολέμο ο Κύριος, αλλά είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στηνεί ο βασιλεύς της δόξης. Η κλίμακα ανεβαίνει, μας πάει αλλού. Θα το εξηγήσω αυτό, όμως θέλω να σας θυμίσω αυτοί οι δύο στίχοι, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο κλπ. Χρησιμοποιούνται στην ακολουθία των εγγενείων ενός ναού μέχρι σήμερα, δηλαδή κατά τον εγγενιασμό ενός τόπου του Θεού. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την ακολουθία εις εγγένεια ναού. Αφού κάνουν μία ακολουθία μέσα στο ναό, βγαίνουν με τα Άγια Λείψανα και κάνουν τρεις κύκλους ψάλλοντας διάφορα τροπάρια. Όταν τελειώνει ο τρίτος κύκλος, γύρω από το ναό, στέκονται μπροστά στην πύλη του ναού που είναι κλειστή. Διαβάζουμε. «Ήτα ο αρχιερεύς και υψάλτε μετά των κληρικών, των πυλών και κλεισμένων, ψάλουσι το παρόν ησύχων πλάγιων του Δευτέρου, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ετέρων δε αντιφωνούντων έσωθεν του ναού, τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης. Εμείς πάλιν έξωθεν αντιφωνούμεν, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Ταύτα δε ψάλλονται εκ τρίτου και ευθύς ο αρχιερεύς έρει τα Άγια Λείψανα μετά του δίσκου και τίθης είναι επί της κεφαλής αυτού και σφραγίζει τρεις τα σπήλας με ταυτόν των λειψάνων και των πυλών ανοιγωμέντων και πάντων εισερχομένων κλπ. Αυτή είναι η εκκλησιαστική τάξη όπου έχουμε χρήση αυτών των στίχων του ψαλμού. Υπάρχει όμως και μία εθιμική τάξη που δεν θα την έλεγα εκκλησιαστική, από μία ευσέβεια του λαού που επικρατεί σε πολλά μέρη. Στη Μικρασία, από ό,τι θυμάμαι στις διηγήσεις της μικρασιάτισσας γιαγιάς μου, το είχαν πολύ συχνά αυτό το έθιμο, όπου δύο φορές έχουμε επανάληψη αυτής της στιχομηθείας. Η μία είναι τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν γυρνάει ο Επιτάφιος, και η άλλη είναι στην Ανάσταση, όταν ο ιερεύς μετά το Χριστός Ανέστη μπαίνει μέσα στο ναό. Στην Ανάσταση μάλιστα είναι πιο πανηγυρικό, γιατί εκεί, πίσω από την πόρτα, έχουν βάλει κάποιον να υποδύεται τον διάβολο ή τον θάνατο αν θέλετε, ο οποίος κρατάει σφραγισμένη την πύλη και κάποια στιγμή συντρίβεται αυτός και ακούγονται διάφοροι θόρυβοι μέσα, σαν να σπάνε οι αλυσίδες του Άδη, σαν να σπάνε οι πόρτες, και ανοίγει θριαμβευτικά για να μπει μέσα ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Δεν είναι εκκλησιαστική τάξη, αλλά είναι έξοχη πράξη ευσέβειας από τον λαό ως έθιμο. Άλλη διάσταση τώρα. Οι πύλες μπορεί να είναι οι πύλες του θανάτου που πρέπει να συντριβούν, να σηκωθούν. Ο τόπος του θανάτου θα γίνει τόπος ζωής. Για να γίνει ο τόπος θανάτου τόπος ζωής, πρέπει να εγκατασταθεί ο βασιλεύς και επί του τόπου αυτού να στήσει τη βασιλεία του. Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύουν στην υμνολογία μας τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου. Στο τροπάριο που διάβασα παραπάνω από τη δεύτερη ημέρα της αναλήψεως, το δοξαστικό του όρθρου, προσέξτε τι λέει. Ο Χριστός αναλαμβάνεται ένσαρκος όμως στον θρόνο του, στα δεξιά του πατέρα του. Τον συνοδεύουν άγγελοι, στρατιές αγγέλων. Αλλά οι στρατιές των αγγέλων βλέπουν ότι πρέπει να τον αναγγείλουν σε κάποιες ανώτερες από αυτούς δυνάμεις, τους αρχαγγέλους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός που έρχεται. Δεν μπορεί να μπει. Άρατε πείλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, ειδοποιούν οι άλλες αγγελικές δυνάμεις. Εδώ λανθάνει μία διδασκαλία που κυρίως εμφανίζεται σε τροπάρια και στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, ότι ο Χριστός διέλαθε και τις νοερές ακόμα δυνάμεις. Η σάρκωσή του διέλαθεν και νοερές δυνάμεις, κυρίως όμως διέλαθεν τις δυνάμεις του σκότους. Δεν κατάλαβαν, δεν ήξεραν το μέγα μυστήριο της ανανθρωπίσεως. Ο θάνατος κατάπινε έναν δίκαιο άνθρωπο. Θέλετε τον πιο δίκαιο από όλους που εμφανίστηκαν? Θέλετε τον πιο άγιο? Αλλά αντιλαμβάνονταν τον Χριστό μόνον ως άνθρωπο. Υπάρχει μια χαριτωμένη εικόνα που εμφανίζεται στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και που λέει ότι ο Χριστός με το θάνατό του ενήργησε ως σοφός ψαράς, ο οποίος έριξε το αγκίθρι της θεότητάς του καλυμμένο από το δόλωμα της ανθρωπότητάς του για να πιαστεί ο θάνατος. Και έτσι καταργήθηκε ο θάνατος. Είναι μια εξαιρετική εικόνα που περιλαμβάνεται στο συναξάρι της ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής και μάλιστα στο εκτεταμένο συναξάρι, όχι το σύντομο. Θέλω να πω με αυτά ότι όλη η ιστορία μιας πόλεως στην οποία πρέπει να μπούμε, να εγκατασταθούμε, γιατί είναι πόλης του Κυρίου, δεν μπορεί να επιτευχθεί ως ενέργημα του ανθρώπου εάν δεν έχουμε κάποιον εκεί να εγκαταστήσουμε ως βασιλιά. Ο λαός λέει το τραγούδι αυτό, ο λαός ανεβαίνει για να εγκαταστήσει κάτι και εμείς ανεβαίνουμε για να εγκαταστήσουμε κάτι. Επειδή θεωρείται έπαρση μεγάλη να πούμε ότι θέλουμε να εγκαταστήσουμε τον Χριστό μας που μας έχει αναλάβει ως άνθρωπος, στα τροπάρια λίγο υποχωρούμε και λέμε: όλοι σου προσφέρουν κάτι, Χριστέ μας, η γη σου προσφέρει το σπήλαιο, οι μάγοι σου προσφέρουν τα δώρα, οι ποιμένες σου προσφέρουν την προσκύνηση, οι άγγελοι σου προσφέρουν τον ύμνο, εμείς δεν έχουμε τίποτα να σου προσφέρουμε και σου προσφέρουμε τη Μαρία την Παρθένο. Γι' αυτό περνάει αργότερα η Παναγία ως η βασίλισσα η οποία εγγενιάζει την Άνω Ιερουσαλήμ και είναι η πρώτη που εισέρχεται στην Άνω Ιερουσαλήμ, την ετοιμασμένη από τον Υιό της. Η Αποκάλυψη μάλιστα στο τέλος του πρώτου αιώνα, ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι αυτός ο ψαλμός. Όταν περιγράφει την είσοδο στη μεγάλη πόλη Ιερουσαλήμ, όταν περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία μάλιστα Άνω Ιερουσαλήμ ως Άνω την κάνει κάτω. Την Ιερουσαλήμ την βλέπει ο Αποκαλυπτής Ιωάννης να κατεβαίνει και να κατεβαίνει πλέον δοξασμένη αυτή η Ιερουσαλήμ και να απλώνεται αυτή η Ιερουσαλήμ σε όλη την οικουμένη, η Ιερουσαλήμ να γίνεται η οικουμένη και ο λόφος Ιώ να γίνεται η ίδια η δημιουργία, η ίδια η κτήση.

Στον τελευταίο στίχο, στη δεύτερη απάντηση που δίνει ο λαός στο ερώτημα του ιερέα «Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης», ακούμε την έκφραση «Κύριος των δυνάμεων». Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης, πολύ συχνά την έκφραση «Κύριος των δυνάμεων» την απαντάμε με την έκφραση «Κύριος Παντοκράτορ». Προσέξτε, η ελληνική λέξη «παντοκράτορ» σημαίνει αυτός που κρατεί τα πάντα. Δεν αναφέρεται σε έναν δυνατό που νικάει σε μάχες ή που αντιμετωπίζει τα αδύνατα στοιχεία, αλλά αυτός που κρατάει τα πάντα. «Κρατώ τα πάντα» στα ελληνικά σημαίνει «συνέχω». Για να συνέχω πρέπει να έχω συγκροτήσει. Προηγείται αυτό το κράτος ως παρουσία και εκφράζεται μετά ως δύναμη. Αλλά πρώτα υπάρχει η παρουσία αυτού του κόσμου που συνέχεται από τον Παντοκράτορα Θεό. Το Παντοκράτορ οι Εβδομήκοντα το αντιλαμβάνονται ως μια παντοκρατορική παρουσία του Κυρίου μέσα στη δημιουργία, δηλαδή ως μια δύναμη η οποία κρατάει τις δυνάμεις και δεν αφήνει τις δυνάμεις να γίνουν άτακτες. Συνέχει τις δυνάμεις. Αυτόν τον Κύριο των δυνάμεων τον επικαλούμαστε στην αδύναμη πορεία μας, στην πορεία μιας αδυναμίας ή πολλών αδυναμιών. Κάθε φορά στο απόδειπνο ψέλνουμε το στίχο «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών, εν θλίψεσι ουκ έχομεν, Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς». Το θέμα των δυνάμεων θα πάρει τεράστιες προεκτάσεις στη θεολογία της Εκκλησίας. Ναι μεν, και στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου έχουμε τη θεολογία των δυνάμεων του Κυρίου, τις οποίες ενεργεί μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα, και μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να ετοιμάζουμε τον εσωτερικό μας εαυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να εγκαθίστανται αυτές οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Μάλιστα πολύ πιο συγκεκριμένα στην Α προς Κορινθίους επιστολή θα υποστηρίξει ότι η αποδοχή των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος θα μας επιτρέψει να πούμε τον Θεό Πατέρα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα εντός μας δεν μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα. Τι εννοεί? Όχι, δεν μπορώ να πω το πόν λεκτικά, αλλά δεν μπορώ να ζήσω ως Υιός του Ουρανίου Πατρός, να γίνω πραγματικά Υιός του Ουρανίου Πατρός. Και σε άλλα σημεία ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτές τις δυνάμεις. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις μέσα από τη θεολογία των Πατέρων θα σχολιαστούν ιδιαίτερα. Θα αναπτυχθεί η δύναμή τους και η παρουσία τους. Είχα πει κάποτε σε άλλες εκπομπές, όλες οι δογματικές διατυπώσεις του σώματος της Εκκλησίας, αυτά που ονομάζουμε όροι ή σύμβολα της πίστεως, παρουσιάστηκαν και διατυπώθηκαν μόνο όταν υπήρξε προσβολή. Δεν ήταν μια καταστατική ανάπτυξη δηλαδή, ελάτε να δούμε τι γίνεται, όχι. Όταν το αυτονόητο της ζωής, το αυτονόητο κυρίως της εμπειρίας, προσεβάλλεται από την αίρεση, τότε έρχονταν να διατυπώσουν αυτή την εμπειρία και μάλιστα με τον όρο, μια λέξη που σημαίνει το όριο, το σύνορο. Το φαινόμενο, όχι το νοούμενο, αυτό που φαίνεται από την αλήθεια και μπορώ να διατυπώσω, όχι αυτό που είναι η αλήθεια και δεν μπορώ να διατυπώσω, αλλά μπορώ να ζήσω. Όταν λοιπόν εμφανίστηκαν οι διάφορες αιρέσεις, κυρίως από τον 4ο αιώνα με τον μόνο φυσιτισμό, αλλά μετά και στην οικονομαχία και φτάσαμε στην κορύφωση με τον ησυχασμό, διατυπώθηκε και αυτή η θεολογία των δυνάμεων. Βέβαια, έκαναν οι ερμηνευτείς πατέρες κάποια μετακίνηση, επειδή η λέξη δύναμης εμπεριέχει και κάποιους κινδύνους παρερμηνίας, γι' αυτό και χρησιμοποίησαν τη λέξη ενέργεια. Δύναμης του Θεού και ενέργεια του Θεού όμως είναι το ίδιο πράγμα.
Για να μην υπάρξει όμως σύγχυση, προτίμησαν τη λέξη ενέργεια. Αυτή η ενέργεια πηγάζει από τη θεότητα. Είναι δύναμης, πηγάζει από τη θεότητα. Η θεότητα είναι άκτιστη. Γι' αυτό ονομάζουμε αυτή την ενέργεια άκτιστη. Ή, σε πληθυντικό αριθμό, οι άκτιστες ενέργειες. Η ανάπτυξη που έγινε μετά τον 11ο αιώνα είναι γιατί στη Δύση εμφανίστηκε μια θεολογία που ήθελε τη χάρη του Θεού κτιστή, δηλαδή δημιουργημένη όπως δημιουργήθηκε ο κόσμος εκ του μηδενός. Άρα χριστική. Ο Θεός δηλαδή για τους δυτικούς δημιουργεί δυνάμεις, τη χάρη του όπως την ονομάζουμε, για να βοηθήσει. Να βοηθήσει κάποιον, να τον γιατρέψει, να τον καθοδηγήσει, να επέμβει κλπ. Όταν εκλείψει η ανάγκη, η χάρις μηδενίζεται, απογίνεται. Δηλαδή για τη δυτική αντίληψη η χάρις γίνεται και απογίνεται. Γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη ανάπτυξη της θεολογίας στη Δύση γύρω από τις κτιστές ενέργειες του Θεού, την οποία θεολογία έρχεται να αντιμετωπίσει το 14ο αιώνα με τη θεολογία της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά τον οποίο οι δυνάμεις του Κυρίου υπάρχουν ούτως ή άλλως, οι ενέργειές του δηλαδή διαποτίζουν τη δημιουργία. Αλλιώς δεν είχε νόημα και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στο δωμάτιο του Σμερνιακόφ έβγαλε το παλτό του και το πέταξε στο μπάγκο. Πήρε μια καρέκλα. Τα χέρια του τρέμανε. Την τράβηξε γρήγορα κοντά στο τραπέζι και κάθισε. Ο Σμερνιακόφ πρόφτασε και κάθισε στο μπάγκο του πριν από αυτόν. «Πρώτα απ' όλα, είμαστε μόνοι?» ρώτησε αυστηρά και απότομα ο Ιβάν. «Δεν μας ακούει κανένας από εκεί?» «Κανένας. Κανένας δεν θα ακούσει τίποτα. Το είδατε και μόνο σας πως μας χωρίζει ο διάδρομος από τους άλλους. Άκου λοιπόν, φιλαράκο μου, τι ήταν εκείνο που είπες όταν έφευγα από το νοσοκομείο? Πως αν δεν πω ότι ξέρεις να υποκρίνεσαι πως σε έπιασε κρίση, τότε κι εσύ δεν θα τα καταθέσεις όλα στον ανακριτή για εκείνη την κουβέντα μας κοντά στην αυλόπορτα?» «Ποια όλα? Τι εννοούσες? Με φοβέριζες δηλαδή? Μπας και έκανα συνωμοσία μαζί σου? Νομίζεις πως έχω να φοβηθώ τίποτα από σένα?» Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τα είπε όλα αυτά με παραφορά, δίνοντάς του να καταλάβει πως παίζει πια με ανοιχτά χαρτιά και να λείπουν οι υπενιγμοί και τα μισόλογα. Τα μάτια του Σμερνιακόφ άστραψαν μοχθηρά. Το αριστερό ματάκι άρχιζε να τρεμοπαίζει και απάντησε αμέσως. Μίλαγε όμως και πάλι συγκρατημένα και αργά, όπως άλλωστε το συνήθιζε. «Θες να τα πούμε ανοιχτά?» Σαν να του έλεγε «ορίστε». «Εννοούσα τότε, και γι' αυτό και το είπα, πως εσείς, αν και ξέρατε από πριν πως θα γίνει ο φόνος του πατέρα σας, τον εγκαταλείψατε. Και για να μην σχηματίσει ο κόσμος κακή γνώμη για τα αισθήματά σας και για τίποτε άλλο ακόμα, σας έδωσα την υπόσχεση να μην αναφέρω τίποτα στις αρχές». Ο Σμερνιακόφ τα πρόφερε αυτά χωρίς να βιάζεται και φαίνονταν πως δεν είχε χάσει καθόλου την αυτοκυριαρχία του. Όμως στη φωνή του διακρίνονταν ένας τόνος σταθερότητας και επιμονής, κάτι σαν μίσος και πρόκληση μαζί. Κοίταξε με θράσος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τόσο που αυτός τα έχασε για μια στιγμή. «Πώς? Τι? Μα είσαι στα καλά σου ή σου έστριψε?» «Είμαι εντελώς στα καλά μου. Μα μήπως τάχα το ξέρα τότε πως θα γίνει ο φόνος?» ξεφώνισε τέλος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και χτύπησε δυνατά τη γροθιά του στο τραπέζι. «Τι θα πει αυτό το «και για τίποτε άλλο ακόμα»? Λέγε, λέγε, κανάλια!» Ο Σμερνιακόφ σώπαινε, εξακολουθώντας να περιεργάζεται με το ίδιο θράσος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Λέγε, λέγε, βρωμόμουτρο, ποιο τίποτε άλλο ακόμα?» ούρλιαξε αυτός. Με το «τίποτε άλλο ακόμα» εννοούσα πως ίσως κι εσείς θα επιθυμούσατε τότε σφοδρά το θάνατο του πατέρα σας. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αναπήδησε απότομα και με όλη του τη δύναμη του έδωσε μια γροθιά στον ώμο, έτσι που ο άλλος χτύπησε με την πλάτη στον τοίχο. Αμέσως το πρόσωπό του πλημμύρισε από δάκρυα και πρόφερε: «Ντροπή σας, ντροπή σας, κύριε, να χτυπάτε έτσι έναν αδύναμο άνθρωπο!» Έβγαλε ένα λερωμένο μαντίλι με γαλάζια καρό και βάζοντάς τον μπροστά στα μάτια του, έκλαιγε, έκλαιγε άφωνα.
Πέρασε έτσι κάπου ένα λεπτό. «Φτάνει! Πάψε!» είπε επιτακτικά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, καθώς ξανακάθονταν στην καρέκλα του. «Μη με κάνεις να χάσω και την τελευταία στάλα της υπομονής μου». Ο Σμερνιακόφ πήρε το κουρέλι από τα μάτια του.

σκοτώσουν το γρηγορότερο τον πατέρα σας. Περισσότερο απ' όλα αγανακτούσε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς αυτός ο θρασής τόνος που κράταγε με επιμονή ο Σμερνιακόφ. Εσύ τον σκότωσες, αναφώνησε ξαφνικά. Ο Σμερνιακόφ χαμογέλασε περιφρονητικά. Το πως δεν το σκότωσα εγώ, αυτό το ξέρετε και μόνο σας πολύ καλά. Και νόμιζα πως ένας έξυπνος άνθρωπος ούτε κουβέντα δεν θα έκανε πια για αυτό το ζήτημα. Μα γιατί? Γιατί με υποπτεύτηκες τότε? Όπως σας είναι πια γνωστό, ο μόνος λόγος ήταν ο φόβος μου. Γιατί στην κατάσταση που βρισκόμουν τότε, τρέμοντας από το φόβο μου, τους υποπτευόμουν όλους. Σκέφτηκα λοιπόν να ψυχολογήσω και σας, γιατί είπα μέσα μου, αν και εσείς έχετε την ίδια γνώμη με τον αδερφούλη σας, τότε πάει πια, τελείωσε αυτή η δουλειά και θα χαθώ κι εγώ μαζί σας, σαν μύγα. Άκου εδώ, 2 εβδομάδες πριν έλεγες άλλα. Τα ίδια εννοούσα και όταν σας μίλαγα στο νοσοκομείο. Μονάχα που νόμιζα πως θα με καταλαβαίνατε και χωρίς περιτά λόγια και πως δεν θα θέλατε να μιλήσουμε ανοιχτά, σαν έξυπνος άνθρωπος που είσαστε. Για κοιτάκι. Όμως απάντησε. Απάντησε μου τώρα. Επιμένω. Τι σε έκανε να νομίσεις τότε να με υποπτευθείς πως θα έκανα μια τέτοια παλιοδουλειά? Δεν θα μπορούσατε ποτέ να σκοτώσετε εσείς ο ίδιος και ούτε το θέλατε. Όμως θέλατε να τον σκοτώσει κάποιος άλλος. Αυτό το θέλατε. Έτσι δεν είναι? Και τι ήρεμα. Τι ήρεμα που το λέει. Τι λες? Μα γιατί να το θέλω? Τι θα κέρδιζα εγώ από αυτό? Πώς τι θα κερδίζατε? Και η κληρονομιά? Έχισε το φαρμάκι του ο Σμερνιακόφ, σαν να εκδικούνταν κιόλας. Θα είχατε να παίρνατε και τα 3 αδέρφια κάπου από 40.000, ίσως και περισσότερες. Όμως αν ο Φιόντορ Παύλοβιτς παντρευόταν εκείνη την κυρία Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, αυτή θα έγραφε όλη την περιουσία του στο όνομά της, αμέσως μετά το γάμο κιόλας. Γιατί δεν θα ήταν δα και καμία ανόητη? Και εσείς τα 3 αδέρφια δεν θα παίρνατε ούτε 2 ρούβλια από τον πατέρουλη σας? Και μήπως τάχα πολλοί θέλανε να στεφανωθούνε? Παρατρίχα που λένε. Φτάνει να του κούναγε έτσι το μικρό της δαχτυλάκι και εκείνος θα έτρεχε το κατόπι της. Θα πήγαινε ως την εκκλησία με τη γλώσσα απ' έξω. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έκανε μία τρομερή προσπάθεια να συγκρατηθεί. «Καλά», πρόφερε στο τέλος. «Βλέπεις πως δεν όρμησα επάνω σου. Δεν σε έσπασα στο ξύλο. Δεν σε σκότωσα», συνέχισε. «Νομίζεις λοιπόν πως προόριζα τον αδερφό μου, τον Δημήτρη, για αυτή τη δουλειά? Ε, νομίζεις πως αυτόν υπολόγιζα?» «Και πως να μην υπολογίζετε, αφού άμα σκότωνε αυτός θα έχανε τους τίτλους του, το βαθμό και την περιουσία του και θα τον στέλνανε και εξορία μάλιστα. Τότε όλη την περιουσία του πατερούλη σας θα την μοιράζατε στα 2 εσείς με τον αδερφό σας, τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, που θα πει πως δεν θα παίρνατε μονάχα από 40, μα από 60.000. Σίγουρα λοιπόν υπολογίζατε στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς».
ας είναι.

Το καταπίνω κι αυτό. Άκου εδώ, κανάλια. Αν υπολόγιζα τότε σε κάποιον, τότε σίγουρα σε σένα θα υπολόγιζα και όχι στον Δημήτρη. Και σου ορκίζομαι ότι προαισθανόμουν κιόλας πως θα κάνεις κάποια βρωμοδουλειά. Τότε θυμάμαι πως αυτή την εντύπωση είχα. Τότε. Κι εγώ το σκέφτηκα τότε, για μια στιγμή, πως υπολογίζατε και σε μένα, είπε σαρκαστικά ο Σμερνιακόφ. Κι έτσι ξεσκεπαστήκατε ακόμα περισσότερο μπροστά μου. Γιατί αφού υπολογίζατε σε μένα και την ίδια ώρα φεύγατε, ήταν σαν να μου λέγατε «Μπορείς να σκοτώσεις τον πατέρα μου. Εγώ δεν σε εμποδίζω». «Παλιάνθρωπε, ώστε έτσι, έτσι με κατάλαβες»,

0: Η τσερμαστιά αυτό αποδείχνει. Σκεφτείτε το και μόνο σας. Είχατε σκοπό να πάτε στη Μόσχα και παρόλες τις παρακλήσεις του πατέρα σας να πάτε στην τσερμαστιά, αρνηθήκατε. Και μόλις σας πέταξα εγώ ένα λογάκι, συμφωνήσατε. Για ποιο λόγο συμφωνήσατε τότε να πάτε στην τσερμαστιά, αφού δεν πήγατε στη Μόσχα, μα στην τσερμαστιά, μόνο και μόνο γιατί σας το είπα εγώ, θα πει πως κάτι περιμένατε από μένα. Όχι. Όχι. Μα το Θεό, όχι, ούρλιαξε, τρίζοντας τα δόντια του ο Ιβάν. Πώς όχι. Εσείς, σαν καλός γιος, θα έπρεπε τότε να με πάτε αμέσως στο τμήμα και να με σπάσετε στο ξύλο, ή τουλάχιστον να μου σπάσετε εκεί, επί τόπου, τα μούτρα. Όμως εσείς δεν θυμώσατε καθόλου και κάνατε όπως σας είπα και φύγατε. Πράγμα εντελώς παράλογο, ενώ έπρεπε να μείνετε για να προστατέψετε τη ζωή του πατέρα σας. Πώς λοιπόν να μην έβγαζα κι εγώ το συμπέρασμα που έβγαλα? Ο Ιβάν καθόταν σκυθροπός, ακουμπώντας σπασμωδικά με τις δυο γροθιές στα γόνατά του. Ναι, κρίμα. Κρίμα τότε που δεν σου σπάσα τα μούτρα, είπε ο Ιβάν χαμογελώντας πικρά. Στο τμήμα δεν μπορούσα να σε πάω, γιατί ποιος θα με πίστευε τότε και πώς θα μπορούσα να το αποδείξω? Όμως τα μούτρα, κρίμα, κρίμα που δεν το σκέφτηκα. Αν και απαγορεύεται τώρα το ξύλο, όμως θα σου έκανα τα μούτρα σου κρέας. Ο Σμερνιακόφ τον κοίταξε σχεδόν με απόλαυση. Στις συνηθισμένες περιστάσεις της ζωής, πρόφερε αυτός με έναν τόνο αυτάρεσκα, διδακτικό, σαν αυτό που έπαιρνε καμιά φορά όταν συζητούσε με τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς για τη θρησκεία και τον κορόιδευε μπροστά στο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Στις συνηθισμένες περιστάσεις της ζωής, πραγματικά ο νόμος απαγορεύει το ξύλο και όλοι πάψανε πια να δέρνουν. Όμως, στις εξαιρετικές περιστάσεις της ζωής, όχι μονάχα στη χώρα μας, μα και σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην πιο πλέργια γαλλική δημοκρατία, εξακολουθούν να δέρνουν, όπως και τον καιρό του Αδάμ και της Εύας, και ποτέ δεν θα πάψουν. Μα εσείς ούτε και σε αυτήν την εξαιρετική περίπτωση δεν τολμήσατε τότε να το κάνετε. Μα τι βλέπω εκεί? Μαθαίνεις γαλλικά, είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, δείχνοντας με ένα κίνημα του κεφαλιού του το τετράδιο που βρίσκονταν πάνω στο τραπέζι. Και γιατί όχι? Γιατί να μην μαθαίνω? Έτσι μορφώνομαι και έχω υπόψη μου πως μπορεί καμιά φορά να βρεθώ σε εκείνες τις ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης. «Άκου εδώ, έκτρωμα», είπε ο Ιβάν και τα μάτια του αστράψανε και έτρεμε ολόκληρος. «Δεν τις φοβάμαι εγώ τις κατηγόριες σου. Κατέθεσε εναντίον μου ό,τι θέλεις, και αν δεν σε σπάσω τώρα στο ξύλο, αυτό το κάνω μόνο και μόνο γιατί υποπτεύομαι πως εσύ έκανες αυτό το έγκλημα και θέλω να σε πάω στο δικαστήριο. Θα σε ξεσκεπάσω. Περίμενε και θα δεις, παλιωτόμαρο. Έχω τη γνώμη πως καλύτερα είναι να σοπάσετε, γιατί σε τι μπορεί να με κατηγορήσετε τη στιγμή που είμαι εντελώς αθώος? Και ποιος θα σας πιστέψει. Όμως αν κάνετε την αρχή, θα τα διηγηθώ κι εγώ όλα. Γιατί πώς αλλιώς θα αμυνθώ? Έτσι δεν είναι?
1: Τι, νομίζεις πως σε φοβάμαι?
0: Κι αν ακόμα οι δικαστές δεν με πιστέψουν, όμως ο κόσμος θα με πιστέψει και θα είναι έσχος αυτό για σας. Θέλεις να πεις πάλι πως με έναν έξυπνο άνθρωπο η κουβέντα έχει πάντα ενδιαφέρον? Αυτό θέλεις να πεις? Είπε ο Ιβάν τρίζοντας τα δόντια του.
1: Ακριβώς. Φανείτε έξυπνος λοιπόν.
0: Ο Ιβάν σηκώθηκε τρέμοντας από το θυμό του. Έβαλε το παλτό του και μην απαντώντας πια στο Σμερνιακόφ, χωρίς καν να τον κοιτάξει, βγήκε βιαστικά. Το φρέσκο βραδινό αγέρι τον δρόσισε. Το φεγγάρι έλαμπε ζωηρά. Ένας φοβερός εφιάλτης από ιδέες και αισθήματα μαζί κόχλαζε στην ψυχή του. Να πάω και να καταγγείλω τώρα το Σμερνιακόφ. Μα τι να κάνω, τι να καταγγείλω, αφού είναι αθώος? Αυτός θα με κατηγορήσει. Αλήθεια, γιατί πήγα τότε στην Τσερμασνιά?
1: Γιατί,
0: αναρωτιόνταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα βέβαια κάτι περίμενα να γίνει.
1: Έχει δίκιο.
0: Και ξαναθυμήθηκε για εκατοστή φορά την τελευταία εκείνη νύχτα που έβγαινε στη σκάλα και κρυφάκουγε. Όμως τώρα υπόφερε τόσο πολύ από αυτή την ανάμνηση που σταμάτησε στη μέση του δρόμου σαν κάποιος να τον κάρφωσε στη θέση του. Ναι, αυτό περίμενα τότε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό το ήθελα. Το ήθελα να γίνει ο φόνος. Δεν ξέρω, ήθελα άραγε να γίνει ο φόνος. Το ήθελα.
0: Πρέπει να σκοτώσω το Σμερνιακόφ. Αν δεν θα έχω τώρα το θάρρος να σκοτώσω το Σμερνιακόφ, τότε είμαι ανάξιος να ζω. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, χωρίς να περάσει τότε από το σπίτι του, πήγε κατευθείαν στις Κατερίνας Ιβάνοβνας και την τρόμαξε με την εμφάνισή του. Ήταν σαν παλαβός. Της διηγήθηκε όλη την κουβέντα που έκανε με τον Σμερνιακόφ. Της τα είπε όλα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Όσο κι αν εκείνη προσπάθησε να τον καθησυχάσει, αυτός τίποτα. Πηγαίνω έρχονταν στο δωμάτιο και έλεγε. Μίλαγε χωρίς σειρμό. Μίλαγε παράξενα. Τέλος έκατσε. Ακούμπησε τους αγκώνες στο τραπέζι. Στήριξε το κεφάλι στις παλάμες του και πρόφερε έναν παράξενο αφορισμό. Αν σκότωσε ο Σμερνιακόφ και όχι ο Δημήτρη, τότε σίγουρα είμαι κι εγώ συνένοχος.
1: Γιατί τον παρακίνησα.
0: Τον παρακίνησα όμως. Δεν ξέρω ακόμα. Όμως αν σκότωσε αυτός και όχι ο Δημήτρη, τότε δεν χωράει αμφιβολία πως
1: εγώ είμαι ο Φωνιάς.
0: Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, μόλις τ' άκουσε αυτό, σηκώθηκε σωπαίνοντας από τη θέση της. Πήγε στο γραφείο της, άνοιξε μια κασετίνα που βρίσκονταν εκεί πάνω, έβγαλε από μέσα κάποιο χαρτάκι και το έβαλε μπροστά στον Ιβάν. Γι' αυτό το ίδιο χαρτάκι μίλησε αργότερα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στον Αλιώσα, λέγοντάς του πως υπάρχει κάτι που αποδείχνει με μαθηματική ακρίβεια πως σκότωσε ο Δημήτρη. Ήταν ένα γράμμα που είχε γράψει ο Δημήτρη
1: στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, όντας μεθυσμένος. Εκείνο, το ίδιο βράδυ που συναντήθηκε με τον Αλιώσα, στα χωράφια, καθώς αυτός πήγαινε στο μοναστήρι, μετά τη σκηνή στο σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνας, όταν την πρόσβαλε η Γκρούσεκνα. Τότε, όταν χώρισε με τον Αλιώσα και ο Μύτια τράβηξε για το σπίτι της Γκρούσεκνας, δεν είναι γνωστό αν την είδε, μα το βράδυ εκείνο βρέθηκε στην ταβέρνα, η πρωτεύουσα, όπου και τα κοπάνισε για τα καλά. Όταν μέθησε, ζήτησε να του φέρουν χαρτί και καλαμάρι και έγραψε ένα σπουδαίο ντοκουμέντο σε βάρος του. Ήταν ένα αλοπαρμένο, φλίαρο και ασυνάρτητο γράμμα, κυριολεκτικά μεθυσμένο. Έμοιαζε με τη διήγηση ενός μεθυσμένου που γυρίζει στο σπίτι του και αρχίζει να λέει με εξαιρετική ζωηρότητα στη γυναίκα του ή σε κάποιον άλλον από τους δικούς του για το πως μόλις τώρα τον προσβάλανε. Τι παλιάνθρωπος είναι αυτός που τον πρόσβαλε. Τι θαυμάσιος άνθρωπος απεναντίας είναι αυτός ο ίδιος. Και πως θα του δείξει εκείνου του παλιάνθρωπου. Και όλα αυτά πολύ φλίαρα, ασύνδετα και με έξαψη, χτυπώντας τις γροθιές του στο τραπέζι με μεθυσμένα δάκρυα. Το χαρτί που του δώσανε ήταν ένα βρώμικο κομματάκι επιστολόχαρτο κακής ποιότητας, και από το πίσω μέρος ήταν γραμμένος κάποιος λογαριασμός. Το χαρτί δεν είχε φτάσει για τη μεθυσμένη φλιαρία του, και ο Μύτια όχι μονάχα είχε γεμίσει όλα τα περιθώρια, μα οι τελευταίες σαράδες γράφτηκαν κάθετα προς τις άλλες. Το γράμμα έλεγε τούτα.

0: Μοιραία Κάτια. Αύριο θα βρω λεφτά και θα σου δώσω. Θα σου δώσω τις 3.000. Και τότε πια, αντίο, σκληρόκαρδη γυναίκα. Όμως αντίο και αγάπη μου. Ας τελειώνουμε. Αύριο θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους. Όμως αν οι άνθρωποι δεν μου δώσουν, σου δίνω το λόγο της τιμής μου, πως θα πάω στον πατέρα και θα του σπάσω το κεφάλι και θα του τα πάρω από κάτω από το στρώμα του, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Θα πάω στο κάτεργο, μα τις 3.000 θα σου τις επιστρέψω. Αντίο. Υποκλίνομαι μπροστά σου ως τη γη, γιατί δείχτηκα παλιάνθρωπος απέναντί σου. Συγχώραμε. Όχι, καλύτερα να μην με συγχωρείς. Αυτό θα είναι πιο ευκολοβάσταχτο για μένα, αλλά και για σένα. Κάλλιο να πάω στο κάτεργο παρά να έχω την αγάπη σου, γιατί τώρα αγαπώ άλλην που σήμερα τη γνώρισες από την καλή. Πώς λοιπόν μπορείς να με συγχωρέσεις? Θα σκοτώσω αυτόν που με έκλεψε. Θα φύγω από όλους σας και θα πάω στην Ανατολή για να μην βλέπω κανέναν. Ούτε κι αυτή να μην βλέπω. Γιατί δεν είσαι μονάχα εσύ που με τυραννάς. Είναι και εκείνη. Αντίο. Ιστερόγραφο. Σε καταργέμαι. Κι όμως σε λατρεύω. Το ακούω στο στήθος μου. Έμεινε μια χορδή και ηχή. Κάλλιο να σκίσω στα δύο την καρδιά μου. Θα σκοτωθώ. Όμως πρώτα θα σκοτώσω το παλιό σκυλό. Θα του αρπάξω τις 3.000 και θα σου τις πετάξω. Κι ας είμαι παλιάνθρωπος απέναντί σου, όμως κλέφτης δεν θα είμαι. Να περιμένεις τις 3.000. Είναι κάτω από το στρώμα του παλιόσκυλου, με μια ροζ κορδελίτσα. Δεν είμαι εγώ ο κλέφτης. Δεν είμαι εγώ ο κλέφτης. Αυτός είναι που με έκλεψε. Γι' αυτό θα τον σκοτώσω. Κάτια, μη με κοιτάς περιφρονητικά. Ο Δημήτρη δεν είναι κλέφτης, μα φωνιάς. Σκότωσε τον πατέρα του και κατάστρεψε τον εαυτό του για να δειχτεί δυνατός. Να δειχτεί δυνατός ο ίδιος και να μην το τυραννάει η περηφάνια του και για να μην σε αγαπάει. Ιστερόγραφο. Σου φιλάω τα πόδια. Αντίο. Ιστερόγραφο. Κάτια, παρακάλα το Θεό να μου δώσουν οι άνθρωποι τα λεφτά. Τότε δε θα βάψω τα χέρια μου με αίμα. Μα αν δε μου τα δώσουν, θα τα βάψω. Σκότωσέ με. Δούλος σου και εχθρός σου, Δημήτρη Καραμαζόφ. Όταν ο Ιβάν διάβασε το ντοκουμέντο, σηκώθηκε έχοντας πιστεί. Θα πει λοιπόν πως σκότωσε ο αδερφός του. Αυτό σκότωσε και όχι ο Σμερνιακόφ. Και αφού δεν σκότωσε ο Σμερνιακόφ, θα πει πως δεν σκότωσε κι αυτός, ο ίδιος. Αυτός ο ίδιος ο Ιβάν. Το γράμμα αυτό πήρε ξαφνικά για αυτόν σημασία μαθηματικής απόδειξης. Δεν του μείνε πια καμία αμφιβολία για την ενοχή του Μίτια. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως ο Ιβάν ποτέ δεν υποπτεύτηκε ότι ίσως ο Δημήτρη να σκότωσε μαζί με τον Σμερνιακόφ. Αυτό δα
1: δεν ήταν καθόλου πιθανό. Τα γεγονότα έτσι δείχνανε τουλάχιστον. Ο Ιβάν ησύχασε εντελώς. Το άλλο πρωί θυμόταν με περιφρόνηση το Σμερνιακόφ και τις ηρωνίες του. Ύστερα μάλιστα από μερικές μέρες απορούσε πως είχε προσβληθεί τόσο πολύ από τις υποψίες του. Αποφάσισε να τον περιφρονήσει και να ξεχάσει. Έτσι πέρασε ένας ολόκληρος μήνας. Δεν ρώταγε πια κανέναν για τον Σμερνιακόφ. Άκουσε μονάχα κανά δύο φορές πως είναι βαριά άρρωστος και χάνει τα λογικά του. Θα καταλήξει στην τρέλα, είχε πει μια φορά ο νεαρός γιατρός, και ο Ιβάν το πρόσεξε αυτό. Την τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα ο Ιβάν άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα. Είχε πάει κιόλας και είχε ζητήσει τη συμβουλή του γιατρού που του είχε φέρει η Κατερίνα Ιβάνοβνα, αυτόν από τη Μόσχα. Τον ίδιο ακριβώς καιρό οι σχέσεις του με την Κατερίνα Ιβάνοβνα είχαν φτάσει στο απροχώρητο. Λες και ήταν δύο εχθροί ερωτευμένοι. Οι επιστροφές της Κατερίνας Ιβάνοβνας στο Μύτια, στιγμιές μα δυνατές, έκαναν τον Ιβάν να φρενιάζει. Το παράξενο είναι πως ως την τελευταία σκηνή που περιγράψαμε και που έγινε στις Κατερίνας Ιβάνοβνας όταν πήγε εκεί ο Αλιώσα γυρνώντας από το Μύτια, αυτός, ο Ιβάν, δεν την άκουσε ούτε μία φορά να αμφιβάλλει όλον αυτόν τον μήνα για την ενοχή του Μύτια, παρόλες τις επιστροφές της σε αυτόν που τόσο πολύ μισούσε ο Ιβάν. Είναι αξιοπαρατήρητο ακόμα και τούτο. Ενώ αισθάνονταν πως μέρα με τη μέρα μισεί το Μύτια, όλο και περισσότερο καταλάβαινε ταυτόχρονα πως δεν τον μισούσε για τις επιστροφές της Κάτιας αυτών, μα μόνο και μόνο γιατί αυτός σκότωσε τον πατέρα. Το αισθάνονταν αυτό και το παραδέχονταν. Το παραδέχονταν ο ίδιος απόλυτα. Παρόλα αυτά, καμιά δεκαριά μέρες πριν από τη δίκη πήγε στο Μύτια και του πρότεινε να δραπετεύσει. Σχέδιο που, καθώς φαίνεται, το είχε σκεφτεί από καιρό. Εδώ, εκτός από την κύρια αιτία που τον έσπρωξε σε αυτό, έφταιγε και κάποια γρατζουνιά στην καρδιά του που του την είχε κάνει μια φράση του Σμερνιακόφ, πως τάχα αυτόν τον Ιβάν τον συμφέρει να καταδικάσουν τον αδερφό του, γιατί τότε το ποσό της πατρικής κληρονομιάς θα αυξάνονταν για αυτόν και για τον Αλιώσα από 40 σε 60.000 ρούβλια. Αποφάσισε να θυσιάσει 30.000 από μέρους του μονάχα για να βοηθήσει το Μύτια να δραπετεύσει. Γυρίζοντας τότε από τον Μύτια ήταν τρομερά μελαγχολικός και τρομαγμένος. Άρχισε ξάφνου να αισθάνεται πως θέλει την απόδραση, όχι μονάχα για να θυσιάσει τις 30.000, ούτε για να επουλώσει τη γρατζουνιά, μα για κάτι άλλο. Μην είναι τάχα γιατί μέσα μου είμαι κι εγώ το ίδιο φωνιάς, αναρωτήθηκε. Κάτι το ξεχασμένο, μα φλογερό, του κατάτρωγε την ψυχή. Το κυριότερο ήταν που όλον αυτόν τον μήνα υπόφερε πολύ η υπερηφάνεια του, μα γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Ήταν έτοιμος να χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού του μετά την κουβέντα που έκανε με τον Αλιώσα, όταν αποφάσισε να πάει στο Σμερνιακόφ, γιατί τον έπιασε αναπάντεχα μια αβάσταχτη σιγανάκτηση. Σκέφτηκε ξαφνικά πως η Κατερίνα Ιβάνοβνα μόλις πριν από λίγο του φώναξε μπροστά στον Αλιώσα: «Εσύ μονάχα, εσύ με έπεισες πως αυτός, δηλαδή ο Μύτια, είναι ο φωνιάς. Μόλις το θυμήθηκε αυτό ο Ιβάν, έμεινε σύξυλος. Ποτέ του δεν είχε προσπαθήσει να την πείσει πως ο Μύτια είναι ο Φωνιάς. Απεναντίας, υποπτεύονταν και τον εαυτό του ακόμα και της το είχε πει όταν γύρισε από τον Σμερνιακόφ. Απεναντίας αυτή του έδειξε τότε το ντοκουμέντο και του απόδειξε την ενοχή του αδερφού του. Και να που ξαφνικά τώρα του φώναξε: «Πήγα εγώ η ίδια στο Σμερνιακόφ».
0: Πότε πήγε? Γιατί?
1: Ο Ιβάν δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά. Θα πει λοιπόν πως και αυτή δεν ήταν και τόσο βέβαιη για την ενοχή του Μύτια. Και τι μπορούσε να της πει ο Σμερνιακόφ? Τι να της είχε πει άραγε? Τρομερός θυμός τον συνεπήρε τότε. Δεν καταλάβαινε πως μπόρεσε μισή ώρα πριν να μην της απαντήσει σε αυτά τα λόγια και να μην βάλει αμέσως τις φωνές. Παράτησε το κουδούνι και τράβηξε βιαστικός για το σπίτι του Σμερνιακόφ. «Τούτη τη φορά ίσως και να τον σκοτώσω», σκέφτηκε στο δρόμο.

Στα μισά κιόλας του δρόμου άρχισε να φυσάει δυνατό ξεροβόρι, το ίδιο που φύσαγε το πρωί, και άρχισε να πέφτει ψηλό, πυκνό, ξερό χιόνι. Έπεφτε στο χώμα, μα δεν πρόφτενε να στρωθεί. Αγέρας το σήκωνε, το στριφογύριζε, και σε λίγο άρχισε σωστή χιονοθύελα. Στο μέρος της πολιτείας όπου έμενε ο Σμερνιακόφ δεν υπήρχαν καθόλου σχεδόν φανάρια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς προχωρούσε στο σκοτάδι, μην προσέχοντας τη χιονοθύελα, βρίσκοντας το δρόμο του με το ενστικτό του. Τον πονούσε το κεφάλι. Τα μελίγκια του χτυπούσαν οδυνηρά. Στους καρπούς των χεριών του ένιωθε παράξενους σπασμούς. Λίγο πριν φτάσει στο σπιτάκι της Μαρίας Καντράτιευνας, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς συνάντησε έναν μεθυσμένο, έναν κοντό μουζίκο που φόραγε ένα μπαλωμένο κοντογούνι και παραπατώντας κάτι μουρμούριζε, έβριζε, και ξάφνου παράταγε τις βρισχές και άρχιζε να τραγουδάει με μια βραχνή μεθυσμένη φωνή. «Πήγε ο Βάνκα μου στον Πίτερ, δεν τον περιμένω πια». Όμως πάντα σταματούσε σε αυτόν τον δεύτερο στίχο και άρχιζε πάλι κάποιον να βρίζει. Ύστερα ξανάρχιζε ξαφνικά το ίδιο τραγούδι. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αισθάνονταν από ώρα τώρα τρομερό μίσος γι' αυτόν, χωρίς καν να το σκέφτεται καθόλου, και ξαφνικά το συνειδητοποίησε. Αμέσως ένιωσε την ακατάσχετη επιθυμία να του δώσει μια γροθιά και να τον πετάξει χάμω. Την ίδια ακριβώς στιγμή είχαν φτάσει κοντά ο ένας τον άλλον και ο μουζίκος παραπάτησε και έπεσε με όλη του τη δύναμη πάνω στον Ιβάν. Αυτός τότε τον έσπρωξε με λύσα. Ο μουζίκος τεινάχτηκε μακριά και ξαπλώθηκε σαν κούτσουρο στην παγωμένη γη, βγάζοντας ένα στεναγμό. «Οχ, οχ, γιατί?» και σώπασε. Ο Ιβάν τον πλησίασε. Εκείνος ήτανε ανάσκελα, εντελώς ακίνητος, ανέστητος. «Θα πεθάνει, θα πεθάνει από την παγωνιά», σκέφτηκε ο Ιβάν και προχώρησε πάλι προς το σπίτι του Σμερνιακόφ. Στο διάδρομο η Μαρία Κοντράτιευνα, που έτρεξε να του ανοίξει κρατώντας ένα κερί, του ψιθύρισε πως ο Σμερνιακόφ είναι πολύ άρρωστος. Όχι μονάχα δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, μα φαίνεται σαν να έχει χάσει τα λογικά του, και το τσάι ακόμα, είπε, να το πάρουμε. Δεν θέλησε ούτε καν αυτό να πιει. «Τι δηλαδή, κάνει φασαρίες?» ρώτησε απότομα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τι λέτε, απέναντίας, είναι εντελώς ήσυχος. Μονάχα μη μιλήσετε μαζί του πολλή ώρα», παρακάλεσε η Μαρία Κοντράτιευνα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιο. Είχαν ανάψει τη σόμπα και έκανε πολύ ζέστη, όπως και την προηγούμενη φορά. Όμως μέσα στο δωμάτιο είχαν γίνει μερικές αλλαγές. Ο ένας πάγκος δεν υπήρχε και στη θέση του είχαν βάλει ένα παλιό πέτσινο ντιβάνι από μίμηση ακαζού. Εκεί πάνω είχαν βάλει ένα στρώμα με αρκετά καθαρά άσπρα μαξιλάρια. Στο ντιβάνι κάθονταν ο Σμερνιακόφ, φορώντας την ίδια εκείνη η ρόμπα. Το τραπέζι το είχαν μεταφέρει μπροστά στο ντιβάνι, εκεί που το δωμάτιο είχε γίνει πολύ στενάχωρο. Στο τραπέζι βρίσκονταν κάποιο χοντρό βιβλίο με κίτρινο εξώφυλλο, μα ο Σμερνιακόφ δεν το διάβαζε. Κάθονταν εκεί δίχως να κάνει τίποτα.
υποδέχτηκε με ένα παρατεταμένο και σιωπηλό βλέμμα τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και φαίνονταν πως δεν παραξενεύτηκε καθόλου από την επίσκεψή του. Το πρόσωπό του είχε αλλάξει πολύ. Είχε αδυνατήσει. Είχε χλωμιάσει. Τα μάτια του είχαν μπει μέσα στις κόκκες του και από κάτω είχαν μελανιάσει. «Ωστε, στα αλήθεια είσαι άρρωστος, ε?» είπε σταματώντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Ούτε το παλτό μου δεν θα βγάλω. Θα κάνω γρήγορα. Πού να κάτσω?» Πήγε στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Πήρε μια καρέκλα, την έφερε κοντά στο τραπέζι και κάθισε. «Τι με κοιτάς? Τι με κοιτάς και δεν λες τίποτα? Μια ερώτηση ήρθα μονάχα να σου κάνω. Μα το Θεό, δεν θα φύγω από εδώ προτού μου απαντήσεις. Ήρθε εδώ πέρα η κυρία Κατερίνα Ιβάνοβνα?» Ο Σμερνιακόφ σώπασε για πολλή ώρα, κοιτώντας όπως και πρώτα ήρεμα τον Ιβάν. Μα ξαφνικά έκανε μία βαριεστημένη χειρονομία και του απέτρεψε το πρόσωπο. «Τι θα πει αυτό?» ξεφώνισε ο Ιβάν. «Τίποτα. Πώς τίποτα? Ναι λοιπόν, ήρθε. Τι σας νοιάζει εσάς? Αφήστε με ήσυχο.» «Όχι, όχι, δεν θα σε αφήσω ήσυχο. Λέγε, λέγε πότε ήρθε.» «Το ξέχασα πια», είπε ο Σμερνιακόφ, χαμογελώντας τότε περιφρονητικά, και ξάφνου γύρισε και πάλι το πρόσωπό του στον Ιβάν. Κάρφωσε το βλέμμα του πάνω του, ένα βλέμμα γεμάτο έξαλλο μίσος. Το ίδιο εκείνο βλέμμα που τον κοίταζε και την άλλη φορά, στην προηγούμενη του συνάντηση, ένα μήνα πριν. «Κι εσείς άρρωστος φαίνεστε. Τα μάγουλά σας πέσανε. Χάσατε το χρώμα σας», είπε στον Ιβάν. «Να μη σε νοιάζει η υγεία μου. Απάντησε σε αυτό που σε ρωτάω. Γιατί κιτρίνησαν τα μάτια σας? Τα σπράδια είναι κατακίτρινα. Μήπως τάχα κάτι σας βασανίζει?» Χαμογέλασε περιφρονητικά και ξάφνου ξεκαρδίστηκε στα γέλια. «Δεν θα φύγω προτού μου απαντήσεις. Το άκουσες?» ξεφώνισε ο Ιβάν. «Γιατί μου φορτώνεστε? Ω, μα γιατί με βασανίζετε?» είπε ο Σμερνιακόφ. «Βρε, που να πάρει και να σε σηκώσει. Λίγο με νοιάζει για σένα. Απάντησέ μου και φεύγω αμέσως.» «Δεν έχω τίποτα να σας απαντήσω», πείσμωσε και πάλι ο Σμερνιακόφ. «Σε βεβαιώνω πως θα σε αναγκάσω να μου απαντήσεις.» «Μα γιατί ανησυχείτε τόσο?» είπε ο Σμερνιακόφ και τον κοίταξε κατάματα, όχι μονάχα με περιφρόνηση, μα σχεδόν με σιχασιά. «Μήπως γιατί αύριο αρχίζει η δίκη? Εσείς δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα. Πιστέψτε το επιτέλους, δεν θα πάθετε τίποτα. Πηγαίνετε στο σπίτι σας, πλαγιάστε και κοιμηθείτε ήσυχα. Δεν έχετε τώρα τίποτα να φοβηθείτε.» «Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι μπορώ να φοβηθώ εγώ αύριο?» πρόφερε απορώντας ο Ιβάν, και ξάφνου πραγματικά μία ρηπή παγωμένου τρόμου φύσηξε την καρδιά του. Ο Σμερνιακόφ τον κοίταξε από πάνω έως κάτω. «Τι, δεν με καταλαβαίνετε?» πρόφερε μακρόσυρτα και επιτιμητικά. «Όρεξη που την έχετε.
ένας έξυπνος άνθρωπος σαν και σας να παίζει ακόμα κωμωδία? Ο Ιβάν τον κοίταξε σιωπηλά. Αυτός ο αναπάντεχος τόνος που παρά ήταν πια υπεροπτικός στη φωνή του πρώην λακέτου του έκανε εντύπωση. Τέτοιον τόνο δεν είχε μεταχειριστεί ούτε την περασμένη φορά. «Σας λέω πως δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Δεν θα καταθέσω τίποτα εναντίον σας. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος σας». Πώς τρέμουν τα χέρια του. Γιατί τραμουλιάζουν έτσι τα δάχτυλά σας. Πηγαίνετε στο σπίτι σας. Δεν σκοτώσατε εσείς. Ο Ιβάν ανατρίχιασε. Θυμήθηκε τον Αλιώσα. «Το ξέρω πως δεν είμαι εγώ. Το ξέρω πως δεν είμαι εγώ». Τράβλησε. «Α, το ξέρετε», έκανε ο Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν τυναχτήκε πάνω και τον άρπαξε από τον ώμο. «Πες τα όλα, πες τα όλα κάθαρμα, πες τα όλα».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μουσική 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Αγία Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια και οδήγησέ με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου, για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει, ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του. Αμήν.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε να χωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε να

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο, θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ο μειώτης του χαρακτήρος των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπιπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίως εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν η δημιουργηθής ακτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμόν του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσίαν. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσιν του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειαν του ανθρώπου. Πέρι της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία ανέλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατον να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιη. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει το νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίο ή μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρη ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν ή μπορούμε να σωθούμε και αληθώς, για να γίνουμε αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας, και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε, και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, και σηκώνουμε τον σταυρόν υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

Και όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμαι αληθώς ελεύθερη. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Δύο 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

Όλα τα γνωρίζουμε. Είμαι θα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσυκλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της, και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

πώς απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκηκε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή, παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε χαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και να ρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

να εξετάζεις τη συνείδησή σου, να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου, να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες, να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας, να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς, να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής, να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες, να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου, να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου, να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Οι φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους αρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε. Αδελφή μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου. Νέος είμαι. Ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι. Και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Τίποτα σώμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν είποτα σώμεθα, όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβριλία.

Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και δρυσευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μόλον ότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

διάρρευση μετόπου μικρασιατικής εκστρατείας. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Κατάρρευση με τόπους στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Τι σημαίνει αυτός ο όρος, ποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουμε εκείνη την περίοδο 1919-1921 πριν την καταστροφή που οδηγούν σε αυτή την κατάρρευση. Όλα αυτά θα μας τα παρουσιάσει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Μάλιστα είναι και συγγραφέας σχετικού πονήματος. Κύριε Κανελόπουλε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Για να έρθουμε τώρα λοιπόν και να δούμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία την περίοδο μετά το 1919.
1: Για να κατανοήσουμε το πώς οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση, θα πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε εν συντομία τι είχε προηγηθεί. Ο ελληνικός στρατός βρέθηκε στην Μικρά Ασία με την απόβαση της Σμύρνη τον Μάιο του 19. Εκείνη την περίοδο ήταν οι ελληνικές δυνάμεις ήταν εξαιρετικά καλά προετοιμασμένες, είχαν μακρά πείρα πολεμική και από τους πολέμους του 12-13 τους Βαλκανικούς, αλλά κυρίως οι μονάδες αυτές είχαν πολεμήσει στο μακεδονικό μέτωπο, στον Πρώτο Παγκόσμιο, είχαν εκπαιδευτεί από τους Αγγλογάλους, είχαν εξοπλιστεί από τους Αγγλογάλους και επίσης κάποιες από αυτές είχαν και εμπειρία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην μεσημβρινή Ρωσία, στην εκστρατεία στην Ουκρανία. Αυτές λοιπόν οι μονάδες είναι που ξεκινούν την εκστρατεία, την παρουσία του ελληνικού στρατού στην Ιωνία και σταδιακά ενισχύονται και επεκτείνεται η ζώνη κατοχής όπως λέγονταν, ώστε να φτάσουμε το καλοκαίρι του 20 στις περιοχές της Προύσας και του Ουσάκ. Εκείνη την περίοδο η αλήθεια είναι ότι και οι δυνάμεις του Κεμάλ δεν ήταν ενισχυμένες, δεν ήταν οργανωμένες. Εκείνη την περίοδο άρχισε και ο Κεμάλ να αναπτύσσει το κίνημά του και να ενισχύεται, αφού πέτυχε να καταστήλει κάποιες εσωτερικές αντιδράσεις, πέτυχε να εξουδετερώσει τους Αρμένιους στα ανατολικά του σύνορα και πέτυχε επίσης να έρθει σε συμφωνία με τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν παρόντες με στρατεύματα στην Κιλικία. Ως λοιπόν τα τέλη του Αυγούστου 1920 οι ελληνικές δυνάμεις είναι στην Προύσα και στο Ουσάκ. Το Νοέμβριο του 20 γίνονται οι εκλογές, όπου ως γνωστόν ητάται ο Ελευθέρος Βενιζέλος και με αυτή την πολιτική μεταβολή, δηλαδή την ανάληψη της εξουσίας από την αντιβενιζελική μερίδα και την επαναφορά του βασιλιά Κωνσταντίνου, επέρχονται και σημαντικές αλλαγές στο στράτευμα. Όλες οι μεγάλες διοικήσεις, ο αρχιστράτηγος, επικεφαλής σωμάτων στρατού μεραρχιών, αντικαθίσταται και επίσης και ένας αριθμός εξωματικών, αυτοί δηλαδή που είχαν μια αυτοί που κρίνονταν ως αντιβενιζελικοί απομακρύνονται και επανέρχονται αξιωματικοί οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το στράτευμα περίπου στο 1917, δηλαδή όταν ανήλθε ο Βενιζέλος στην εξουσία, και οι εξωματικοί αυτοί ως φιλοβασιλικοί είχαν απομακρυνθεί από το στράτευμα, κάποιοι από αυτούς είχαν εξοριστεί, είχαν φυλακιστεί και επανέρχονται και αποκαθίστανται βαθμολογικά και αναλαμβάνουν κάποιοι από αυτούς μάχημη υπηρεσία στην Μικρά Ασία. Το ζήτημα είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν την εμπειρία, δεν είχαν την γνώση, δεν είχαν την εκπαίδευση των συναδέλφων τους που αντικατέστησαν. Και σε αυτό το σημείο είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο Θρασίβολος Τσακαλώτος, ο γνωστός μετέπειτα αρχηγός ΓΕΣ με δράση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ο οποίος είχε πολεμήσει και στη Μικρασία, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό Ουσιαστικά λέει πολλές φορές διερωτώμε πώς εξωματικοί απόντες του πεδίου της πολεμικής πείρας επί τριετία νίκαι πλέον ανέλαβαν με ελαφράν τη συνείδηση τα συντριπτικά σευθύνας διοικήσεων που δεν φτάνει μόνο ο πατριωτισμός, η φιλοτιμία και η γενναιότης αλλά χρειάζεται η επαγγελματική ικανότης και η πείρα. Τώρα υπό αυτές τις συνθήκες η στρατιά τον Δεκέμβριο του 1920 εκτελεί μια επιθετική αναγνώριση προς την περιοχή του Εσκί-Σεχίρ ώστε να διαπιστώσει την κατάσταση του αντιπάλου αλλά και ως μια ευκαιρία για να δοκιμάσει τις νέες διοικήσεις στο πεδίο της μάχης. Η επιχείρηση αυτή πέτυχε τους σκοπούς που είχε θέσει η ελληνική πλευρά αλλά οι Τούρκοι την διαφήμισαν ως επιτυχία τους.
0: Νομίζω συνήθις τακτική των Τούρκων αυτή, έτσι.
1: Ναι,
0: το βλέπουμε και σήμερα.
1: Ήταν αρκετά ισχυρή η τουρκική προπαγάνδα, είχαν ιδιαίτερη ικανότητα σε αυτό και εκμεταλλεύτηκαν το ότι οι ελληνικές δυνάμεις προχώρησαν μέχρι ενός σημείου, όπως είχαν εντολή, στη συνέχεια επανήλθαν στις θέσεις από που είχαν εξορμήσει και οι Τούρκοι το προπαγάνδισαν ως επιτυχία τους. Βέβαια διαπιστώνουν οι ελληνικές δυνάμεις ότι ο τουρκικός στρατός είχε βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό, είχε αρχίσει πλέον να μετασχηματίζεται σε ένα κανονικό τακτικό στρατό.
0: Σε αυτό βοήθησαν και οι Γερμανοί?
1: Όχι. Οι Γερμανοί εκείνη την περίοδο δεν παίζουν κάποιο ρόλο άμεσα στο θέμα της Μικράς Ασίας. Η Γερμανία είναι η τιμένη του Πρώτου Παγκοσμίου, δεν έχει κάποιο λόγο ή παρουσία στη Μικρά Ασία. Έχει όμως προηγηθεί, έχει παίξει τον ρόλο το σημαντικό για τον τουρκικό στρατό τις προηγούμενες δεκαετίες, διότι οι Γερμανοί ήταν οι μεγάλοι αναδιοργανωτές του Οθωμανικού στρατού. Είναι αυτοί που τον εξόπλισαν, τον εκπαίδευσαν και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι τουρκικές μονάδες διοικούνταν από Γερμανούς. Για παράδειγμα, στην άμυνα της Καλλίπολης μεγάλο ρόλο έπαιξε ο γνωστός Λίμαν φον Σάντερς, ο γερμανός στρατηγός. Και δηλαδή όλη αυτή η αναδιοργάνωση και εξοπλισμός του Οθωμανικού στρατού βασίστηκε πάνω σε γερμανικά πρότυπα. Τώρα, η στρατιά επιχειρεί τον Μάρτιο του 1921 να καταλάβει το Εσκί-Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ, χωρίς όμως να έχει ενισχυθεί με σημαντικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να αποτύχει. Αποφασίζουν λοιπόν την ενίσχυση του στρατού, πραγματικά γίνεται, καλούνται επιπλέον κλάσεις, αγοράζονται οχήματα, εξοπλισμός, ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί σημαντικά η στρατιά και εξορμά τον Ιούνιο-Ιούλιο του 1921 για να καταλάβει την γραμμή Εσκί-Σεχίρ Αφιόν Καραχισάρ και να πετύχει τη συντριβή του Κεμάλ. Παρά την προσπάθεια και το εξαιρετικό σχέδιο επιχειρήσεων,

0: καταλάβει την Άγκυρα. Πραγματοποιείται αυτή η τεράστια επιχείρηση για τις δυνατότητες και τα μέσα του ελληνικού στρατού, με τα γνωστά αποτελέσματα, χωρίς δηλαδή να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός, και η στρατιά, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες, επιστρέφει στην γραμμή από όπου ξεκίνησε, δηλαδή την γραμμή από βορρά Εσκή Σεχίρ προς νότο Αφιόν Καραχισάρ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η επιχείρηση του Σαγκαρίου κόστισε σημαντικά σε απώλειες, νεκρούς και τραυματίες, και αυτή βέβαια ήταν από τους ορμητικότερους και τους ικανότερους αξιωματικούς και οπλίτες της στρατιάς, οι οποίοι ένας μεγάλος αριθμός τέθηκε εκτός δράσης για επόμενες επιχειρήσεις. Ήταν λοιπόν ένα σημαντικό πλήγμα και από άποψη ανθρώπινου δυναμικού και βέβαια από άποψη του ηθικού του στρατεύματος, το οποίο το βρίσκουμε έτσι το φθινόπωρο του 1921 να έχει εγκατασταθεί αμυντικά από την Κίο, βόρεια από την Κίο, μέχρι νότια του Αφιόν Καραχισάρ και κατά μήκος στη συνέχεια του Μεάνδρου ποταμού ήταν το μέτωπο, ένα μέτωπο με μήκος μεγαλύτερο από 700 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις που διέθετε ο ελληνικός στρατός ήταν ανεπαρκής για την αποτελεσματική επιτήρηση και τη διαφύλαξη ενός τόσο εκτεταμένου μετώπου. Υπήρχαν σημαντικά κενά μεταξύ των μονάδων. Ήταν μια όχι καλή διάταξη, μια γραμμική διάταξη που δεν θα μπορούσε μάλλον να αντιμετωπίσει την απειλή που αντιμετώπιζε. Επίσης φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε ότι και η οχύρωση που έγινε σε όλα τα σημεία του μετώπου, σε ένα μεγάλο ποσοστό του μετώπου, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, δηλαδή και από άποψη κατασκευής και οργάνωσης των αμυντικών θέσεων και από το θέμα και από άποψη βάθους της οχύρωσης. Εκεί έμεινε ο ελληνικός στρατός σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 22, που δέχτηκε την τουρκική επίθεση. Πρακτικά έμεινε εκεί ανενεργός. Οπωσδήποτε, όπως είπαμε, το ηθικό είχε πληγεί μετά τις επιχειρήσεις του Σαγκαρίου, και η παραμονή αυτή, η συνεχιζόμενη στη Μικρασία, ο πόθος για επιστροφή των στρατιωτών στην Ελλάδα ήταν ένας επιπλέον παράγοντας για την μείωση του ηθικού τους. Γι' αυτό εκείνη την περίοδο έχουμε και λιποταξίες, δόθηκαν άδειες και δεν επέστρεφαν οι στρατιώτες στις μονάδες τους, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η στρατιά να σταματήσει τη χορήγηση αδειών, μια κατάσταση η οποία δημιουργούσε ακόμα περισσότερες δυσχέρειες, ακόμα περισσότερες δυσαρέσκειες στο στράτευμα. Επίσης ήταν μεγάλο το οικονομικό πρόβλημα. Δεν ήταν καλή η διατροφή των στρατιωτών. Δεν πληρώνονταν οι μισθοί αξιωματικών και στρατιωτών για πολλούς μήνες. Όλα αυτά ήταν στοιχεία που έδειχναν ότι δεν μπορούσε να διατηρηθεί αξιόμαχο το στράτευμα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μικρά Ασία και σε ένα τόσο εκτεταμένο μέτωπο.
1: Δεν τα γνωρίζαν αυτά, κύριε Κανελόπουλη, από πριν, όταν συντάσσανε το σχέδιο μάχης?
0: Ναι, τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι υπήρχε ανησυχία. Το βλέπουμε και σε αναφορές της εποχής, ότι υπήρχε ανησυχία, τα εντοπίζαν αυτά τα προβλήματα. Ήταν και σε ένα μεγάλο βαθμό το ότι παραμείναν σε αυτό το μέτωπο ήταν και μία απόφαση που συνδέεται με το γεγονός ότι θέλανε να κατέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εδαφική ζώνη, κατά τρόπο ώστε αν έρθουν σε διαπραγματεύσεις με τον Κεμάλ, να έχουν ένα

0: να διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους.
1: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει δίνει συγχαρητήρια στην εκπομπή και μας λέει ότι ο ένδοξος ελληνικός στρατός στα πεδία μάχης της Μικράς Ασίας έδωσε 434 μάχες, εκ των οποίων οι 433 υπήρξαν νικηφόρες. Ίσως ήταν και αυτή η αιτία που τους όθησε να συνεχίσουν, το ότι είχαν νικήσει σε αρκετές μάχες.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι με την έννοια της τακτικής μάχης, με την έννοια στο πεδίο της μάχης νικούσανε, αλλά δεν νικούσανε στρατηγικά, δεν πετυχαίνανε το αποτέλεσμα εκείνο που θα έλυγε τον πόλεμο υπέρ μας. Δηλαδή και στο Σαγκάριο πέτυχαν να διασπάσουν την πρώτη, τη δεύτερη γραμμή των Τούρκων, αλλά λόγω των μεγάλων απολειών, λόγω των τεράστιων προβλημάτων ανεφοδιασμού, αποφασίσανε να οπισθοχωρήσουν, να συμπτυχθούν. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να αποθούσαν τους Τούρκους, να τους νικούσαν, να κερδίζαν εδαφικά, να είχαν εδαφικά κέρδη, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι πετυχαίναν ένα στρατηγικό πλήγμα για να φέρουν τον Κεμάλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όρους καλούς για την ελληνική πλευρά. Τώρα, η γραμμική αυτή διάταξη της στρατιάς, που δεν ήταν προσαρμοσμένη στην απειλή που αντιμετώπιζε, την εντόπισε ο νέος υπαρχηγός της στρατιάς, ο συνταγματάρχης Μιχαήλ Πάσαρης. Αυτός ανέλαβε τον Μάιο του 1922 μαζί με τον γνωστό Χατζανέστη, νέος αρχιστράτηγος Χατζανέστης. Αλλάζουν οι μεγάλες διοικήσεις της στρατιάς, αλλάζει και το επιτελείο του. Έχει λοιπόν υπαρχηγό του τον συνταγματάρχη Πάσαρη, ο οποίος τον Ιούνιο του 1922 εκπονεί μελέτη, προβλέπει τον τρόπο που θα δράσουν οι Τούρκοι και προτείνει τις απαιτούμενες μετακινήσεις των ελληνικών μονάδων για την καλύτερη αντιμετώπιση της επίθεσης. Εκεί που περιμένανε την επίθεση, εκεί που ήταν το πιο ευάλωτο σημείο της ελληνικής διάταξης, ήταν στο Αφιόν Καραχισάρ. Γιατί το μέτωπο, για να καλύψει και την πόλη του Αφιόν, έμπαινε, μπορούμε να πούμε, ως μία εξέχουσα ή μάλλον μία εισέχουσα στην στον τουρκικό τομέα, στην τουρκική ζώνη, το οποίο σήμαινε ότι το σημείο αυτό, έτσι όπως εισέρχονταν στην αντίπαλη διάταξη, ήταν εκτεθειμένο από τα πλευρά, και επίσης ήταν εκτεθειμένη και η ίδια πόλη του Αφιών, και ήταν εκτεθειμένες και οι συγκοινωνίες, η σιδηροδρομική γραμμή που οδηγούσε προς τη Σμύρνη. Έτσι λοιπόν εκεί περίμεναν ότι ο Κεμάλ θα εκτόξευε την επίθεσή του, και ο συνταγματάρχης αυτός είχε προτείνει τις απαιτούμενες μετακινήσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση της. Όμως ο Χατζανέστης, αν και όταν ανέλαβε αρχιστράτηγος, διέγνωσε τα μειονεκτήματα του μετόπου και μάλιστα σχεδίαζε τη σύμπτυξή του, που δεν πρόλαβε να την υλοποιήσει καθώς προηγήθηκε η τουρκική επίθεση, δεν αποδέχθηκε όμως ούτε τις προτάσεις του υπαρχηγού του για αναδιάταξη των μονάδων, και ασχολήθηκε με την επιχείρηση της Κωνσταντινούπολης. Ως γνωστό, έγινε μια προσπάθεια το καλοκαίρι του 1922, μια κίνηση για κατάληψη της Κωνσταντινούπολης ως αντίβαρο και ως μοχλός πίεσης προς τον Κεμάλ, η οποία βέβαια ματαιώθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις. Επίσης η μετακίνηση αυτών των μονάδων, κάποιων μονάδων από τη Μικρά Ασία και από το εσωτερικό στην Θράκη για την επιχείρηση της Κωνσταντινούπολης, αφενός θα μπορούσαν κάποιες από αυτές τις μονάδες να βρίσκονται στην περιοχή του Αφιών Καραχισάρ, που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής διάταξης, και εκεί περίμεναν ότι ως πιθανότερο σημείο την τουρκική επίθεση. Η επιχείρηση αυτή ανησύχησε τον Κεμάλ, υπό την έννοια ότι οι δυνάμεις που είχαν συγκροτηθεί και συγκεντρωθεί στη Θράκη ήταν επικίνδυνο να μεταφερθούν στη Μικρά Ασία, θεωρούσε ότι μπορούσαν να μεταφερθούν στη Μικρά Ασία και να επιτεθούν στους Τούρκους, να δεχτούν αυτή την επίθεση. Έτσι οι Τούρκοι, οι οποίοι τον χρόνο εκείνο, τον χρόνο αυτό της απραξίας 1921-22, ενίσχυσαν εντατικά το στρατό τους, ήδη είχαν έλθει σε συμφωνίες με τους Σοβιετικούς και είχαν λάβει βοήθεια σε χρήματα και σε στρατιωτικό υλικό. Στην Κιλική είχαν έρθει σε συμφωνία με τους Γάλλους και φαίνεται ότι ένα μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού που είχαν οι Γάλλοι στην Κιλικία παραδόθηκε στους Τούρκους, αλλά και από άλλες πηγές, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, για παράδειγμα, ο ελληνικός στόλος δεν μπορούσε, το απαγορευόταν να κάνει μειοψίες σε πλοία ιταλικά ή γαλλικά, τα οποία μετέφεραν υλικό προς ενίσχυση των Τούρκων. Έτσι ενισχύθηκαν και από και στο στρατιωτικό τους υλικό, αλλά έδωσαν και μεγάλη όθηση και ένταση στην εκπαίδευση των μονάδων τους, και το αποτέλεσμα είναι ότι τον 13 Αυγούστου, ήδη μερικές μέρες πριν, είχαν συγκεντρώσει τον κύριο όγκο των μονάδων τους νότια του Αφιόν Καραχισάρ, με αρκετά μεγάλη μυστικότητα. Δεν έγινε αντιληπτό το μέγεθος της συγκέντρωσης των γεμαλικών δυνάμεων σε αυτό το σημείο, αν και ήδη μία με δύο ημέρες πριν είχε η ελληνική πλευρά πληροφορίες και άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει εκεί νότια του Αφιών. Εκεί λοιπόν ο Κεμάλ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο όγκο των δυνάμεών του, πεζικό, και το μεγαλύτερο όγκο του πυροβολικού του, και επίσης το υπηκό του, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο από την άποψη ότι διήλθε από ένα αφύλακτο σημείο ορεινό της ελληνικής διάταξης και πέτυχε να βρεθεί στα νότα των ελληνικών δυνάμεων, και το κυριότερο να διακόψει τις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες με τη Σμύρνη. Έτσι, έχοντας πετύχει υπεροχή τοπικά, εκτόξευσε τα ξημερώματα 13 Αυγούστου την επίθεση, η οποία, παρά τις πολύ σημαντικές, πολύ γενναίες προσπάθειες των αμυνωμένων, δεν μπόρεσαν να την αναχαιτήσουν. Ήταν πολύ υπέρτερες αριθμητικά και υλικά οι τουρκικές δυνάμεις σε αυτό το σημείο του μετόπου, και οι ελληνικές εφεδρίες πολύ λίγες για να μπορέσουν να την σταματήσουν, με αποτέλεσμα να επιτύχουν την διάρρηξη του μετόπου εκεί νότια του Αφιόν Καραχισάρ, και να υποχρεώσουν τις ελληνικές δυνάμεις σε υποχώρηση. Τώρα, βέβαια, όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε, φαίνεται ότι υπάρχουν και ευθύνες των τοπικών διοικητών και ηγητώρων, οι οποίοι δεν έλαβαν ίσως έγκαιρα αποφάσεις για να συμπτυχθούν γρήγορα οι μονάδες, να αποκτήσουν απόσταση από τον αντίπαλο και να πετύχουν να τον αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σε μια δεύτερη γραμμή άμυνας.
1: Μη γνωρίζοντας και καλά το έδαφος, έτσι, και την περιοχή ίσως.
0: Το έδαφος θα έπρεπε να το γνωρίζουν, γιατί βρίσκονταν εκεί ένα χρόνο. Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν, το έδαφος. Γιατί ήταν εκεί ένα χρόνο, θα έπρεπε να ήταν γνώστες της περιοχής και όλων των σημείων. Το πρόβλημα ήταν, ένα από τα προβλήματα ήταν ότι ο αρχιστράτηγος, ο Χατζανέστης, δεν μετακινήθηκε κοντά στο μέτωπο. Προσπαθούσε να διοικήσει τα στρατεύματα από τη Σμύρνη μέσω ασυρμάτου,
1: Κοντά στα παράλια δηλαδή. Πιο σαν ασφάλεια,
0: ναι,
1: ίσως.
0: Ναι, δεν μετακινήθηκε. Ενώ μέχρι τότε, επειδή και αυτό ήταν και ένα από τα προβλήματα με το Χατζανέστη.
1: Μια ανατελεία και θα μας πείτε περισσότερα για την περίπτωση του Χατζανέστη. Να ακούσουμε την ώρα και το σήμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κύριε Κανελόπουλε, λοιπόν, Χατζανέστης.
3: Ωραία. Στο σημείο ότι ένα από τα σφάλματα ήταν ότι έμεινε στη Σμύρνη για να, και προσπαθώντας από εκεί μέσω ασυρμάτου να διοικήσει τα στρατεύματα 400 χιλιόμετρα μπροστά στο μέτωπο.
2: Γιατί το έκανε αυτό?
3: Ο Χατζανέστης, το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε εμπειρία από τις ιδιαίτερες συνθήκες του μικρασιατικού μετώπου. Ο Χατζανέστης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι γνωστός διότι είχε μια ακραία αντίληψη για την πειθαρχία του στρατεύματος. Επίσης είχε κατά τη διάρκεια της καριέρας είχε μεγάλα διαστήματα εκτός στρατεύματος. Δηλαδή μετά του την πρώτη φορά όταν έγινε το κίνημα το 1909 στο Γουδί, έφυγε από το στράτευμα. Επίσης επανήλθε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Το 1915 διοικούσε την πέμπτη μεραρχία, αλλά φαίνεται ότι δημιουργήθηκε κάποια στάση από τους άνδρες του και τον μετακίνησαν, το ανέστησαν τη διοίκηση άλλης μεραρχίας. Αυτός το θεώρησε υποτιμητικό, πάλι απομακρύνθηκε, παραιτήθηκε, έφυγε από το στράτευμα, και δηλαδή αυτά γίνανε περίπου το 1916 και τον επαναφέρουν με την αλλαγή που είπαμε, την κυβερνητική, το 1920.
2: Άρα
3: και
2: είναι
3: το 22,
2: πολιτική στα... βούληση να του αναθέσουν την στρατιά στη Μικρά Ασία, έτσι.
3: Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, όλες αυτές οι επιλογές είχαν και χρειά βέβαια πολιτική. Τώρα ο Χατζανέστης δεν είχε μάλλον καλή αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών του πολέμου στη Μικρασία, των προβλημάτων των επικοινωνιών, όλα αυτά δηλαδή που η προκάτοχή του που είχαν απομακρυνθεί. Υπήρχε διοικητές των σωμάτων στρατού που θα μπορούσαν κάποιος από αυτούς, δηλαδή που είχε ήδη εμπειρία από τον Μικρασιατικό πόλεμο, να αναλάβει αρχιστράτηγος. Έλειπε ίσως αυτή η αντίληψη και η εμπειρία, και θεώρησε ότι μπορεί να διοικήσει από τη Σμύρνη. Όμως η τακτική κατάσταση, η διεξαγωγή των επιχειρήσεων ήταν τόσο γρήγορη και άλλαζαν τα πράγματα τόσο γρήγορα, που οι διαταγές που φτάνανε στις μονάδες μπροστά ήταν ανεπίκαιρες, ήταν πλέον μη εφαρμόσιμες.
2: Κύριε Κανελόπουλε, αυτό... όταν είσαι στον πόλεμο, πρέπει ο στρατηγός να είναι στον πόλεμο για να έχει την άποψη και να μπορεί να διοικεί σωστά? Δεν είναι τακτική η στρατηγική αυτή?
3: Ναι, αυτό ισχύει. Περισσότερο είναι να έχει τα μέσα, δηλαδή να μπορεί να έχει τις επικοινωνίες και να μπορεί να έχει και εικόνα της κατάστασης. Δηλαδή αν μιλήσουμε με τους σημερινούς όρους, για παράδειγμα, με τις επικοινωνίες που έχουμε, με τους δορυφόρους, με τις εικόνες, με όλα αυτά που βλέπουμε στην εποχή μας, θεωρητικά μπορεί κάποιος να είναι στην Ουάσιγκτον και να διοικεί στην Ελλάδα, αλλά εκείνη την περίοδο με τα μέσα που διέθεταν, με την κατάσταση που επικρατούσε στο μέτωπο, ήταν πολύ δύσκολο να διοικήσουν αποτελεσματικά τα στρατεύματα από μεγάλες αποστάσεις, γιατί οι επικοινωνίες δεν ήταν αξιόπιστες. Δηλαδή η τηλεγραφική γραμμή διακόπηκε ήδη από τις πρώτες ώρες, είπαμε ότι διείσδυσε και το τουρκικό υπηκό στα μετώπισαν και δημιουργούσε προβλήματα. Ο ασύρματος λόγω της απόστασης ήταν προβληματική επικοινωνία. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είχε έρθει πολύ πιο κοντά στις μαχόμενες δυνάμεις. Επίσης αυτό συνδυάστηκε μάλλον με τη διστακτικότητα του διοικητή του Αλφα Σώματος Στρατού, που ήταν ο αρχαιότερος διοικητής εκεί στην περιοχή που έγινε η τουρκική επίθεση, του στρατηγού του Νικόλαου Τρικούπη, ο οποίος δεν απαγκιστρώθηκε γρήγορα, δεν απομακρύθηκε γρήγορα δηλαδή από τον αντίπαλο, να υποχωρήσει σε μια οχυρωμένη γραμμή εκεί στην κατεύθυνση προς τη Σμύρνη, τη γραμμή του Τουμνού Μπουνάρ, και επικράτησε βέβαια πανικός, αταξία, πολλές μονάδες, υπήρχε απειθαρχία, άρχισαν να αναφέρονται και άλλα προβλήματα τα οποία ήταν και απότοκο όλων αυτών των προβλημάτων που είπαμε, του ενός έτους απραξίας του στρατού στο μέτωπο, κατάρρευση του ηθικού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα τμήματα τα ελληνικά εκεί στην περιοχή του Αφιών Καραχισά διασπάστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες, η μία με επικεφαλής τον στρατηγό Τρικού που επαναφέραμε και η άλλη με επικεφαλής τον στρατηγό Φράγκου, ήταν ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας, οι οποίες αποκόπηκαν. Ο Φράγκου με όσες μονάδες τον ακολούθησαν πέτυχε να οπισθοχωρήσει και να διασώσει όσες από τις μονάδες αυτές μπορούσαν. Αντίθετα, οι μονάδες υπό τον Τρικούπη κυκλώθηκαν στην περιοχή του Αλί Βεράν, όπου δέχθηκαν καταιγισμό τουρκικού πυροβολικού, ήταν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτόν τον χώρο το στενό, δεν μπορούσαν να απαντήσουν, υπέστησαν τεράστιες απώλειες. Παρατάστα και από εκεί κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά στη συνέχεια υποχρεώθηκαν σε παράδοση. Εδώ να πούμε ότι δεν παραδόθηκαν όλοι, πολλοί αξιωματικοί και πολλοί οπλίτες το θεωρούσαν ατιμωτικό, γι' αυτό έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας στο πεδίο της μάχης, και είναι περίφημη περίπτωση του αντισταγματάρχη Σακέτ, ο οποίος όταν άκουσε τα περί παράδοσης ανέβηκε στο άλογό του και εφόρμησε μόνος εναντίον των Τούρκων και βέβαια θανατώθηκε έτσι ηρωικά. Πολλοί που θεωρήσαν την παράδοση ατιμωτική και δεν δέχτηκαν να παραδοθούν.
2: Ακροατής που μας ακούει ρωτάει για τον Χατζιανέστη. Το Χατζιανέστη, αν ο αρχιστράτηγος είναι αλήθεια ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρίο στην Ελβετία.
3: Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι αυτά έχουν κάποια βάση, έχουμε κάποια στοιχεία περί... Δηλαδή ότι ο Χατζιανέστης είχε
2: προβλήματα ψυχολογικά.
3: Ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Όχι, είναι, μάλλον είναι ένας μύθος όλα αυτά. Ότι ήταν στην Ελβετία, δηλαδή στα διαστήματα αυτά που ήταν εκτός στρατεύματος και Ελλάδας, ήταν στην Ελβετία. Ήταν ένας αξιωματικός, μορφωμένος, κατηρτισμένος για την εποχή του. Δηλαδή είχε εμπειρία, αλλά δεν ήταν ο κατάλληλος να αναλάβει αυτή τη τόσο δύσκολη και λεπτή θέση στη Μικρασία εκείνη την περίοδο. Έτσι, όπως έχει χαρακτηριστικά γραφεί, ότι εκείνη την περίοδο ο ελληνικός στρατός ήθελε έναν αρχιστράτηγο που δεν θα έσκυβε να δει αν είναι γυαλισμένα τα κουμπιά των στρατιωτών, αλλά θα έσκυβε να δει τα προβλήματά τους, να τους ξυψώσει το ηθικό. Ήθελε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, και το κυριότερο δεν είχε εμπειρία από τον πόλεμο στη Μικρασία. Ίσως ήταν καλύτερα να αναλάβει αρχιστράτηγος κάποιους από τους διοικητές σωμάτων στρατού που είχαν εμπειρία πολύμηνη πολυετή στον πόλεμο στη Μικρασία. Επίσης, οι δυνάμεις στο Ισκί Σεχίρ υποχώρησαν. Εκεί το πρόβλημα είναι ότι από κάποια σφάλματα και παραλήψεις μία μεραρχία, ένα τμήμα, ένα μεγάλο μέρος μίας μεραρχίας, της 11ης μεραρχίας, παραδόθηκε δυστυχώς στους Τούρκους. Υπάρχει όμως και ανεξάρτητος Μεραχία, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από την περιοχή του Εσκισεχήρ και κατάφερε να φτάσει στα παράλια με όλο το υλικό της, χωρίς να υπάρξει αταξία, και μάλιστα μαζί με την Ιεραρχία έσωσε και γύρω στις 5 με 6.000 σώθηκαν μαζί, χάρη δηλαδή της επέμβασης της ύπαρξης της Ιεραρχίας και της κίνησης αυτής που έκανε, και γύρω στις 5 με 6.000 πρόσφυγες.
2: Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η θέση του στρατηγού και του διοικητή σε μία μάχη, και όχι μόνο, κύριε Κανελόπουλε.
3: Και όχι μόνο, είναι όλοι οι παράγοντες. Είναι πολύπλοκο το πολύπλοκο ζήτημα ο πόλεμος. Δεν είναι μόνο ο αρχιστράτηγος, είναι και η κατάσταση του στρατού, η εκπαίδευσή του, το υλικό του, το ηθικό. Όλα αυτά διαδραμάτισαν ρόλο στο τέλος της εκστρατείας. Και ο Χατζανέστης το είχε δει ότι το μέτωπο είναι μειονεκτικό και προετοίμαζε τη σύμπτυξη. Δεν πρόλαβε όμως να την υλοποιήσει. Όπως επίσης ένα σφάλμα ήταν ότι δεν είχαν προβλέψει, ενώ είχαν γίνει μελέτες, δεν είχαν προβλέψει κάποια οχύρωση στην περιοχή της Μύρνης. Που και πάλι εκεί βέβαια θα έπρεπε να με κάποιο τρόπο, δηλαδή, να πάρουν αποφάσεις άμεσες με αυτή την κατάσταση που είχε επικρατήσει, αν θα μπορούσαν να μεταφέρουν δυνάμεις ακμαίες για να επανδρώσουν αυτή την περιοχή και ίσως να μπορούσαν να κρατήσουν τη Σμύρνη για κάποιο διάστημα, ίσως να μπορούσε και ο πληθυσμός να σωθεί με υποκαλύτερες συνθήκες δηλαδή. Αλλά μετά από κάποιο σημείο και μετά φαίνεται ότι ήταν πολύ δύσκολο να συντάξουν τις δυνάμεις. Είχε πέσει το ηθικό, δεν υπήρχε φοβιασμός, ήταν πολύ δύσκολο να επαναφέρουν την τάξη σε αυτές τις μονάδες. Ένα άλλο σημείο που αξίζει να αναφερθούμε και που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι η κατάσταση, η αιχμαλωσία όλων αυτών των χιλιάδων στρατιωτών και αξιωματικών, το τι ακολούθησε μετά είναι ανώτερο πάσης περιγραφής. Οι Τούρκοι παραβίασαν συστηματικά το ισχύον διεθνές δίκαιο για την συμπεριφορά, για την αντιμετώπιση εχμαλώτους πολέμου. Έχουμε μαζικές εκτελέσεις, απογυμνώνονται κυριολεκτικά, μακρές πορείες, πείνα, δίψα, τους περιφέρουν σε πόλεις και χωριά όπου έχουμε εκτελέσεις, λιθοβολισμούς, ξυλοδαρμούς, δολοφονίες από τον όχλο και σε πολλές περιπτώσεις με τρόπο μαρτυρικό. Οι στρατιώτες αυτοί που επιβιώνουν ουσιαστικά γυμνοί, ντυμένοι με τσουβάλια, θα εγκλειστούν σε στρατόπεδα αιχμαλώτων και θα χρησιμοποιηθούν σε αγκαρίες υπό τις σκληρότερες συνθήκες. Μάλιστα ένας αμφιπίατρος ο οποίος υπηρετούσε σε ένα τέτοιο τάγμα, σε ένα τέτοιο στρατόπεδο εχμαλώτων στο ΟΣΑΚ, Έλληνας δηλαδή, αμφιπίατρος εχμάλωτος και αυτός, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, τον είχαν τοποθετήσει ως οι Τούρκοι ως γιατρό των εχμαλώτων, γράφει χαρακτηριστικά πείνα, γδύμια, βούρδουλας, η τριλογία της εξόντωσης. Ο εξανθηματικός και οι άλλες αρρώστιες ήταν τα διακοσμητικά. Εκεί στο ΟΣΑΚ υπήρξε μεγάλη επιδημία εξανθηματικού τύφου. Υπολογίζεται ότι πάνω από 3.500 στρατιώτες πέθαναν μόνο από τον τύφο. Οι συνθήκες δηλαδή αυτές της εχμαλωσίας, κινδυνεύει και το, η εξόντωση όλων αυτών των ανθρώπων, των εχμαλώτων, είναι κάτι, δηλαδή, διαβάζοντας κανείς τις περιγραφές από τις καταθέσεις τους όταν επέστρεψαν ή από απομνημονεύματα ανθρώπων που βίωσαν την εχμαλωσία στη Μικρά Ασία, είναι πραγματικά κάτι δραματικό.
2: Και φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει και στις μέρες μας πολύ.
3: Τώρα αυτό...
2: Από μαρτυρίες από την Ανατολή και από την Ανατολή, από ό,τι βλέπουμε σήμερα που γίνονται.
3: Και για την Κύπρο τουλάχιστον όσα...
2: Στο πρόσφατο, ναι.
3: Φτάνουνε, ναι, στο το πρόσφατο, ναι. Ναι.
2: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει παίρνει ως πηγή τον μακαριστό Σαράντο Καργάκο και από εκεί αντλεί το ότι για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου στη Μοσούλη,
3: ναι,
2: από εταιρείες Άγγλων, Γάλλων, Αμερικανικών συμφερόντων, αλλά και η συμφωνία του Κεμάλ με τους Κούρδους για δημιουργία αυτόνομου κουρδικού κράτους τότε, λέει, άλλαξε άρδιν τη συμπεριφορά των συμμάχων στη Μικρά Ασία εναντίον της Ελλάδος και του ρου των γεγονότων.
3: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά οι διεθνείς συνθήκες άλλαξαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Οι Ιταλοί από την αρχή δεν έβλεπαν με καλό μάτι την παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, την οποία και αυτοί εποφθαλμιούσαν. Άλλωστε είχαν αποβιβαστεί στην Ατάλεια πριν από εμάς και ουσιαστικά ως αντίβαρο στη δική μας παρουσία δόθηκε εντολή στην Ελλάδα να αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Επίσης οι Γάλλοι είχαν σοβαρά προβλήματα σε συγκρούσεις με τους Τούρκους στην Κυλικία, οπότε είχαν αρχίσει να βλέπουν ως καλύτερη διέξοδο μία συμφωνία με τον Κεμάλ. Άλλωστε μεγάλο μέρος του Οθωμανικού χρέους ήταν σε γαλλικά χέρια, συνεπώς είχαν και αυτοί κάθε συμφέρον να δράσουν ενάντια στους Έλληνες, οι οποίοι βέβαια ταυτίζονταν σε ένα μεγάλο ποσοστό με τους Βρετανούς. Δηλαδή εδώ έπαιξε ρόλο και ο ανταγωνισμός των δυνάμεων μεταξύ τους στην κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Μικρά Ασία, όπως και η Σοβιετική για τους δικούς τους λόγους και συμφέροντα δεν επιθυμούσαν μια ισχυρή παρουσία στην Ανατολή των Ελλήνων και συνακόλουθα των Αγγλογάλων και στράφηκαν στην ενίσχυση του Κεμάλ. Η αποτυχία η δική μας είναι ότι δεν διαγνώστηκαν αυτές οι αλλαγές και δεν ερμηνεύτηκαν κατάλληλα ώστε να πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις, να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις και για την διπλωματική και για τη στρατιωτική εξέλιξη της εκστρατείας.
2: Ακροάτρια που μας ακούει λέει ότι ο ελληνικός στρατός είχε κουραστεί πάρα πολύ από τις συνεχείς μάχες και με ανάξιους αξιωματικούς του στρατού και με την πολιτική ηγεσία που είπε να συνεχιστεί ο πόλεμος, γι' αυτό χάσαμε, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους το γεγονός από ότι ο στρατός είχε κουραστεί πολύ.
3: Κοιτάξτε, το να λέμε για ανάξιους αξιωματικούς ή στελέχη νομίζω ότι δεν είναι σωστό και τους αδικεί. Καταρχάς ήδη αναφέραμε ότι υπήρχαν αξιωματικοί οι οποίοι μπορούσαν να αναλύσουν τις καταστάσεις, να προτείνουν τρόπους διαχείρισης της στρατιωτικής τουλάχιστον κατάστασης, οι οποίοι βέβαια δυστυχώς είτε δεν εισακούστηκαν είτε δεν ελήφθησαν, είτε μάλλον αυτά που προτείνανε δεν εφαρμόστηκαν με την ταχύτητα που θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί. Ούτε μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και την γενναιότητα και τις ικανότητες αξιωματικών και στρατιωτών. Δηλαδή το το καλοκαίρι του 21 ο ελληνικός στρατός ήταν σε εξαιρετικά καλή, σε άριστη κατάσταση. Και αυτό μας το λένε και ξένοι παρατηρητές που παρακολούθησαν τις επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα υπήρχαν, όπως είπαμε, αδυναμίες, υπήρχαν τα προβλήματα, ο εθνικός διχασμός που, όπως είπαμε, είχε επισέλθει και στο στράτευμα και δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην λειτουργία του και κυρίως στην συνοχή και στην αλληλεγγύη μεταξύ αξιωματικών και στρατιωτών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετά το Σαγκάριο αφέθηκε ο στρατός ένα χρόνο σχεδόν υπό δύσκολες συνθήκες, όπως είπαμε, σε ένα εκτεταμένο μέτωπο, χωρίς να γίνει καμία ενέργεια, καμία σημαντική προσπάθεια βελτίωσης. Άλλωστε και τα οικονομικά του κράτους ήταν σε κακή κατάσταση, παρά τις προσπάθειες που γίνανε και από το Χατζανέση, όταν ανέλαβε αρχιστράτηγος, να συνεφέρει κάπως την κατάσταση, αλλά όλα αυτά είτε δεν μπορούσαν να την επαναφέρουν, είτε λύστηκαν πολύ αργά τα μέτρα για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
2: Πλησιάζουμε προς το τέλος, κύριε Κανελόπουλε, να τα μαζέψουμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα εν κατακλείδη.
3: Το συμπέρασμα που μπορούμε να δούμε από όλα αυτά είναι ότι υπήρχαν δυνατότητες, υπήρχε οργάνωση, έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Η Μικρασιατική Εκστρατεία είναι η μεγαλύτερη χρονικά και γεωγραφικά επιχείρηση που ανέλαβε το νεότερο ελληνικό κράτος. Υπήρχαν και ικανά στελέχη, ικανή αξιωματική, με μελέτες, με αναλύσεις, με προτάσεις εύστοχες. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν πάντοτε, όπως είπαμε, ή αυτά που προτείνανε αργήσαμε να τα υιοθετήσουμε, και το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή η διάσπαση, ο διχασμός, επέδρασε πολύ αρνητικά και στην πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα και στη θέση της Ελλάδας στο διεθνές πεδίο, αλλά και εισήλθε με άσχημο τρόπο και στο στράτευμα, πληγώνοντάς το σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα.
2: Αυτός ο διχασμός μας έχει κοστίσει πάρα πολύ ακριβά,
3: ναι,
2: τους τελευταίους,
3: ναι,
2: αιώνες, να το πω έτσι.
3: Ναι, αναμφίβολα, ειδικά εκείνη την περίοδο ήταν καταλυτικός ο ρόλος σε όλα τα επίπεδα και της πολιτικής ζωής και στο στράτευμα, το θέμα μας δηλαδή που το εξετάσαμε έτσι πιο...
2: Μας είπατε ότι ο ντόπιος πληθυσμός την εχμαλωσία προπυλάκησε, έσφαξε, έκανε βιαιότητες τους εχμαλώτους. Πριν από την εχμαλωσία, στις μάχες που διεξήγονται, ο ντόπιος πληθυσμός τι στάση κράτησε?
3: Κοιτάξτε, γενικά φαίνεται ότι τον υποδέχονταν καλά τον ελληνικό στρατό οι ντόπιοι. Έχουμε κάποια περιστατικά που παίρναν μέρος μαζί με τα άτακτα στρατεύματα των Τούρκων σε επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων στρατιωτών. Χτυπούσαν ευνηδιαστικά μέσα σε χωριά, μέσα σε πόλεις. Αλλά γενικά, από ό,τι φαίνεται από τις μαρτυρίες, δεν ήταν η στάση του, ήταν μάλλον θετική. Τώρα στην πορεία, με την ανατροπή αυτή που έγινε, την καταστροφή αυτή που έγινε, πληθυσμός στράφηκε και εναντίον, και εναντίον των εχμαλώτων, από ό,τι φαίνεται και με, και με την, τον, την εξώθηση των τουρκικών αρχών, αλλά και πολλές φορές το, ως αντίπεινα εναντίον των Ελλήνων, και γίνανε όλες αυτές οι, οι αγριότητες.
2: Εξάλλου η Μικρά Ασία ήταν και εξακολουθεί να είναι πολυεθνική και έχουμε και διάφορες καταστάσεις και λαότητες που άλλες ήταν θετικά διακείμενες προς την Ελλάδα και εξακολουθούν να είναι και σήμερα και άλλες όχι, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, εντάξει, εκείνη την περίοδο η Μικρά Ασία έχει μεγάλο ποσοστό ελληνικού πληθυσμού, έτσι είναι, ειδικά στη δυτική Μικρά Ασία, τις περιοχές της Σμύρνης, ήταν πλειοψηφία το, το ελληνικό στοιχείο, όχι βαθύτερα βέβαια και σε όλα τα σημεία που έφτασε ο ελληνικός στρατός, το οποίο όμως δυστυχώς με την καταστροφή, με την κατάρρευση του μετόπου, εξοντώθηκε και το, και το στοιχείο το, το ελληνικό όλες τις περιοχές.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ διαφορετικό τιστικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
3: Είστε καλά.
2: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, είχαμε τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο, είναι επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, συγγραφέας μάλιστα σχετικού πονήματος σχετικά με την κατάρρευση του μετόπου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, που ήταν και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Κατάρρευση μετόπου Μικρασιατικής Εκστρατείας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.